φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
5: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι.

Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.

0: μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
2: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
2: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
3: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
2: σε μια μεγάλη live συναυλία.
3: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
2: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
3: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
2: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
3: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
3: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
2: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
2: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
5: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: στη Χαβούζα, σε όλη την παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και στο Γιώργο, στη Δάφνη.
1: Φίλες μου, είναι σύρματα τεντωμένα.
0: Στην αγάπη μας, όλοι οι βομβαρδισμοί στους πολέμους των τελευταίων 20 χρόνων γίνονται βράδυ και με χειρουργική ακρίβεια. Τα πυροσβεστικά αεροπορικά μέσα δεν μπορούν. Όποιος κατάλαβε, Μιχάλης από Νέα Μάκρη. Εντάξει, έχουμε και έξυπνες βόμβες που δεν χρειάζεται να τις πετάξει κάποιο αεροσκάφος, φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών.
0: Λοιπόν, το πρώτο δύο ώρο μας έφυγε.
1: Πάνω τους έχετε κάνει.
0: Πηγαίνουμε σιγά-σιγά στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος είναι έτοιμος να εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026.
1: Απειλητικές σιωπές. Πολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους. Τριχομονάδες. Καθυστέρηση. Το τηλέφωνο. Σπασμένα γυαλιά.

0: μας Δεσπέλ και το εμένα οι φίλοι μου. Θα πάμε λοιπόν στον Παναγιώτη και επιστρέφουμε για το 10-12, συγγνώμη, για το 8-10. Θα γυρίσουμε τη μουσικούλα προς το ξένο και θα κοιτάξουμε λίγο την ειδησιογραφία.
1: Όλο ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπίτι.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από τη Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά, μαζί με μία με δύο ακόμη περιπτώσεις, την απόκτησή του. Ευχάριστα στον Παναθηναϊκό με Σίριλ Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθούν οι πράσινοι. Άρχισε η προετοιμασία για το μάτς της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ. Πρώτη προπόνηση για τον Κάγκουα. 1600 εισιτήρια για τη ρεβάνς πήρε η ΠΑΕ. Σεζόν με μεγαλύτερες απαιτήσεις αυτή που αρχίζει για την ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Αυτό που φαινόταν αρκετό πέρσι, φέτος δεν θα είναι, τόνισε. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ιντρουίντεν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα, ενημέρωσε η ΠΑΕ τον Πένραϊς, για τον οποίο ενδιαφέρονται οι Ρέιντζερς και Μπέρνλι. Τα τελικά του πλάνα για το αυριανό παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αεμέχεν στο Καραϊσκάκη καταστρώνει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Βολφσμπουργκ, Βινίσιους Σόουζα, πάντα στα υπόψη είναι ο μέσος της Sporting Braganza. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Ουιλιάμ Μίκελ Μπρενσί. Με μοναδικούς απόντες τους Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. Για τις τελικές συζητήσεις με τον Άρη έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός επιθετικός Ραφα Μίρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά για 2 χρόνια. Εν αναμονή της απάντησης του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Λιούμπομιρ Σάτκα στην πρόταση για 3 ετή συμβόλαιο βρίσκονται οι κίτρινοι. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολ Μπερσεβά Νίβε Λιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βάλβα Κηφισιά 3-0. Σε μία ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέβ Ελ Αραμπί ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η εθνική ομάδα ανδρών γυναικών που συγκέντρωσε την 4η καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Την απόκτηση του Ράνταλ Κολομουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Τα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Γαλάζιο. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
7: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
6: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
8: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
6: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
9: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
10: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
12: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 3 Αυγούστου, καλό μήνα. Τώρα καλός ο μήνας δεν φαίνεται να είναι. Με όλα αυτά που συνέβησαν τα τραγικά χθες, ατέλειωτη θλίψη αλλά και οργή για μια ανοχήρωτη χώρα απέναντι στις φωτιές ακόμα ένα καλοκαίρι. Στο τέλος δεν θα μείνει δέντρο ούτε για δείγμα, θα τα βλέπουμε μόνο από καρποστάλ. Μια κυβέρνηση 7 χρόνια που επενδύει μόνο στην πυρόσβεση και ουδόλο στην πρόληψη. Τις τελευταίες ώρες από χθες βλέπαμε να ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες. Η υποβάθμιση των δασαρχείων προς τα εκεί οδηγεί. Η πυροσβεστική τελικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι η πλέον κατάλληλη για αυτές τις περιπτώσεις. Θα έπρεπε να το είχε δει η κυβέρνηση, να είχε φτιάξει το καλύτερο σχήμα προκειμένου να προστατεύσει το δασικό πλούτο, αν την ενδιαφέρε. Προφανώς όμως δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρουν πιο πολύ οι ανεμογεννήτριες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Μαύρη η χώρα, μαύρες οι ψυχές μας, οι καρδιές μας. 5 συνολικά οι νεκροί στις πυρκαγιές μέχρι αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε να μείνουμε σε αυτό το νούμερο όσο τραγικό και να ακούγεται. 2 άνθρωποι προστέθηκαν χθες, ένας πιλότος και ένας μεταφραστής, ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος νομίζω. Δεν έχει σημασία. Δανός. Δεν έχει καμία σημασία αν είναι Δανός, Έλληνας, Ρουμάνος, οτιδήποτε. Ήρθαν να βοηθήσουν να σβήσουν οι φωτιές στη χώρα και βρέθηκαν νεκροί μετά αυτή την συγκλονιστική σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων. Άκουγα νωρίς το πρωί ότι η εισαγγελία έδωσε την διενέργεια της ΣΕΔΕ στην αστυνομία. Τώρα σωθήκαμε, ναι. Γιατί προφανώς φοβάται ότι η πυροσβεστική που ξανακούστηκε, ένα σώμα που το αφορά μια ΕΔΕ να την κάνει το ίδιο, θα βγάλει ένα πόρισμα που κάπως να τη βολεύει. Φαντάζομαι έτσι πρέπει να σκέφτηκε η εισαγγελία που έδωσε μια τέτοια εντολή. Γιατί μάλλον από αυτά που ακούμε, χωρίς να είμαστε ειδικοί, κάτι πήγε λάθος στο συντονισμό και έχασαν 2 άνθρωποι τη ζωή τους. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Top FM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Είχαμε και ένα ναυάγιο στη Σίμη με σκάφος ιστιοπλοϊκό. Οι πρώτες πληροφορίες τώρα το πρωί, αν και θα τα εισεκάρω κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων, είναι ότι βρέθηκαν οι 7 από τους 8 και ότι ο ένας αγνοείται η τύχη του. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί και ο ένας, αν και είναι δύσκολα τα πράγματα, να μην το πω διαφορετικά. Οι άνθρωποι πήγαν για διακοπές, τώρα τι έγινε και βρέθηκαν στη θάλασσα, αυτό μπορεί να μας το πούν οι ίδιοι. Είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή, κατά μέτωπο επίθεση της Δημοτικής Αρχής σε Χατζημάρκο και Ασπράκη. Μίλησαν για σουλτάνους, για μπακάλιδες με σαλάμια και διάφορα άλλα. Εδώ κατηγορήθηκε η περιφέρεια ότι κάνει σπίδηση, όπως λένε οι Μητροπολιτάδες, όταν ένας Μητροπολίτης πάει στην περιφέρεια του άλλου χωρίς να πάρει την άδεια του οικείου Μητροπολίτη. Γίνεται η σπίδηση όταν υπάρχει κενό εξουσίας. Όταν δηλαδή, γιατί ναι, ο Δήμος είναι αυτός που πρέπει να ορίζει, να καθορίζει τα πράγματα του χώρου του. Αλλά όταν αδρανεί, ακόμα και για θέματα που σύρονται 30 χρόνια, υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση, τότε κάποιοι άλλοι θα βρεθούν να αναλάβουν πρωτοβουλία. Για δεν το βλέπουν και έτσι, εκεί στο μεγάλο δημαρχιακό μέγαρο. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Σαν σήμερα το 1975 έφυγε ένας μεγάλος της ελληνικής λογοτεχνίας και όχι μόνο, ο Ανδρέας Εμπειρίκος, μέγας ανατολικός. Αυτό τα λέει όλα.
Χθες έφυγε ένας μεγάλος θεού λαϊκού τραγουδιού αλλά και του παραδοσιακού, ο Λάκης Χαλκιάς. Μια μοναδική φωνή που μεγαλώσαμε μαζί του, γενιά η δική μου, με τους μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου και τόσα άλλα φοβερά τραγούδια που τραγούδησε. Θα ακούσουμε τραγούδια του Λάκη Χαλκιά, φτηνού του μοναδικού τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι, σήμερα είμαστε στο κίτρινο. Πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Βλέπουμε τι γίνεται, καίγεται η Βιωτία και η Αττική. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Αυτό που συμβαίνει είναι τραγικό. Οι εισαγγελείς πρέπει να ψάξουν ευθύνες και στην κυβερνητική πολιτική, στην κυβέρνηση. Τι κάνει τόσα χρόνια για την πρόληψη? Γιατί αφήνει τη χώρα ανοχήρωτη? Τόσα ερωτήματα που προκύπτουν βλέποντας αυτές τις τραγικές εικόνες στα κουτιά της τηλεόρασης. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, μαύρησε η ψυχή μας. Εδώ είχε μαυρίσει η ψυχή μας το 23. Και ελπίζω να μην ξαναζήσουμε αυτό τον εφιάλτη. Μαζεύτε μεγάλους ανθρώπους επικίνδυνος που μπορεί να βάλουν από αμέλεια φωτιά, γιατί μετά δεν υπάρχει σωτηρία για κανένα μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί. Προσπαθούμε να φτιάξουμε το κέφι μας. Είναι δύσκολο βεβαίως όταν βλέπεις αυτές τις τραγικές εικόνες. Από προχθές καίγεται η Πάτρα, η Βιωτία, τα Βίλια. Πάντα θυμάμαι τα Βίλια τα τελευταία χρόνια να είναι στο φόντο με τις φωτιές. Και τα Βίλια τα έχω συνδέσει με μια μεγάλη του ελληνικού θεάτρου, με την Έλλη Λαμπέτη. Εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε μουσικό χαλί, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 21 λεπτά μετά τις 8. Πριν πάω στο πρώτο καλεσμένο μας που θα σχολιάσουμε όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν ακόμα ένα καλοκαίρι στη χώρα. Δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο, είναι το πέμπτο, το έκτο, το έβδομο. Πάω να πάμε πίσω στο μάτι. Τι να θυμηθούμε? Γιατί αλήθεια δεν ασχολούνται σοβαρά με την πρόληψη και με την καταστολή, αλλά πρώτα η πρόληψη? Άκουγα ένα πυρό μετεωρολόγο, τέλος πάντων, να στέκεται σε αυτό. Κάτι παραπάνω ξέρει ο άνθρωπος. Μα και εμείς από αυτά που βλέπουμε, χωρίς να είμαστε ειδικοί, εκεί οδηγούμαστε. Πριν πάω λοιπόν στον πρώτο καλεσμένο μας, να σας πω για το ναυάγιο στη Σύμη, ότι οι 8 Γερμανίου, ένας είναι Βιετναμέζος αλλά έχει γερμανικό διαβατήριο, βρισκόταν με το σκάφος το οποίο το είχαν αφήσει. Προφανώς δεν πρόσεξαν και το σκάφος έφυγε μόνο του μεταξύ της νησίδας Εσκλή και Σύμη, στο πέρασμα προς Τήλο. Οι 7 σώθηκαν, ο ένας έχει πνίγει, από ό,τι λένε οι υπόλοιποι 7, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά τα νέα από τη Σύμη, δεν είναι καλά, αλλά αυτά έχουμε, αυτά λέει το ρεπορτάζ, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι άλλο, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε όλα αυτά που γίνονται, που μας αφορούν, τα έχουμε ζήσει, ευχόμαστε, ελπίζουμε να μην τα ξαναζήσουμε. Η κυβέρνηση, ο κύριος Τουρνάς, έχουμε ντρόνους, έχουμε ελικόπτερα, έχουμε τα... Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Αυτό που βλέπουμε είναι χειρότερο φέτος. Τι να πεις, δεν έχει μείνει τίποτα. Η πανίδα, τα ζώα, οι άνθρωποι, τα σπίτια, οι περιουσίες, το περιβάλλον. Πού πάμε αλήθεια? Να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Περιβάλλοντος, Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου, τον κύριο Γιάννη Σταυλά, που έχει βεβαίως και μια ιδιότητα των αέριδων ως πρώην άνθρωπος της αεροπορίας. Κύριε Σταυλά, καλημέρα.
1: Κυρία Βενιανάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα σας ακούω καλά, είχα χαμηλά τα ακουστικά μου. Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που βλέπουμε, κύριε Σταυλά.
1: Ναι, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα μετά τις βροχές του Ιούνιου σε όλη σχεδόν τη χώρα. Ελπίζαμε για μια καλύτερη χρονιά, παρακολουθώντας και τα τεκτενόμενα στις ευρωπαϊκές χώρες. Ναι, ναι. Και ένα που ο πύρινος εφιάλτης παραμόνεται. Και μάλιστα θηριώδης όσο ποτέ. Ξεκίνησε εδώ και μια εβδομάδα το καταστροφικό του έργο σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Από τις 27 Ιουλίου, όπως ανέφερε ο Βαθρακογιάννης, αν δεν κάνω λάθος,
0: ο εκπρόσωπος τύπου της προσβεστικής, ναι.
1: Ναι. Πάνω από 220 πυρκαγιές καταγράφηκαν στην ελληνική επικράτεια. Η ελπίδα λοιπόν έσβησε μαζί με τις 5 ηρωικές ζωές στα πύρινα μέτωπα. Η ζημιά, όπως είπατε, στη φυτική και ζωική παραγωγή ανυπολόγιστη. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και πάνω από 160 σπίτια έγιναν στάχτη. Αμέτρητες και καταστροφικές οι επιπτώσεις στο περιβάλλον γενικότερα. Αλλά κυρία Βενιανάκη, ήθελα να επικεντρωθώ στο κόστος. Πόσο αποτιμώνται άραγε 5 ανθρώπινες ζωές? Πόσο αποτιμάται η αξία εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων δασικής έκτασης? Πόσο αποτιμάται η αξία χιλιάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης? Πόσο η αξία των κατοικιών που κάηκαν? Μόνο οι κατοικίες που κάηκαν, αν πούμε ότι είναι γύρω σε 160, η αξία τους ξεπερνάει τα 30 εκατομμύρια. Και πώς είναι δυνατόν να υπολογιστεί το κόστος των επίγειων και εναέριων επιχειρήσεων? Μόνο το κόστος πτήσης αναώρα για ένα Καναντέρ, είτε το CL215 είτε το CL415, ξεπερνά τις 7 με 11 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα. Και ένα πετσεντέλ, το κόστος ώρας πτήσης είναι περίπου 3.000 ευρώ. Και για το ελικόπτερο, το κόστος του ελικόπτερου είναι γύρω στις 6.000 ευρώ. Δηλαδή μιλάμε ότι για 1.000 ώρες πτήσης αυτών των πτητικών μέσων, το κόστος ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια. Μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Και ενώ οι επιστήμονες λένε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην πρόληψη, στην έμεση...
0: Ναι, άκουγα τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, να το λέει αυτό, ότι επικεντρωνόμαστε μόνο στην πυρόσβεση και όχι στην πρόληψη.
1: Όλα, δυστυχώς, οι κρατικές χρηματοδοτήσεις συσσωρεύονται στην πυρόσβεση. Αντί στην πρόληψη. Εγώ θα έλεγα αν γίνει μια ζώνη πυροπροστασίας γύρω από ένα χωριό, όχι μόνο θα στοιχήσει, θα έχει και έσοδα το κράτος από τους υλοτόμους και θα σωθούν και δεν θα καούν περιουσίες. Τώρα κάποιοι που πάνε και χτίζουν τα σπίτια τους μέσα στα δάση, ας τους θέσει υπεύθυνους των πράξεών τους το ίδιο το κράτος. Να απαλλαγεί τις ευθύνες της πυροπροστασίας αυτών των κατοικιών. Δεν μπορεί ο καθένας να πάει να χτίζει όπου θέλει, όπως θέλει, και μετά να ζητά από το κράτος να τον προστατεύσει. Πρέπει ο ίδιος να φροντίσει το σπίτι που θα χτίσει μέσα στο δάσος να μην να απέχει κάποια απόσταση από τα γύρω δέντρα, να έχει αποψηλώσει τη χαμηλή βλάστηση, αλλά τουλάχιστον τα χωριά και οι οικιστικές περιοχές πρέπει να προστατεύονται από το κράτος, δημιουργώντας ζώνες πυροπροστασίας. Δηλαδή το κόστος είναι ανυπολόγιστο, η καταστροφή είναι βιβλική, και όμως επιμένουμε στην πυρόσβεση.
0: Τα πρώτα χρόνια που άρχισα να ασχολούμαι με την δημοσιογραφία, κύριε Σταυλά, θυμάμαι τότε που όλοι έδιναν ειδική σημασία στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Με το να, περάσουν η δασοπυρόσβεση από τα δασαρχεία στην πυροσβεστική, αυτό σταμάτησε. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα, τα δασαρχεία είχαν ελάχιστη χρηματοδότηση από το κράτος για το άνοιγμα δασικών δρόμων και νέων δρόμων.
1: Έτσι, έτσι. Δεν φταίει δηλαδή που δόθηκε η ευθύνη της πυρόσβεσης στο πυροσβεστικό σώμα που έφυγε από την δασική υπηρεσία. Το θέμα είναι ότι η πρόληψη που είναι ευθύνη της δασικής υπηρεσίας δεν χρηματοδοτείται. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Και είναι και εντελώς υποστελεχωμένα όλα τα δασαρχεία, έτσι. Εδώ έχουμε πέντε άτομα στο δασαρχείο για όλοι το 12. Τι να προλάβουν οι άνθρωποι να κάνουν.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, ναι. Για φανταστείτε εκεί κάτω από τον Ακραμίτη στην Κινησάλα που προστατεύεται ήδη, δηλαδή ήδη και προς τιμή του ο Δήμος έχει εγκαταστήσει μια κάμερα επιτήρησης. Εάν πάρει μια φωτιά από εκεί, θα πάει να σβήσει στην Νότια Ρόδο. Mm-hmm. Θα πάει να σβήσει στην ανατολική πλευρά δηλαδή του νησιού. Ενώ αν ο δρόμος εκεί έχει έναν ασφάλτινο δρόμο, αν αυτός ο δρόμος δεξιά και αριστερά δημιουργούσαν μια ζώνη πυροπροστασίας, θα μπορούσε να ανακοπεί εκεί η φωτιά. Ή αν όχι εκεί, μετά τον Ακραμίτη, από πίσω πάλι. Δηλαδή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δεν μπορεί να έχουμε δρόμους και να οδηγούμε κάτω από τα δέντρα. Ωραίο είναι να οδηγείς κάτω από τα δέντρα, αλλά προέχει η ασφάλεια και η προστασία της φύσης. Αυτό προέχει. Όχι να οδηγούμε εμείς σε σκιά και σε ένα ωραίο πανέμορφο περιβάλλον.
0: Τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πώς την είδατε, κύριε Σταυλά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα ελικόπτερα είναι τα Bell 214, τα Super Transporter και Big Lifter. Είναι δύο τύποι αεροσκαφών Bell, τα οποία τα μίσθωσε το ελληνικό το κράτος από μια αυστραλιανή εταιρεία, τη McDermott, έτσι λέγεται, McDermott Aviation. Αυτά όλα τα πτυτικά μέσα είναι εξοπλισμένα με ένα σύστημα που λέγεται Transponder, που αυτά δίνουν, απαντούν μάλλον σε ερωτήματα του ραντάρ, ούτως ώστε να γνωρίζουν τις θέσεις τους οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον που επιχειρούν τόσο χαμηλά, δεν μπορούν να τα δουν τα ραντάρ των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι όλα τα επιβατικά αεροπλάνα έχουν ένα σύστημα, λέγεται TCAS, Traffic Alert and Collision Avoidance Systems, έτσι λέγεται, το οποίο δίνει στον πιλότο την ειδοποίηση ότι πας για σύγκρουση, ότι πας να

0: γραφείο του, ήταν ένας Δανός ο χειριστής και συντονιστής πάλι Έλληνας. Ο συντονιστής έχει την αποστολή να συνομιλεί με τις δυνάμεις εδάφους, με κάποιον ο οποίος δηλαδή κατευθύνει τις επιχειρήσεις. Βέβαια, αυτές οι επιχειρήσεις των αεροσκαφών, των μέσων πυρόσβεσης, των πτυτικών μέσων πυρόσβεσης, είναι σε τέτοιες αποστάσεις και οι ταχύτητες είναι τόσο μεγάλες που η αντίδραση είναι, πρέπει να αντιδράσει κάποιος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Τώρα αυτό το ατυχές γεγονός, αυτή η τραγωδία μάλλον, η ανίποτη τραγωδία, συνέβη γιατί ήταν εκτός του οπτικού πεδίου του δεύτερου χειριστή που προσέγγιζε ψηλά και με μεγαλύτερη ταχύτητα, ο οποίος ήταν επικεντρωμένος να πάει στο πύρινο μέτωπο, εκεί που ήθελε να αφήσει το νερό, και δεν μπορούσε να δει το ελικόπτερο που ήταν χαμηλότερα και με μικρότερη ταχύτητα. Ήταν μια άτυχη στιγμή, πιστεύω. Και
1: το ότι ανατέθηκε η ΕΔΕ στην αστυνομία, κύριε Σταυλά, έχει κάποια σημασία αντί της πυροσβεστικής, γιατί συνήθως κάποια επιτροπή ορίζεται στην πυροσβεστική σε ανάλογες περιπτώσεις.
0: Όχι, στις περιπτώσεις των αεροπορικών ατυχημάτων υπάρχει το ΑΣΑΜ, έτσι κάπως λέγεται, επιτροπή η οποία διερευνά τα αεροπορικά ατυχημάτα και πιστεύω αυτοί θα αναλάβουν την διερεύνηση. Βέβαια, αυτή η εταιρεία είχαμε και ένα τον Ιούνιο, είχαμε ακόμη μία πτώση.
1: Ναι, και σώθηκε ευτυχώς ο πιλότος, ναι.
0: Ναι. Και οι δύο
1: σώθηκαν. Και οι δύο, ναι.
0: Ήταν μπάνιο στην αρχή, ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην τεχνητή λίμνη του ΑΟΟΥ, γιατί είχε πάρει μια φωτιά εκεί στα Γρεβενά. Και κάπου αυτή η εταιρεία φαίνεται να μην τηρεί τις προϋποθέσεις τους ασφάλειας. Δηλαδή κάπου πρέπει... Μα ήδη καθυλώθηκαν όλα τα
1: υποθέσεις. Αμέσως μετά, ναι.
0: Είχε 11 ελικόπτερα αυτή η εταιρεία, τα καθήλωσαν όλα στο έδαφος. Βέβαια δεν φταίει το πτυτικό μέσο, φταίει περισσότερο η διαχείριση.
1: Η διαχείριση και οι συνθήκες, ναι.
0: Έτσι.
1: Κύριε Σταυλά, στη Ρόδο κλείνοντας, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, θα την γλιτώσουμε φέτος?
0: Ω Χριστέ μου, μακάρι.
1: Μακάρι, πώς το εύχεται.
0: Μακάρι. Πιστεύουμε πια σε τέτοια. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι η πολιτική προστασία, ιδιαίτερα του Δήμου, με τον κύριο Θωμάτο και τον κύριο Κυριακούλη, έχουν κάνει ένα τεράστιο έργο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το έργο που έχουν
1: ναι,
0: κάνει.
1: Ναι, δουλεύουν με σοβαρότητα.
0: Με σοβαρότητα. Έτυχε να πάω στο κέντρο διαχείρισης της πολιτικής προστασίας, το γραφείο εκεί που είναι ο κύριος Κυριακούλης, και είδα πραγματικά ότι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά, περισσότερο στον τομέα της επιτήρησης. Έχουν εγκατασταθεί μία, αν δεν κάνω λάθος, μία κάμερα στην Κινησάλα, έχει εγκατασταθεί μία κάμερα στον προφήτη Λία, και τώρα
1: έχει πέντε πυροφυλάκια, ναι, που χρειάζονται και αυτά, είναι απαραίτητα.
0: Ναι, τα πυροφυλάκια, και άλλη μια κάμερα καθίσταται τώρα ή έχει εγκατασταθεί ήδη στην Σπεταλούδες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο εντοπισμός της φωτιάς στο αρχικό της στάδιο και η καταπολέμηση της εστίας στο αρχικό της στάδιο είναι τα πιο σημαντικά πράγματα για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών. Δηλαδή πρέπει εντός 20 λεπτού, το αργότερο μέσα σε μισή ώρα, να έχει ξεκινήσει η καταπολέμηση της δασικής πυρκαγιάς. Διαφορετικά χάνεται το παιχνίδι.
1: Μακάρι να βοηθήσουμε και όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για να βγάλουμε χωρίς συνέπειες αυτό το καλοκαίρι. Κύριε Γιάννη Σταυλά.
0: Εμείς ο σύλλογος, συγγνώμη σας διακόπτω.
1: Παρακαλώ.
0: Και εμείς σαν σύλλογος προστασίας περιβάλλοντος θα εστιάσουμε στο θέμα της πρόληψης. Θα πιέσουμε όσο μπορούμε τις αρχές, ούτως ώστε την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε την περιφέρεια είτε το Δήμο, να δώσουν πολύ μεγαλύτερο βάρος στο θέμα της πρόληψης, για να δούμε καλύτερα μέρες στο θέμα των δασικών πυρκαγιών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιάννη Σταυλά. Την καλημέρα μας.
0: Καλά.
1: Ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδο, Γιάννης Σταυλάς, άνθρωπος που ασχολείται σοβαρά, ξέρει και από ένα αέρια μέσα πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική και ουσιαστική η παρέμβασή του. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου.

0: δικούς του, δεν είναι καλή μέρα για τη χώρα. Έχουμε συνολικά 5 νεκρούς, χθες 2 καινούριους, με το, είδε το πλήρωμα του ενός από τα 2 ελικόπτερα που συγκρούστηκαν. Βιωτία και Αττική έχουν γίνει κατάμαυρες και οι δύο. Μαύρη κατάμαυρη είναι όλη η χώρα και σε διάφορα άλλα σημεία φωτιές. Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις από αμέλεια, λέει. Από μια στιγμή αμέλειας μπορεί να τα τεινάξει όλα, και τη δική σου τη ζωή και άλλα και πολλών πολλών συνανθρώπων, και την ίδια τη φύση τη τεινάζει στον αέρα. Πάμε σε διαφημίσεις. Σήμερα είναι Δευτέρα, είπαμε, 3 Αυγούστου. Καλό μήνα, να ευχηθούμε έτσι να είναι καλός όσο γίνεται από εδώ και πέρα. Ο Αύγουστος αρκετά μας έδειξε το κακό του πρόσωπο τις πρώτες μέρες. Ας μη συνεχίσει. Θα μου πείτε τι φταίει και αυτός όταν εμείς δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Είναι ένα θέμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
1: Top FM 102,4.

0: 41 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε το PFM Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο και αν ακούγεται έτσι, δεν ακούγεται καλά στα αυτιά μας. Η ζωή συνεχίζεται, καλός ή κακός, και βεβαίως εκείνο που πρέπει όλοι να εστιάσουμε ως πολίτες, ότι η χώρα δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με την πυρόσβεση αλλά και με την πρόληψη. Πάμε όμως στην πυρόσβεση, να καλημερίσω τον πρόεδρο του Συλλόγου Πυροσβεστών της περιοχής μας, τον κύριο Γιάννη Χατζικυριάκο. Κύριε Χατζικυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα επίσης, να είστε καλά σας. Καλά. Τι γίνεται, πώς τα βλέπετε αυτά που βλέπουμε και εμείς όλοι στην Βιωτία, στην Αττική? Είχαμε χθες δυστυχώς 2 ακόμα νεκρούς, 5 νεκρούς στο σύνολο. Είναι βαρύ το τίμημα και φέτος.
1: Κοιτάξτε, όντως είναι πολύ δύσκολο και για τη χώρα μας αλλά και για την πυροσβεστική οικογένεια αυτά που συμβαίνουν φέτος. Αναμέναμε ότι θα ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Εγώ θα πιαστώ πριν ξεκινήσω για την πυρόσβεση, όπως πολύ σωστά είπατε, για την πρόληψη, και θα ξεκινήσω από εκεί λέγοντας ότι πάντα το φωνάζουμε ότι η πρόληψη είναι το μισό από ό,τι της καταστολής. Θα πρέπει να γίνονται οι καθαρισμοί που γίνονται, θα πρέπει να γίνονται αντιπυρικές ζώνες, θα πρέπει όμως, γιατί εμείς εντάσσουμε μέσα στην πρόληψη, να καταλάβουν και οι αρμόδιοι ότι η έλλειψη προσωπικού επηρεάζει την πρόληψη. Γιατί το λέω αυτό? Φωνάζουμε ότι υπολείπονται κατά πολύ οι δυνάμεις που θα έπρεπε να έχει κάθε υπηρεσία για να μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα δύσκολο καλοκαίρι όπως φέτος, για παράδειγμα. Η έλλειψη οδηγεί στη μείωση των περιπολικών οχημάτων, των πυροσβεστικών περιπολικών οχημάτων που θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να βρίσκονται έξω και να περιπολούν. Η έλλειψη επηρεάζει ή καταργεί κάποιες μονάδες ειδικές, όπως ο Οθυσσέας, που είναι οι μοτοσυκλετιστές που είχε το σώμα, οι οποίοι λόγω της έλλειψης πάλι προσωπικού δεν λειτουργούν.
0: Δεν
1: υπονοώ ότι όλες οι πυρκαγιές οφείλονται σε αυτό το λόγο. Έχουμε δει ότι υπάρχουν και πυρκαγιές οι οποίες είναι δύσβατες, ούτε καν μπορεί να τις προσεγγίσει πυροσβέστης από εδάφους. Δεν μιλάω λοιπόν για αυτές τις περιπτώσεις, μιλάω όμως όταν υπάρχει παρουσία πυροσβεστικών οχημάτων πιο συχνά και σε όλη την έκταση της επικράτειας του νομού, των νησιών, αν πιάσουμε εδώ τοπικά, είναι ένας παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να μην υπάρξουν κάποιες πυρκαγιές, τουλάχιστον όσον αφορά εάν είναι εμπρισμοί μιλάω.
0: Ναι.
1: Τώρα στο κομμάτι της καταστολής, το έχουμε αναφέρει ότι η δύναμη πυρός είναι οι επίγειες δυνάμεις. Η μπότα που λέμε εμείς οι πυροσβέστες που πατάει στο έδαφος, αυτοί θα σβήσουν τη φωτιά. Ναι, τα ενέργεια μέσα θα βοηθήσουν, το είδαμε και στις πυρκαγιές στην Αθήνα, αλλά και πάλι οι επίγειες δυνάμεις είναι αυτές που θα πάνε να τελειώσουν τη φωτιά. Όσο λοιπόν λιγότερο προσωπικό υπάρχει σε μια περίοδο που από ό,τι βλέπουμε θα συνεχιστεί, χωρίς να το ευχόμαστε αλλά βλέπουμε θα συνεχιστεί για τις επόμενες μέρες, είναι λογικό ότι θα έρθει και η καταπώνηση, γιατί βλέπουμε πυροσβέστες να δουλεύουν 2 και 3 24 ώρες συνεχόμενα και να βρίσκουν λίγο ξεκούραση εκεί που είναι το πυροσβεστικό όχημα για να ξεκουραστούν 1-2 ώρες για να ξαναξεκινήσουν πάλι. Σωστά. Οπότε αυτό είναι αυτονόητο ότι θα φέρει κάποια στιγμή και την καταπώνηση. Θα προσπαθήσουμε και εδώ στα τοπικά, εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
0: Εδώ τι ελλείψεις σε προσωπικό υπάρχουν, κύριε Χατζικυριάκο?
1: Κοιτάξτε με, εγώ όποτε, όταν μου κάνουν αυτή την ερώτηση, είτε είναι τοπική φορείς, είτε είναι ακόμη και η ηγεσία μας επάνω, λέω, αντιστρέφω το ερώτημα και λέω τι πυρασφάλεια θέλουμε να έχουμε.
0: Ναι. Να έχουμε
1: ανάλογα την πυρασφάλεια,
0: που να δίνει ασφάλεια στο νησί, ναι.
1: Μπράβο. Για την πυρασφάλεια που θέλουμε εμείς να έχουμε λοιπόν, που θέλαμε, θα ήθελαμε να έχουμε τα νησιά μας περισσότερα περιπολικά, να περιπολούν κάθε ημέρα σε διάφορους τομείς, επικίνδυνους τομείς των νησιών μας, θεωρούμε ότι η έλλειψη προσωπικού ανέρχεται για τη Ρόδο. Τουλάχιστον θέλουμε τουλάχιστον 15 άτομα. Άμα βάλουμε και τα κλιμάκια, άμα βάλουμε την ΚΟ, άμα βάλουμε... Η ΚΟ τώρα είναι 35 άτομα και είναι για όλο το νησί.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι είναι νούμερα τα οποία είναι τρελά.
0: 15 δηλαδή, άτομα όλο... επιπλέον για όλο το νομό, κύριε Χατζηκυριακό.
1: Όχι, όχι.
0: Για τη Ρόδο.
1: Για την ΠΥΠΣΗ. Ναι. Εμείς υπολογίζουμε ότι θέλουμε τουλάχιστον ένα με δύο περιπολικά ανά υπηρεσία κλιμάκιο, οπότε υπολογίστε το από δύο άτομα κάθε φορά, δηλαδή έξι άτομα με δέκα εκεί πάει. Για να μπορέσουμε να έχουμε σωστή πυρασφάλεια το καλοκαίρι.
0: Από εξοπλισμό είσαστε εντάξει?
1: Από οχήματα... Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Τα κλιμάκια, βέβαια, κάποια κλιμάκια συνεχίζουν να έχουν κάποια οχήματα παλιά.
0: Παμπάλαια,
1: έχουν
0: ναι.
1: κάποια καινούρια, αλλά επειδή υπερτερούν τα παλιά, ο μέσος όρος ηλικίας πέφτει κατά πολύ. Σιγά σιγά προσπαθούμε και αυτά, προσπαθούν και αυτά να αλλάξουν.
0: Εκτός από το προσωπικό, τι άλλο έτσι είναι η σοβαρή έλλειψη υπάρχει στην εδώ, σε εδώ δυνάμεις πυρόσβεσης, κύριε Χατζηκυριακό?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι τα μέσα ατομικής προστασίας, γιατί και αυτά είναι κομμάτι της πρόληψης.
0: Ναι.
1: Όταν ο πυροσβέστης δεν έχει τα μέσα ή τα μέσα που έχει είναι παλιά, δεν έχουν αντικατασταθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι και η προσέγγιση του πυροσβέστη θα είναι εντελώς διαφορετική. Είναι το όπλο του πυροσβέστη. Αυτό είναι ο εξοπλισμός του. Οπότε σίγουρα μια έλλειψη είναι τα μέσα ατομικής προστασίας. Αλλά από εκεί και πέρα το κυριότερο για μας είναι το προσωπικό. Όσα οχήματα και να έχουμε,
0: αν δεν έχετε προσωπικό, έχετε δίκιο, έτσι είναι. Να. Λοιπόν, κύριε Χατζηκυριάκο, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έχουμε ήρεμο καλοκαίρι, τουλάχιστον στην περιοχή μας.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζηκυριάκο. Πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών της περιοχής μας, ο κύριος Γιάννης Χατζηκυριάκος, μας είπε για την έλλειψη προσωπικού, που αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σοβαρό πρόβλημα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, να σας πω για τη ΣΥΜΗ ότι έχουν βρεθεί οι 7 από τους 8. Που επέβαιναν σε ένα ιστιοπλοϊκό, νομίζω ήταν ιστιοπλοϊκό το σκάφος, ναι, το οποίο το άφησαν και έφυγε το σκάφος και μετά άρχισαν να το κυνηγούν, έγινε φαίνεται ένας κακός χαμός, ο ένας πρέπει να είναι, έχει πνιγεί. Οι υπόλοιποι 7, κάποιους τους βρήκε το λιμενικό, κάποιοι κατάφεραν και βγήκαν μόνοι τους, νομίζω, στην παραλία του Πανορμή, τη μεγάλη χάρη του να μας προστατεύει, τι να προλάβει και αυτός ο αρχιστράτηγος, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την ΣΥΜΗ και το ναυάγιο. 8 Γερμανοί, ο ένας είναι Βιετναμέζος, νομίζω με γερμανικό διαβατήριο, και ανάμεσά τους και μια γυναίκα από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία και θα πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε με την περασμένη Παρασκευή, που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Κυριακή Πετρίδου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κυριακή, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
2: Επίσης, εσένα και τους ακροατές μας, Ρένα, παρόλο που στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή δεν υπήρχαν θέματα που εκ πρώτης όψεως να παρουσίαζαν μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, ωστόσο τελικά...
0: Δεν μας απογοήτευσαν, ναι.
2: Όχι, δεν μας απογοήτευσε, είναι κάτι που συμβαίνει πολλές φορές και αυτό οφείλεται βεβαίως στην επικαιρότητα, στην τοπική πολιτική επικαιρότητα. Αυτό έγινε και αυτή τη φορά με θέματα όπως το νέο δικαστικό μέγαρο, η αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου και βεβαίως η σκιά της σύλληψης του Δημάρχου Πάρου μετά τη φωτιά από την πρόκληση στο νησί του απασχόλησαν τη συνεδρίαση, μάλλον κυριάρχησαν θα λέγαμε, καθώς βέβαια ήθελαν τόσο οι σύμβουλοι της μειοψηφίας όσο και της πλειοψηφίας να τοποθετηθούν. Τώρα, αναφορικά με το νέο δικαστικό μέγαρο, το τελευταίο διάστημα είχαμε τοποθετήσεις από τον αναπληρωτή του και αντιδήμαρχο τον κύριο Χαλκιά, ωστόσο δεν είχαμε ακούσει νομίζω τον ίδιο τον δήμαρχο.
0: Την Παρασκευή τον ακούσαμε.
2: Ακριβώς.
0: Και τι καταλάβαμε τα ίδια είπε με τον κύριο Χαλκιά, ναι.
2: Ναι, τουλάχιστον.
0: Αλλά ακούσαμε τον δήμαρχο, ναι, εντάξει. Ότι συμφωνούν και συμπορεύονται σε αυτό το θέμα, εντάξει.
2: Ναι. Την αξιοποίηση του δημοτικού, του παλαιού νοσοκομείου, το οποίο, του συγκροτήματος, το οποίο ωστόσο δεν ενδείκνυται για την ανέγερση του νέου δικαστικού μετάρου. Πάντως, εκείνο το, και θα το ακούσουμε αμέσως τώρα, εκείνο που τόνισε είναι ότι ο Δήμος, μάλλον διεμήνησε ότι ο Δήμος είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τη χωροθέτηση σημαντικών υπηρεσιών στο νησί. Και μάλιστα φωτογράφησε τον αναπληρωτή περιφερειάρχη.
0: Τον απεκάλεσε μπακάλι που πουλά σαλάμια, ναι. Περίπου κάτι τέτοιο.
2: Θα ακούσουμε πρώτα το άλλο, το περισσουλτάρο.
0: Βέβαια θα αποκτήσουμε ένα κολυμβητήριο επί της Ρόδου και Λιθέας, το ξεχάσαμε αυτό. Ένα άλλο από την περιφέρεια στην Ιαλισσό, πιο στη χάρη μας. Καλά, αν δούμε εμείς κολυμβητήριο Κυριακή, την επόμενη 20ετία θα είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, τι ακούμε?
2: Θα ακούσουμε αυτό, την πρώτη αναφορά που έκανε για αυτό το θέμα ο Δήμαρχος. Να τον ακούσουμε.
3: Ακούστηκε λοιπόν από ένα πληρωματικό συνομεραπληρωτή να λέγεται ότι οι συζητήσεις γίνονται στα μικρόφωνα. Δεν γίνονται αυτές οι συζητήσεις στα μικρόφωνα. Αυτές οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται σε επιτροπές. Ακούστε με λίγο για να το καταλάβετε. Και κυρίως ο ίδιος να το καταλάβει. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι μικρόφωνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο που αποφασίζει, δίνει εντολή και εκτελεί. Δεν είναι μικρόφωνο. Όπως επίσης, δεν θα επιτρέψουμε να συζητάμε για κακόβουλες τοποθετήσεις σε τοποθέτηση που κάνει Δημοτικός Σύμβουλος εκλεγμένος, ούτε σε εμπόδια ή κακές τοποθετήσεις που κάνει κάποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος ή αντιδήμαρχος. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα είμαστε για να παίρνουμε αποφάσεις και θα κρυφτούμε για αυτές. Δεν είναι μικρόφωνα. Μικρόφωνα είναι η ραδιοφωνική σταθμή. Και επειδή εμείς όλοι που βρισκόμαστε εδώ, μας αρέσει να συζητάμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με όποιες αντιπαραθέσεις, με όποιες ερωτήσεις, απαντήσεις, σωστές ή λάθος, θα κρυφτούμε για αυτές. Αλλά εδώ είναι το όργανο. Και αν νομίζουν ότι θα μας σύρουν και να μας φάνε σε κάποια εκπομπή να μιλήσουμε, προφανώς δεν έχουν καταλάβει ούτε τι ρόλο έχουμε, ούτε γιατί μας ψήφισε ο κόσμος. Για παλιό νοσοκομείο, συγγνώμη, για δικαστικό μέγαρο, για πυροσβεστική εγκατάσταση, για η αστυνομία, το που θα πάει ο ένας, το που θα πάει ο άλλος, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Κανείς άλλος, εκτός αν έχουν μπερδευτεί. Εκτός αν κάποιοι έχουν μπερδευτεί ή έχουν απλωθεί και νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν γίνει οι σουλτάνοι του νησιού μας. Όχι. Θέλουν προτάσεις. Εδώ είμαστε να τις ακούσουμε. Ελάτε να μας τις πείτε.
0: Καλά, εγώ μέχρι πριν από λίγο καιρό ήξερα ότι είχαμε κατά καιρούς αυτοκράτορες. Τώρα πέσαμε σε σουλτάνο, ναι. Σε σουλτάνους. Ο αναπληρωματικός αναπληρωτής, αυτός είναι ο Ασπράκης. Κάποια στιγμή τον είπε και μπακάλικο, λέει, που πουλά σαλάμια. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο Απόστολος Ασπράκης σαν άτομο είναι από τους επιχειρηματίες που έχει κάνει τη διαφορά στη Ρόδο και έχει τη μισή Ρόδο περίπου στην κατοχή του, όχι γιατί του χαρίστηκε από κανένα, αλλά γιατί δούλεψε, γιατί έβαλε και το μυαλό του, τα χέρια του και το μυαλό. Το αν τον κρίνουμε ή όχι ως αναπληρωτή, όχι σαν αναπληρωματικό αναπληρωτή, αυτό είναι άλλο, εντάξει. Δεν μπορούμε να μειώνουμε την αξία του Ασπράκη, όπως δεν μπορούμε να μειώσουμε, ας πούμε, την αξία του κυρίου Κολιάδη ως ξαναγού, εντάξει. Υποθέτουμε ότι ήταν και είναι πάρα πολύ καλός ξεναγός. Αυτό δεν μας αφορά εμάς, ούτε μπορούμε να τον κρίνουμε για τη δουλειά του, εντάξει. Να κρίνουμε την πολιτική λειτουργία. Τώρα, αν ήταν μπακάλιες που πουλάει σαλάμια και μαγκιά του και κατάφερε και έκανε ολόκληρη αυτοκρατορία ο Ασπράκης με το μυαλό του και με τα χέρια του. Αν ο Κολιάδης, σαν ξεναγός, ήταν καλός ή κακός, εμείς θεωρούμε ότι ήταν καλός, εντάξει, και προχωράμε. Τον κρίνουμε τώρα ως δήμαρχο, όπως και τον Ασπράκη, ως αναπληρωματικό, αναπληρωτή περιφερειάρχη. Λοιπόν, Κυριακή, προχωράμε.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε να. Και αυτό το απόσπασμα, καθώς έφερε και ως παράδειγμα τη χωροθέτηση της πυροσβεστικής για τη μετεκατάστασή της που ανακοινώθηκε πρόσφατα από την περιφέρεια με την εξέβρεση αυτού.
0: Πάντως να πω και κάτι άλλο, όταν ένας φορέας που είναι υπεύθυνος για ένα χώρο αφήνει έδαφος κενό, ως γνωστόν η φύση, και η φύση απεχθάνεται το κενό και η πολιτική, τότε κάποιος άλλος τσούπ θα σου εμφανιστεί. Δηλαδή ο Δήμος θα, απλά ελληνικά, θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να πάρει πρωτοβουλίες, να καταθέσει προτάσεις, να μπει μπροστά. Και αναφέρω ένα παράδειγμα. Φώτης Χατζηδιάκος με το μεταναστευτικό. Το θυμάσαι, Κυριακή? Τότε μπήκε μπροστά, έδωσε λύση που σε πολλούς δεν άρεσε. Ήταν η μοναδική λύση που υπήρχε. Την υιοθέτησε, την πήρε πάνω του και προχώρησε το νησί. Θυμάσαι?
2: Και πήρε και ρίσκο βέβαια.
0: Ακριβώς. Έτσι αναδεικνύεται ο μπροστάρης ενός νησιού, ο δήμαρχος δηλαδή. Όχι με λόγια, αλλά με έργα και με πράξη και με πρωτοβουλίες. Και δείχνει στον άλλο ότι ξέρεις κάτι, μαγκά, εδώ ο χώρος είναι δικός μου. Εντάξει, να συνεργαστούμε, ναι. Να αποφασίζεις εσύ, όχι. Αλλά πρέπει να αναλάβεις εσύ τα ενία και τις πρωτοβουλίες. Διαφορετικά θα έχεις πάντα ένα Χατζημάρκο να μπαίνει στα πόδια σου. Πάμε παρακάτω.
2: Να ακούσουμε και ακόμα ένα απόσπασμα.
3: Και μετά ακούμε να λένε, ναι, η νησίδα εκεί στα Κοστινού είναι λάθος τελικά. Έχετε δίκιο, ο εργολάβος την έβαλε. Συγγνώμη, από πότε ο εργολάβος βάζει νησίδες στον δρόμο και δεν το έχει παραλάβει κάποιος? Δηλαδή εδώ αυτά τα πράγματα που τα άκουσε, δηλαδή μου λέει μόνο αλήθειες να ακούσουμε. Ή αν τις ακούσουν τις αλήθειες. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή έχω μια νησίδα στη μέση ενός δρόμου που ο κόσμος όλος απορεί. Μας φέρνουν εμάς τηλέφωνο γιατί νομίζουν ότι τα έχει κάνει ο Δήμος. Και μας λένε εσείς ως Δήμος τι έχετε να πείτε. Εμείς τι έχουμε να πούμε? Πώς το παραλάβετε αυτό το πράγμα? Δεν είναι δικό μας. Και ακούω τον αναπληρωματικό αναπληρωτή, τον αναπληρωτή τέλος πάντων. Εντάξει. Μας λέει η παραίτηση θα τα πείτε όλα μαζί μετά. Και να μου λέει ότι ναι, είναι λάθος. Την είδα και εγώ αυτή την εισίδα. Κατά λέξη. Την είδα και εγώ την εισίδα. Είναι λάθος. Θα πάω να μιλήσω με τον εργολάβο να δω γιατί την έβαλε. Τώρα αυτές είναι κουβέντες. Αυτές είναι κουβέντες. Τι είμαστε μπακάλι, εγώ είμαστε και πουλάμε σαλάμια. Αλήθεια λέτε τώρα. Τι νομίζω ότι μιλάνε, σε ποιους μιλάνε? Συνθαγενείς μιλάμε. Αν αυτός ο λόγο ήταν δικό μας του Δήμου, ξέρετε που θα ήμασταν αυτή τη στιγμή στο Καστελόριζο. Για να μην σας πω, για να με πέρασε απέναντι. Τι είναι αυτές τις κουβέντες τις συζητήσεις? Για σας δείτε σε δουλειά. Για σας δείτε σε δουλειά να δούμε τι έργο έχουμε κάνει τα 15 χρόνια στο νησί μας. Για να δούμε σοβαρά πράγματα μιλάμε. Γιατί έχει κουράσει αυτή η ιστορία για αυτή την καραμέλα.
0: Να πω εγώ, Κυριακή, πάντως και αυτό με τις κακόβουλες τοποθετήσεις ακούστηκε και στο Top FM στην πρωινή εκπομπή μας από τον Βασίλη του Καταβενάκη. Και αυτό για την νησίδα, εγώ είχα ρωτήσει τον κύριο Ασπράκη, γιατί πράγματι μια νησίδα ξεκούστο πουθενά τους έκραζε όλο το διαδίκτυο. Εντάξει, είναι ένα θέμα που το ρωτάς, δεν το αφήνεις έτσι. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή το ρολόι πλησιάζει 9 η ώρα, αν δεν έχει πλησιάσει ήδη, είναι ακριβώς, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Yeah. Και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα από το ρεπορτάζ της Κυριακής Πετρίδου να ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Λιβάη Γκαρσία, 28χρονος πρώην επιθετικός της ΑΕΚ, αποχωρεί από την Σπαρτάκ Μόσχας και οι πράσινοι εξετάζουν πολύ ζεστά μαζί με 1 με 2 ακόμη περιπτώσεις την απόκτησή του. Ευχαριστά με Ντέσσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθεί το τριφύλι. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουί στην Kansas City μετά την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ που μαζί με τα μπόνους θα φτάσουν τα 20. Εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Vinicius Souza, πάντα στα υπόψινο Μπραγκάνσα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο, ο οποίος έχει συμφωνήσει με την Ένωση να αποχαιρετά την Γκιόρ. Φιλική νίκη 3-0 επί της Εντρούιντεν για τους κυτρινόμαυρους που επέστρεψαν στην Αθήνα. Να ψάξει για ομάδα ενημέρωσε η ΠΑΕ των Πένραϊς για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Burnley. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Tom Lucé, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του δεξιός μπακ Ουίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Με μοναδικούς απόντες, τους Μεϊντέ και Ντεσπόντοφ, άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League με την Anderlecht. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φόρ να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ για την αγορά του Γκαρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάμπολη Μπερσεβάν Ιβελιάση ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων της Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος Ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηράκλης 1-1 και Φαλβάικ Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσέφε Λαραμπή ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρουμπεν Σεμέδο. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα κατάταξης. Έτσι, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έμεινε εκτός Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων Ανδρών του 2027. Στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού καλλιτεχνικής κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Ανδρών Γυναικών που συγκέντρωσε την τέταρτη καλύτερη βαθμολογία στα προκριματικά. Σήμερα στις 5 το απόγευμα ο τελικός. Στη Φιλανδία βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Απόστολος Βέλιος. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο από την νίκη Βόλου, υπέγραψε στην ΕΣΕΙΝΑ ΙΟΕΝ μέχρι το τέλος της σεζόν. Την απόκτηση του Ραντάλ Κολομουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Τα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Top FM 102,4.

0: Η φάμπρικα δεν σταματά με τον ανεπανάληπτο Λάκη Χαλκιά που έφυγε χθες. Ένας σπουδαίος ερμηνευτής, έφυγε σε ηλικία 82 ετών, με τεράστια συμβολή στην ελληνική παράδοση, και αφήνει επίσης μια πολύ μεγάλη μουσική παρακαταθήκη, ο Λάκης ο Χαλκιάς. Οι μετανάστες, ένα έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου με την, και με την Βίκη Μοσχολιού, έγραψαν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, και όχι μόνο, έτσι έχει τραγουδήσει διαμάντια ο Λάκης Χαλκιάς και τραγούδια της παράδοσης. Καλό του ταξίδι, μεγάλοι φεύγουν. Σε μας εδώ έφυγε χθες ο Τζάκο Γερονικόλας, ο Ιάκωβος Γερονικόλας, ξενοδόχος, Καστελοριζιός. Από εκεί ξεκίνησε με δύσκολη ζωή, τα κατάφερε όμως. Συμμετείχε στο τουριστικό θαύμα της Ρόδου, ανακατεύτηκε με τα κοινά, ασχολήθηκε με τη Δανέ, και τα τελευταία χρόνια συνέχιζε να δίνει σοφές συμβουλές. Μάλιστα είχα βρει μια συνέντευξή του το 21-22 στη Δημοκρατική, που προέτρεπε τους ροδίτες ξενοδόχους να μην ξεπουλάνε τα ξενοδοχεία τους σε ξένα. Πόσο δίκιο είχε ο Ιάκωβος, ο κύριος Τζάκα. Εγώ ήμουν από τους δημοσιογράφους που είχα ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στον Τζάκ και τον κύριο Νικόλα στα χρόνια της προεδρίας του στη Δανέ. Από τους πιο σκληρούς επικριτές και του ιδίου και των υπολείπων. Με τα χρόνια όμως ο Τζάκ, ο Γερονικόλας, είχε ένα μεγαλείο. Δεν έμενε στις αρνητικές πλευρές που τον αφορούσαν. Προχωρούσε παρακάτω. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, με χαμόγελο, με καλή κουβέντα, να συζητάμε, να μιλάμε, με εμπιστοσύνη, με καλοσύνη. Αυτό νομίζω ήταν πάνω απ' όλα που τον χαρακτήριζε. Γενικά ο Ιάκωβος ο Γερονικόλας δεν ήταν άνθρωπος των συγκρούσεων, ήταν της συνεννόησης, της συνεργασίας, και αυτό το έβγαζε προς τα έξω. Καλό του ταξίδι στην οικογένεια, στο γιο του Νίκο, στην κόρη του, στη γυναίκα του, στα εγγόνια του, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια, και η κηδεία θα γίνει αύριο, αν δεν κάνω λάθος, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού. Να το δω όμως, μην κάνω λάθος. Μια σοβαρή προσωπικότητα που άφησε τα χνάρια της, γιατί το σημαντικό, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά να ζήσουμε, αλλά να αφήσουμε και κάτι, να μας θυμούνται αυτοί που ακολουθούν. Λοιπόν, αύριο στις 11 το πρωί στον Ευαγγελισμό, το τελευταίο αντίο στον Ιάκωβο Γερονικόλα. Υπήρξε ένας άνθρωπος που, όπως είπα, άφησε το αποτύπωμά του. Εγώ τον αποχαιρετώ με αγάπη, και με καλοσύνη. Του ανταποδίδω τις καλές του κουβέντες, το χαμόγελό του και όλη αυτή την ανθρωπιά που εξέπεμπε. Γιατί ανεξαρτήτως την κριτική που ασκούμε, κυρίες και κύριοι, και εμείς δεν πάβει να είμαστε άνθρωποι όπως και αυτοί στους οποίους την ασκούμε. Και βεβαίως εδώ είναι η διαχωριστική γραμμή. Πόσο άλλος θα καταλάβει ότι ένας δημοσιογράφος σε μια συγκεκριμένη στιγμή, ίσως υπερβολικά, ίσως πολύ υπερβολικά, ίσως μέτρια, ίσως καλά, ασκεί μια κριτική. Πολλές φορές και σκληρή κριτική. Δεν μένει όμως αυτό. Πάει παρακάτω. Δεν βρίζει. Δεν προσωποποιεί τις βρισκές. Γιατί το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και σε μέγιστο βαθμό. Τώρα τι συζητάμε, ποιος τα κάνει, γνωστός είναι. Ένας και μοναδικός, ναι. Όχι και οι άλλοι είναι καλύτεροι, αλλά είναι πιο κομψοί, τέλος πάντων, ναι. Να σας πω ότι τι λέγεται για εσάς στα καφενεία. Άμα αρχίσουμε εμείς να του λέμε τι λέγεται για αυτόν στα καφενεία, θα φρίξει όλη η Ρόδος. Αυτά δεν είναι να τα λες από τα μικρόφωνα, όπως εμείς δεν λέμε, να σου πω τι λένε για σένα στο τάδε καφενείο. Τι είναι αυτά? Κουβέντες στο καφενείο. Στο καφενείο πας, πίνεις τον καφέ σου, λες ό,τι θες με τους φίλους, με τους γνωστούς, εντάξει, και τελειώνει εκεί. Όταν βρεθείς όμως μπροστά σε ένα μικρόφωνο, πρέπει να είσαι υπεύθυνος, έχεις δημοσιολόγο. Λοιπόν, καλό ταξίδι στον Ιάκωβο τον Γερονικόλα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Να καλημερίσουμε το φίλο μας το Σπύρο και όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια εκεί στην πανέμορφη Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το ΠΕΦΕΜ1024.gr. Την καλημέρα μας όλη τη Δωδεκάνησο, όπου μας ακούτε, στην Ομογένεια, στο φίλο μας τον Πάνο στην Αυστραλία. Τώρα καλημέρα, καλησπέρα, κάπου εκεί είμαστε τέλος πάντων. Λοιπόν, να καλημερίσω και πάλι την Κυριακή την Πετρίδου, γιατί έχουμε συνέχεια με το Δημοτικό Συμβούλιο. Μην νομίζετε ότι τελειώσαμε, έχουμε κι άλλα ωραία να σας παρουσιάσουμε, Κυριακή.
1: Έχουμε Ρένα, και βεβαίως ήταν διάχυτη σε όλη τη συνεδρίαση αυτή η σκιά της σύλληψης του Δημάρχου της Πάρου λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο νησί του, και κάτι που απασχόλησε και την έκτακτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΚΟ.
0: Χαράζε, λίγο θα αρχίσουν να συλλαμβάνουν τον ένα μετά τον άλλο, έτσι. Δεν είναι μόνο ότι ήταν απαράδεκτες εικόνες, έτσι, να συμφωνήσουμε.
1: Εικόνες.
0: Και εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που το κατηγορητήριο δεν είχε ξεκαθαρίσει, γιατί το συνέλαβαν τον Δήμαρχο της Πάρου? Μην τρελαθούμε τώρα, για να δείξουν ότι η κυβέρνηση είναι... Εντάξει, θα μου πεις ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πάμε παρακάτω.
1: Είναι κάτι που έχει αναστατώσει τους αυτοδιοικητικούς εδώ στην περιοχή μας, φαντάζομαι και σε όλη τη χώρα και σε επίπεδο ΚΕΔΕ, γιατί αυτή η διαδικασία του αυτοφόρου και τα βραχιολάκια, όπως είπαν χαρακτηριστικά, θα ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον Δήμαρχο, την αναφορά του σε αυτό, και βεβαίως ο κύριος Κολιάδης είναι και αντιπρόεδρος του ΧΙΤΑ, αλλά όπως μας είπε, αυτό θα αλλάξει ως ονούπο, διότι θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Βαγιανός.
0: Αυτό λέει πολλά, έτσι, ναι.
1: Ναι, είναι. Και επίσης ανακοίνωσε ότι ο κύριος Βαγιανός, με την ιδιότητά του ως εντεταλμένος σύμβουλος μεσονικής πόλης...
0: Αυτό δικαιολογείται και απόλυτα, ναι.
1: Ναι, θα αντικαταστήσει τον κύριο Χαρτιά, που είχε αυτή τη θέση στην Επιτροπή για το Εθνικό Θέατρο, που είχε αυτή τη θέση λόγω της ιδιότητάς του.
0: Αλλά στον ΦΟΣΔΑ να πάει ο Βαγιανός στη θέση του αντιπροέδρου που την κατέχει σήμερα ο κύριος Κολιάδης, είναι για να μπουν πιο πολύ στο ρουθούνι του κυρίου Χατζημάρκου. Αν το μεταφράζω σωστά, ναι, και το μεταφράζω πολύ σωστά, ναι. Λοιπόν.
1: Ναι. Τώρα, εξ οφίτσιο είναι οι θέσεις αυτές, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά θα αντικατασταθεί, θα, δεν έχει.
0: Και αν έχω καταλάβει και καλά επίσης, Κυριακή Πετρίδου, όλα αυτά έχουν ως φόντο τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Βέβαια, μέχρι τότε έχουμε μεγάλο δρόμο, έχουμε βουλευτικές εκλογές που θα, κάποιοι θα μείνουν χωρίς θέσεις, που θα αναζητήσουν, έχουμε δρόμο, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Είναι πολύς ο πολιτικός ο χρόνος, Ρένα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Κυριακή, για να προλάβουμε.
1: Θα ακούσουμε, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κολιάδη.
2: Συνέβη αυτό που συνέβη στην Παρό, και το ζήσαμε και το είδαμε και αυτό, το αδιανόητο, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, το αδιανόητο, γιατί έχουμε και παιδιά επαναλαμβάνω, έχουμε και οικογένειες, και έχουμε μια, και συγκεκριμένως και όλοι οι άλλοι δήμαρχοι έχουν εκλεχθεί, είναι εκεί γιατί κάποιος τους έβαλε, και ξαφνικά να βλέπουμε αυτές τις εικόνες και να μην βγαίνει κάποιος να πει, μισό λεπτό, την έρευνα αυτή ποιος την έκανε? Πού καταλήξατε και λέτε ότι φύγει ο Δήμαρχος? Αού προκύπτει? Δεν είναι δύσκολη έρευνα. Μην τρελαθούμε κιόλας. Το είπατε εσείς εδώ. Κάποιοι πιο άμεσα, άλλοι λίγο πιο έμεσα, αλλά όλοι καταλήξαμε στο ίδιο. Έχει ευθύνη ο Δήμαρχος εκεί? Όχι. Όχι. Άρα, ποια έρευνα προηγήθηκε? Ώστε τρεις μέρες μετά που ξέσπασε φωτιά και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλα αυτά θα απαντηθούν, να είστε σίγουροι θα απαντηθούν. Και όχι ως φως της ΠΕΘ, αλλά επαναλαμβάνω και ως αντιπρόεδρος του ΦΟΣΑ, όσο θα είμαι αντιπρόεδρος, γιατί στη θέση αυτή θα με διαρρεχθεί ο Σωτήρης ο Βαγιάνος πλέον. Γι' αυτό τον έχω ενημερωθεί λίγο και να αναβλέπω ότι πάρα πολύ ενημέρωση πήρε τελευταίες 24 ώρες.
0: Φαντάζομαι τη χαρά του απέναντι Μεγάρου. Λοιπόν, Κυριακή, συνέχισε.
1: Ναι, θα ακούσουμε τώρα και τον κύριο Βαγιανό, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστήσει συνεδρίαση και συμμετείχε βέβαια μέσω Zoom, να τοποθετείται για το ΦΟΣΔΑ.
3: Για τη Ρόδο, ο ΦΟΣΔΑ έχει κάνει συμβάσεις 12 εκατομμυρίων περίπου όλα αυτά τα χρόνια. Η Ρόδος, ο Δήμος της Ρόδου, έχει πληρώσει στο ΦΟΣΔΑ 19.900.000. Γιατί δεν δημοσιεύονται ανάμεσα οι ισολογισμοί, πόσα πληρώνει το κάθε νησί και πόσα γίνονται ως προς την ενέργεια του κέντρης το ΧΙΤΑ ή τον του ΦΟΣΔΑ ανάμεσα. Έχουμε μια περίπτωση αυτή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί πραγματικά εκεί είναι διάφορα ζητήματα ως προς τον νομοθέτη. Η περιφέρεια κατήχει τους 40% των μετοχών και με ένα μικρό δήμο μπορεί κάλλιστα να έχει την πλειοψηφία, καθώς έχει 3 θέσεις από 7 που είναι δικές της. Αυτή τη στιγμή, εγώ και όμως ένας δήμαρχος και η ηγεσία του ΦΟΣΔΑ, που είναι ο καθήκον αρμόδιος, ουσιάζει και διώκεται ένας δήμαρχος. Το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί υπάρχει επικάλυψη αρμοδιότητος όλο στο μεγαλείο, υπάρχει στοχευμένος τρόπος που κινείται όλη η διαδικασία. Έχουμε πλήρη άνοια, παραδείγματος χάρη η Πάρους είχε 4 ή 5 συμβάσεις λειτουργίας και συντήρησης των 30.000. Έχουμε τον ορισμό των κατακτήσεων, τον ορισμό των κατακτήσεων και επιλέγουμε να συλλάβουμε ένα δήμαρχο. Εγώ πιστεύω ότι πέραν της Σουριβάτου, που είναι κρίσιμο να συμμετάσχουμε και να εκδώσουμε το παρόν ψήφισμα, θα πρέπει να εκδοθεί και ένα ψήφισμα το οποίο να αναλύει το λάθος νομοθετικό του, το ΦΟΣΔΑ πρέπει να περάσει στην περιφερειακή μου στον Δήμο, η περιφέρεια να έχει εποπτικό χαρακτήρα και ελεκτικό και να μην υπάρχουν ούτε επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και να ξέρουμε ποιος ευθύνεται γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ούτε ισολογισμούς ούτε απολογισμούς αναρτημένους και δεν γνωρίζουμε τι πληρώνει το κάθε νησί, τι ξοδεύεται για το κάθε νησί και το αποτέλεσμα είναι μια εγκατάσταση χιτά να μην έχει υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης και να συλλαμβάνεται ο δήμαρχος ενός νησιού. Θεωρώ ότι χειρότερο έχει συμβεί στην τοπική αυτοδίκηση στα τελευταία χρόνια, που παίρνουν βραχιόντα στα χέρια ενός δημάρχου και σε άλλα χέρια είναι απλά ένα κινητό που δίνει εντολές στο να κινηθεί.
0: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός. Έβαλε το περίγραμμα ο κύριος Κολιάδης, ναι, και ο κύριος Βαγιανός το εξειδίκευσε, ναι. Είχαμε εξειδίκευση.
1: Πώς καταλέγει αυτά, όντας μέλος της διοίκησης του ΦΟΣΔΑ.
0: Πάντως εγώ να σου πω ότι τον κύριο Γαμρούδη τον είχα ψάξει την περασμένη Παρασκευή, δεν μου απάντησε ποτέ, ναι. Για να μας πει τι έγινε κατά την άποψη του ΦΟΣΔΑ, τέλος πάντων, στην Πάρο. Θα τον ξαναψάξουμε. Λοιπόν, τώρα που πάμε.
1: Τώρα πάμε και στις υπόλοιπες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα ξεκινήσουμε από τον επικεφαλής της Μύσονος Μειοψηφίας Θεός Δήμαρχο, τον κύριο Αντώνη Καμπουράκη. Καταρχάς την τοποθέτησή του για τα όσα συνέβησαν κατά τη φωτιά στην Πάρο, που ήταν στο ίδιο μήκος κύματος και εξέφρασε και εκείνος τη δυσαρέσκειά του, την απογοήτευσή του για τις εικόνες αυτές του Δημάρχου. Να τον ακούσουμε.
4: Έτσι, η δική μας η θέση θα πρέπει να είναι όχι κατευναστική, αλλά σίγουρα αγωνιστική μεν, αλλά να μην ρίχνει λάδια σε φωτιές και να μην ορθεί τον κόσμο προς τις περιοχές που δεν επιθυμεί ούτε ο ίδιος ο κόσμος να πηγαίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος χαίρεται όταν σφάζονται και όταν σακώνονται άνθρωποι. Όσο και αν συμφωνεί με τον Α και αν διαφωνεί με τον Β. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενώ φαίνεται η περιοχή του Αυγούστου και του καλοκαιριού μια εποχή που είναι περιορισμένη σε νέα και σε πιασάρικα δημοσιεύματα, συνήθως αυτή την περίοδο είναι η εποχή των διακοπών της Βουλής, του λιγότερου ενδιαφέροντος στα κοινά, τουλάχιστον στις ειδήσεις. Ακόμα και αν συμβαίνει αυτό τα τελευταία 15, 20, 30, 40 χρόνια, ίσως από τη μεταπολίτευση, εγώ πάντα φοβάμαι τις βουβές περιόδους, οι οποίες ο κόσμος εκφράζει τις πραγματικές του ανάγκες. Και η δική μας θέση είναι να δίνουμε λύσεις στις πραγματικές ανάγκες του Ροδίτη, του Νησιώτη, του Δημότη μας. και σε αυτό θα μας βρείτε συμμάχους. Δεν νομίζω ότι κάτι πρέπει να προσθέσω, να πω ότι δεν είναι ζυγαριά το να δίνουμε δίκιο στο δήμαρχο που οδηγήθηκε με χειροπέδες εκτός του νησιού του. Δεν είναι ζυγαριά, από τη μία έχει δίκιο ο δήμαρχος, από την άλλη έχουν άδικο αυτοί που διέταξαν τη σύλληψή του, αλλά επί προσωπικού, χωρίς να έχω αυτή τη στιγμή την ευθύνη που έχετε εσείς στις πλάτες σας, θα έλεγα ότι σίγουρα έχουν άδικο αυτοί που απομάκρυναν τον δήμαρχο από το νησί του την ώρα της δύσκολης στιγμής. Και είμαι υπερήφανος που εχθές το Περιφερειακό Συμβούλιο των Δήμων Νοτιού Αιγαίου αποφάσισε και έβγαλε μία συγκεκριμένη γραπτή απόφαση που τίθεται στο πλευρό και υπέρ του Δημάρχου, ο οποίος συνελήφθη την ώρα της δύσκολης στιγμής.

0: Γι' αυτό μία διάσταση.
1: Ναι, που θα πρέπει αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να το έχουν και αυτό στα υπόψη.
0: Θα ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από τον κύριο Καμπουράκη σχετικά με τη φάση στην οποία βρίσκεται τώρα η Ρόδος και την ανάγκη να μην αφήνουμε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο να πάει χαμένο. Και να τον ακούσουμε.
2: Άρα σωστά λέει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και για το Ολυμπιακό Διαστάσεων Κολυμβητήριο και το ανοιχτό αλλά και το κλειστό, γιατί κακά τα ψέματα και τα παιδιά της Ρόδου έχουν ανάγκη από μια πισίνα που μπορούν να αθληθούν και να κολυμπήσουν και κατά τους χειμερινούς μήνες. Αλλά και με μεγάλη χαρά διάβασα ότι τελικά το μπάσκετ τον Οκτώβριο μήνα επανέρχεται. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι και ο κ. Βρούτσης, που κυκλαδικής καταγωγής μεν, αλλά όσο εγώ τον έζησα από τη θέση του Δημάρχου, αλλά και μετέπειτα από τη θέση του ανθρώπου που ασχολείται με τα κοινά, ήταν πάντα ένας μεγάλος σύμμαχος της Δωδεκανήσου και της Ρόδου μας. Χθες είχαμε την χαρά να ακούσουμε εδώ στη Ρόδο τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον κ. Πιερακάκη. Σημείωσα ότι τοποθέτησε το ποσοστό του ελληνικού τουρισμού που προέρχεται ως προς το ποσό τουλάχιστον, ως προς το οικονομικό ποσό σε ευρώ, στο 60%, αν θυμάμαι καλά, χωρίς να θέλω να παραποιήσω τα λόγια του. Ένα τεράστιο ποσό για την Ελλάδα, που καταλαβαίνετε ότι είναι μια επιταγή. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, υπό τις εντολές του Πρωθυπουργού, η κυβέρνηση και όλοι οι υπουργοί να εργάζονται με κάθε δυνατότητα για να απορροφήσουν το τελευταίο ευρώ που μπορεί να αποτυπωθεί στον κόσμο, για να γίνει επιτέλους αυτό το οποίο όλοι συζητάμε, αλλά λίγοι καταφέρνουν να το κάνουν πράξη, να διαχέεται η επιτυχία από το τουριστικό έσοδο σε όσο το δυνατό μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας. Άρα ναι, συμφωνώ κύριε Δήμαρχε, ότι όλοι οι υπουργοί αγωνίζονται να βοηθήσουν τον τόπο σε όλη την Ελλάδα, αλλά και βέβαια στην περιοχή τη δική μας, γιατί εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου είμαστε, για να μπορέσει να απορροφήσει και να υλοποιήσει έργα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, τα εργαλεία και τα προγράμματα να τα κάνουμε. Και προσπαθήστε όχι τόσο όσο λέτε, ακόμα περισσότερο να πάρετε όσο το δυνατόν περισσότερο χρήματα και όσο το δυνατόν περισσότερο εργαλεία. Είναι η στιγμή που έχει τη δυνατότητα η Ευρώπη να βοηθήσει την Ρόδο μας να αποκαταστήσει αδικίες και ελλείψεις πολλών χρόνων.
1: Ναι, αλλά όταν έρχεται ο τσάρος της εθνικής οικονομίας και ο επικεφαλής του Eurogroup και εσύ απουσιάζεις παντελώς, είναι ένα θέμα κατά πόσο τα αξιοποιήσω, όπως λέει ο Αντώνης ο Καμπουράκης, και σωστά τα λέει όλα τα εργαλεία χρηματοδότησης. Λοιπόν, για να κλείνουμε, Κυριακή, προχωράμε.
0: Θα ακούσουμε τώρα και από τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους χαρακτηριστικές τοποθετήσεις και ποιοι τις κάνουν συνήθως αυτές, ο κύριος Μανδρακός και ο κύριος Ζανετούλης. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Μανδρακός, που ήθελε να κάνει μια διευκρίνηση σε σχέση με
1: τις κακόβουλες τοποθετήσεις, ναι. Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Μανδρακός ήταν ειλικρινής. Είπε ότι είναι κατά της κατασκευής του δικαστικού μεγάρου στο παλιό νοσοκομείο, γιατί ο χώρος αυτός είναι πάρκινγκ και ο ίδιος παρκάρει το αυτοκίνητό του. Είναι ο πρώτος λόγος, να τον ακούσουμε.
3: Ο λόγος είναι αρνητικός, νομίζω ότι είναι προφανής ο λόγος και δεν ξέρω να χρειάζεται περιπέρω ανάλυση. Είμαι αρνητικός διότι εκεί ο χώρος, το γήπεδο όπως ονομάζεται, κατά τη γνώμη μου είναι λάθος και η έκφραση, είναι ένας χώρος ο οποίος χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ για πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία ανοίγω, μεταξύ των οποίων και εγώ. Και εγώ εκεί παρκάρω για να πάμε στα γραφεία μας που είναι στο κέντρο και πάρα πολλοί άλλοι. Εάν λοιπόν αυτός ο χώρος καταργείται ίσως ένας από τους λίγους χώρους πάρκινγκ που υπάρχει στην πόλη της Ρόδου. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Ότι δηλαδή θα γίνει μια δομή σημέντα σε ένα χώρο που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ. Έτσι. Ένα είναι το θέμα, ο πρώην λόγος είναι αυτός. Δεύτερον, ως Ροδίτης, ο οποίος έχω και μια ηλικία πλέον και επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς θυμάμαι πως ήταν η Ρόδος πριν από 50 χρόνια, μια Ρόδος πολύ όμορφη, η οποία, για να το πω στους νεότερους, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς βεβαίως,

0: Γιατί έτσι είναι η ζωή. Οι περισσότεροι συνάδελφοι εδώ είναι αρκετά νεότεροι και δεν έχουν βιωματικές αναμνήσεις. Λέως, να σας πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν κάτι σαν την Κηφισιά. Δηλαδή είχε ωραία σπίτια με κήπους, με αυλές, χαμηλά κτίρια, δεν ήταν ψηλά τα κτίρια, υπήρχαν πεζοδρόμια με δέντρα. Θα θύμιζε υπό μία έννοια κάπως πως είναι σήμερα η Κηφισιά. Όποιος έχει πάει στην Κηφισιά και έχει δει, κάπως έτσι. Δυστυχώς τα χρόνια που ακολούθησα, τα τελευταία 50 χρόνια, στο όνομα της ανάπτυξης, καταφέραμε να κάνουμε στην πόλη της Ρόδου Παγκράτη και Πατήσια. Με στιβαγμένα τσιμέντα, με πάρα πολλά κτίρια, με πρόβλημα φοβερό στο πάρκινγκ και στην κυκλοφορία γενικώς. Τέλος πάντων, άλλαξε η όψη η Ρόδος. Και αυτό εμένα σαν Ροδίτη με στεναχωρεί και μου δημιουργεί θλίψη. Το θεωρώ κατάντια για την πόλη της Ρόδου όλη αυτή η τσιμεντοποίηση. Και αναρωτιέμαι ειλικρινά τι θα γίνει όταν θα ολοκληρωθεί και η επένδυση του Μίτσι στο Grand Hotel, το οποίο έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον είναι ένα τεράστιο κτίριο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιβαρυθεί, είμαι βέβαιος θα επιβαρυθεί πολύ η κυκλοφορία και γενικώς η κατάσταση στην πόλη της Ρόδου, είναι μέσα στις παρυφές του κέντρου το Grand Hotel. Και επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερο τσιμέντο στην πόλη της Ρόδου.
1: Εν με τι άλλο, ο κύριος Μαντρακός ήταν ειλικρινής. Δεν θέλει γιατί παρκάρει στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί είναι πάρκινγκ. Ναι, και γιατί του θυμίζει την παλιά Ρόδο που θύμιζε και Φυσιά. Και τώρα έχει γίνει Πατήσια.
2: Ναι, είναι, δηλαδή προκαλεί μια μελαγχολία, γιατί πιστεύω ότι είναι αλήθεια, προλάβαμε λίγο και εμείς.
1: Ναι, αλλά η ζωή προχωρά. Ας προσέχανε και όλοι αυτοί που έχουν περάσει κατά καιρούς. Τώρα τι κάνανε με τον Grand Hotel τώρα, Κυριακή, τι κάνανε γι' αυτό? Γιατί εντάξει, θα μεγαλώσει, δεν λέω, αλλά παραμεγάλωσε. Τι κάνανε? Όλες οι άδειες βγήκαν από την Αθήνα. Fast track. Τι συζητάμε, τι έκανε η Δημοτική Αρχή? Τότε να μην πω τι έκανε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, μου βάζεις δύσκολα. Πρωινό Δευτέρας.
2: Απλά μου προκάλεσε μία μελαγχολία.
1: Λοιπόν, κλείνουμε Κυριακή. Έχουμε και άλλα θέματα να δούμε εδώ σε εκπομπή.
2: Ναι, θα κλείσουμε με τον κύριο Ζανατούλη.
1: Είχε φτιάξει το κοτσιδάκι πάρα πολύ ωραία, κομψά. Τον έβλεπα, ναι. Με την πιάστρα κρατούσε τα μαλλιά. Ήταν, ναι, αποθέωση.
2: Ναι, κομψός. Λοιπόν,
1: κομψότατος.
2: Να ακούσουμε για το ότι πρέπει ο Δήμος, αυτό που λέμε, το ακούμε 30 χρόνια τουλάχιστον, ο Δήμος να κάνει κουμάντο στον τόπο του. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και τη τοποθέτηση του κ. Ζανετούλη.
3: Τώρα, κύριε Δήμαρχε, θέλω να ρωτήσω πραγματικά, στην Πάρο υπάρχει ακόμα χαβά ή χιτά? Υπάρχει ακόμα σκουπιδότοπος ή υπάρχει διαχείριση από το Φώστα? Και το λέω ξεκάθαρα. Αν υπάρχει διαχείριση σκουπιδιών από το Φώστα, αυτό σημαίνει ότι κάποιοι επέλεξαν ποιον θα συλλάβουν. Είχαν να συλλάβουν ή τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και συνέλαβαν τον Δήμαρχο. Όχι ότι συμφωνώ και έπρεπε να συλληφθεί ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά εάν στο Γενάδη αύριο, κύριε Βουλιάδη, κύριε Δήμαρχε, πάρει φωτιά το κύτταρο, που είναι πάρα πολύ εύκολο, από ένα σπασμένο γυαλί, θα συλληφθεί άραγε ο κοινοτάρχης, ο κύριος Ακούρης, θα συλληφθεί ο κύριος Θωμάς, θα συλληφθείτε εσείς? Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα.
4: Ωραία.
3: Και το τι έγινε στην Πάρο δεν πρέπει να το αφήσουμε εκεί, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να το αφήσουμε εκεί και πρέπει η αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη, γιατί κάτι τέτοια θα συμβούν και θα συμβούν. Αν πάτε κάτω στις παραλίες να τις διεκδικήσετε, θα σας συλλάβουν, κύριε Δήμαρχε.
1: Οπότε γιατί να πάει στις παραλίες ο Δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή να τους συλλάβουν για να μείνουμε χωρίς Δημοτική Αρχή? Κυριακή, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το πλούσιο και δύσκολο ρεπορτάζ. Την καλημέρα μας. Τη χάσαμε την Κυριακή, την ευχαριστούμε πολύ. Δούλεψε αρκετά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, η κυρία Τάνια Δρακιού, και επιστρέφουμε. Θα κάνουμε ένα μίνι αφιέρωμα στον Ιάκωβο τον κύριο Νικόλα.
5: Top FM 102,4.
4: Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
5: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
7: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου, εσύ.
4: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
9: Top FM 102,4.

0: Εδώ στην ξένη χώρα είναι από την συλλογή μετανάστες του Γιάννη Μαρκόπουλου με τον Λάκη Χαλκιά που έφυγε χθες. Ένας-ένας οι μεγάλοι φεύγουν. Και μένουν, αφήστε το καλύτερα, ξέρετε την άποψή μου. Πάμε όμως και σε ένα δικό μας εδώ πρωτοπόρο του τουρισμού. Όπως σε αυτό συμφωνούν όλοι νομίζω με τις ανακοινώσεις που έχουν εκδώσει και από αυτά που ξέρω κι εγώ. Μπορεί να μην ήμουν εδώ στο τουριστικό θαύμα της Ρόδου στην αρχή, αλλά εντάξει, την ιστορία την έχω μάθει αρκετά καλά. Αναφέρομαι στον Ιάκωβο, στον Τζάκο, όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του Γερονικόλα. Εγώ τον έζησα ως πρόεδρος στη Δανέ, μια φουρτουνιασμένη εποχή, δύσκολη και για τη Δανέ και για το Δωδεκάνησα. Χθες έφυγε ο Τζάκο Γερονικόλας, ένας από τους τότε στενούς συνεργάτες και στη συνέχεια φίλος του στενός. Είναι και ο γνωστός ροδίτης δικηγόρος ο Νίκος Σαμαράς. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Σαμαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας βλέπω εδώ την ανάρτηση που κάνατε χθες, μια φωτογραφία σε παλιές, όχι πολύ παλιές, σε στιγμές με τον Τζάκ τον Γερονικόλα και άλλους φίλους σας. Για πέστε μας, τι άνθρωπος ήταν? Εγώ είπα ότι κρατάω από τον Τζάκ τον Γερονικόλα τα τελευταία χρόνια, που βέβαια αυτό φαινόταν και στην πορεία του στη Δανέα, ότι ήταν άνθρωπος τη συνεννόηση, δεν ήταν το συγκρούσεων. Βεβαίως τότε τα βλέπαμε διαφορετικά. Ήταν άνθρωπος καλός, καλοσυνάτος, δεν έμενε στα παλιά, ότι άειρα να μου είχε ασκήσει κριτική, πάντα με το χαμόγελο, με την καλή κουβέντα, με τη συμβουλή του. Και αυτά είναι, ξέρετε, που μετράνε στο τέλος, για μένα, ναι. Λοιπόν, για πέστε μας εσείς.
1: Ήταν όλα αυτά και ακόμα περισσότερα ο φίλος μου Τζάκο Γερονικόλας, για τον οποίο η απώλεια, η χθεσινή, η αποδημία του δηλαδή από τα εγκόσμια με έχει θλίψει βαθύτατα, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια είμαι θα συνεχώς μαζί, και αν δεν συναντιόμαστε πολλές φορές διαζώσεις, όπως λέμε, είχαμε πολύ ωραίες συζητήσεις και φιλοσοφικές, αν θέλετε, αναζητήσεις, έστω και τηλεφωνικά. Ο φίλος ο Τζάκ ήταν πράγματι ένας καλός άνθρωπος. Ήταν ένας συγκαταβατικός, ήρεμος, πράος και συμβιβαστικός. Δεν συγκρούεται ποτέ. Όλα αυτά τα χρόνια που τον γνώριζα, πάνω από 30 χρόνια, δεν άκουσα ποτέ από το στόμα του ύβρι για συνάνθρωπο, χαρακτηρισμό εξυβριστικό, παρά μόνον λόγια που θα το ζήλευε κανείς αν τ' άκουγε, ενώ και είχε υποστεί και άδικες επιθέσεις, αήθησε, όπως είχατε την ευκαιρία κι εσείς να διαπιστώνετε την περίοδο αυτή που είχε αναλάβει την
0: κοινωνία. Τότε γινόταν ένας κακός χαμός.
1: Πρωτοφανής ήταν οι επιθέσεις τότε για τα τοπικά δρόμενα και η μείωση που υφίσταται ο άνθρωπος αυτός της τιμής και της υπόλοιψής του ήταν εξυβριστικά.
0: Πάντως δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι να στράφηκε εναντίον κάποιον Τζάκο. Αυτό δείχνει και το ανάστημα του αντρός, έτσι.
1: Ναι, έλεγε σχετικά με αυτό που παρατηρείτε σωστά, ότι έχουμε τόσα πολλά το κεφάλι μας και πρέπει να τρέχουμε όλη μέρα, εκτός του από τα τότε ζέοντα ζητήματα της Δανέα και τις δικές του επιχειρήσεις, ξέρετε. Δεν θα αφήσω τώρα όλα αυτά σε εκκρεμότητα για να τρέχω στα δικαστήρια να ζητάω την τιμωρία αυτών που άδικα με σκοφατζούν και με εξυβρίζουν. Μάλιστα μου έλεγε Νίκο, άσε τους, θα τους κρίνει και αυτούς η ιστορία. Γι' αυτό και απέφευγε να συγκρούεται, ενώ ήταν καλοσυνάτος, χαμογελαστός και άνθρωπος της ανιδιοτελούς προσφοράς. Σημειώστε ότι η Δανέ υπήρξε άμυστος πρόεδρος. Mm-hmm. Όταν ήρθε η Δανέ το 1998, όταν εξελέγει, διότι η απέτηση των κρατούντων τότε προσωπικότητων της Ρόδου τον πίεσε να αναλάβει μετά τις περιπέτειες και τα δεινά που υπέστη από την Προεδρία του Μακαρίτη του Νόντα του Σολούνια, έθεσε ως όρο ότι θα έρθω να βοηθήσω, αλλά δεν θέλω να έχω ούτε διαχείριση ούτε διοίκηση της επιχείρησης. Ήρθε με όρους δηλαδή ότι θα είναι απλώς τυπικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και η προσπάθειά του... Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, πολύ με προσοχή.
1: Α, γιατί είχα μια διακοπή.
0: Όχι, με προσοχή.
1: Το καθήκον του το βασικό ήταν η εξέβρεση τότε... πώς το λένε... Ξέρετε ότι συγκίνηση χάνεις και τα λόγια,
0: ναι,
1: όταν χάσεις ένα φίλο και ένα...
0: είναι κατανοητό αυτό.
1: Με επενδυτή στρατηγικό και σε συνεργασία με την Εγνατία Τράπεζα τότε το 1998, οπότε ανέλαβε. Φτάνει να σας πω ότι αγωνιζόμαστε επί δύο χρόνια νυχτημερών εκεί μέσα τα στελέχη της επιχείρησης μαζί με τα στελέχη της επιχείρησης και το υπόλοιπο προσωπικό που ήταν απλήρωτη επί 9 μήνες παρακαλώ, καθώς και τα πληρώματα των πλοίων, και δούλευαν δωρεάν για τη διάσωσή της. Μαζί του λοιπόν ξημεροβραδιαζόμαστε εκεί μέσα, μέχρι ότου υλοποιήθηκε αυτή του η προσπάθεια με τη διαμεσολάβησή του, με την προσωπικότητά του, με τις γνωριμίες του, με την με την αξιοσύνη που τον διέκρινε, να επιτύχουμε την υπαγωγή στο άρθρο 44 και την αύξηση του κεφαλαίου κατά 15 δις δραχμές, με στρατηγικό επενδυτή την ΑΝΕΚ, η οποία και απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας πλέον κατά ποσοστό 42%. Βέβαια επικολούθησε ύστερα διάφορα γεγονότα διοικητικά πάλι, από τα οποία ήθελε να είναι αμέτωχος. Γι' αυτό και το
0: ήρθαν οι κριτικοί,
1: ήρθαν οι κριτικοί, εγκατεστάθη εδώ εκπρόσωπός τους μαζί με τον Λουίτο Σορονιάτη που είχαμε διευθυντή στη ΑΝΕ, και ασκείτο η διοίκηση και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βασικά από το μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τις κατευθύνσεις της ΑΝΕΚ. Ο Τζακ διεφώνησε με αυτή την τακτική όταν είδε ότι το 2002 προς το 2003 μετά, δηλαδή η διάσωσή της, διότι μετά την αύξηση του κεφαλαίου που σας προανέφερα, η εταιρεία δεν χρωστούσε ούτε μία δραχμή τότε, ούτε μία δραχμή. Είχε εξηγιανθεί πλήρως. Αλλά μεσολάβησαν άλλα πράγματα εκτός δανέ, οπότε επλήγει ξανά στην οικονομική της κατάσταση και περιγείται ξανά σε καινούρια δίνη. Με αποτέλεσμα να διαφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζοντας την πλειοψηφία του από τους προσώπους της ΑΝΕΚ ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποχωρήσει 21 Μαΐου, την θυμάμαι αυτή τη μέρα, 21 Μαΐου του 2004 έφυγε από την εταιρεία, παραιτήθη, έστειλε και μια επιστολή η οποία έχει δημοσιευτεί και στον τύπο, αν θυμάμαι καλά.
0: Λοιπόν, τι μπορούμε να πούμε για τον άνθρωπο τον Ιάκωβο τον Γερονικόλα?
1: Ο άνθρωπος ήταν μπροστά από την εποχή του. Ο άνθρωπος, όπως πολύ σωστά έχει λεχθεί και από άλλους, δεν περίμενε να έρθει το μέλλον για να σχεδιάσει. Εκείνος σχεδίαζε το μέλλον. Ήταν οξυδερκής, διορατικός, καλοσυνάτος και χαμογελαστός, όπως στην εισαγωγή σας ιδιαίτερα τονίσατε, και θα το θυμόμαστε με αγάπη.
0: Είναι σημαντικό πράγμα να θυμάσαι τους ανθρώπους που φεύγουν με αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σε λίγους συμβαίνει αυτό που λες, ήταν καλός άνθρωπος, είχε καλοσύνη. Δεν προχωρούσε τη ζωή του παρακάτω, δεν έμενε στα αρνητικά.
1: Όχι, όχι. Αν και διαπληκτισμούς εδέχθη, δεν υπέβαλε μήνυση ποτέ. Χειροδίκησαν και εναντίον του, ξέρεις, ορισμένοι κακοήθη. Mm-hmm.
0: Θυμάμαι κάτι τέλεσμα... γενικές συνελεύσεις στο ΑΚΤΕΟΝ τότε που γινόταν ένας κακός χαμός.
1: Όχι μόνο στο ΑΚΤΕΟΝ, αλλά και εντός ΔΑΝΕ προπυλακίσεις.
0: Καλά, αυτά τα ξέρετε εσείς, ναι, τα κλειστά.
1: Λοιπόν, και όταν προσέφηκε στην εισαγγελία, δεν ζήτησε την τιμωρία του. Ζήτησε να κληθεί ο εξυβρίσας έργο και λόγο για να του γίνει σύσταση, παρακαλώ, ενώ είχε πληγωθεί και, και σωματικά, είχε πληγωθεί και φυσικά και...
0: Λοιπόν,
1: φυσικά.
0: Αύριο το πρωί σε 11 η ώρα στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού, νομίζω είναι η διοικηδία.
1: Μεγάλο κενό, κυρία Βενιανάκη, σε εμάς που...
0: Εμένα θα μου λείψει, τον θυμάμαι, ξέρω εγώ, να τον βλέπω να κατεβαίνει από ένα δρόμο, να χαμογελαστώ, να ανοίγει τα χέρια του, τι γίνεται αρένα, ναι, πώς πάει. Σου φύγε τη διάθεση με λίγα λόγια. Και αυτό ακριβώς δεν το συναντά συχνά. Λοιπόν, καλό του ταξίδι, θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Νίκο Σαμαρά, ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, κυρίες και κύριοι. Ήταν από τους ανθρώπους που εμένα μου έφτιαχναν τη διάθεση. Δηλαδή τον έβλεπα, ερχόταν, άνοιγε τα χέρια, αρένα, πώς πάει. Έβλεπες, ρε παιδί μου, ένα πραγματικό ενδιαφέρον, μια καλοσύνη. Μας λείπουν όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μας λείπουν όλα αυτά, αλλά πες, φωνάζοντας ο ένας, φωνάζοντας ο άλλος, φωνάζοντας παραδίπλα, γράφοντας, κάνοντας, δείχνοντας όλοι μας κάτι κάναμε. Και τα τραόμπελο ή αμπρελό ξαπλώστρες, όπως ενημερώνει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Καημενάκης, καλημέρα Βασίλη, απομακρύθηκαν από την παραλία του Ενιδρίου. Πόσο καιρό λέμε ότι είναι επικίνδυνο εγκληματικό αυτό που έκαναν, που έβαλαν ξαπλώστρες στη μύτη του Ενιδρίου και θα πνίγει κανένας τουρίστας. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Καλλιμενάκης γράφει: «Η παραλία στο Ενιδρίο Ρόδου ελευθερώθηκε από τις ομπρελοξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί πρόσφατα και κατά πληροφορίες αφαιρέθηκαν από το φόβο ατυχήματος λόγω των ισχυρών τραυμάτων που επικρατούν στην περιοχή, η οποία δεν διαθέτει ούτε ναυαγοσώστη αλλά ούτε προειδοποιητική πινακίδα για τα επικίνδυνα φαινόμενα. Θα τα ξαναβάλουν, ελπίζω πως όχι». Το ερώτημα είναι δικό μου. Τις ίδιες ομπρελοξαπλώστρες, οι ίδιες ομπρελοξαπλώστρες, αμάν τις λέξεις, ρε Βασίλη, μπερδεύε τη γλώσσα μου, μεταφέρθηκαν για να τοποθετηθούν στην άλλη πλευρά της παραλίας. Και έχει και σχετική φωτογραφία ο Βασίλης ο Καημενάκης, ο οποίος ξέρει την παραλία Έλλη καλύτερα και από την παλάμη του. Εκεί βρίσκεται τα μπάνια το χειμώνα, το καλοκαίρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε Βασίλη Καημενάκη για την ενημέρωση ότι αυτά που είπα και εγώ, που είπαν και άλλοι συναδελφοί μας, που έγραψαν τόσοι πολλοί πολίτες στο Facebook και έδειχναν την αγανάκτησή τους, έπιασαν τόπο. Φοβήθηκαν, ακόμα και έτσι να είναι, καλό είναι ότι απομακρύθηκαν, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος άνθρωπος εκεί όταν πάει να κολυμπήσει. Λοιπόν, 59 λεπτά μετά τις 9 κλείνει και το ταχυδρομείο της Ιαλισσού ή της Κρεμαστής. Και πότε δήλωνε ο κύριος Κολιάδης, μίλησε λέει με κάποιο υπεύθυνο και του είπα θα πάνε από δίπλα και δεν θα έχουν κανένα θέμα. Θα έχουν λέει και καλύτερη εξυπηρέτηση. Τι να σας πω, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Λοιπόν, ψάχνω την ανάρτηση να δω και τη διαμαρτυρία του εργατικού κέντρου της Ρόδου που είχαμε την περασμένη εβδομάδα. Τώρα πέφτω βέβαια στις αναρτήσεις, είμαστε 10 ακριβώς, πρέπει να φεύγω. Λοιπόν, κλείσιμο των ΕΛΤΑ ή Ιαλισσού. Στην Ιαλισσό σημαίνει απομάκρυση του κράτους από τον πολίτη και την περιφέρεια. Αυτά λέει ο Νικηφόρος από Παπανικόλας. Τώρα ο κύριος Κολιάδης φάνηκε ότι έμεινε ικανοποιημένος. Τι να σας πω κι εγώ. Δεν έχουμε χρόνο. Γεια σας. Να προσέχετε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε περίοπτη θέση στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ Λιβάη Γκαρσία που αποχωρεί από την Σπαρτάκ Μόσχας. Ευχάριστα Μεντέσερς, ο οποίος επέστρεψε χθες στις προπονήσεις και θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια των play-off του Conference League εφόσον προκριθεί το τριφύλι. Ενθουσιασμένος με τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό δήλωσε στον τύπο του Ισραήλ ο Kings Kangwa, ιστορικός σύλλογος με καλό project και θέλω να τον βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους, τόνισε ο 27χρονος μέσος, ο οποίος σε ερώτηση για τις επαφές με την ΑΕΚ απάντησε «Υπήρξαν κάποιες τρελές μέρες, αλλά ήρθα στο σωστό μέρος». Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Αντρέ Λουί στην Kansas City μετά την οριστική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα βάλει στα ταμεία του πάνω από 16 εκατομμύρια ευρώ που μαζί με τα μπόνους θα φτάσουν τα 20. Εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg Vinicius Souza ετοιμάζουν πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μπραγκάνς από τη Sporting Ερυθρόλευκη, όπως αναφέρει η πορτογαλική Record. Τις επόμενες ώρες τελειώνει η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην ΑΕΚ με τον 24χρονο μέσο να αποχαιρετά την Γιόρ. Φιλική νίκη 3-0 επί της Ιντρουίντεν για την Ένωση που επέστρεψε στην Αθήνα με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει τριήμερο ρεπό στους παίκτες του. Ενημερώθηκε να ψάξει ομάδα ο Πένραϊς για τον οποίο ενδιαφέρονται Rangers και Μπέντλι. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, έφτασε χθες το απόγευμα ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται και ο συμπατριώτης του, δεξιός μπακ Βιλιάμ Μικελμπρενσί. Με μοναδικούς απώντες τους Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ άρχισε η προετοιμασία για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού του Europa League με την Anderlecht. Η μέρα Ράφα Μύρη σημερινή στον Άρη με τον Ισπανό Φόρνα έρχεται στη Θεσσαλονίκη για τις τελικές συζητήσεις μετά την προφορική συμφωνία για διετές συμβόλαιο. Σκέψεις από τους κίτρινους να ενεργοποιήσουν την οψιόν ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αγορά του Καρέ από τη Βάσκο Νταγκάμα. Την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού τερματοφύλακα της Χάπολη Μπερσεβάν, Νίβι Ελιάση, ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Σε φιλικά προετοιμασίας ομάδων Σούπερ Λίγκας, Ατρόμητος ανόρθωση 0-0, Πάρμα Ηρακλής 1-1 και Βαλβά Κηφισιά 3-0. Σε μια ακόμη εντυπωσιακή μεταγραφή προχωράει η Μαρκό, καθώς μετά τον Γιουσεφ Ελ Αραμπί ετοιμάζεται να αποκτήσει και τον επίσης πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό Ρούμπεν Σεμέδο. Την έκτη θέση του Ευρωμπάσκετ εφήβων κατέκτησε η εθνική ομάδα που ιτήθηκε 99-69 από τη Γερμανία σε αγώνα.

0: Σερβία βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Απόστολος Βέλιος. Ο 34χρονος επιθετικός, ο οποίος αποχώρησε τον περασμένο Μάρτιο από την Νίκη Βόλου, υπέγραψε στην Σέινα Γιοέν μέχρι το τέλος της σεζόν. Την απόκτηση του Ραντάλ Κολό Μουανί από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Juventus. Στα 53 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής του 27χρονου Γάλλου επιθετικού, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το πρεσάρισμα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Γαλάζιο. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου, κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αφού Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

φωτιές, ανθρώπινες απώλειες. Τρακάρουν τα ελικόπτερα στον αέρα. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα του 2026. Και συμβαίνουν γιατί παρά το γεγονός ότι έχουν προηγηθεί άλλα χειρότερα, δηλαδή εμείς δεν έχουμε μεριμνήσει για αυτό που λέμε πρόληψη.

Και φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι έχουμε πια συνηθίσει στο ότι κάθε καλοκαίρι θα συμβεί το ίδιο. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει και θα σταματήσει μόνο αν όλος ο κόσμος και λαός και υπεύθυνοι και κυβερνήσεις πάρουν μέτρα για να μην ξανασυμβεί. Είναι το PFM στους 102,4 και τους 97,4 για την νότια και την ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού το PFM1024.gr. Είναι η εκπομπή 102,4 υποσκιάν. Εύχομαι η σκιά να είναι όσο πιο φυσική γίνεται. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς τώρα μπορείτε στο κινητό σας να πληκτρολογήσετε 6937 348 348 για να μπείτε στο Viber, να μας στείλετε από εκεί την καλημέρα σας ή το οποιοδήποτε μήνυμα εσείς θελήσετε.

Στον Νικήτα τη Γαλένα, λέει ο Αντώνης ο Ζηγανός, κάθε μέρα και πρεμιέρα πάμε να κάνουμε πρεμιέρα στον Αύγουστο τώρα εμείς. Και πώς θα κάνουμε πρεμιέρα στον Αύγουστο? Με τραγούδι.

Αυτός είναι ο Αύγουστος του Νίκου του Παπαζογλού. Ωστόσο, έχουν υμνήσει τον Αύγουστο με τραγούδια πολλά, μεγάλοι καλλιτέχνες, σπουδαίοι καλλιτέχνες.

Λες να έρθει πιο νωρίς ο Σεπτέμβρης. Λες. Αν είναι καλός, χαρούμενος και με πολλά αγαθά, καλός να ορίσει. Προς το παρόν πάντως εμείς ημνούμε τον

Τον Αύγουστο τώρα τον τραγούδησε, τον ύμνησε και ο αξέχαστος Βασίλης Καράς. Τι με θέλεις και με παίρνεις κάθε Αύγουστο. Είναι άνοστο, αστείο και κακόγουστο, λέει ο Βασίλης. Ναι, γιατί ο ένας τον άλλον, ο ένας την άλλη ή άλλη τον ένα, κάθε Αύγουστο θυμάται.

Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε εδώ μέχρι τη 1 και σήμερα. Ξεκινήσαμε αυγουστιάτικα.

Έχω την αίσθηση ότι είναι απολαυστικό του Αυγούστου το φεγγάρι. Ένα τραγούδι που το έγραψε ο Βασίλης ο Δαραμούσκας. Το ερμηνεύει ο Νότης. Από εκείνο το όμορφο CD που έχει τίτλο «Μαζί». Εμείς εξακολουθούμε να είμαστε μαζί.

0: κεφάλι.
1: Τσαμπίκος για Γιασιράνης και η ομάδα του όλη παρούσα.
0: Εγωισμού.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλό Αύγουστο.
0: Έγινε η απουσία.
1: Εκτός και αν έχετε πάρει ήδη άδεια από την πρώτη του μήνα.

Έχουμε και εκλεκτές παρουσίες μες τον Αύγουστο, να μην το ξεχνάμε. Θα βάλω όλους, θα τους ξυπνήσω. Ο Απών έρχεται να μας κάνει καντάδα σήμερα το βράδυ στο θέατρο Μεσαιωνικής Τάφου.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει.

0: άγχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Υμνήσαμε τον Αύγουστο με το γνωστό μας τρόπο, με τα τραγούδια μας. Ακούσαμε Νίκο Παπάζογλου, ακούσαμε Δημήτρη Μητροπάνου, ακούσαμε Βασίλη Καρά, Νότι Σφαγιανάκη. Πάμε παρακάτω. Πάμε να δώσουμε λίγο καλοκαιρινό ρυθμό στην εκπομπή τη σημερινή, την πρώτη της εβδομάδας, την πρώτη του Αυγούστου.
3: Σωρινό, δεν μπορώ να το χαρώ. Στην αποφυγή σου μένει το όνειρο.
2: Είμαστε ακόμα στο ζέσταμα. Γιώργος Σαμπάνης άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στη Λίνδο.

Για να μην ξεχνιόμαστε, ό,τι αποφασίσουμε είμαστε, ξέρετε. Αποφασίσουμε, μας τραγουδάει ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος ηρίστο εν παρόδο γλέντισε τους φίλους μας, τους Σημνιακούς εκεί στη Σίμη, δίνοντας το παρόν στο εκεί φεστιβάλ ένα παραθυρό και αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις, όπως πάντα άλλωστε.

Απόφασή σου από το Δήμο τον Αναστασιάδη και πάμε παρακάτω. Εντάξει, τη Μαδάμ τη Μαργαρίτα από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο. Κι όμως, φτάνουμε να τη Μαδάμ ακόμα και σήμερα.

Αυτός ήταν ο Χρήστος ο Μάστορας, στα 18 λεπτά πριν από τις 11. Όλα μαγικά τα θεωρεί ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης.

0: Εκτός από όλα αυτά που σας προανέφερα, υπάρχει και ακύλα σήμερα. Στο βοηθητικό του Δημοτικού Σταδίου, από ό,τι λέει η ανακοίνωση που έχω μπροστά μου, το παιδί που μας εκπροσώπησε στην Eurovision κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο έρχεται στη Ρόδο να μας διασκεδάσει προσκεκλημένος της νίκης Ρόδου. Ακύλας λοιπόν σήμερα στη Ρόδο.
1: Και εσκαργό φέρτο, ραλικά, δυο μεστάς, σου είπα φέρτο.

Είναι η ώρα να πάμε στα δικά μας τα νερά τώρα. Να σεργιανίσουμε στη Ρόδο, στην Κο, στην Κύπρο. Με φωνές από το νησί μας πρώτα.

Εγκαθιστώντας στην αφετηρία τον Βασίλη τον Καζούλη και λέγοντας καλημέρα στα Σκληπιό που μας ακούει και λέγοντας επίσης καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα

Από το Βασίλη τον Καζούλη τώρα. Άδειες. Πάμε στον Γιώργο τον Γιαννιά. Περνάνε. Πάμε στην κορυφή της πυραμίδας των ροδίων καλλιτεχνών. Εκεί τον συναντάμε. Να μας τραγουδάει την τελευταία του επιτυχία και να κάνει διακοπές στο χαράκι από ό,τι μαθαίνω. Περνάνε.

0: για σένα.
1: Έχουμε πάρει σβάρνα τους δρόμους της Ρόδου και γράφουμε σε χαρτάκια με το Βαλάντι μαζί. Ακούσαμε Βασίλη Καζούλη, ακούσαμε Γιώργο Γιαννιά και πήγαμε στο Βαλάντι τώρα. Έπεται και συνέχεια.
0: Έκανα πρώτο στην αρχή, μετά το χωρισμό μας

0: Έχουμε περάσει τις 11, θα είμαστε εδώ μέχρι τη 1 το μεσημέρι.
1: Σε ένα χαρτάκι,
0: είμαστε ακόμα στους δρόμους της Ρόδου.
1: Ακόμα καλή νύχτα.
0: Ακούγοντας Καζούλη, Γιαννιά, Βαλάντι.
1: Και χάθηκα ξανά.
0: Έχουμε κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά το νησί μας.

0: Καλώ τον αντιπρόεδρο του Απόλλων Απολώνων.
1: Καινούργια έκανα αρχή.
0: Τριαντάφυλλο.
1: Ξανακλάψω. Άδεια είναι τα χέρια.
0: Καινούργια έκανα αρχή.
1: Θα τα φτιάξω.
0: Κάθε καινούργια αρχή και καλή είναι.

Ολοκληρώνοντας τη βόλτα στο νησί μας, ολοκληρώνοντας τη στήριξη του σπιτιού μας, όπως λέμε, πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη του Σιγανό τι λέει. Πριν πάμε σε διαφημιστικά και πριν αλλάξουμε νησί, πριν πάμε στην ΚΟ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
11: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Είναι το PFM σε 102,4 και του 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού, το pfm1024.gr. Και κάθε βράδυ. Και υπάρχει στη διάθεσή σας και ο τρόπος επικοινωνίας με το Viber. Ηλεκτρολογήστε στο κινητό σας 6937 348 348. Μας αφήνετε στο Viber την καλημέρα σας, το μήνυμά σας. Μετακομίζουμε για λίγο στην ΚΟ, από ό,τι καταλάβαμε.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Τσαπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του όλη στον Αρχάγγελο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κουμπάρο μου το Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Πλατή Κυπαρίσι στην ΚΟ.

Η ώρα είναι 11:25, είμαστε στα ύδατα της ΚΟ, στα νερά της ΚΟ όπως λέμε. Ακούσαμε τον Νικόλα, ακούσαμε τον Πάνο τον Πλέντζα, ήρθε η ώρα για το σήμα κατά τεθέν. Νότις.

Προσπαθώ να βάλω σε σειρά αυτά που μου είπαν, που με πληροφόρησαν για το τι συμβαίνει και το τι συνέβη μέχρι τώρα τουλάχιστον στην όμορφη Λίνδο με την παρουσία εκλεκτών καλλιτεχνών. Να τα δω και θα σας πω σε λίγο.

0: κυκλοφορήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Βαρύ πένθος και ανίποτη θλίψη επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις και σε ολόκληρη τη χώρα μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των δύο πιλότων μας. Οι δύο υπτάμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον τους προς την πατρίδα. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο δημόσιο πένθος, ενώ οι σημαίες σε όλα τα στρατόπεδα για τα δημόσια κτίρια κυματίζουν με σύστιες. Σύσσωμη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εκφράζει τα βαθύτατα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των αδικοχαμένων αξιωματικών που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ηχηρή παρέμβαση με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο πραγματοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντώνης Καμπουράκης. Στην τοποθέτησή του στήριξε τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών υποδομών όπως το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, ενώ εξήρε τη θεσμική συμμαχία με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Παράλληλα, στάθηκε στη μυθική συνεισφορά του νησιού στα εθνικά τουριστικά έσοδα, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή τη μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων για τη δίκαιη επιστροφή πόρων στην τοπική κοινωνία. Στα θέματα χωροθέτησης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρακάμπτεται η βούληση του ροδιακού λαού για μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι άδεια απαιτείται ακόμη και για ένα κοτέτσι. Τέλος, ύψωσε θεσμική ασπίδα στο Δήμαρχο Πάρου, καταδικάζοντας την αυτόφορη σύλληψή του την ώρα της μάχης και κάλεσε όλες τις πλευρές σε σοβαρότητα για τη θωράκιση του λαϊκού εισοδήματος. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ροδίτης επιχειρηματίας Ιάκωβος Τζακ Γερονικόλας, ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ. Η απώλειά του σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία εκφράζει συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του.

0: Νίκο Γερονικόλα. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Με μια συγκινητική δήλωση, ο Αντώνης Καμπουράκης αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Τζάκη Γερονικόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει την προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά του εγκλειπώντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν πρωτοπόρο οραματιστή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το τουριστικό θαύμα και την οικονομική πρόοδο της Ρόδου. Παράλληλα, υπογραμμίζει την έμπρακτη συμβολή του στην ανάπτυξη του νησιού και εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Νικόλα. Πυρά κολλιάδι για τους σουλτάνους του νησιού κυριάρχησαν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στα άκρα φτάνει η κόντρα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολλιάδη να εξαπολύει μια πρωτοφανή σκληρή επίθεση κατά εξωθεσμικών παρεμβάσεων. Αφορμή στάθηκαν οι δημόσιες εξαγγελίες στα μέσα ενημέρωσης για μετεγκαταστάσεις υπηρεσιών όπως η πυροσβεστική, χωρίς την ύπαρξη τεχνικών μελετών. Φωτογραφίζοντας τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη, ο κ. Κολλιάδης ξεκαθάρισε ότι για τις υποδομές αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας ένα οργισμένο μήνυμα. Για το πού θα πάει κάθε υποδομή αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν κάποιοι έχουν μπερδευτεί ή έχουν απλωθεί και νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν γίνει οι σουλτάνοι του νησιού μας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Δήμαρχος κατήγγειλε τις εικόνες ντροπής στο ανενεργό από το 2001 παλαιό νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα αναγερθεί στο πίσω πάρκινγκ, με τον Δήμο να στηρίζει οικονομικά τις επίγουσες επισκευές του τωρινού κτηρίου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου και απέρριψε την εγκατάσταση υβριδικών ΑΠΕ σε 4 περιοχές. Την πρόθεσή του να αντικατασταθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό στη θέση του αντιπροέδρου του ΦΟΣΔΑ έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολλιάδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Ο κύριος Βαγιανός στην τοποθέτησή του αποκάλυψε στοιχεία φωτιά, καταγγέλλοντας ότι το 95% των συμβάσεων του ΦΟΔΣΑ ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ έγινε με απευθείες αναθέσεις. Μίλησε για οικονομική αιμορραγία της Ρόδου με απώλειες εκατομμυρίων, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι οι δήμαρχοι μετατρέπονται σε αυτοφοράκηδες για τις φωτιές του Σχοιτά, ενώ η ηγεσία του ΦΟΔΣΑ, που έχει την αποκλειστική νόμιμη ευθύνη, παραμένει στο απειρόβλητο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στις 8.30 το βράδυ, το θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων υποδέχεται την πρωτότυπη παράσταση «Κόσκινο» του γνωστού χορηδιδασκάλου και ερευνητή Γιάννη Μεγαλακάκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
10: Είναι αλήθεια ότι ο Νίκος ο Μακρόπουλος όπου πάει γνωρίζει την αποθέωση. Και τα στατιστικά που έχω μπροστά μου λένε ότι είναι μέχρι τώρα ο καλλιτέχνης που συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις, αν θέλετε, επισκέψεις εκεί όπου εμφανίστηκε στη Λίνδο και κρατάει τα σκύπτρα μέχρι τώρα. Παίζει επίθεση.
11: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράθυρα.

12 λεπτά πριν από τις 12 είναι ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4. Σε τρίωρο ψυχαγωγίας και διασκέδασης παρακαλώ. Να πω καλημέρα ή καλησπέρα ή καλό βράδυ, όπως θέλετε πάρτε το εκεί στην ομογένεια. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε.

0: Ο Νίκος ο Μακρόπουλος λοιπόν στη λίστα των καλλιτεχνών που μας έχουν επισκεφθεί μέχρι τώρα είναι στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις και σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα στο χώρο. Στη δεύτερη θέση, έτσι για να μιλήσουμε για τις άλλες θέσεις, στη δεύτερη θέση με λίγη διαφορά από το Μακρόπουλο, η Ιουλία Καλυμάνη.
1: Σου είπα, στάσου, μη βιάζεσαι.
0: Εντάξει, δεν ήρθε η Κοκκίνου, okay, χάλασα και του Γονίδη. Ο Γονίδης όμως όπου πάει.
1: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Προς το παρόν, να σας ασχοληθούμε με τη δεύτερη θέση, πριν πάμε παρακάτω.

Αυτά λοιπόν από τη δεύτερη θέση της επισκεψιμότητας στο νησί μας. 8 του Αυγούστου στην Ελεούσα, ο Ατρόμητος Δημηλιάς διοργανώνει μια σπουδαία συναυλία. Έχω την εντύπωση ότι η Ρόδος θα γλεντήσει με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη. Πάμε να ακούσουμε τον Μπεκλέρη.

υπενθυμίζω για άλλη μια φορά. Ελεούσα, Δημηλιά. Ο Ατρόμητος διοργανώνει μια ωραία συναυλία με πρωταγωνιστές τον Γιώργο τον Μαργαρίτη και το γιο του τον Κώστα. Κώστας Μαργαρίτης, σβήσε και κατέβα που λέει.

0: κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά.
1: Πάμε τώρα και σε εκείνους που έρχονται στον Αρχάγγελο.
0: Μια φεύγω, αλλά...
1: Ο Θέμης το ανακοίνωσε και ο ίδιος μέσα από ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί.
0: Υγείς.

Θέμης Αδαμαντίδης αναμένεται στο νησί μας γύρω στα τέλη του Αυγούστου περίπου, νομίζω 28 αν δεν κάνω λάθος. Γιατί 22 στον ίδιο χώρο, στον Αρχάγγελο δηλαδή, έρχεται ο Λευτέρης. Από το Βασιλιά, το τελευταίο του άλμπουμ, πάνε να θυμηθούμε κάτι από τα παλιά.

0: Top FM 102,4.
1: Στο δρόμο, έτσι να το πούμε έτσι λαϊκά, στο δρόμο όμως είναι και άλλοι καλλιτέχνες, σπουδαίοι καλλιτέχνες, σύγχρονοι καλλιτέχνες. Όπως ο Θοδωρής ο Φέρης.

Εκτός από το Θοδωρή το Φέρι, έρχεται και ο Πέτρος ο Ιακωβίδης στη Ρόδο. Αύγουστος είναι, ετοιμάζεστε σιγά σιγά.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 12, έχουμε ακόμα χρόνο. Πρέπει να πούμε και καλημέρες παντού, να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας ακούει. Το PFM 102,4 97,4 live24.gr, η radio και το PFM1024.gr. Το Viber μας στη διάθεσή σας. Καλησπέρα για άλλη μια φορά στην Ομογένεια. Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ.

0: Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Λάλο τον Πανάκο και την οικογένειά του. Καλή βδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Καλημέρα και καλή βδομάδα σε δύο φίλους καλούς, τον Τσαπίκο και τον Κώστα εκεί στα Καβουράκια.
1: Βρίω μαζί σου ονειρεύτηκα, αφού με όλη την καρδιά μου σε ερωτεύτηκα.
0: Στο φίλο τον καλό, τον Τσαπίκο, τον Γιασιράνη.
1: Αδιάφορη.
0: Καλημέρα, καλή βδομάδα και καλό μήνα και στον Τεό του Μοσχού. Στο φίλο μου τον καλό, τον Λάζαρο, τον καλημέρι.
1: Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά.
0: Στον Ιμπραήμ, τον Ταουσατζή, στη Μαρία, τη Χατζησταμάτη, στον Νίκο το Χούλη.
1: Να μ' αγαπάς, θέλω να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς.
0: Στο φίλο μου τον καλό, τον Κωνσταντίνο τον Εξ. Στην Ειρήνη την Αναστάση, στον Αντρέα τον Τσακμαγκίδη, στο Βαγγέλη τον Οικονό μου, το γινοτάκι μου, το γειτονάκι μου. Καλημέρα σε όλη τη γειτονιά εκεί, εκτός από το Βαγγέλη. Στο Γιάννη το Ριζόπουλο, στο φίλο μας το Μάκη και τη σύζυγό του. Στο Σπύρο το Βορεινάκη και την ομάδα του. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Κουνενό, στο Στάφη το Φαρμακίδη. Ηρή στο Ενπαρόδο Διαγόρας ξεκινάει σήμερα. Έχει αγιασμό, έχει πρώτη συγκέντρωση. Έχει και πρώτη προπόνηση, αν αντιλήφθηκα καλά. Καλημέρα στον Αντρέα τον Σταύρου, στον Αντώνη τον Βεργαδί, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην όμορφη Πάφο. Στον Κώστα τον Κόνο. Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, στον Βασίλη τον Καρνάβα. Στον Γιώργο τον Διακοσάβα, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη. Γεια σου Σκύπη μη γίγαντα. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου. Στη Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα την αγαπημένη μου κουμπαρούλα. Στον Απόστολο τον Πονιά, στην Εύη την Αργυρού. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη τον Ξουλεϊ. Καλημερίζω και εύχομαι καλή βδομάδα στο Βαγγέλη του Μοσχόπουλο, στην Ευαγγελία τη Μόσχου Μαθιού. Λέω καλημέρα σε ένα φίλο καλό από τα παλιά, ποδοσφαιριστής ήταν, πέρασε και μάλιστα άφησε άριστες εντυπώσεις, ο Διονύσης ο Γεωργόπουλος. Καλημέρα Νιόνιο. Καλημέρα στον Νεκτάριο, τον Καπόγλου, στο Φαλιράκι. Καλημέρα επίσης στον Πίτερ, τη Χρύσα, την οικογένειά τους. Καλό καλοκαίρι, παιδιά! Καλημερίζω τον Παράσκο, τον Φλεβαρά, τον Νίκο, τον Ορφανίδη, τον Μπουά, τον Μιχάλη, τον Παπανδρέου, τον σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο, τον Φρατζή.

καλημερίζω τον Νίκο το Μαντικό, την Αθανασία τη Μουστρούχου στην Καλαμάτα, το φίλο τον Καλά το Σταμάτη το Μαυρίκο, την Ιωάννα την Παπανικόλα, τη Στέλλα την Ψαθά, το φίλο μας το Σάβα, το Δήμο το Γρηγοριάδη, τη Μαρία την Ξενάκη, τον Ιωσήφ τον Παπαδόπουλο, το Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά, το Χρήστο τον Κουμνάκη, το Σταύρο το Μαυρουδί, τον Πάνο το Γαλινό, στη Μυτιλίνη παρακαλώ. Καλημέρα στον Τάσο τον Αρνά, στην Αρένα τη Μαλοίνα, στο Τζίμι τον Μποζατζή, στον καθηγητή μας τον Θανάση τον Παπαγεωργίου, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στον Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβλο τον Γεωργιού, στον Διαγόρα τον Μουστάκα, στον Τσαμπίκο τον Τσαμπικάκη, στον Μάνο τον Ευγενίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Βαρύ πένθος και ανίποτη θλίψη επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις και σε ολόκληρη τη χώρα μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των δύο πιλότων μας. Οι δύο υπτάμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον τους προς την πατρίδα. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο δημόσιο πένθος, ενώ οι σημαίες σε όλα τα στρατόπεδα για τα δημόσια κτίρια κυματίζουν με σύστιες. Σύσσωμη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εκφράζει τα βαθύτατα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των αδικοχαμένων αξιωματικών που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ηχηρή παρέμβαση με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο πραγματοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντώνης Καμπουράκης. Στην τοποθέτησή του στήριξε τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών υποδομών όπως το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, ενώ εξήρε τη θεσμική συμμαχία με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Παράλληλα, στάθηκε στη μυθική συνεισφορά του νησιού στα εθνικά τουριστικά έσοδα, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή τη μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων για τη δίκαιη επιστροφή πόρων στην τοπική κοινωνία. Στα θέματα χωροθέτησης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρακάμπτεται η βούληση του ροδιακού λαού για μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι άδεια απαιτείται ακόμη και για ένα κοτέτσι. Τέλος, ύψωσε θεσμική ασπίδα στο Δήμαρχο Πάρου, καταδικάζοντας την αυτόφορη σύλληψή του την ώρα της μάχης και κάλεσε όλες τις πλευρές σε σοβαρότητα για τη θωράκιση του λαϊκού εισοδήματος. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ροδίτης επιχειρηματίας Ιάκωβος Τζακ Γερονικόλας, ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ. Η απώλειά του σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία εκφράζει συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Με μια συγκινητική δήλωση, ο Αντώνης Καμπουράκης αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Τζάκη Γερονικόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει την προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά του εγκλειπώντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως

0: Ότι Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη, ο κύριος Κολιάδης, ξεκαθάρισε ότι για τις υποδομές αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας ένα οργισμένο μήνυμα. Για το πού θα πάει η κάθε υποδομή, αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν κάποιοι έχουν μπερδευτεί ή έχουν απλωθεί και νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν γίνει οι σουλτάνοι του νησιού μας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Δήμαρχος κατήγγειλε τις εικόνες ντροπής στο ανενεργό από το 2001 παλαιό νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα αναγερθεί στο πίσω πάρκινγκ, με τον Δήμο να στηρίζει οικονομικά τις επίγουσες επισκευές του τωρινού κτηρίου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου και απέρριψε την εγκατάσταση υβριδικών ΑΠΕ σε 4 περιοχές. Την πρόθεσή του να αντικατασταθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό στη θέση του αντιπροέδρου του ΦΟΣΔΑ έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Ο κύριος Βαγιανός στην τοποθέτησή του αποκάλυψε στοιχεία φωτιά, καταγγέλλοντας ότι το 95% των συμβάσεων του ΦΟΔΣΑ ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ έγινε με απευθείας αναθέσεις. Μίλησε για οικονομική αιμορραγία της Ρόδου με απώλειες εκατομμυρίων, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι οι δήμαρχοι μετατρέπονται σε αυτοφοράκηδες για τις φωτιές του Σχοιτά, ενώ η ηγεσία του ΦΟΔΣΑ, που έχει την αποκλειστική νόμιμη ευθύνη, παραμένει στο απειρόβλητο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στις 8.30 το βράδυ, το θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων υποδέχεται την πρωτότυπη παράσταση «Κόσκινο» του γνωστού χορηδιδασκάλου και ερευνητή Γιάννη Μεγαλακάκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.

0: Πάμε τώρα σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Θέλω να στείλω την καλημέρα μου στον κουμπάρο μου, τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην ΚΟ. Θέλω να πω καλημέρα επίσης στον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού της ΚΟ, όπως τον αποκαλώ. Στο Γιώργο και τον Κώστα τον Σεγρέδο. Στο Γιώργο τον Χόνδρο.
1: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου.
0: Και σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει εκεί, ιδιαίτερα στο Βασίλη και την Μπιάνκα.
1: Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Καλημέρα και καλό μεσημέρι σε όσες γένους θηλυκού πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Ή αν θέλετε πέρασαν, πήραν και έφυγαν.

0: Έτσι, για να πάμε και στα live τώρα.
1: Και δεν μπορείς στο περιστάσιο το ύψος να σταθείς.
0: Εμένα μου αρέσει το άλλο, ξέρετε, που λέει μικρό είναι το δωμάτιο που να χωρέσει ο πόνος.

Και τα στατιστικά που έχω μπροστά μου λένε ότι Βασίλη Καρά, πολύ Βασίλη Καρά, ακούει η ομογένεια της Γερμανίας.

Είναι ορισμένοι καλλιτέχνες για τους οποίους ισχύει το ότι έφυγαν νωρίς. Και εμείς που μένουμε θεωρούμε ότι είχαν πολλά να δώσουν ακόμα.

Και καθώς μας μένουν 5 λεπτά για το φινάλε, κανονικά πρέπει να παίξουμε αυτό που λέει φινάλε της καρδιάς μου και ερωτά μου κτλ. Αλλά συνεχίζουμε μέσα γυπαγικά. Στην υγειά μας, κουμπαρούλη!

0: μου.
1: Να που φτάσαμε και στο τέλος και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας. Ήσασταν πάρα πολλοί και πάρα πολλές και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Να ευχηθώ καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 10. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: φωνή, φλεγμονές, ατονία. Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wins Pro FM 94,6 με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αναστασία Βοσνάκη στην οργάνωση παραγωγής, Μάλλον Μουσάκης στο μικρόφωνο. Και αφού είπα τους συντελεστές, έχει ξεκινήσει η κλήρωση και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό. Πρώτα της ΑΕΚ, διότι είναι στο Champions Path. Και έχουμε και αντίπαλο. Έχουμε διπλό αντίπαλο. Τον νικητή του ζευγαριού, Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας. Και έχουμε και Κώστα Κετζόγλου να σχολιάσει αυτή την κλήρωση. Νομίζω καλή, Κώστα,
1: Ναι, τη θεωρώ καλή κλήρωση. Το είχα πει και το πρωί ότι ήταν η πρώτη μου επιλογή αυτή και η δεύτερη τσέλεια. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται ακόμη καλύτερα για την ΑΕΚ. Βγήκε πρώτη-πρώτη από την κληροτήτα, άρα το πρώτο μάτσο θα είναι στη Φιλαδέλφια. Κύριε Βάν θα γίνει στο Καζακστάν ή στη Σόφια. Βλέπω την Καϊράτ εγώ σαν φαβορή, αλλά θα δούμε. Πιστεύω ότι είναι απόλυτα στο χέρι της ΑΕΚ η πρόκριση και η είσοδος στους ομίλους του, στη League Face, συγγνώμη, του Champions League.
0: Και είναι και επικίνδυνη ομάδα η Καϊράτ, την είχαμε δει και πέρσι με τον Ολυμπιακό. Είναι και μακρινή απόσταση, τώρα δεν ξέρω ακριβώς που θα παίξουν φέτος.
1: Εντάξει, είναι μακρινή απόσταση, αλλά ο Ολυμπιακός εκεί μέσα έπρεπε να έχει κερδίσει 0-6.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή δεν, η διαφορά ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός βέβαια, έτσι, αλλά ήταν για 0-6 το παιχνίδι. Το μόνο που μας έμεινε από την Καϊράτ ήταν ο τερματοφύλακας.
0: Σωστό, και έναν επιθετικό. Έναν επιθετικό που είχε το Ρικαρντίνιο, θυμάμαι τον πήρε ο Αστέρας φέτος.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Πάντως, δηλαδή η διαφορά με τον Ολυμπιακό ήταν τεράστια. Δηλαδή ήταν πραγματικά τεράστια.
0: Λάθος, όπου αλλού έχει πάει από την Βικτωρία Πλιτζέν. Τέλος πάντων, ναι, ήταν μεγάλη διαφορά. Καλή οπότε η κλήρωση, τι θεωρείς?
1: Ναι, ήταν πολύ καλή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι το απόλυτο φαβορί και πρέπει να προκριθεί. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά, δηλαδή δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Όποιος κάνει ο αντίπαλος, που πιστεύω ότι είναι φαβορί Καϊράτ. Όχι να υποτιμώ τη Λεύσκη, νομίζω είναι φαβορί Καϊράτ. Αλλά όποια να είναι και από τις δύο, η ΑΕΚ είναι το φαβορί και πρέπει να περάσει. Αυτά.
0: Ωραία, Κωστά.
1: Το ότι απέφυγε τη Βίκινγκ ιδίως και μετά την Άρχος είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λόγω και ρυθμού που θα είχαν αυτές τις ομάδες. Όχι απαραίτητα.
1: Και ρυθμού και καλή ομάδα. Και καλές ομάδες και δύο. Και ιδίως η Βίκινγκ πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Ωραία.
1: Αυτά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, Κωστά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, να διορθώσουμε λίγο. Η ΑΕΚ έχει βγει. Βγήκε δεύτερο το όνομα της ΑΕΚ. Οπότε το πρώτο παιχνίδι είναι εκτός. Θα γίνεται στη Σόφια, είτε στην έδρα της Καϊράτ. Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στη Φιλαδέλφια.

Και έχουμε και αντίπαλο για Ολυμπιακό. Λοιπόν, εάν ο Ολυμπιακός περάσει την Ναϊμέχεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Siloise, Bodo Glimt. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς είτε εκεί θα έπεφτε, είτε επί της ουσίας τη Λιόν. Οπότε θα ήταν δύσκολη η κλήρωση. Απέφυγε τη Λιόν. Δεν είναι εύκολο ζευγάρι. Δεν είναι εύκολη ούτε η Union, δεν είναι εύκολη ούτε η Bodo Glimt. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, η Ρεβάνς εκτός.

Για τους φίλους που ρωτάτε, εν συνεχεία θα γίνουν γνωστές και οι μέρες και οι ώρες των αγώνων. Καταλαβαίνω, θέλετε να κλείσετε και τα εισιτήριά σας, είτε για τα εντός, είτε και για τα εκτός βέβαια, okay. Δεν ευνοούν όλοι οι αντίπαλοι, θέλω να πω, δεν είναι για φιλοταξίδι αν πάει η ΑΕΚ να παίξει εδώ.

0: Χριστός ο Χάρης, ούτε η Μπόντο. Ενώ Βέλγιο, Ουνιόν, μια χαρά το ταξιδάκι. Αλλά ότι η Ουνιόν είναι εύκολη ομάδα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Το Σουκού είχε και την κατάκτηση του Super Cup στο Βέλγιο, επικράτησε της Μπριζ στην μετατζόλη εποχή. Εντάξει, πριν πάμε στο break, στην Union παίζει και βασικός κιόλας ο Φουσεϊνή, είναι αυτός ο φορ που του την είχαν πέσει στο αμάξι για να τον ληστέψουν 5-6 τύποι. Κανονικά όμως συνεχίζει από το ήτος και αγωνίστηκε τις προάλλες τον τελικό του Super Cup. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφουμε με Γιώργο Τσανάκα και σχόλιο και ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θυμίζω, για ΑΕΚ, πιθανή αντίπαλος που θα προκύψει από το ζευγάρι, ο νικητής του ζευγαριού, Καϊράτ Λεύσκι, το πρώτο παιχνίδι είτε στο Καζακστάν είτε στη Βουλγαρία, η ρεβάνς θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια, και για τον Ολυμπιακό έβγαλε είτε Μπόντο είτε Ουνιόν Σεν Ζιλουάς, το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. Και έχω δίπλα μου Γιώργο Τσανάκα και για το σχολείο του για την κλήρωση και βεβαίως για το ρεπορτάζ, διότι κινείται και έχουμε και αύριο για αγώνα, έτσι, για να βρεθούμε εκεί πρέπει να περάσουμε πρώτα ένα ημέχιν. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, κάνεις.
0: Καλά είμαι.
1: 18-25 να πούμε τα μάτς, έτσι. 18-19, 25-26, αντίστοιχα ημερομηνία στα play-off.
0: Μέσα στη μέρα θα συγκεκριμένα.
1: Να ξεκινήσω λίγο με την κλήρωση. Καλά. Όποια και τα δύο ζευγάρια και να ερχόταν, θα ήταν ένα πολύ ζώρικο ζευγάρι, έτσι το καταλαβαίνεις. Απ' την άλλη μεριά, νομίζω ότι το λόγο ζευγάρι, το Σεν Ζιλουάζ Μποντογκλίμπτ, είναι το πιο δύσκολο από τα δύο. Έτσι θεωρώ εγώ, και από το Σπάρτα Πραγασιλιών, δηλαδή είναι πιο δύσκολο ζευγάρι. Στα δύσκολα Ολυμπιακός, αλλά για να περάσει ο Μίλου στην Πεσλίγκ, στη Γκλίκ Φέις, να το πούμε σωστά, πρέπει να παίξει και με καλές ομάδες. Η Union Σεν Ζιλουάζ είναι τα τελευταία 4-5 χρόνια από τις κορυφαίες ομάδες στο Βέλγιο. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, η Μποντογκλίμπτ ξέρουμε τι ομάδα είναι. Με σοβαρές αλλαγές, βέβαια, τελευταία, έτσι. Έφυγε ο Σέντερ Φόρτ ο βασικός, έχει φύγει ο προπονητής της.
0: Ναι.
1: Θα είναι τελείως διαφορετική ομάδα, νομίζω, από αυτά που έχουμε ζήσει, αλλά όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν και πάλι αυτό το χλεοτάπητα, νομίζω, το πλαστικό που δεν ήταν καθόλου βολικός και δεν βοήθησε καθόλου τον Ολυμπιακό παρά μόνο την Μπόντο.
0: Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός. Όποιος και αν πήγε εκεί πέρα, όλα τα μεγαθύρια δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και η City δεν ήταν.
1: Όλες. Η City έχασε 3 κούλεφα εκεί.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι.
0: Τα βρίσκουν σκούρα. Πάντως και η Union είναι πάρα πολύ καλή. Λέω και κάτι highlights που βλέπα τις προάλλες με την Breeze, που βέβαια ευνοήθηκε επειδή έμεινε με παίκτη λιγότερο γρήγορα.
1: Ισχύει.
0: Η Breeze.
1: Ισχύει.
0: Πήρε το Super Cup. Τώρα. Και έλεγα και νωρίτερα έπαιζε και ο Φουσεϊνί, αυτός που του την έπεσαν στο αμάξι, αν είχες δει ένας επιθετικός.
1: Ναι. Στη Σεν Ζιλουάζ έπαιζε επίσης και ο Ζοργκάν, ένα χαφ που έχει τάξει ο Ολυμπιακός.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αύριο το πρώτο από τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν, με τους Ολλανδούς, έχουν έρθει χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα δύο Ολλανδοί. Και ο Στόπερ, ο ένας που λέγανε ένας Ολλανδοαμερικανός, ξεχνάω τώρα το όνομά του, είναι μέσα διαθέσιμος, θα παίξει και αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Για την Αϊμέγγεν δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Τάντιτς. Το βλέπω δύσκολο. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Εμρέ Μόρ επίσης. Αλλά μάλλον τους κρατάει για το δεύτερο μάτς. Για το δεύτερο ημίχρονο και για το δεύτερο μάτς αντίστοιχα. Μια ομάδα πολύ δύσκολη, πολύ επιθετικογενής ομάδα. Αυτό βέβαια. Το έχω πει αρκετές μέρες τώρα, είναι καλό για τον Ολυμπιακό γιατί θα βρει χώρους. Και τέτοιοι αντίπαλοι αρέσουν τον Ολυμπιακό. Αντίπαλοι που ανεβάζουν πολύ ψηλά τις γραμμές, τους αντίπαλους προσπαθούν να πιέσουν πολύ ψηλά. Προσπαθεί να παίξει ένα σχετικά παρόμοιο στυλ παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, με δεύτερες μπάλες, με άμεσο παιχνίδι. Αλλά βέβαια είναι με τριάδα στην άμυνα. Είναι διαφορετική ομάδα, έτσι. Οκ, τελείως. Είναι κάτι που ο Ολυμπιακός μπορεί να το εκμεταλλευτεί, νομίζω, για να χτυπήσει πολλές φορές την κόντρα και να κάνει ζημιές κόντρα στην Νάιμέγγεν. Λίγα εισιτήρια απομένουν, λιγότερα από 1000 πλέον εισιτήρια για το sold out. Θα είναι γεμάτο σχεδόν το γύρο της Καραϊσκάκης. Σχεδόν 1300 άτομα από πλευράς Ολλανδών, 1286 εισιτήρια.
0: Ρώτησε ένας φίλος για τη μεταβίβαση του διαρκείας, αν γίνεται.
1: Μέσω την ιστοσελίδα του Ολυμπιακού. Ναι.
0: Κανονικά. Στην
1: ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, κανονικά. Έχει ξεκινήσει και μπορεί. Και μπράβο στο φίλο, γιατί αρκετοί θα λείψουν τώρα έτσι λόγω διακοπών. Να μπορούσαν να το δώσουν κάπου να είναι. Είναι γεμάτο το γήπεδο. Και πάμε με αρκετά διλήμματα. Νομίζω ο προπονητής δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα το τι θέλει να κάνει, γιατί έχει δοκιμάσει υπερβολικά πολλά πράγματα μέσα στην εβδομάδα στην ενδεκάδα του. Για τον άξονα ακούγονται πάρα πολλά. Εγώ λέω ότι ο μόνος σίγουρος είναι ο Μουζακίδης για τον άξονα και θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος. Δεν έχω κάποιον άλλον για σίγουρο δίπλα του. Μπορεί ναι, μένα από τη μία να δείχνει ο Γκαρθία να είναι κατά κάποιο τρόπο ο παίκτης με τις περισσότερες πιθανότητες. Αλλά ακόμα είναι βαρύς ο Γκαρθία. Και δεν ξέρω αν θα βόλευε. Θα μου πεις βέβαια θέλεις ένα εξάρι να παίζει ένα παίκτη ειδικά μπροστά από τα στόπερ για να βοηθάει πολύ κοντά σε μια ομάδα τόσο επικίνδυνη. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ο Γκαρθία. Δεν είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή. Για το Μουζακίδη είμαι σίγουρος ότι θα είναι. Ποιος θα είναι ο παρτενέρ του, αν θα είναι ο Τσικίνιο ή αν γίνει μια έκπληξη με τον Έσε ή τον Σιπιόνι.
0: Και Γιώργο. Μιας και λέμε για
1: και λέω έκπληξη, συγγνώμη, επειδή δεν έχουν προπονηθεί. Ο Έσε δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες ημέρες και ο Σιπιόν έχει χάσει έδαφος λόγω τραυματισμού που είχε. Ναι. Ενώ έκπληξη αν προλάβει να ξεκινήσει κάποιος από τους δύο.
0: Ναι, για το Μουζακίδη ήθελα να σου πω. Επειδή είναι και ένα καλοκαίρι που τόσα πολλά χάφ ακούγονται. Είναι και μια σεζόν αυτή για τον νεαρό, που πλέον δεν είναι νεαρός. Ξέρεις, που συνιστά και κίνητρο να επανέλθει στα στάνταρ που τον είχαμε συνηθίσει να βγει πιο μπροστά, επειδή φαίνεται ότι είναι και τέτοιο τύπο.
1: Ναι,
0: το παίρνει και λίγο
1: ρεαλιστικά. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Και να βγει ωφελημένο και Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, πέρυσι ήταν μια σεζόν που δεν κινήθηκε στο ίδιο επίπεδο με την πρώτη χρονιά, με την πρώτη σεζόν. Εντάξει, εγώ πολλέ φορέ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντε. Δηλαδή είχε και ένα προσωπικό ζήτημα που τον είχε επηρεάσει αρκετά. Κουράστηκε από κάποια στιγμή σε αυτή την ηλικία. Καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές χρειάζονται πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια για να βρίσκεις ρυθμό. Ήταν και μια περίεργη σεζόν για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Το περίεργο, βασικά το παράδοξο με τον Μουζακή, ήταν ότι ήταν πολύ καλός στο Champions League, αλλά εντός των συνόρων δεν ήταν τόσο καλός. Το γεγονός ότι έρχονται και άλλα χαφ, τουλάχιστον ένας ακόμα, και στη θέση του επί της ουσίας, οχτάρι, θα νομίζω θα τον παρακινήσει και τον ίδιο να δουλέψει ακόμη περισσότερο, όχι ότι δεν δουλεύει το παιδί, καταλαβαίνεις πως το εννοώ, και να δώσει ακόμη περισσότερο για να ανέβει και ο ανταγωνισμός ή ο συναγωνισμός, να το πω έτσι, μέσα στην ομάδα.
0: Θα σε πάω και στα άλλα χαφ, επειδή βγήκε και άλλο όνομα. Απλώς πάμε να κλείσουμε λίγο τις θέσεις, τις υπόλοιπες.
1: Ναι, Πιρόλα, μάλλον με Ρέτσο, αν και μέχρι τώρα φαντάζε Παβορίος Μαϊλόβιτς, αλλά ο Ρέτσο είναι καλά τις τελευταίες ημέρες. Προπόνηση 100% και προπονητής μάθω να εμπιστευτεί να πάει με το περσινό του δίδυμο στα στόπερ.
0: Okay.
1: Μικρό προβάδισμα δεξιά ο Μαφαίου, αντί του Σάγιακα, αριστερά ο Μπρούνο. Ψάχνουμε τον παρτενέρι του Μουζακίτη. Στο ένα άκρο θεωρώ σχεδόν βέβαιο θα είναι ο Ροντινέη, στο άλλο σχεδόν βέβαιο θα είναι ο Ζέλσον. Σέντερ φορ ολικά μπει ασφαλώς. Και ψάχνουμε τον παίχτη πίσω από το φορ. Αν ο Τσικίνιο είναι στον άξονα, τότε από τη μία σκέφτομαι διαρκώς το Φορτούν και τον δοκίμασε ο προπονητής, αλλά δεν τον είχε βάλει ποτέ εκεί. Ποτέ. Οπότε θα είναι ο Γκουστάβο Σάιο Ζώτα Σίλβα. Δεν θα τον έβλεπα στο 10 τον Φορτούν, δηλαδή, με τίποτα. Όχι με τίποτα. Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγες πιθανότητες. Αν ο Γκαρθία ξεκινήσει με τον Μουζάκη, εντάξει, θα είναι ο Τσικίνιο.
0: Αν είναι ο Τσικίνιο, αποκλείς να πάει ο Φορτούνης στα πλάγια να μην παίξει ο Ροντινέ, για παράδειγμα. Δεν βλέπω τον με τη Λίμπαρ να μην τον εμπιστεύεται για ένα τόσο κρίσιμο.
1: Για το Φορτούνι, λες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή νομίζω θα πάρει αρκετά με την πεπατημένη και με το θέμα να πρεσάρει αρκετά.
0: Ναι.
1: Νομίζω γι' αυτό θα επιλέξει Ροντινέη στο ένα άκρο της επίθεσης.
0: Επίσης, είναι το ιδιαίτερο που έχει να κάνει με το με τη Λίμπαρ, που δεν έχει δώσει ποτέ προκριματικό, όχι μόνο με τον Ολυμπιακό. Συνολικά.
1: Έχει δώσει μια φορά, νομίζω, με την Μπιλμπάο.
0: Α, έχει δώσει με την Μπιλμπάο. Πάντως με τον Ολυμπιακό δεν έχει ξαναδώσει.
1: Και με την Οσασούνα, με κάποια ομάδα ήταν δηλαδή το 2007, το 2008, κάπου εκεί. Πριν πάρα πολλά χρόνια. Είχε δώσει ένα διπλό παιχνίδι στο προκριματικά του UEFA τότε.
0: Ναι.
1: Να ρίξω για κάτι ακόμα, για τα χαφ. Είχε δοκιμάσει και του είχε βγει στο τελευταίο φιλικό του προπονητής το Ροντινέη ως το ένα από τα δύο εξάρια του.
0: Λες να μην ήταν τόσο τυχαίο,
1: Νομίζω ότι δεν ήταν τυχαίο, βλέποντας ότι και ο Σιπιόν έχει πρόβλημα και ο Γκαρθία ακόμα, ξαναλέω, είναι βαρύς και ο Έσε αποχώρησε με πρόβλημα. Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, μόλις αποχώρησε ο Έσε, έπαιξε για σχεδόν 60 λεπτά ο Ροντινέη στον άξονα. Το κρατάμε. Okay, να υπάρχει πάντα. Τώρα, πολλοί παίχτες ακούγονται. Ο Κάσερες, άλλο ένα όνομα προστίθεται στη λίστα. Δεν το γνωρίζω προσωπικά εγώ. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω και αν ο Ολυμπιακός θα πάει σε μια τέτοια περίπτωση όπως ο Κάσερες.
0: Της Τουλούζ, έτσι.
1: Ναι, της Τουλούζ. Ο Βινίσιος Βόλσμπουργκ είναι άλλη μια περίπτωση. Είναι, λίγο πολύ, είναι αρκετά διαφορετικός ποδοσφαιριστής, βέβαια. Πολύ πιο κοντά σε ένα στυλ Μπόρα, πιο έξι δηλαδή, και λιγότερο και πιο μακριά από το 8 που ψάχνει ο Ολυμπιακός.
0: Απλά κάτι, για τον κάτι βίντεο που βλέπω, έκανε κάτι ρουλέτες εκεί πέρα.
1: Ναι. Έχει και καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά είναι κοντά σε ένα στυλ, αυτό που σου λέει Μπόρα, ένα στυλ εξαριού που θέλει ο προπονητής, αλλά απ' την άλλη θέλει και ένα λίγο πιο δημιουργικό ποδοσφαιριστή. Ο Μπραγκάνσα είναι ψηλά στη λίστα και παραμένει. Εγώ νομίζω ότι με τον Μπραγκάνσα θα έχουμε σωριστικές εξελίξεις εντός του 48ωρου που διανύουμε. Για να δούμε που καταλήγει. Νομίζω ότι θα καταλήξει ο Ολυμπιακός στο τέλος του Μπραγκάνσα. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε το οριστικό. Πουλήθηκε και ο Αντρέ Λουίς. Σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ. Στα 16,5 το καθαρό ποσό που θα βάλει ο Ολυμπιακός στα ταμεία του. Και άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ με μπόνους, ενώ τελειώνει και του Τζολάκη, πολύ πιθανό να ανακοινωθεί και σήμερα, 17 εκατομμύρια λίρες. 17 εκατομμύρια λίρες, νομίζω είναι πάλι, μιλάμε γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Το συνολικό ποσό. Εντάξει.
0: Έρχεται χρήμα.
1: Έρχεται χρήμα και γι' αυτό λοιπόν θα δοθεί και χρήμα. Και για τον Χαφ και για τον αριστερό μπακ επίσης.
0: Σαλάχεντίν.
1: Με συγχωρείς. Αλήθεια λες.
0: Θα ζεις αυτό.
1: Είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα δεν μου προκύπτει αυτά που γράφουνε. Που γράφτηκε χθες στο Μαρόκο. Όχι στο Μαρόκο, στο Africa Food, δεν ξέρω που βρίσκεται, τέλος πάντων κάπου στα
0: Αφρική. Το Africa Food 9 λέει 10 πέφτει έξω.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά πέφτει έξω.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέει.
1: 100%. Μιλώντας χθες και με ανθρώπους από το Μαρόκο και με συναδέλφους και με διάφορους ακόμα ανθρώπους, αυτό που εγώ έμαθα είναι ότι είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο διαπραγμάτευση και είναι πολύ πιο κοντά στο να έρθει ο Σαλάχ Εντίν παρά στο να μην έρθει. Adverb δεν βλέπω ότι υπάρχει στο κάδρο με τίποτα. Αν ξανά έμπαινε η PSV εκεί, okay, μπορεί να ανησυχούσα ή μια άλλη ομάδα που είναι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Τώρα η Adverb δεν νομίζω πως είναι ομάδα που θα μπορούσε να προτιμήσει ο Σαλάχ Εντίν. Δεν ξέρω βέβαια καν αν έχει στα χέρια του την Adverb κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα πρώτα. Ίσως μετά το πρώτο μάτς με την Νέιμέγγεν και ανάλογα πώς θα έχει πάει κιόλας, να τρέξουν εξελίξεις αυτό το ζήτημα της αποχώρησης δηλαδή, του Ορτέγκα.
0: Άρα λες ότι πρώτα θα φύγει, δεν τον παίρνουμε.
1: Όχι,
0: και μετά
1: όχι.
0: Βλέπουμε τι θα γίνει με Ορτέγκα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός, ό,τι παίρνει, όποιο παίχτη παίρνει, θα πρέπει να φεύγει και ένα.
0: Okay.
1: Έχει πολλούς παίχτες πάντως ακόμα να παραχωρήσει ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ταρέμ, ας πούμε, είναι ένας παίχτης που είναι προς παραχώρηση. Ο Γιάρεμτσουκ βλέπει, θέλει να φύγει. Ο Κλέιτον, πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Ο Ορτέγκα είναι ένας μπακ που θα φύγει. Δεν θα αποκλειστεί το τέλος σεζόν, και δύο βέβαια, αλλά ας περιμένουμε. Και δεν λέω ακόμα, ξέρεις, για παίκτες που μπορεί να έρθουν προτάσεις για να που, ας πούμε, μπορεί να είναι τον Έσε, μπορεί να είναι τον Πιρόλα. Δεν σημαίνει ότι θα σου πουλήσει απαραίτητα ο Ολυμπιακός, καταλαβαίνεις. Πώς το λέω, υπάρχουν παίκτες όπως ο Στρεφέτσα, ο Καμπελά, δεν υπολογίζονται, αλλά και πάλι είναι πολλοί παίκτες που μπορεί να φύγουν ακόμα από τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσανάκας. Προλαβαίνουμε δελτίο χαρή. Ωραία, πάμε δελτίο πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος δηλώσε στον Sky ότι για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη, κοντά στα Μέγαρα Αττικής, συνεχίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές που ξέσπασαν νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κιλικής, στην περιοχή Βροντού Πυρίας, καθώς και σε γεωργική έκταση στην περιοχή Νέστρο στην Πύλο Μεσσηνίας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε η διενέργεια της προανάκρισης για τις συνθήκες και τέτοιου του δυστυχήματος με τη σύγκρουση στον αέρα χθες δύο ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες. Στη διερεύνηση των αιτιών συνδράμει από την πρώτη στιγμή και η διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού. Εξαιτίας των δύσκολων συνθήκων που βιώνουν οι συνάνθρωποι μας στην περιοχή της Βιωτίας και της Αττικής, το όλοι μαζί μπορούμε καλοί όλους μας να προσφέρουμε νερά, ισοτονικά ποτά, χυμούς, μπισκότα, φρυγανιές για τους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες. Επίσης, χρειαζόμαστε την προσφορά σας σε κλουβιά για τα κατοικίδια που βρέθηκαν απροστάτευτα μέσα στη φωτιά. Σημεία συγκέντρωσης μέχρι τις 5 το απόγευμα, το Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας και η πλατεία Κοντζιά απέναντι από το Δημαρχείο της Αθήνας. Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης 59χρονου ψυχολόγου στην Αργολίδα, καθώς εντοπίστηκε χθες νεκρός σε προχωρημένη σύψη σε αγροτική περιοχή στην Κάντια, λίγο έξω από το Ναύπλιο. Για την υπόθεση συνέλευσαν χθες σε περιοχές της Αττικής δύο αλλοδαπήλικες 20 και 24 ετών, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Βαρύ πένθος και ανίποτη θλίψη επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις και σε ολόκληρη τη χώρα μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των δύο πιλότων μας.

0: Παράλληλα, στάθηκε στη μυθική συνεισφορά του νησιού στα εθνικά τουριστικά έσοδα, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή τη μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων για τη δίκαιη επιστροφή πόρων στην τοπική κοινωνία. Στα θέματα χωροθέτησης, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρακάμπτεται η βούληση του ροδιακού λαού για μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι άδεια απαιτείται ακόμη και για ένα κοτέτσι. Τέλος, ύψωσε θεσμική ασπίδα στο Δήμαρχο Πάρου, καταδικάζοντας την αυτόφορη σύλληψή του την ώρα της μάχης και κάλεσε όλες τις πλευρές σε σοβαρότητα για τη θωράκιση του λαϊκού εισοδήματος. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ροδίτης επιχειρηματίας Ιάκωβος Τζακ Γερονικόλας, ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ. Η απώλειά του σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία εκφράζει συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Με μια συγκινητική δήλωση, ο Αντώνης Καμπουράκης αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Τζακ Γερονικόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει την προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά του εγκλειπώντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν πρωτοπόρο οραματιστή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το τουριστικό θαύμα και την οικονομική πρόοδο της Ρόδου. Παράλληλα, υπογραμμίζει την έμπρακτη συμβολή του στην ανάπτυξη του νησιού και εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Νικόλα. Πυρά κολλιάδι για τους σουλτάνους του νησιού κυριάρχησαν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στα άκρα φτάνει η κόντρα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολλιάδη να εξαπολύει μια πρωτοφανή σκληρή επίθεση κατά εξωθεσμικών παρεμβάσεων. Αφορμή στάθηκαν οι δημόσιες εξαγγελίες στα μέσα ενημέρωσης για μετεγκαταστάσεις υπηρεσιών όπως η πυροσβεστική, χωρίς την ύπαρξη τεχνικών μελετών. Φωτογραφίζοντας τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη, ο κ. Κολλιάδης ξεκαθάρισε ότι για τις υποδομές αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας ένα οργισμένο μήνυμα. Για το πού θα πάει κάθε υποδομή αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν κάποιοι έχουν μπερδευτεί ή έχουν απλωθεί και νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν γίνει οι σουλτάνοι του νησιού μας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Δήμαρχος κατήγγειλε τις εικόνες ντροπής στο ανενεργό από το 2001 παλαιό νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα αναγερθεί στο πίσω πάρκινγκ, με τον Δήμο να στηρίζει οικονομικά τις επίγουσες επισκευές του τωρινού κτηρίου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου και απέρριψε την εγκατάσταση υβριδικών ΑΠΕ σε 4 περιοχές. Την πρόθεσή του να αντικατασταθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό στη θέση του αντιπροέδρου του ΦΟΣΔΑ έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολλιάδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Ο κύριος Βαγιανός στην τοποθέτησή του αποκάλυψε στοιχεία φωτιά, καταγγέλλοντας ότι το 95% των συμβάσεων του ΦΟΔΣΑ ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ έγινε με απευθείες αναθέσεις. Μίλησε για οικονομική αιμορραγία της Ρόδου με απώλειες εκατομμυρίων, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι οι δήμαρχοι μετατρέπονται σε αυτοφοράκηδες για τις φωτιές του Σχοιτά, ενώ η ηγεσία του ΦΟΔΣΑ, που έχει την αποκλειστική νόμιμη ευθύνη, παραμένει στο απειρόβλητο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στις 8.30 το βράδυ, το θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων υποδέχεται την πρωτότυπη παράσταση «Κόσκινο» του γνωστού χορηδιδασκάλου και ερευνητή Γιάννη Μεγαλακάκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group.

0: 91 Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Το FM 102,4.
5: Ωραία Κωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια. Κώστας Νικολακόπουλος, στο δικό του σχόλιο για την κλήρωση του Ολυμπιακού. Θα έχουμε συνέχεια και Γιώργο Τσακίρη και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, βεβαίως, και για το δικό του σχόλιο για την κλήρωση της Ένωσης. Πριν πάμε προς Γιώργο Τσακίρη, να σας μεταφέρω κάποιες ειδησούλες ή ειδησάρες. Καταρχάς, είχαμε το επίσημο για Ντόρτμουντ, όπως με ενημέρωσε και ένας Σέβος Νάκη, για Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Πενταετές μέχρι το 31 και όπως είχε γίνει γνωστό και από το πρωί, θα παρουσιαστεί στις 4 ώρα Ελλάδος ο Καρέτσας, όχι όπου κόπου, όχι στο γήπεδο της Ντόρτμουντ, αλλά σε ένα γυράδικο παρακαλώ. Εκεί το έχουν ανακοινώσει. Όσοι είστε κοντά στο Olympia Grill, σπεύστε. Θα παρουσιαστεί, ήδη υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι εκεί με πίτες γύρω κτλ. Με Καρέτσα προμοτάρουν αυτό το ελληνικό στοιχείο, η Βεστφάλη από εκεί και πέρα. Για τον Παναθηναϊκό, έχουμε το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης. Ίωση ο Τετέι δεν προπονήθηκε σήμερα. Το κρατάμε αυτό. Σαφώς, εν όψη και της αναμέτρησης της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948. Και από εκεί πέρα, όπως αναμέναμε, έχει επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα ο Σίριλ Ντέσερς.

Θυμίζω ότι βάσει πλάνου ο Ντέσσερς είναι να χρησιμοποιηθεί ή τουλάχιστον να είναι σε αποστολή από το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League, αν με το καλό προκριθούν οι πράσινοι.

0: Πάντα.
1: Υπενθυμίζω εγώ τα ζευγάρια, ενώ σιγά σιγά πηγαίνουμε προς Γιώργο Τσακίρη. Η ΑΕΚ με τον νικητή του ζευγαριού Καερά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφια στο πρώτο παιχνίδι εκτός, το δεύτερο η ρεβάνς στη Φιλαδέλφια. Πρώτα παιχνίδια και για ΑΕΚ και για Ολυμπιακό 18 και 19 Αυγούστου. 18 ή 19 Αυγούστου θα μάθουμε μέσα στη μέρα νομίζω και τα συγκεκριμένα, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Και η ρεβάνς θα είναι είτε 25 είτε 26. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του Μπόντο Ουνιών. Πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς στην έδρα του αντιπάλου. Και αν ο Ολυμπιακός δεν καταφέρει να προκριθεί, ενώ από την Ναϊμέχεν, είτε αποκλειστεί από την Ναϊμέχεν είτε περάσει τα playoffs βεβαίως και αποκλειστεί, θα έχει εξασφαλισμένη παρουσία στη League Phase του Europa League.

0: Λοιπόν, νωρίς, διότι έχουμε πάρα πολλά. Έχουμε και κλήρωση και θέλουμε σχολιάκι. Έχουμε και μεταγραφικά. Έχουμε τα πάντα στην ΑΕΚ. Γιώργο Τσακίρη στην παρέα μας. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Δεν τον έχουμε. Δεν ήθελε πιο νωρίς να τον βγάλουμε. Τον Γιώργο θα επιχειρήσουμε και πάλι. Ναι, είναι πολλά τα θεματάκια στην ΑΕΚ, η οποία χθες ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με μια πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στην Σεντ Ρούιντεν. Και μπροστά της πλέον έχει τα επίσημα. Βέβαια, θα μεσολαβήσει και ένα φιλικό με την Καλλιθέα. Θα το ρωτήσω αυτό που ρωτάτε κι εσείς. Πού θα γίνει τελικά, αν θα έχει κόσμο. Στο μεταξύ υπάρχει ένα δημοσίευμα από Ουγγαρία. Είναι από το ίδιο μέσο που είχε βγάλει το Σάββατο ότι η ΑΕΚ κινείται για τον Βιτάλης. Και το ίδιο μέσο αναφέρει ότι υπάρχει, όχι απλά συμφωνία, ότι είναι παίκτη της ΑΕΚ. Εν ολίγης ο Βιτάλης θα μας πει περισσότερα. Πρώτα όμως για την κλήρωση ο Γιώργος Τσακίρης. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα. Πάντως παρένθεσούλα και να τα ξαναπούμε για τον Βιτάλης, και εγώ αυτό έμαθα. Γιατί είχαμε μια επαφή και με τον Ντάνιελ Τόζερ και αυτό μου έλεγε και εκείνος είναι ολοκληρωμένο αυτό. Ναι, με ενημέρωσε ότι αυτό που λένε στην Ουγγαρία, στην ΕΣΜΕΤ, το γράψανε. Είναι ΜΖΕΤΗ Σπορ.
0: Ναι, αυτό που είχε βγάλει και το Σάββατο.
1: Η ίδια. Ναι, είναι κορυφαίο τους άλλους. Εφημερίδα Παύλα στο σελίδα εκεί η αθλητική. Και αυτό μου λέγε πριν από τουλάχιστον ένα-δύο λεπτά πριν με συνδεθούμε μαζί, ότι έχει ολοκληρωθεί εδώ. Είναι δεδομένο να ξέρει, ήρθε στην ομάδα μας και τέτοια. Ήταν πολύ χαρούμενος ο Ντάνιελ.
0: Έλα.
1: Γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με φοβερή προοπτική εξέλιξης. Ήδη έτοιμος πρωταγωνιστής, Παύλα, πρωταθλητής επίπεδο νοοτροπίας, κουλτούρας αλλά και γεγονότος.
0: Και παίζουν σε παρόμοια θέση με διαφορετικά χαρακτηριστικά προφανώς.
1: Ναι, όχι, εκεί μου είπε είναι πιο αγκρέσιμο, είναι πιο. Ικανός στο να πηγαίνει με δύναμη στην μπάλα, επειδή μου συγκριτικά με εκείνον, εντάξει, εκείνος και άλλα υπέροχα προτερήματα, τέλος πάντων. Να τα θυμηθούμε. Τώρα θα τα πούμε για τον Βιτάλης. Μια παρένθεση έβαλα και εγώ, γιατί αυτό μαθαίνω ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επί της ουσίας και περιμένουμε τα τυπικά που είναι και η διαδικασία και αυτά μπορεί να πάνε πάνω από 24 ώρες, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Μου τις έγραφε και όλα αυτά. Οπότε εμείς πάντα θα λέμε εκτός κοινωνιστικού απρόπτου σε αυτές τις περιπτώσεις, Μονούλη.
0: Ναι, το κρατάμε εμείς.
1: Να πούμε για την κλήρωση λοιπόν δύο λόγια, να πούμε καταρχάς ότι φαίνεται ότι η όμορφη άβρα που ξεκίνησε από εκείνο το βράδυ που η ΑΡΚ τους έκανε τη δουλειά συνεχίστηκε με την κλήρωση, γιατί για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή κλήρωση για την ΑΕΚ, η οποία καταφέρνει να αποφύγει ομάδες που έχουν πολύ καλή αγωνιστική έτσι, ετοιμότητα, όπως ήταν η Βίκινγκ για παράδειγμα, ή αντιπάλους που είναι κοντά στα δικά μας δεδομένα, όπως είναι οι υπόλοιπες που θα μπορούσαν να βρει. Εδώ με τη Λεύση Σόφιας και με την Καϊρατάρτη είναι νομίζω το απόλυτο φαβορί ΑΕΚ. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Μιλάμε για μια διοργάνωση και τα play-off δύο αγώνες 180 λεπτά, τα οποία όλοι έχουν τις ίδιες πιθανότητες και πάνε να κάνουν τις υπερβάσεις τους προκειμένου και οικονομικά να απογειωθούν, αλλά και σαν brand name στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Οπότε, ναι, μεν η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Η κλήρωση σίγουρα της. Χαμογέλασε, θα ήμασταν και ανακόλουθοι και ανηλικρινείς να το λέγαμε κάτι διαφορετικό. Αλλά για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει τη δουλειά και να την κάνει με πολύ έτσι, ουσία. Έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για μένα και αυτό λέγεται Μάρκο Νίκολης στον πάγκο της. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ έτσι, σημαντικός προπονητής και για προκριματική διαδικασία ευρωπαϊκή, αλλά και για να διατηρήσει συγκεντρωμένο το γκρουπ, να μην επιτρέπει τα μυαλά να παίρνουν αέρα, να προβάλλει και να επιβάλλει την πειθαρχία και το focus που πρέπει να το πω έτσι, τη συγκέντρωση που απαιτείται προκειμένου να γίνει δουλειά. Γιατί μόνη του η ΑΕΚ σαν φαβορή δεν θα περάσει. Έφτιαξε το μέλλον της, είχε μια βοήθεια από την Άρχους, αλλά συνολικά, Μανώλη μου, το μέλλον της στο ευρωπαϊκό το έφτιαξε ίδια πέρυσι στο conference. Εκμεταλλεύτηκε απόλυτα αυτή τη διοργάνωση, έκανε πολύ καλή πορεία και κατάφερε να βρίσκεται έναν αποκλεισμό μακριά από τους ισχυρούς, έτσι. Ναι. Σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονταν αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι. Τώρα πρέπει να απογειώσει αυτό το δικό της δημιούργημα και να μπει στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 19, θυμίζω, έτσι. Όταν και τότε είχε παίξει, τότε σε ομίλους βέβαια. Με πάρα πολύ έτσι, δύσκολο το να έχεις να διαχειριστείς το ρόλο του φαβορή. Ποτέ δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί μπορεί να σου κάνει μεγαλύτερη ζημιά από ότι καλό, αν και εφόσον δεν τα καταφέρεις όπως αντιλαμβάνεσαι. Να πούμε ότι και για τον coach μας είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο η επιστροφή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Θυμίζω ότι είχε συμμετάσχει στο Champions League το 2020-2021. Του είχαμε στερήσει εμείς τη δυνατότητα το 19. Και μπήκε με τη Λοκομοτίβ τότε, είχε αντιπάλους τη Σάλτσμπουργκ, την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπάγερ Μονάχου και καταφέρει να πάρει 3 βαθμούς. Πολύ δύσκολος όμιλος, αναφισβήτητα. Μιλάμε για την εποχή που η Σάλτσμπουργκ έκανε παπάδες τότε με τη Red Bull, θυμάστε. Και την Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μπάγερ Μονάχου, νομίζω ότι ξέρουμε όλοι, είχε καταφέρει να πάρει 3 βαθμούς η Λοκομοτίβ τότε του Νίκολιτς, απέναντι μάλιστα ισοπαλίες και πάλι απέναντι και στην Μπάγερ, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ατλέτικο και στην Σάλτσμπουργκ. Και επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά θυμάμαι ότι είχε σίγουρα πάρει 2 ισοπαλίες, ψέματα, είχε πάρει 2 ισοπαλίες από την Ατλέτικο και μία από τη Σάλτσμπουργκ. Αυτά για την εκκλήρωση. Ναι, να πούμε το πρώτο μάτς είναι εκτός. Ορίστηκε ένα 18-19 γιατί το είχα φυσική.
0: Όχι, όχι, ακόμη. Και μετά.
1: Κοινωνία. Πότε θα γίνει αυτό, μέσα στη μέρα.
0: Συνήθως μέσα στη μέρα γίνεται. Συνήθως μέσα στη μέρα.
1: Το περιμένουμε γιατί μετά έχετε επικοινωνία που σου με τον πρώην σου Τσάκ, τον Ντανιέλ Τόζερ. Οπότε είναι καλό και για την ΑΕΚ αυτό και γιατί, όπως σας έλεγα τις προηγούμενες μέρες, όπως αποκαλύψαμε στον προηγούμενο παρελθόν, ήταν 3,6 Ιούνιου, κάποιες εργασίες πολύ σημαντικές στο γήπεδο της Φιλαδέλφειας, που έχει να κάνει με τους πάγκους, που έχει να κάνει με τα δημοσιογραφικά, που έχει να κάνει με τους μεσουήτες επιπλέον, με επιπλέον πιο εξελιγμένα booth μετάδοσης, και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ στο να είναι στο 101% έτοιμα όλα όταν θα γίνει σέντρα, ειδικά για τα play-off της Champions League, αλλά και στο πρωτάθλημα στις 22 Αυγούστου, θυμίζω, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ηρακλή. Και εδώ να πω ότι θα μου κάνει έκπληξη να ζητήσει ΑΕΚ αναβολή, έτσι, της πρεμιέρας. Δεν νομίζω να το κάνει. Δεν βλέπω σκέψη τέτοια.
0: Και πέρυσι μας έδειξε ότι ο Νίκολιτς δεν είναι
1: ακριβώς. Ακριβώς. Και επειδή έρχεται και μετά πολύ μεγάλη διακοπή, να θυμίσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα παίξει τον Αύγουστο κάποια μάτσα, θα παίξει τον Σεπτέμβρη, μετά έχει μια διακοπή 3 εβδομάδων. Λόγω των ευθυνικών, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν νομίζω ότι θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα η ΑΕΚ και δεν βλέπω να υπάρχει και λόγος. Ειδικά αν παίξει 18 που είναι Τρίτη, γυρίσει Τετάρτη και Σάββατο θα παίξει μετά με τον Ηρακλή. Το να πήγαινε το μάτι Κυριακή θα μου κάνει έκπληξη.
0: Λοιπόν, Γιώργο, πριν σε πάω στα υπόλοιπα μεταγραφικά, δηλαδή Κώστιτς, ρωτάει ο κόσμος, πιστεύω το ίσχυε στα μηνύματα, για Καλυθέα, αν έχουμε κατασταλάξει που θα γίνει, αν θα γίνει με κόσμο.
1: Νομίζω. Περιμένουμε νωρίς της ΠΑΕΑ και χθες είχε γίνει γνωστό αυτό από την Καλυθέα. Η Ένωση μας ενημέρωσε ότι θα γνωστοποιήσει αύριο πώς, πού, πότε και γιατί. Ενώ αν θα γίνει στην Φιλαδέλφεια, αν θα είναι ανοιχτό για τον κόσμο, αν θα υπάρχει δυνατότητα παρουσία, δηλαδή όχι, αν θα πάει σε ένα πολύ κλειστού προπονητικού χαρακτήρα διπλό, είτε στην Όλγουιν Αρένα είτε στο Σεραφείδιο. Οι λεπτομέρειες αυτές θα γίνουν γνωστές μέσα στη διάρκεια της μέρας και ενημέρωση τον κόσμο. Επίσης να πω για τον κόσμο, γιατί μου στέλνουν πολλά μηνύματα και έχουν δίκιο, περιμένουμε και την έκδοση των εισιτηρίων για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει 10 μέρες πριν τη διεξαγωγή του. 9, πόσο είναι σήμερα, του μηνός 3 έχουμε. Δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Είναι 3, ο Όφη είχε βγάλει μια ενημέρωση.
1: Και εμείς έχουμε 7.500 στήρα, το ξέρουμε αυτό. Πότε θα κυκλοφορήσουν πρέπει, αυτό δεν ξέρω ακριβώς από τις ομάδες από την ΕΠΟ. Ξέρεις, τα δίνει η ΕΠΟ και μετά ανακοινώνεται τέλος πάντων η διαδικασία. Το λέω γιατί έχουν φτάνει μια εβδομάδα πριν σχεδόν, σε 9 μέρες.
0: Είχε βγάλει ενημέρωση όχι για τη διάθεση, είχε βγάλει ενημέρωση για τον αριθμό.
1: Ναι. Απλά τη διάθεση λέω πρέπει να ξεκινήσει. Νομίζω είναι σε 7.500 εισιτήρια που θα πάρει η ΑΕΚ. Αλλά πρέπει να γίνει γρήγορα για να μπορείς και ο κόσμος να καλούσει άσχετους κριτικούς. Ενώ όλους τους υπόλοιπους που θα θέλουν να πάνε, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Είναι 12 Αυγούστου, θυμίζω. Είναι που είναι δύσκολη περίοδος και πολύ δύσκολα κανονίσετε ταξίδι γιατί περισσότερο, όπως ξέρεις, μέχρι 15 Αυγούστου Έλληνες, εκεί 10 με 15 Αυγούστου πλέον φεύγουν για διακοπές οι άνθρωποι. Όσοι θέλουν να πάνε πρέπει να το ξέρουν και να το προγραμματίσουν, γι' αυτό το λέω. Πάμε την Κολοστάλα.
0: Λοιπόν, Βιτάλης, όπως είπες και στο ξεκίνημα, θεωρείται κλεισμένος.
1: Παρουσιάζεται από την Ουγγαρία ως ολοκληρωμένο το deal και τελειωμένη. Είναι δεδομένη η απόκτησή του από την ΑΕΚ, θα ξεπεράσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι ξέρω. Ο ίδιος αναμένεται να πάρει κοντά σε 800.000 ευρώ με 1 εκατομμύριο και με μπόνους επιτεύξεις στόχων. Και περιμένουμε απλά το να τρέξει και να τελειώσει η υπόθεση και τυπικά. Δηλαδή, αν πάνε τα πράγματα όπως σήμερα προκύπτει από το ρεπορτάζ από την Ουγγαρία, γιατί η ΑΕΚ δεν λέει κάτι, επαναλαμβάνω, η περίπτωσή του θα είναι διαθέσιμη την Πέμπτη σε Σπάτα, για παράδειγμα. Εκτός αν υπάρχει σε ένα-δύο εγγραφά διαδικαστικά θέματα. Δεν θα το κάνουν για μία μέρα μετά. Αλλά τα ελληνικά είναι να βρίσκεται, αν τελειώσει σήμερα αύριο ο παίκτης της Σπάτας.
0: Ωραία, Κώστιτς.
1: Κώστιτς, περιμένουμε την απόφαση του σε ό,τι αφορά τις προοπτικές που έχει και αν τον ενδιαφέρει το πλάνο που παρουσιάστηκε από την ΑΕΚ. Όχι στο οικονομικό του επίπεδο, σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι. Δεν υπάρχει, μέχρι και χθες, υπάρχει σε προφορικό λόγο το τι θα μπορούσαμε να σου δώσουμε, ξέρεις. όλα αυτά τα διαδικαστικά που αφορούν τις μεταγραφές. Αλλά σε επίσημο έγγραφο πρόταση από την ΑΕΚ που να δείχνει τα οικονομικά, τα χρονικά που ξέρουμε ότι είναι για 2 χρόνια τη συμβόλαιο την ΑΕΚ, τέλος πάντων, δεν έχει υπάρξει και δεν έχει υπάρξει γιατί, ξαναλέω, δεν υπάρχει και λόγος να υπάρξει. Αν υπάρχει πει ότι παιδιά θέλω να πάω Ολλανδία, ας πούμε, ξέρεις.
0: Ναι. Πάντως η ΑΕΚ φαίνεται να του έχει κάνει καλύτερη πρόταση, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Σύμφωνα με αυτά που γράφουν οι Σέρβοι, ναι, εδώ και από τη δεύτερη μέρα δηλαδή που βγήκε το θέμα από την Ολλανδία, όχι από τη δεύτερη, από την πρώτη μέρα, το απόγευμα το ίδιο, οι Σέρβοι έγραψαν ότι η πρόταση της ΑΕΚ είναι καλύτερη των Ολλανδών.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, ξαναλέω γιατί. Γιατί αν η ΑΕΚ δεν επιβεβαιώσει ότι είναι θετική, ξέρεις, θα μου κάνει και τίποτα να είναι θετικό βέβαια από την άλλη, για να είμαι ειλικρινής κι εγώ. Γιατί υπάρχει εδώ ο Νίκολιτς, υπάρχουν συνεργάτες του που είναι συμπατριώτες του, υπάρχει ο Γιώβιτς με τον Γκατσίνοβιτς. Δηλαδή υπάρχουν όλες οι συνθήκες εκείνες που να του επιβεβαιώνουν ότι η προσαρμογή του θα είναι αφρός και η καθημερινότητά του σούπερ.
0: Και Γιώργο, αν κάτι γνωρίζουμε.
1: Ορίστε.
0: Λέω ότι αν κάτι γνωρίζουμε ή τουλάχιστον διαπιστώσαμε πολύ καλύτερα από το χθεσινό φιλικό της ΑΕΚ, αν υπήρχε αμφιβολία, ξέρεις, επειδή υπήρχε σκέψη ότι αν είναι αριστερό μπακ, νομίζω χθες ειδικά διαφάνηκε το πόσο μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ, δηλαδή τους χώρους που παίρνει ο αριστερός μπακ, έτσι όπως κλείνει
1: το κουβέντα. Ναι, βέβαια πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι παίρνουμε τη συντηρή και το βρει στην άμυνα
0: σχέδια. Ναι, γι' αυτό. Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Δεν θα είναι έτσι όλο το παιχνίδι, δεν θα σου λένε όλοι έχεις τα λιβάδια της Ελβετίας και τρέχα, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μπακ της ΑΕΚ παίρνουν παιχνίδι και χθες και ο Ρώτα έκανε assist και ο Πίγιος έκανε 2 γκολ, θα μπορούσε να κάνει και τρίτο και έχει κάνει και μια πολύ ωραία μπάλα στον Γιώβιτς, την οποία σπατάλησε. Είχε πολύ καλή εικόνα, αλλά ξαναλέω, ευνόησε λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου. Όμως τέλος μιλάμε για τον κόστος της παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αν θα βοηθήσει ή όχι. Μιλάμε για υπερπαίχτη.
0: Περιράζεις.
1: Με φοβερές παραστάσεις. Περιράζεις. Δεν μπορεί να είμαι ανακόλυφος και να διαψεύδω εγώ τον προπονητή Ξάκη, παιδιά. Οι δηλώσεις του ήταν ξεκάθαρες. Έχουμε 2 καλά αριστερά μπακ, τα υπολογίζουμε. Αν αποκτηθεί τρίτος, προφανέστατα θα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραγωγηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αυτό που προκύπτει και επιβεβαιώνεται και δεν διαψεύδεται, δεν υπάρχει ενημέρωση στους ατζέντιδες του για να ψάξουν να το βρουν ομάδα. Δεν αποκλείω να το κάνουν και από μόνοι τους οι άνθρωποι, βέβαια. Ενώ ενημέρωση από την ΑΕΚ. Δηλαδή να έχει κάνει κάτι ΑΕΚ που θα ήταν και πρωτοφανές, δεν κάνει ποτέ την Μπάλτρα μέχρι σήμερα. Να ενημερώσει δηλαδή τους ατζέντιδες του, βρείτε το ομάδα. Συνήθως όταν δεν υπολογίζουμε να παίξει.
0: Γιώργο.
1: Γι' αυτό είχε και πιο μεγάλο, έτσι, εντός έχουν τη λέξη τράβωμα, σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε όλοι Μπάλτα. Ψάχνουμε και εμείς το ίδιο το κλαμπ να το βρούμε κάτι. Δεν απευθυνόμαστε στο... Αλλά επαναλαμβάνω, εκτός από τον όλον που σου προανέφερα, υπάρχει δήλωση του προπονητή, παιδιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κλείνει στα λόγια τουλάχιστον τον προπονητή ως ανακόλουθο.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι όταν θα και εφόσον γίνει μια μεταγραφή στο αριστερό άκρο της άμυνας, μπορεί και να προχωρήσει η αποδέσμευση ενός που αυτή τη στιγμή, έτσι όπως βλέπουμε να υπολογίζει τους παίκτες, είναι ότι κάνει μια νιώση στα κεραμίδια, έτσι δεν είναι. Ο οποίος ανταποκρίνεται, ο Περνάης όχι. Πολύ απλά. Επίσης να δούμε για τους Αχαμπού, γιατί υπάρχει αναφορά στην Κύπρο ότι ο ΑΠΟΕΛ χθες που ήταν και εκεί και έβλεπε το φιλικό της ΑΕΚ με την Σεντλούιντ δεν έκανε κίνηση για τον δανεισμό του. Δεν το ξέρω επισήμως αυτό να έχει γίνει.
0: Okay.
1: Λέω και πάλι τι μας έστειλαν Κύπροι συνάδελφοι ότι μπορεί να είχε απασχολήσει. Ίσως ήταν και το Βρίζα που έλεγε με τον Ριμπάλτα, ξέρεις. Όλη αυτή τη σχέση, γιατί έχει πολλά φιλικά πρόσωπα χθες και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είδε το Ζήνη και μπορεί να πήγε έτσι ο συνδυασμός, γιατί ψάχνουν για χάψον από όλα που το έχω διαβάσει και να πήγε έτσι, ξέρεις, συνειδημικά το μυαλό τους. Mm-hmm. Τώρα τα φέρω σαν πληροφορία και περιμένουμε.
0: Για το χάρη από τα Ηλίσια πρωτά, να απαντήσεις και εσύ Γιώργο, αν ο Βιτάλης έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά και αν ναι, γιατί
1: όχι,
0: και ο Κάγκουα δεν έχει, αλλά δεν είναι και ίδιος ο ρόλος που θα.
1: Δεν έχει, τελεία. Δεν χρειάζεται από άλλα πράγματα. Δεν έχει.
0: Άλλο Κάγκουα, άλλο Μάγερ, άλλο ο ρόλος του Βιτάλης, έτσι. Που θα...
1: Ναι, μα η ΑΕΚ, παιδιά, δεν είχε κάνει μια πρόταση, ξαναλέω. Δεν περίμενε αποκλειστικά μόνο αν θα παίξει ή όχι ο παίχτης. Δεν προχώρησε, τελεία.
0: Ωραία, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Τσακίρης, και με το σχολείο του και με το ρεπορτάζ. Αυτά σε πάρα πολύ λίγο ξεκινάει η κλήρωση για το Europa League και ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Έρχεται μπαμ και κάτω να τα συζητήσετε όλα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Πάνο Ρίλο και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοσνάκη που ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Μάλλον σου έχει στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και εν συνεχεία Μπάμπης Χριστόγλου. Καλή συνέχεια.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Κληρώνει στην UEFA για Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Όφη, καθώς θα μάθουν τους αντιπάλους τους στα play-off των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Σε λίγα λεπτά η κλήρωση για το Europa League που αφορά στον Δικέφαλο Δβορά και τους κριτικούς, ενώ στις 3 θα πραγματοποιηθεί εκείνη για το Conference. Ο νικητής του ζευγαριού, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη, θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League, εκτός έδρα στο πρώτο μάτς στις 18 ή 19 Σεπτεμβρίου και μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην Όλγουιν Αρίνα. Θέμα ορώνει μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint-Gilloise θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League εφόσον περάσει αυτό της Νάιμενχεν. Την περίπτωση του Βενεζουελάνου χάφτης του Λουζ, Κρίστιαν Κάσερες, εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, ενώ στη λίστα βρίσκεται και ο 27χρονος Βραζιλιάνος μέσος της Wolfsburg, Βινίσιου Σόουζα. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης αλλά με τον Τέσσερ να προπονείται κανονικά, συνέχισε σήμερα ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για το πρώτο μάτς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Για συμφωνία με τον Λιβάη Γκαρσία κάνει λόγο ο Ρώσος δημοσιογράφος και πλέον οι πράσινοι μένουν να τα βρουν με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον μονοετή δανεισμό με οψιόν αγοράς του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ. Μόνο η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ απομένει για την απόκτηση του Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ, ο οποίος χθες έφτασε στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στάση αναμονής για τον συμπατριώτη του δεξιό μπακ Βίλιαμ Μίκελ Μπρενσί. Συνεχίστηκε με προπόνηση το πρωί η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μίν για λογαριασμό του Άρη, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει στους κίτρινους ως δανεικός από τη Σεβίλη. Σενάριο για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Will Carius για ακόμη έναν χρόνο ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Τη σεζόν που πέρασε, ο 28χρονος forward είχε κατά μέσο όρο 5,4 πόντους και 4,1 rebounds στη στοίχημα GBL. Εκτός βάθρου του ελεύθερου σόλου έμεινε η Βασιλική Αλεξανδρή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι, καθώς κατετάγει η 7η. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο στον αυριανό τελικό του τεχνικού σόλου. Παίκτης της Ντόρτμουντ και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, η Βεσφαλία ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ το ύψος της μεταγραφής του από την Γκένκ αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Και η στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day! Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
0: Μουσουράκης.

Ο λογαριασμός είναι παραπάνω, αδερφέ, διότι είναι 20 εκατομμύρια από τον Αντρέ Λουίζ, είναι άλλα 20 από τον Τζολάκη, είναι και τα εκείνα τα 11 από τον Κωστίνια και κάτι άλλα ψηλά. Μιλάμε για 55 περίπου εκατομμύρια μέχρι στιγμής.

0: Δεν είμαι στην τσέπη κανένας, αλλά νομίζω ότι όταν έχεις κάνει τέτοιες πωλήσεις, είναι λογικό και ο κόσμος να λέει πάρε και τίποτα ρε, αδελφέ. Έχουμε όμως τον Μανώλη Μουζουράκη, ο οποίος θα μας πει για ΠΑΟΚ, τι έκανε ο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι Λεύς και Σόφια Σκαϊράτ θα το προσέξουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Είτε για ΑΕΚ, είτε για ΠΑΟΚ, διότι ο χαμένος του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Θυμίζω είναι ο νικητής, θα είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ο χαμένος, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, αν φυσικά ο διάβολος του Βορρά προκριθεί επί της Άντερλεχτ. Και περιμένουμε για Όφη τώρα.
0: Πολύ ωραία, δηλαδή. Πώς το λέει,
1: κάνουμε full scouting.
0: Βρέξει χιονίσει, ναι. Ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, είναι, από τη μία είναι.
0: Εντάξει, για την ΑΕΚ είναι καλή κλήρωση.
1: Και για τον ΠΑΟΚ θα πω.
0: Ναι.
1: Έχει αποφύγει από νωρίς από σήμερα το πρωί κάποιους δυνατούς, δηλαδή Τραμζονσπορ και άλλους είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Κοίτα, από τη μία η Λεύσκη είναι σίγουρα πιο. Είναι μια ομάδα με σχετικά μεγαλύτερη εμπειρία. Βέβαια, η Καϊρά τα τελευταία χρόνια κάτι δείχνει.
0: Ναι.
1: Να αντιμετώπισε και ο Ολυμπιακός. Το κακό είναι ότι είναι σε full φόρμα η Καϊράτ. Και είναι και πολύ μακριά το γήπεδο, είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Τα γνωστά.
0: Είναι δύσκολο γενικά το background, όχι σαν ομάδα. Δεν πιστεύω ότι θα έχει πρόβλημα εκεί, αλλά μπα ναι. Ωραία.
1: Και τα λέμε και
0: περιμένουμε για τον Όφη τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Okay.

Δεν ξέρω αν είναι χλεβασμός, ρε φίλε. Αλήθεια, δεν ξέρω πώς το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, υπάρχει κάποια νούμερα ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτές τις πωλήσεις μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα πάρει παίκτης ο Ολυμπιακός. Το χλεβασμό που είδες. Δεν κατάλαβα. Οκ. Okay.

0: μάγισσα μου έταξε κατά τα ερωτική.
1: Μια απορία την έχει ο Σέργιος από το Περιστέρι. Αν πάει ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, πώς θα βγαίνει ο Μιτσάρας με τι όνομα, ε?

0: Μανώλης Μουσουράκης, έχεις και για όφη λοιπόν.
1: Έχω, από ό,τι φαίνεται θα προκολουθούμε full πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Με σκάουτινγκ. Μακάμπι Τελαβίβ, Τσέσκα, Σόφιας.
0: Μάλιστα.
1: Νικητής του ζευγαριού για τα...
0: Για άλλη Τσέσκα, γιατί έχει...
1: Ναι, διάσπαση ουσιαστικά. Είναι από... Γεννήθηκε μέσα από τη Τσέσκα. Εντάξει, και αυτό είναι ισοδύναμο ζευγάρι. Ο νικητής αυτού θα παίξει με τον Όφη, θυμίζω, στα playoffs του Europa League. Αν αποκλειστεί ο Όφη, έχει εξασφαλισμένη παρουσία, έτσι, στο conference.
0: Στο conference, έτσι κι αλλιώς θα έχει παρουσία Όφη, ναι.
1: Σωστά, και ο ΠΑΟΚ περιμένει.
0: Όπως έχει και ο Ολυμπιακός, έτσι, δεν είναι.
1: Ναι, ναι, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜ.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έχουμε σχολιάκι σε λίγο και από Δημήτρη Τζουρμπατσόγλου και από Μάνο Σουριά και τα προφίλ των ομάδων, οπότε.
0: Ωραία.
1: Συντονισμένοι.
0: Ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη, μας τα είπε όλα λοιπόν.

0: Μόλις μου ήρθε μια διαμαρτυρία από τους αλληλείς αλλά και από τους βοσκούς της περιφέρειας εκεί στην Καβάλα και των γύρω περιοχών για την έλευση του Σταύρου εκεί και την ανησυχία που έχουν οι άνθρωποι για τα προϊόντα τους.
1: Από τον αμοριάλο χορεύεις εσύ κι εγώ από το κρασί, είμαι βάρκα γυαλό, είμαι βάρκα γυαλό.
0: Θα πάμε με το τραγούδι στο διάλειμμα, διαφημίσεις και θα επανέλθω.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Βαρύ πένθος και ανίποτη θλίψη επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις και σε ολόκληρη τη χώρα μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των δύο πιλότων μας. Οι δύο υπτάμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον τους προς την πατρίδα. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο δημόσιο πένθος, ενώ οι σημαίες σε όλα τα στρατόπεδα για τα δημόσια κτίρια κυματίζουν με σύστιες. Σύσσωμη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εκφράζει τα βαθύτατα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των αδικοχαμένων αξιωματικών που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ηχηρή παρέμβαση με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο πραγματοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντώνης Καμπουράκης. Στην τοποθέτησή του στήριξε τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών υποδομών όπως το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, ενώ εξήρε τη θεσμική συμμαχία με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Παράλληλα, στάθηκε στη μυθική συνεισφορά του νησιού στα εθνικά τουριστικά έσοδα, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή τη μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων για τη δίκαιη επιστροφή πόρων στην τοπική κοινωνία. Στα θέματα χωροθέτησης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρακάμπτεται η βούληση του ροδιακού λαού για μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι άδεια απαιτείται ακόμη και για ένα κοτέτσι. Τέλος, ύψωσε θεσμική ασπίδα στο Δήμαρχο Πάρου, καταδικάζοντας την αυτόφορη σύλληψή του την ώρα της μάχης και κάλεσε όλες τις πλευρές σε σοβαρότητα για τη θωράκιση του λαϊκού εισοδήματος. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ροδίτης επιχειρηματίας Ιάκωβος Τζακ Γερονικόλας, ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ. Η απώλειά του σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία εκφράζει συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Με μια συγκινητική δήλωση, ο Αντώνης Καμπουράκης αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Τζάκη Γερονικόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει την προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά του εγκλειπώντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν πρωτοπόρο οραματιστή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το τουριστικό θαύμα και την οικονομική πρόοδο της Ρόδου. Παράλληλα, υπογραμμίζει την έμπρακτη συμβολή του στην ανάπτυξη του νησιού και εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Νικόλα. Πυρά κολλιάδι για τους σουλτάνους του νησιού κυριάρχησαν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στα άκρα φτάνει η κόντρα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολλιάδη να εξαπολύει μια πρωτοφανή σκληρή επίθεση κατά εξωθεσμικών παρεμβάσεων. Αφορμή στάθηκαν οι δημόσιες εξαγγελίες στα μέσα ενημέρωσης για μετεγκαταστάσεις υπηρεσιών όπως η πυροσβεστική, χωρίς την ύπαρξη τεχνικών μελετών. Φωτογραφίζοντας τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη, ο κ. Κολλιάδης ξεκαθάρισε ότι για τις υποδομές αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας ένα οργισμένο μήνυμα. Για το πού θα πάει κάθε υποδομή αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν κάποιοι έχουν μπερδευτεί ή έχουν απλωθεί και νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν γίνει οι σουλτάνοι του νησιού μας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Δήμαρχος κατήγγειλε τις εικόνες ντροπής στο ανενεργό από το 2001 παλαιό νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα αναγερθεί στο πίσω πάρκινγκ, με τον Δήμο να στηρίζει οικονομικά τις επίγουσες επισκευές του τωρινού κτηρίου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου και απέρριψε την εγκατάσταση υβριδικών ΑΠΕ σε 4 περιοχές. Την πρόθεσή του να αντικατασταθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό στη θέση του αντιπροέδρου του ΦΟΣΔΑ έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολλιάδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Ο κύριος Βαγιανός στην τοποθέτησή του αποκάλυψε στοιχεία φωτιά, καταγγέλλοντας ότι το 95% των συμβάσεων του ΦΟΔΣΑ ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ έγινε με απευθείες αναθέσεις. Μίλησε για οικονομική αιμορραγία της Ρόδου με απώλειες εκατομμυρίων, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι οι δήμαρχοι μετατρέπονται σε αυτοφοράκηδες για τις φωτιές του Σχοιτά, ενώ η ηγεσία του ΦΟΔΣΑ, που έχει την αποκλειστική νόμιμη ευθύνη, παραμένει στο απειρόβλητο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στις 8.30 το βράδυ, το θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων υποδέχεται την πρωτότυπη παράσταση «Κόσκινο» του γνωστού χορηδιδασκάλου και ερευνητή Γιάννη Μεγαλακάκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12.00. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM.

Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Ακούσαμε την χαλασιά του Χαλκιά με τέσσερις χαλκιάδες στα όργανα και τον θείο του, τον Τάσο, στο κλάρινο. Καλό ταξίδι λοιπόν στον Λάκη Χαλκιά.

0: Γεια σου, Μάνο.
1: Γεια σου, Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, Μακάμπι Τσέσκα Σόφιας. Μπορούμε να πούμε ότι από τη στιγμή που απέφυγε κάποιο από τα συσταγωγικά η λέξη θηρία Όφη, είναι θετική η κλήρωση, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η Όφη θα είναι φαβορή σε αυτή τη διαδικασία. Μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει ο Όφη σε μια ευρωπαϊκή, όχι απλά αναμέτρηση, αλλά πλέον διοργάνωση.
0: Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μετέχει, αν και να και αποκλειστεί και ομιγέννητο, θα πάει στην εκθέση του κόφερες. Ναι.
1: Και αυτό λέω ότι είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες φορές που η ομάδα έχει βρεθεί στην Ευρώπη η φετινή χρονιά. Στόχος όλων είναι να συνεχίσει στο Europa League, και πλέον από τη στιγμή που δεν είναι η Μπεσίκτας, δεν είναι η Μπεφίκα, δεν είναι η Χαρτ, δηλαδή κάποια από τα ηχηρά ονόματα που ήταν πιθανή αντιπαλή του, μπορεί να διατηρεί την ελπίδα ότι θα καταφέρει να βρεθεί σε αυτή τη δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
0: Και είναι και περισσότερα τα λεφτά εκεί.
1: Προφανώς και είναι και άλλη έγκλη που έχει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Μόνο ότι, αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό που θα πω, θεωρώ ότι το Conference League είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των ελληνικών ομάδων. Προσφέρεται δηλαδή και για καλές εμφανίσεις και για καλές πορείες και για προκρίσεις και για βαθμούς, δηλαδή που το είδαμε πέρσι με την ΑΕΚ, το έχουμε δει δηλαδή τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η διοργάνωση. Εντάξει, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι από τις πλέον ιστορικές ομάδες που υπάρχουν στο Ισραήλ. Δεύτερη τερμάτισε την περασμένη αγωνιστική χρονιά, στο κύπελο δεν τα κατάφερε. Έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις, έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία από ό,τι Όφη. Συσταγωγικά η λέξη είναι θετικό το ότι δεν θα παίξει στην έδρα της, αλλά θα παίξει σε ουδέτερη έδρα, γιατί από ό,τι φαίνεται πέραν της Τσέσκα, αν καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της, στη Γεωργία θα υποδεχθεί και τον Όφη. Από την άλλη και η Τσέσκα Σόφιας, επίσης μια ιστορική ομάδα της Βουλγαρίας, πάρα πολλές φορές έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα και κύπελο. Την περασμένη αγωνιστική χρονιά δεν τα πήγε τόσο καλά τερματίζοντας την τέταρτη θέση, δεν κατάφερε να διακριθεί και στο κύπελο. Δεν ήταν δηλαδή και τόσο καλή η περασμένη αγωνιστική χρονιά για τους Βούλγαρους. Από τώρα πλέον που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, θα ξεκινήσει η κατασκοπία, οι έρευνες και η στρατηγική, είτε αν αντίπαλος του Όφη είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, είτε αν είναι η Τσέσκα Σόφιας. Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 20 του μήνα, και 27 Αυγούστου θα γίνει είτε στον Μπατούμ της Γεωργίας αν περάσει η Μακάβη, είτε στην Σόφια αν περάσει η Τσέσκα, που είναι ομάδες που μπορεί ο Όφη με καλή εμφάνιση να κάνει την υπέρβαση, να πάρει την πρόκληση και να μπορέσει να συνεχίσει την δεύτερη τάξη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει το μαξιλαράκι, όπως είπαμε πριν, του Conference League, που είναι εξασφαλισμένη η παρουσία του Όφη εκεί, αλλά εξ αρχής, μόλον ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια επίσημη τοποθέτηση από ανθρώπους του Όφη.
0: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχουμε κάποια τοποθέτηση, κάποιες δηλώσεις,
1: Όχι, μέχρι στιγμής.
0: Υπάρχει κάποιο κλίμα από εκεί.
1: Όχι, δεν έχει. Η ομάδα, να πούμε ότι βρίσκεται στο Ρόσδο της Ολλανδίας, θα δώσει αύριο τους τελευταίους φιλικούς αγώνες, δύο θα δώσει, έναν το πρωί μια ομάδα και έναν το βράδυ μια άλλη, με την Πέρσκο το πρωί και με την Αλσαμάλ το απόγευμα. Θα επιστρέψει η αποστολή μετά εδώ στο Ηράκλειο και από 5 του μήνα θα μπει προετοιμασία στην τελική ευθεία για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που είναι το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο στον Όφη το έχουν κυκλώσει σαν στόχο, είναι ένας τίτλος και αυτός, και προφανώς θα είναι και ένα πολύ καλό τεστ εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα που θα έχει είτε με τη Μακάβη είτε με την Τζέσκα.
0: Ωραία.
1: Εξέλιξη και με την γραφικά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κλείσει και το θέμα του κυρίως του επιθετικού, που είναι η θέση την οποία αναζητά.
0: Με Σαλσέδο, τι γίνεται?
1: Προς ώρας περιμένει απαντήσεις. Ναι. Δύο περιπτώσεις που είχαν ξεχωρίσει δεν προχώρησαν και πλέον αναζητούν τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Ισέκα και τον Θεοδωσουλάκη στις υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουν εντοπίσει και ο Καρυπίδης και ο Κόντης και με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφές, έχουν κάνει τις προτάσεις και περιμένουν τις απαντήσεις.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια.
1: Αυτά. Να είσαι καλά, Βάβη, και
0: συνέχεια
1: επίσης.

Ένας φίλος μας προσκαλεί στη Νέα Ιωνία Βόλου για να δούμε τη νέα νίκη Βόλου στην ιστορική της έδρα την Κλούβα και μας ρωτάει τη γνώμη. Έχουμε, δεν την έχουμε δει ρε φίλε, πού να την έχουμε δει τη νίκη.

0: κάνω. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιάννη, σήμερα λέγουμε.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, δούλευα.
0: Να είστε
1: καλά. Καλησπέρα και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή. Εγώ πάρω σε άλλες εκπομπές, αλλά σε εσένα πρώτη φορά παίρνω.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, έχω διαβάσει, έχουν ανεβάσει μια ομάδα στην Αλβανία, Super League.
0: Ναι.
1: Κάποιον αριστερό μπακ, Διονύλης Κωνσταντίνος.
0: Ναι.
1: Ήταν παίκτης Κυφσιάς, Πανιώνιο Γαβάλα. Απλώς θέλω να ρωτήσω, είναι πρώτος Έλληνας παίκτης που παίζει Super League Αλβανία ή υπήρχε κάποιος άλλος, δεν το θυμάμαι εγώ. Αυτό μόνο.
0: Ούτε εγώ ξέρω, ρε φίλε, να σου απαντήσω σε αυτό.
1: Και
0: γιατί... ο Μανώλης που ακούει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Δεν το ξέρω, ναι. Όχι.
1: Οκ, εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
1: Θέλω να ρωτήσω αν είναι πρώτος Έλληνας που παίζει Αλβανία από το Super League. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Μπαμπή.
0: Για χαρά.
2: Μόνο σήμερα.
0: Μόνος
2: και έτοιμος. Εσύ έβγαλες δηλαδή το λαγό με τις κληρώσεις σήμερα. Καλά ναι. Μας πήγες, γουρλίτησε. Δεν είναι παραπονό.
0: Ωραία.
2: Όλα καλά μας πήγαν.
0: Όλα καλά.
2: Μια χαρά και για τον Ολυμπιακό και για όλους.
0: Όλος πάει λοιπόν. Καβάλα.
2: Έτσι. Μια χαρά. Ωραίος. Ναι. Ωραίος εκεί πάνω στον παράδεισο εκεί πέρα. Είναι φοβερά εκεί πέρα πάνω.
0: Πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, τι θα έλεγα, εγώ σήμερα όχι ότι θα βγάλω κάποιο είδους ζήλια, θα το πω με άλλο τρόπο, δηλαδή βλέπω την κλήρωση του Όφη στα play-off του Europa League
0: ναι.
2: Και λέω τελικά ποιος είναι ο λόγος να μαζεύουμε βαθμούς στο ranking, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι, αν μην την πω ότι είναι σε συγκριτικά με play-off που έχει κληρωθεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια στα ίδια επίπεδα, δηλαδή... ίσως και καλύτερα. Λέω ρε φίλε, τι γίνεται τελικά να πούμε. Είμαστε 55 στην Ευρώπη. Έχουμε χιλιάδες, έχουμε πόντους στο ράκι και ένα σωρό. Ο Όφη δεν είναι καν στους 400. Έχει 0 βαθμούς στο ράκι. Και πάει και μου κληρώνεται τώρα με μια ας πούμε κλήρωση η οποία είναι. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, βάζεις κάτω τα δεδομένα και λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Όχι ότι Όφη, μια χαρά να πάει Όφη, εγώ το λέω συγκριτικά με εμάς. Δεν έχω κάτι με τον Όφη και με την κλήρωση που έχει. Εγώ έχω παράπονα για τις δικές μου τις κληρώσεις.
0: Αν είσαι καντέμισα, εσύ σου φταίει Όφη, μωρέ.
2: Ρε φίλε, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή ακόμα και με την... παίζουμε αυτή που παίζουμε τώρα, με την... κόλλησε το μυαλό μου τέλος πάντων, με τη Βελγική.
0: Ναι.
2: Βάζω την κάτω και δεν είναι 5 φορές ανώτερη από αυτή που παίζει ο Όφη στα play-off. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή κάπου αρχίζει και γίνεται αστείο όλο αυτό. Δηλαδή λέω, ξέρεις τι, δεν τα μοιάσαι ρε UEFA, το τα βάζω μπροστά έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν τα μοιάσαι, τα μοιάσαι λέω, τα μοιάσαι. Δηλαδή φτάνει πια με αυτό το πράγμα, ας πούμε, με αυτό το τρολάρισμα, ας πούμε, κάθε χρόνο. Πάμε, είναι το ρίξουμε στο σούργιολο και εμείς και δεν βαριέσαι και δεν παίρνει. Μαζεύουμε ράκι να κάνουμε τη βαθμολογία μας, να κάνουμε τα αυτό μας, να κάνουμε το ένα. Τι σκόπο έχει όλο αυτό. 0 βαθμούς, 450 θέσεις, κλατς. Βουλγάρικη ή ξέρω εγώ από τα Εμμυράτα, ας πούμε, ή αυτό ξέρω, ποια ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, κάπου είναι ενοχλητικό όλο αυτό, ας πούμε, δεν είναι. Ή α, ξέρω εγώ, στα play-off. Παίζουμε εμείς, παίρνουμε από τα αθλήματα, ήτη, τα αυτά, ξέρω εγώ, Μπενφίκες, Άγιαξ, ιστορίες, Manchester City, το ένα, τα... Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Τόσο πολύ μανία, δηλαδή, με εμάς, να πούμε, η κληρωτίδα να μας κυνηγά τα μεγαθύρια. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, βγάζω τώρα έτσι ένα... παράπονο όχι με τις κληρώσεις των άλλων, με τη δικιά μας την κατεμιά. Τώρα εντάξει, η κλήρωση που έχουμε δεν είναι τίποτα. Δεν λέω για φέτος. Μιλάω για συγκριτικά για τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θέλω να πω. Κατά τα άλλα όλα καλά. Φέτος είναι για όλους η κλήρωση μια χαρά, για όλες τις ομάδες. Και νομίζω ότι και όλοι θα περάσουν και όφη, νομίζω θα περάσει από αυτή την κλήρωση. Και ο Ολυμπιακός φυσικά.
0: Κοίταξε, αυτοί έχουν και εξασφαλισμένη league face, οπότε εντάξει.
2: Ναι, μπράβο τους κιόλα, εντάξει, πανάξι κυπελούχοι, καλά μας κάνανε, εντάξει, δεν το συζητάω, ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, εγώ μιλάω για τη δικιά μας την κατεμιά, τώρα μην παρεξηγηθώ από τους φίλους του Όφη, μιλάω για εμάς, ας πούμε, το οποίο είναι, εντάξει, κάπου έχει καταντήσει αστείο όλο αυτό. Ελπίζω να σταματήσει κάποια στιγμή και να μας λίγο να μας κάνει και εμάς η θέα η τύχη στο μέλλον σε κέρια σημεία, δηλαδή σε play-off Europa League ή πόσο μάλλον Champions League στο μέλλον, αν φτάσουμε κάποια στιγμή εκεί πάλι. Αυτά. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Για
2: από
0: Ολλανδία,
2: να είστε καλά όλοι.
0: Για
2: καλά.
0: Ένας φίλος που με ρωτάει απευθύνσου στην ΠΑΕ, υπάρχει τρόπος να μεταβιβάσεις το εισιτήριο σου. Ένας φίλος Ολυμπιακού από την Κύπρο μου το στέλνει αυτό. Υπάρχει τρόπος, επικοινώνησε με την ΠΑΕ.

0: άλλες πίστες.
1: Παρακαλώ, γεια σας.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Λάμπης από Ξάνθη.
1: Γεια σου ρε Λάμπη, τι γίνεται?
2: Εσύ τι κάνεις βρε Μπάμπη μου?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
2: Πήγες πουθενά για θάπας?
1: Θα δούμε, θα δούμε.
2: Α, αυτό θα δούμε σημαίνει δεν πήγες.
1: Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω φύγει, όχι.
2: Ναι. Όσο για το φίλο μου μην τον πειράζεις πάρα πολύ, γιατί θα βοηθήσει και σε εμάς να, αν φάει κάτι παραπάνω.
1: Δεν τον πειράζω ρε φίλε, εγώ διάβασα τα mail που μου ήρθαν από την περιοχή το, της Καβάλα.
2: Με mail.
1: η ένωση που...
2: Εγωπροβάτων
1: και οι ψαράδες της περιοχής. Δηλαδή μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει και ανησυχούν πολύ σοβαρά.
2: Πολύ ζεστή, έπεσε στη φάση. Αν ξεκίνησε από σήμερα, πάρα πολύ ζεστή. Έχει πολλές μέρες να κάνει τέτοια ζεστή. Και εντάξει, διακοπές είναι, αυτός είναι καλά εκεί πέρα, φυσάει και στη Θάσο και στην Καβάλα.
1: Ναι, καλά είναι, καλά είναι.
2: Λοιπόν, εγώ δεν αντέχω αυτή την κρίνια, ρε φίλε. Εντάξει τώρα, ο φίλος μου αυτός από την Ολλανδία. Εντάξει, φέτος νομίζω ότι από τις κληρώσεις που βγήκανε, την πιο δύσκολη Ολυμπιακός την έχει.
1: Ναι, έχει δύσκολη κλήρωση και τώρα με την ΑΕΜΕΚΙΝ και μετά.
2: Και τους άλλους, το άλλο ζευγάρι. Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
2: Ενώ δύσκολη στα μέτρα τώρα είναι πολύ. Οι ομάδες αυτές είναι λίγο περίεργες, τις έχουν συναντήσει πολλές φορές. Και γι' αυτό λέω και δύσκολη. Πάντως νομίζω και οι πέντε θα περάσουν. Και μακάρι να γίνει αυτό.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, ξεκίνησε σήμερα να παίζεις Λοκομόντο. Όχι εσύ.
1: Ναι.
2: Ο γιος σου και. Ο Πεδαράς. Η Λοκομότο κάνει ένα τραγούδι του μεγάλου του Ζαμπέτα, καινούργιο, ο Πενιντάρης. Τα ακούμε?
1: Το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει.
2: Ναι, στην εκπομπή να τα ακούσουμε.
1: Θα τα ακούσουμε. Νομίζω ότι το έχω παίξει κιόλας, αλλά θα το ακούσουμε.
2: Όχι, όχι, δεν πρέπει να το παίξεις, γιατί εγώ σ' ακούω συνέχεια, ρε. Τώρα βγήκε, αυτό το μήνα βγήκε.
1: Γιατί
2: αυτοί έχουν περάξει πάρα πολλά, αλλά τον Πενιντάρη τώρα τον κάνανε.
1: Okay.
2: Φιλιά πολλά.
1: Θα το βρει ο Χάρης και θα το βάλει.
2: Και υπομονή σε όλους αυτούς που τραβάνε κουπί.
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Ευχαριστώ.
1: Για χαρά.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Τον αντίπαλό του στα play-off του Conference League, εφόσον προκριθεί η κόντρα στην CSKA 1948, θα μάθει ο Παναθηναϊκός την κλήρωση που αρχίζει σε λίγα λεπτά. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης, αλλά με τον Ντέσσερς να προπονείται κανονικά, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με τους Βουλγαρούς. Σε επαφές με την Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται το τριφύλι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League εκτός έδρας στο πρώτο μάτς στις 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα Ερεβάν στην Allwyn Arena. Θεμαρώνει μεταγραφή του Μιλάν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φιλιπ Κώστιτς. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint Gilloise θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League εφόσον περάσει αυτό της Νέιμεχεν. Την περίπτωση του Βενεζουελάνου χάφτης του Λουζ Κρίστιαν Κάσερες εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι. Στις 4.30 συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ εν ώψη του αυριανού μάτς με τους Ολλανδούς. Τον ετημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Anderlecht. Ανακοινώνεται ο Γάλλος μέσος Τόμ Λουσέ, ο οποίος σήμερα περνά από ιατρικά ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στάση αναμονής για τον συμπατριώτη του δεξιό μπακ Κούλια Μίκελ Μπρενσί. Μακάμπι Τελαβίβι Τσέσκα Σόφια θα βρει μπροστά του όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στην Κρήτη ενώ επαναληπτικός στις 27 του ίδιου μήνα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μύρη για λογαριασμό του Άρη με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει στους κίτρινους ως δανεικός από τη Σεβίλη. Σενάριο από αφρικανική ιστοσελίδα για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ώρα μεταλλίου για την Εθνική Καλλιτεχνική Κολύμβηση Ανδρών Γυναικών που συμμετέχει στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Έναρξη στις 5 με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. 7η κατετάγη στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Παίκτης της Ντόρτμουντ και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Οι Βεσφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ το ύψος της μεταγραφής του από την Γκένκ αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ουαλική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλό σας μεσημέρι, φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4. Σήμερα είναι Δευτέρα, 3 Αυγούστου του 2026, ακριβώς 11 λεπτά μετά τις 3. Φυσικά θα πάμε μαζί και σήμερα περίπου μέχρι και τις 4, όταν θα συνδεθούμε και πάλι με την Αθήνα και τον Sport FM για τη συνέχεια του προγράμματος. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Θα τα πούμε αθλητικά και σήμερα. Σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού. Για την επόμενη ώρα περίπου θα ακούσετε διάφορα από τις τοπικές εξελίξεις και όχι μόνο. Περιμένουμε και τη δική σας συμμετοχή, βέβαια, με το γνωστό τρόπο. Καλησπέρα να πω σε όλους όσους μας ακούν και από το διαδίκτυο. Τους ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας και σήμερα. Θα πάμε λίγο και στο Διαγόρα σήμερα να δούμε πώς θα ξεκινήσει η προετοιμασία και πώς οργανώνεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Διαγόρας, ο οποίος θα παίξει στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και τη νέα αγωνιστική περίοδο, θα είναι ένας από τους εκπροσώπους μας. Θα ακούσουμε και σχόλιο και ανέρυθρο, δηλαδή, για την πρόσφατη κλήρωση του πρωταθλήματος, αλλά και περισσότερα για την προετοιμασία που θα ξεκινήσει άμεσα και βεβαίως νομίζω ότι θα δώσει την ευκαιρία στον προπονητή Βαγγέλη Χωσάδα να μοντάρει την ομάδα εν ώψη της νέας χρονιάς και να δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει των δυσκολιών του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής.

0: Μέχρι να πάμε εκεί και να ακούσουμε περισσότερα, να σας πω ότι ο Σεμπαστιάν Λατόρε είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα Καλυθιών, παρά το ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε συμφωνήσει αρχικά με τον Αέρα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ο 28χρονος όμως επιθετικός θα φορέσει τη φανέλα του Απόλλωνα Καλυθιών, είναι κάτι το οποίο γνωστοποίησε και επίσημα ο σύλλογος με ανακοίνωση που εξέδωσε για την απόκτηση του περιβιανού επιθετικού, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί εγγύηση για μία χρονιά με πολλά γκολ, λέει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογος. Μένουμε σε ρυθμούς τρίτης εθνικής. Όπως σας είπα πριν, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε περισσότερα από την πλευρά του Διαγόρα, η οποία έχει έναν νέο γενικό αρχηγό που δεν είναι άλλος από τον Κώστα Λεπτοκαρίδη, γνωστό και από τις προηγούμενες ημέρες όπου είχε ανακοινωθεί και επίσημα. Είναι μαζί μου ο coach στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα είναι στον Διαγόρα από ένα διαφορετικό πόστο από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήταν και πάλι στο νησί. Κώστα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να πω.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Θα είσαι ο γενικός αρχηγός του Διαγόρα. Γι' αυτό σε κάλεσα να τα πούμε λίγο για τη νέα προσπάθεια, που ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Διαγόρας, και για το ποιοι θα είναι τελικά οι μεγάλοι στόχοι εν ώψη της νέας χρονιάς.
1: Μας απαντάω.
0: Ξεκινώντας, αν θέλεις, από ένα δικό σου σχόλιο για τον όμιλο της Τρίτης Εθνικής, τον 8ο όμιλο. Είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι είναι ένας όμιλος πολύ βάρης, ιστορικά εννοώ, έτσι, με ομάδες οι οποίες κάποτε έπαιζαν στη Super League.
1: Έτσι ακριβώς. Άκου να σου πω, Δημήτρη, όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ενισχυμένες.
0: Ναι.
1: Όπως προλόγησες, είναι ιστορικά σωματεία όλα. Και εδώ θα πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους τους φιλάθλους που μας παρακολουθούν ότι ο Διαγόρας είναι μέσα στις τρεις πρώτες ομάδες που πρωτοϊδρυθήκανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρώτος είναι ο Πανιώνιος το 1890, ο Απόλλωνας το 1891,
0: ναι,
1: ο Απόλλωνας Αθηνών δηλαδή Σμύρνης,
0: ναι, ναι,
1: ο Διαγόρας το 1905 και μετά είναι με το 1908 ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όλες αυτές οι ομάδες μαζί με τη δικιά μας, όπως είναι το ΕΓΑΛΕΟ, όλες αυτές που λέτε κάθε μέρα εσείς και τα ξέρει ο κόσμος, να μην λέω πάλι εγώ τα ίδια ονόματα.
0: Ναι, ναι, Ιωνικός, Εθνικός, Προοδευτική και πάλι λέγοντας. Ναι.
1: Όλες αυτές οι ομάδες είναι πολύ ιστορικές, έμπειρες στις εθνικές κατηγορίες. Οπότε το έργο μας γίνεται ακόμα πιο δύσκολο και θα πρέπει φέτος ομάδα που θα θελήσει να παραμείνει στην κατηγορία πρέπει να διεκδικήσει πρωτάθλημα και κάθε παιχνίδι να το βλέπει σαν τελικό. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι, σε έναν όμιλο πολύ έτσι απρόβλεπτο που πολλοί πιστεύουν ότι δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα και θα πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση πραγματικά. Αυτό λένε πάρα πολλοί. Βέβαια θα περιμένουμε να δούμε και να ξεκινήσουν τα παιχνίδια, έτσι, για να βγάλουμε και συμπεράσματα.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και κάποιοι που θεωρούνται τα μεγάλα φαβορί και τα λοιπά, δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί τα φαβορί γίνονται μέσα στο γήπεδο, εκεί φαίνονται τα φαβορί.
0: Ναι.
1: Στον αγωνιστικό χώρο, στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
0: Ναι, ναι, σωστά. Απλά η ιδιαιτερότητα του ομίλου είναι ότι είναι μαζεμένες πολλές ομάδες που έχουν αυτό, έτσι, το ειδικό βάρος που λέμε, έτσι. Δηλαδή, ναι, όλες, ναι, αυτές οι ομάδες είναι ομάδες ειδικού βάρους και ιστορικά γήπεδα. Σημαντικό και αυτό.
1: Φανέλες, ναι. Ιστορικά γήπεδα, βέβαια, βέβαια, που γινόντουσαν μάχες παλιά εκεί.
0: Εσύ τις θυμάσαι και ως ποδοσφαιριστής, βέβαια, όχι μόνο ως προπονητής.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τραβούσαμε σε αυτές τις έδρες τα πάντινα.
0: Ποια ήταν η χειρότερη,
1: η χειρότερη. Εποχές, τότε, εντάξει.
0: Η πιο δύσκολη ποια ήταν τότε, όταν έπεσες και εσύ ποδόσφαιρο.
1: Ήταν η Προοδευτική, ήταν πολύ δύσκολη.
0: Ο Κορυδαλός δηλαδή.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Εκεί ήταν, άστα να πάει.
0: Και άστα. Πόσο μάλλον όταν και εγώ ήταν η
1: γυπτή. Ξύλο πριν το παιχνίδι. Ξύλο που κατεβαίναμε από το πούλμαν. Στο ημίχρονο μας την πέφτανε.
0: Ναι.
1: Στο τέλος το ίδιο. Δηλαδή ήμασταν έτοιμοι για.
0: Ναι, για μάχη,
1: σώμα με σώμα, ναι. Αλλά ήταν άλλες εποχές τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Οι παράγοντες είναι πιο άνθρωποι επίπεδου. Έχουν πει νέα παιδιά, μορφωμένα, καλλιεργημένα. Ο κόσμος πλέον έχει άλλα προβλήματα και άλλα ενδιαφέροντα και δεν τρελαίνεται τόσο πολύ. Έχει δεν βλέπει την ομάδα του, φεύγει, γίνεται, έχει γίνει πιο αμερόληπτος ο κόσμος. Έχει γίνει περισσότερο φίλαθλος, θα έλεγα, παρά οπαδός. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα, γιατί και με όλες τις ομάδες και ο Διαγόρας έχει καλές σχέσεις και θα έχουμε και με τις υπόλοιπες ομάδες που δεν έχουμε παίξει, πάλι θα έχουμε καλές σχέσεις με όλα τα σωματεία, να είμαστε αγαπημένοι, γιατί όλοι παλεύουμε για το ποδόσφαιρο. Από εκεί και έπειτα ο καλύτερος σας κερδίζει και ο τυχερότερος. Αλλά δεν θα πιστεύω ότι οι φιλοξενίες θα είναι πάρα πολύ καλές από όλους μας.
0: Ναι, το ελπίζουμε, γιατί πρέπει να βγαίνει και η υγεία από όλο αυτό, έτσι, εντάξει, να έχουμε δηλαδή την αγωνιστική ένταση, αλλά να μείνει εκεί και να μην μεταφέρεται εκτός, γιατί αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, νομίζω είναι το αυτονόητο. Να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό, Κώστα, τι ήταν αυτό που σε έκανε να λάβεις ως γενικός αρχηγός στο Διαγόρα? Η αλήθεια να σου πω ότι πίστευα κατά την επιστροφή σου στο νησί ότι θα σε δούμε σε κάποιο πάγκο ομάδας γενικά, έτσι. Λίγο μπορώ να πω ότι ξαφνιάστηκα, όπως νομίζω και αρκετοί άλλοι.
1: Δημήτρη, κοίταξε, είχα προτάσεις και μιλούσα με αρκετές ομάδες, αλλά δεν βιαζόμουν, γιατί περίμενα κάτι καλύτερο, ας πούμε, από αυτό που μου προσφερότανε. Γιατί εντάξει, δεν είμαι χτεσινός, είμαι τόσα χρόνια προπονητής. Και ξεκίνησα από β' κατηγορία του Κουκού και έφτασα σιγά σιγά εκεί που έφτασα, γάμα εθνική κτλ. Και β' εθνική με τον Ιάκη που ήμουν σαν, πάλι σαν μάνεζερ, σαν βοηθός, σαν συνεργάτης του Γκαϊτατζή κτλ. Λοιπόν, αλλά περίμενα λιγάκι και μου παρουσιάστηκε αυτή η πρόταση από τον Διαγόρα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Σαβαίλης, μου είπε ότι μου ταιριάζει αυτός ο ρόλος, θα είμαι κοντά στην ομάδα, θα βοηθήσω τον Βαγγέλη και το προπονητικό team, να πούμε, με την εμπειρία μου και με τις γνώσεις μου όσον αφορά τα αποδυτήρια και όλα αυτά. Και δεν το βρήκα κακό, το βρήκα καλό και θετικό, γιατί είναι ένας καινούριος ρόλος, ο οποίος δεν είναι άγνωστος για έναν προπονητή. Ένας προπονητής ο οποίος έχει εμπειρία, ξέρει πώς λειτουργούν και πώς πρέπει να λειτουργούν τα αποδυτήρια και ένα σωματείο. Οπότε αυτό πιστεύω ότι είναι ένα κίνητρο για μένα να κοιτάξουμε να πάμε ακόμα καλύτερα και να προσφέρω με αυτά που ξέρω και με τον τρόπο μου αυτά που πρέπει στην ομάδα, στους παίκτες, στους προπονητές, σε όλη την ομάδα.
0: Ο μεγάλος στόχος ποιος θα είναι εν ώψη της νέας χρονιάς? Είναι η παραμονή, από ό,τι είπες, για να μείνει κάποιος πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό, έτσι?
1: Φυσικά, εμείς θα χτυπάμε όλα τα παιχνίδια για να μείνουμε στην κατηγορία, γιατί έτσι όπως βλέπουμε όλες τις ομάδες που είναι στον όμιλο, είναι ονόματα τρανταχτά. Οπότε έτσι τώρα προτού να τους δούμε από το γήπεδο, ο καθένας λέει τα δικά του κτλ. Ή κάνουν μεταγραφές ή παίρνουν προπονηταράδες ή δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτούς όμως θα πρέπει εμείς να δουλέψουμε πολύ σοβαρά, πολύ καλά την προετοιμασία, να έχουμε καλό κλίμα, να είμαστε μια οικογένεια στην ομάδα, να είμαστε αγαπημένοι, να παίζει ο ένας για τον άλλον. Γιατί και ο προπονητής είναι άνθρωπος, δυστυχώς για τους παίχτες πρέπει να βάζει μόνο 11 παίχτες. Και κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να αξίζουν να παίζουν, για την επιλογή του προπονητή θα μένουν έξω, αλλά αυτό θα πρέπει να φτιάξουμε. Αυτοί που θα είναι έξω να είναι ευχαριστημένοι με την ομάδα, με τον προπονητή τους, να τον αγαπάνε, να καταλαβαίνουν ότι είναι δύσκολη η θέση του, ότι έτσι το βλέπει, δεν έχει κάτι με κανέναν, αυτοί πρέπει να παίζουν. Και πρέπει να τα δίνουμε όλοι όλα. Και αυτοί που παίζουν ξεκινάνε και αυτοί που είναι στον πάγκο και αυτοί που είναι εκτός αποστολής. Δηλαδή οι ομάδες μόνο έτσι μπορούν να πάνε μπροστά. Αλλιώς δεν θα έχουν καμία τύχη.
0: Ναι. Και εδώ είναι και το δύσκολο, δηλαδή να κάνεις αυτούς που είναι απ' έξω να νιώθουν ότι εντάξει, είμαι απ' έξω, δεν πειράζει. Αγαπάω τον προπονητή. Κάποια στιγμή θα είμαι και εγώ μέσα.
1: Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς. Αγαπάω τον προπονητή, το συμπέρχε μου που πέσει, που μένουμε μαζί ή που πίνουμε καφέ μαζί, την ομάδα μου, τη φανέλα που φοράω, ξέρω εγώ. Εκεί είναι η ομάδα, εμείς δηλαδή, ο ρόλος, ο δικός μου ο ρόλος που εγώ έτσι όπως το βλέπω θα είναι αυτός, να κάνω την ομάδα μια γροθιά, να έρχονται για προπόνηση και να γουστάρουν, να έρχονται οι παίκτες για προπόνηση, να μην θέλουν να τελειώσει η προπόνηση, να είναι οικογένεια, πώς να σου πω,
0: ναι,
1: να είναι
0: αγαπημένοι,
1: να έχουν ένα στόχο, πώς θα πάει καλά η ομάδα. Γιατί να σου πω και το άλλο, γιατί δεν μπορεί να μας ακούνε και οι ποδοσφαιριστές τώρα, θα σου πω το εξής. Όταν μια ομάδα πάει καλά, Δημήτρη, δεν πάει μόνο η ομάδα καλά, πάνε και οι παίχτες. Ανεβάζουν τις μετοχές τους, ανεβάζουν το όνομά τους. Δηλαδή πρέπει να το σκέφτονται και έτσι για το μέλλον τους. Σήμερα είναι στο Διαγόρα. Αύριο μπορεί να πάνε σε μια άλλη ομάδα μεγάλη. Κατάλαβες, γιατί οι μεταγραφές τώρα πλέον έχουν γίνει ελεύθερες και φεύγει, έχουν γίνει.
0: Ναι, ναι. Καμία σχέση με το παρελθόν. Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Και έτσι ο παίκτης αφού αποφασίζει να παίξει ποδόσφαιρο και θέλει να είναι στη γάμα εθνική, θα πρέπει να δουλεύει σκληρά στην προπόνηση, να αγαπάει το περιβάλλον εκεί που είναι και να τα δίνει όλα και για το καλό το δικό του και για το καλό της ομάδας. Και πιστεύω ότι εμείς που πιστεύω ότι θα γίνουμε έτσι μέσα στα αποδυτήρια και σαν ομάδα, πιστεύω ότι οι παίκτες έχουν καταλάβει ότι αφού είναι στο Διαγόρα και ο Διαγόρας δεν είναι μια μικρή ομάδα, είναι μια πολύ ιστορική ομάδα και θα πρέπει, αφού είναι στο Διαγόρα, θα πρέπει να τα δίνουν όλα στην προπόνηση. Φουλ 100%. Ναι. Η προπόνηση για αυτούς θα είναι αγώνας. Ούτως ώστε όταν να είναι έτοιμοι, την ώρα που θα επιλέξει ο προπονητής, να τους βάλει να δουλεύουν, να προσφέρουν στο παιχνίδι.
0: Μιας που λέμε για προπόνηση, αρχίζεται σήμερα, έτσι. Σήμερα το απόγευμα
1: σήμερα,
0: είναι πρώτη.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι και ο αγιασμός.
1: Μετά τον αγιασμό θα γίνει η προπόνηση στο βοηθητικό.
0: Η προετοιμασία θα γίνει εδώ εξ ολοκλήρου, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι στο πλάνο, κάτι διαφορετικό.
1: Όχι. Εδώ θα γίνει.
0: Ναι. Στο νησί της Ρόδου λοιπόν ο Διαγόρας και η προετοιμασία του που ξεκινά σήμερα. Και επίσης να ρωτήσω αν έχει κλείσει το ρόστερ ή αν θα περιμένουμε κάτι από εδώ και πέρα.
1: Δημήτρη, για τέτοια θέματα δεν θέλω να μιλήσω. Κάτι, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει και θα το μάθετε.
0: Ωραία, εντάξει. Okay, δεν επιμένω. Έτσι, απλά ρωτάω έτσι προς ενημέρωση του κόσμου.
1: Δημήτρη, μου να σου πω κάτι. Όταν ένας παίκτης δεν έχει υπογράψει, το να μιλάς πριν είναι άτοπο. Δεν σφίγγει, δεν είναι σοβαρό.
0: Βέβαια. Σωστά.
1: Οπότε.
0: Εδώ βλέπουμε να υπάρχουν συμφωνίες που χαλάνε εύκολα, αλλού συμφωνούν, αλλού καταλήγουν. Δεν έχουμε και τέτοια περιστατικά, γενικά λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε όντως είναι άτοπο πριν τις τελικές υπογραφές να μιλάει κάποιος. Εντάξει, σωστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις, είναι και λίγο περίεργη η καιρή. Δεν είναι όπως παλιά που ο λόγος ήταν περισσότερο συμβόλαιο μάλλον σε αυτά τα ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα έχουν αλλάξει αυτά, έτσι δεν είναι.
1: Έχουν αλλάξει, ναι. Και ξέρεις κάτι, έχουν αλλάξει γιατί ανακατεύονται πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Μπερδεύονται πολύ στον καθένα. Και καμιά φορά όταν δεν έχεις καλούς συμβούλους, συμβουλάτρες, μιλάω πάντα για τον ποδοσφαιριστή, παίρνεις και λάθος αποφάσεις, βιαστικές, κοιτάς να πάρεις 1.000 ευρώ παραπάνω και πας εκεί και ούτε τα παίρνεις και δεν παίζεις και δεν αυτό και λες τι έκανα κτλ. Γι' αυτό θέλει ηρεμία, ψυχραιμία, αυτοκριτική. Μιλά για τον παίχτη πάντα.
0: Κατανοητό.
1: Να είναι προσγειωμένα τα παιδιά και όταν δίνουν ένα λόγο να τον τηρούν. Να είναι παντελονάτι, να είναι παλικάρια, να είναι λεβεντόπαιδα να είναι. Να μην. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Κατανοητό αυτό που λες. Νομίζω το αντιλαμβάνει το κόσμος. Να υπενθυμίσω ότι ο Διαγόρας ξεκινάει με εντός έδρας παιχνίδι στην πρεμιέρα. Παίζει με την.
1: Με τον Απόλλων Αθηνών, βέβαια.
0: Ναι. Την ιστορικότατη ομάδα, όπως είπες.
1: Έτσι.
0: Και δεν ξέρω τώρα αν ξεκίνημα με εντός είναι ότι καλύτερο ή για σένα είναι αδιάφορο, δεν ξέρω τι πιστεύεις, είναι καλό να ξεκινάει με εντός μια ομάδα.
1: Εγώ πιστεύω, εγώ πάντοτε όταν ήμουν προπονητής Σόνι Άλιστο στο Φίβο και τα λοιπά και στη Ρόδο παλιά, ήθελα πάντα το πρώτο παιχνίδι και καλά να είναι εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Όμως όπως είναι τώρα ο όμιλος αυτός και από αυτά που μαθαίνω για τις ομάδες, μου άρεσε που παίζουμε πρώτο παιχνίδι μέσα στη Ρόδο. Παίζουμε μια μεγάλη ομάδα, πιστεύω ότι θα έρθει πολλοί κόσμος στο γήπεδο, πιστεύω ότι όλοι όσοι είναι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, πιστεύω ότι στην πρεμιέρα μας θα έχουμε πολλοί κόσμο στο γήπεδο και είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα δώσει τα πάντα για να πάρει αυτό το παιχνίδι, να κάνει ένα ξεκίνημα, να ανεβάσει την ψυχολογία του, το ηθικό του και των παιχτών και των προπονητών και της διοίκησης και να πάμε δυνατά.
0: Ναι. Το ευχόμαστε. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο, Κώστα μου. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις πριν πάμε στο δελτίο.
1: Όχι, Δημήτρη μου, τίποτα.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι καλό ξεκίνημα. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας έδωσες για να πάρουμε γεύση και από το Διαγόρα, διότι τις προηγούμενες ημέρες ακούσαμε και τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, τις ροδίτικες. Οπότε έτσι έχουμε ένα πλήρες ρεπορτάζ από το πώς αντιλαμβάνονται οι ομάδες μας τη συμμετοχή τους στην Τρίτη Εθνική και ακούσαμε και το σχόλιο για την κλήρωση του πρωταθλήματος και τον όμιλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, για χαρά.
0: Χαιρετώ. Είναι 2:30 η ώρα. 3:30, συγγνώμη, η ώρα αυτή τη στιγμή. Όπως λέει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Top FM, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Θα πάμε σε ένα απαραίτητο δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Αμέσως μετά διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Βαρύ πένθος και ανίποτη θλίψη επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις και σε ολόκληρη τη χώρα μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των δύο πιλότων μας. Οι δύο υπτάμενοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης, υπηρετώντας με αυταπάρνηση το καθήκον τους προς την πατρίδα. Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κηρύσσεται τριήμερο δημόσιο πένθος, ενώ οι σημαίες σε όλα τα στρατόπεδα για τα δημόσια κτίρια κυματίζουν με σύστιες. Σύσσωμη πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εκφράζει τα βαθύτατα συλληπιτήριά της στις οικογένειες των αδικοχαμένων αξιωματικών που θρηνούν τους δικούς τους ανθρώπους. Ηχηρή παρέμβαση με ξεκάθαρο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρόσημο πραγματοποίησε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Αντώνης Καμπουράκης. Στην τοποθέτησή του στήριξε τη διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών υποδομών όπως το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο, ενώ εξήρε τη θεσμική συμμαχία με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Παράλληλα, στάθηκε στη μυθική συνεισφορά του νησιού στα εθνικά τουριστικά έσοδα, ζητώντας από τη Δημοτική Αρχή τη μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων για τη δίκαιη επιστροφή πόρων στην τοπική κοινωνία. Στα θέματα χωροθέτησης ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να παρακάμπτεται η βούληση του ροδιακού λαού για μεγάλες ενεργειακές εγκαταστάσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι άδεια απαιτείται ακόμη και για ένα κοτέτσι. Τέλος, ύψωσε θεσμική ασπίδα στο Δήμαρχο Πάρου, καταδικάζοντας την αυτόφορη σύλληψή του την ώρα της μάχης και κάλεσε όλες τις πλευρές σε σοβαρότητα για τη θωράκιση του λαϊκού εισοδήματος. Έφυγε από τη ζωή ο εμβληματικός ροδίτης επιχειρηματίας Ιάκωβος Τζακ Γερονικόλας, ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ. Η απώλειά του σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία εκφράζει συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Η κηδεία του θα τελεστεί την 3η 4 Αυγούστου στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού. Με μια συγκινητική δήλωση, ο Αντώνης Καμπουράκης αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Τζάκη Γερονικόλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο κύριος Καμπουράκης εξαίρει την προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά του εγκλειπώντος, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν πρωτοπόρο οραματιστή που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με το τουριστικό θαύμα και την οικονομική πρόοδο της Ρόδου. Παράλληλα, υπογραμμίζει την έμπρακτη συμβολή του στην ανάπτυξη του νησιού και εκφράζει τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στο γιο του Νίκο Γερονικόλα. Νικόλα. Πειρά κολλιάδι για τους σουλτάνους του νησιού κυριάρχησαν στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Στα άκρα φτάνει η κόντρα στον πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολλιάδη να εξαπολύει μια πρωτοφανή σκληρή επίθεση κατά εξωθεσμικών παρεμβάσεων. Αφορμή στάθηκαν οι δημόσιες εξαγγελίες στα μέσα ενημέρωσης για μετεγκαταστάσεις υπηρεσιών όπως η πυροσβεστική, χωρίς την ύπαρξη τεχνικών μελετών. Φωτογραφίζοντας τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη, ο κ. Κολλιάδης ξεκαθάρισε ότι για τις υποδομές αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, στέλνοντας ένα οργισμένο μήνυμα. Για το πού θα πάει κάθε υποδομή αποφασίζει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός αν κάποιοι έχουν μπερδευτεί ή έχουν απλωθεί και νομίζουν ότι ξαφνικά έχουν γίνει οι σουλτάνοι του νησιού μας. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Δήμαρχος κατήγγειλε τις εικόνες ντροπής στο ανενεργό από το 2001 παλαιό νοσοκομείο. Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι το νέο δικαστικό μέγαρο θα αναγερθεί στο πίσω πάρκινγκ, με τον Δήμο να στηρίζει οικονομικά τις επίγουσες επισκευές του τωρινού κτηρίου. Τέλος, το Συμβούλιο ενέκρινε το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου και απέρριψε την εγκατάσταση υβριδικών ΑΠΕ σε 4 περιοχές. Την πρόθεσή του να αντικατασταθεί από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ Σωτήρη Βαγιανό στη θέση του αντιπροέδρου του ΦΟΣΔΑ έκανε γνωστή ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολλιάδης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Παρασκευή. Ο κύριος Βαγιανός στην τοποθέτησή του αποκάλυψε στοιχεία φωτιά, καταγγέλλοντας ότι το 95% των συμβάσεων του ΦΟΔΣΑ ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ έγινε με απευθείες αναθέσεις. Μίλησε για οικονομική αιμορραγία της Ρόδου με απώλειες εκατομμυρίων, ενώ καυτηρίασε το γεγονός ότι οι δήμαρχοι μετατρέπονται σε αυτοφοράκηδες για τις φωτιές του Σχοιτά, ενώ η ηγεσία του ΦΟΔΣΑ, που έχει την αποκλειστική νόμιμη ευθύνη, παραμένει στο απειρόβλητο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στις 8.30 το βράδυ, το θερινό κινηματοθέατρο Ρόδων υποδέχεται την πρωτότυπη παράσταση «Κόσκινο» του γνωστού χορηδιδασκάλου και ερευνητή Γιάννη Μεγαλακάκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Υπενθυμίζω ότι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Πάμε να δούμε και άλλα πράγματα από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Μετά θα διαβάσω και κάποια μηνύματα που μου στέλνετε από το Messenger. Θα το κάνω σε λίγο. Δώστε μου όμως λίγο χρόνο να πω κάποια άλλα πράγματα της επικαιρότητας. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ένας ροδίτης ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί στην Κύπρο φορώντας τη φανέλα του αθλητικού ομίλου Αγίας Νάπας. Είναι ο Γιάννης Γιοργαλής. Και ανακοινώθηκε επίσημα από την κυπριακή ομάδα της Αγίας Νάπας. Η ανακοίνωση μάλιστα λέει ότι ο Γιάννης έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και αγωνιστικό χαρακτήρα στο δυναμικό της ομάδας, αποτελώντας ακόμα μια σημαντική προσθήκη στο πλάνο ενίσχυσης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε ένα νεαρό παιδί δικό μας. Ροδιτάκι δηλαδή, τον είχαμε ακούσει πέρσι εδώ στην εκπομπή, ξεκινάει, πάει σε ένα νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του καριέρας και του ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα. Ίσως κάποια στιγμή τον ακούσουμε και εδώ στην εκπομπή, θα επιδιώξω το επόμενο διάστημα να μας πει και εντυπώσεις από εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο στο τοπικό. Ο Κλειάνθης ξεκίνησε την προετοιμασία του με τον καθιερωμένο αγιασμό και την πρώτη προπόνηση. Όλα αυτά έγιναν προχθές στο γήπεδο Παραδεισίου. Μετά από 75 ημέρες επέστρεψαν στους αγωνιστικούς χώρους οι παίκτες της ομάδας με τον προπονητή Κώστα Καλημέρη και το συνεργάτη του Γιάννη Ροδανάκη να υποδέχονται τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους παίκτες. Μία ώρα διήρκησε το πρώτο πρόγραμμα της χρονιάς με όλους να δείχνουν διάθεση και όρεξη για δουλειά. Σε μια ιδιαίτερη, να πούμε, χρονιά για τον Κλειάνθη, ο οποίος συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής και φιλοδοξεί τη νέα αγωνιστική περίοδο να παρουσιαστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Πριν από την έναρξη της προπόνησης έγινε και ο καθιερωμένος αγιασμός από τον πατέρα Λουκά Πάπα Κωνσταντίνο και βέβαια από εκεί και πέρα ξεκίνησε η σκληρή δουλειά εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχει και μία ανακοίνωση του Κλειάνθη, ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου, τον Σταμάτη Μαχλή, για τη διαρκή στήριξή του και την προσφορά ρουχισμού προετοιμασίας για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο. Ο Κλειάνθης κάνει λόγο για έμπρακτη συμβολή στην προσπάθεια της ομάδας και του εύχεται τα καλύτερα και να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον Κλειάνθη όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά ο Σταμάτης Μαχλής είναι από τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά στο Κλειάνθη. Ήταν και την εποχή που διετέλεσε πρόεδρος και ο Κλειάνθης είχε παίξει στην τότε Γάμα Εθνική, την παλιά Δέλτα Εθνική δηλαδή, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια στηρίζει την προσπάθεια του Κλειάνθη.

Η Αναγέννηση Ασφενδιού έχει ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Χρήστο Δρόσο για τη νέα χρονιά. Έχει παραστάσεις από τα εθνικά πρωταθλήματα, υψηλή τεχνική, μεγάλη ταχύτητα, εκρηκτικός επιθετικός, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση, καλωσορίζοντάς τον στην Αναγέννηση, η οποία πήρε και τον Μανώλη Συντιχάκη. Υπάρχει και γι' αυτό σχετική ανακοίνωση, είναι χθεσινή αυτή η ανακοίνωση του Συντιχάκη, και αυτός πλούσιες παραστάσεις από τα εθνικά πρωταθλήματα, και όπως τονίζει η Αναγέννηση, έρχεται να προσθέσει ποιότητα, εμπειρία και δυναμισμό στην αμυντική γραμμή της ομάδας. Νομίζω ότι η Αναγέννηση Ασφενδιού δείχνει τις διαθέσεις της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, και νομίζω κατά τα φαινόμενα ότι θα είναι και τη νέα χρονιά πολύ δυνατή στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Ο Διγενής Κοσκινού ευχαριστεί δημόσια τον Ανδρέα Μπηλιά για την προσφορά του στην ομάδα. Δεν θα είναι τη νέα αγωνιστική περίοδο εκεί, όπως είναι γνωστό, καθότι θα συνεχίσει στον Ηρακλή Μαριτσόν. Υπάρχει όμως μία ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι για 9 συνεχόμενα χρόνια υπηρέτησε με αφοσίωση, συνέπεια και επαγγελματισμό ως υπεύθυνος της Ακαδημίας, ενώ παράλληλα προσέφερε τις υπηρεσίες του και ως προπονητής της ανδρικής ομάδας στο Διγενή. Δεν είναι και λίγα τα χρόνια που ήταν εκεί, όπως το είχαμε σχολιάσει ξανά εδώ μέσα από την εκπομπή, ακούγοντας πριν λίγες ημέρες και τον ίδιο, με τον οποίο είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία. Ο Απόλλων Απολλώνων έχει νέα διοίκηση, η οποία συγκροτήθηκε σε σώμα. Όπως το έχουμε ξαναπεί, το λέμε τώρα και επίσημα, πρόεδρος ο Χρήστος Μιχαλάκης, πρώτος αντιπρόεδρος ο Τριαντάφυλλος Χατζηνικολάου, δεύτερος αντιπρόεδρος ο Νίκος Πλάτσης, γενικός γραμματέας ο Φώτης Καραμανόλης, ταμείας Δέσποινα Χατζηνικολάου, αναπληρώτρια ταμείας Εύη Περνάρη, έφορος Μιχάλης Σωτηρίου, υπεύθυνη αθλητικών εγκαταστάσεων Παναγιώτης Σωτηρίου, Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ Παναγιώτης Εγκλέζος, γενικός αρχηγός θα είναι ο Γιώργος Αγρέλης και υπεύθυνος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ο Φώτης Καραμανόλης. Επίσης, ο Απόλλων Απολλώνων ανακοινώνει τη διοργάνωση του πρώτου Camp Απολλώνων στο πλαίσιο της προσπάθειας να επενδύσει στο μέλλον του Συλλόγου και των παιδιών. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 έως 15 ετών, και όπως λέει στην ανακοίνωσή του, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη μεγάλη δράση της νέας διοίκησης και αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία και το όραμα για την επόμενη μέρα του Συλλόγου. Πρωταρχικός στόχος είναι η ανάδειξη των νέων ταλέντων, η σωστή εκμάθηση των βασικών αρχών του ποδοσφαίρου και πάνω απ' όλα η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, του ήθους, της συνεργασίας και του σεβασμού. Και προσθέτει στην ανακοίνωση ότι θέλουμε όλο και περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν το ποδόσφαιρο, να αγαπήσουν τον αθλητισμό και να γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Απόλλωνα. 29 Αυγούστου λοιπόν ξεκινάει αυτό το camp, θα έχει την καθοδήγηση έμπειρων προπονητών και των ανθρώπων του Απόλλωνα Απολλώνων, και εκεί χτίζεται το μέλλον, εκεί γεννιούνται οι αυριανοί ποδοσφαιριστές, αλλά και οι σωστοί χαρακτήρες, τονίζει μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα των Απολλώνων, που προσπαθεί να οργανωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα εν ώψη της νέας χρονιάς και της συμμετοχής της στο πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας.

Επίσης να πω ότι νέος υπεύθυνος των Ακαδημιών του Διγενή, υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση, είναι ο Δημήτρης Ντογιάμας, που αποχαιρέτησε πριν μερικές ημέρες τις Ακαδημίες του Φίβου Κρεμαστής και θα είναι πλέον ο νέος υπεύθυνος των Ακαδημιών του Διγενή Κοσκινού. Είναι επίσης μια επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος. Πάμε σε κάποια μηνυματάκια. Ο φίλος ο Γιάννης που μου λέει εδώ, ποιο πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι, λέει, του φετινού πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής μεταξύ ροδίτικων ομάδων. Εντάξει, όλα δυνατά παιχνίδια θα είναι, αγαπητέ φίλε. Το μεγαλύτερο, έτσι όπως το θέτεις, δεν μπορώ να σου απαντήσω και να πω με βεβαιότητα. Το, δεν ξέρω πώς το θέτεις από ιστορικής άποψης. Δεν ξέρω. Γιατί αν το θέτεις έτσι από πιο ιστορικής άποψης, δηλαδή και ομάδων που έχουν παίξει αρκετά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες, εντάξει, θα πω το Διαγόρας Ιάλισσος ή το Ιάλισσος Διαγόρας, έτσι, αν το θέτεις από αυτή τη πλευρά. Αλλά γενικά όλα τα παιχνίδια θα είναι πολύ έτσι δυνατά μεταξύ των ροδίτικων ομάδων. Θυμίζω ότι το πρώτο τοπικό ντέρμπι του φετινού πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής είναι το Διαγόρας Αέρα. Είναι παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής και μετά έχουμε την πέμπτη αγωνιστική Απόλλων Καλυθιών Αέρα, την έκτη αγωνιστική και 17η αντίστοιχα Διαγόρας Απόλλων Καλυθιών και Αέρα Ιάλισσος, την 7η αγωνιστική και αντίστοιχα 18η στο δεύτερο γύρο Ιάλισσος Διαγόρας, και την 9η αγωνιστική και 20η έχουμε το Ιάλισσος Απόλλων Καλυθιών. Αυτά είναι όλα τα τοπικά παιχνίδια που θα γίνουν στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής όσον αφορά τον 8ο όμιλο.

Δεν έχω πλήρη εικόνα να πω στο φίλο τον Ιάκωβο από την ΚΟ και δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Βλέπω ότι η αναγέννηση ασφενδιού θα είναι μια υπολογίσιμη ομάδα, πιστεύω, όπως ήταν και στο προηγούμενο πρωτάθλημα, στο πρόσφατο πρωτάθλημα. Γενικά οι κουακές ομάδες έχουν ανέβει το τελευταίο διάστημα, ειδικά την περσινή αγωνιστική περίοδο μας έδειξαν δηλαδή αυτό το προφίλ. Πιστεύω ότι θα διατηρηθεί και τη νέα χρονιά. Ακόμα και ο Νικαγόρας, ο οποίος υποβιβάστηκε, δεν ήταν μια ομάδα που λες αμελητή ποσότητα, έτσι. Ήταν μια σκληροτράχυλη ομάδα, μια ομάδα που πολλοί μάλιστα πίστευαν ότι θα μπορούσε να είναι και πιο ψηλά στη βαθμολογία, άσχετα αν τελικά υποβιβάστηκε, έτσι, αν έχασε τη χρονιά δηλαδή. Γενικά όμως η ΚΟΣ πιστεύω, φίλε, ότι έχει ανέβει και κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στην πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι στο παρελθόν δεν είχαμε πολύ δυνατές ομάδες από την ΚΟ, έτσι, δεν το συζητώ. Δηλαδή αν γυρίσουμε και αρκετά πίσω, θυμάμαι ομάδες οι οποίες, η ΑΕΚΟΣ ας πούμε, ήταν πάντοτε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, όχι μόνο στο τοπικό, και στη ΔΕΛΤΑ εθνική κατηγορία, έτσι, τα πιο παλιά χρόνια. Εντάξει, πάντα η ΚΟΣ είχε, αλλά νομίζω ότι πλέον αριθμητικά είναι περισσότερες οι ομάδες από την ΚΟ που είναι αξιοπρόσεκτες, ας πούμε, στο πρωτάθλημα αυτό της πρώτης κατηγορίας. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, αγαπητέ φίλε.

Πάμε λίγο και στα μη ποδοσφαιρικά. Να πω ότι η Ελπίδα Πεταλούδων συμφώνησε με τον Μιχάλη Κουταλιανό, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους και θα βοηθήσει την ομάδα στη νέα προσπάθεια που θα κάνει τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτή είναι μια είδηση του τελευταίου διαστήματος, μη ποδοσφαιρική. Επίσης, να πω ότι είχαμε την ολοκλήρωση του Tennis Europe Summer Cups που διοργανώθηκε από τον Ροδιακό Όμιλο Αντισφαίρησης και ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έντονες συγκινήσεις και τένις σπουδαίου επίπεδου. Αυτή η ευρωπαϊκή προκριματική φάση ήταν των Boys 16 και Under, κάτω των 16 δηλαδή. Για τρεις ημέρες η Ρόδος βρέθηκε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού, φιλοξενώντας τα ανερχόμενα ταλέντα του παγκόσμιου τένις, χωρίς καμία δόση υπερβολής. Επίσης, για την ιστορία να πω ότι μεγάλη νικήτρια της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Ουγγαρία, η οποία επικράτησε στο μεγάλο τελικό της Σερβίας με 2-1. Και τόσο η πρωταθλήτρια Ουγγαρία όσο και η φιναλίστ Σερβία εξασφάλισαν τα δύο πολύτιμα εισιτήρια πρόκρισης για την τελική φάση του πανευρωπαϊκού Davis Cup Juniors Under 16. Γι' αυτό το τουρνό αυτό που έγινε στη Ρόδο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Η εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα, πραγματοποίησε μια σπουδαία πορεία καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Επικράτησε της Δυτικής Γερμανίας με 2-0 στο μικρό τελικό μέσα από δύο συγκλονιστικές αναμετρήσεις που κράτησαν το κοινό στις κερκίδες μέχρι αργά το βράδυ. Και βέβαια όλοι έμειναν ικανοποιημένοι, με τον πρόεδρο του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, Βασίλη Αράπη, να δηλώνει μεταξύ άλλων ότι ένα τεράστιο μπράβο αξίζει στα παιδιά της εθνικής μας ομάδας, τον Ραφαήλ, τον Αλέξανδρο και τον Ιωάννη Παναγιώτη, καθώς και στον αρχηγό της αποστολής, κύριο Μίζιο. Η κατάκτηση της τρίτης θέσης απέναντι σε κορυφαίες δυνάμεις όπως η Γερμανία, αλλά κυρίως το πάθος που έδειξαν στο γήπεδο μέχρι αργά το βράδυ, αποδεικνύουν ότι το μέλλον του ελληνικού τένις είναι λαμπρό, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, ο κύριος Βασίλης Αράπης. Σχεδόν 5 λεπτά πριν από τις 4, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά και θα κλείσουμε μουσικά ακούγοντας το A Million Miles Away, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Ιρλανδού κιθαρίστα του Rory Gallagher. Κυκλοφόρησε το 1973 στο άλμπουμ Tattoo και ήταν μια περίοδος κατά την οποία ο Gallagher είχε ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της blues rock σκηνής. Να το θυμηθούμε, να είστε καλά. 5 με 6 Παύλος Ντοκοουπίλ με περισσότερα αθλητικά. Εμείς θα τα ξαναπούμε, πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 3. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 4 στο μικροφωνό ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο ηττημένος του Μπεσίκτας Χραντέτς Κράλοβε θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League αν αποκλείσει την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Χωρίς τον Τετή λόγω ίωσης αλλά με τον Ντέσσερτ να προπονείται κανονικά, συνεχίστηκε η προετοιμασία για το πρώτο μάτς με τους Βουλγαρούς. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκεται το τριφύλι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Καϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League εκτός έδρα στο πρώτο μάτς στις 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάν στην Allwyn Arena. Θέμα ορώνει μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φιλίπ Κώστιτς. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint-Gilloise θα είναι το εμπόδιο του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League εφόσον περάσει αυτό της Νάιμενχεν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της Ρώμας Αλαχεντίν στη λίστα των ερυθρόλευκων ο Βενεζουελάνος χαφτής του Λουζ Κρίστιαν Κάσερες. Στις 4.30 συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ εν όψη του αυριανού μάτς με τους Ολλανδούς. Τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Anderlecht, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού ο δικέφαλος του Βορρά θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδό του στη League Face του Conference. Ανακοινώνεται ο Γάλλος Μέσος Τόμλουσε, ο οποίος σήμερα περνά από ιατρικά, ενώ αναμένεται να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΕΣΚΑ Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο μάτς στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μίρ για λογαριασμό του Άρη, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος επιθετικός θα υπογράψει στους κίτρινους ως δανεικός από τη Σεβίλη. Σενάριο από αφρικανική ιστοσελίδα για τον πρώην αριστερό μπακ του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ώρα μεταλλίου για την Εθνική Καλλιτεχνική Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών που συμμετέχει στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού. Έναρξη στις 5, μετάδοση από RDO Sport. 7η κατετάγη στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Παίκτης της Dortmund και επίσημα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, οι Βεσφαλοί ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ το ύψος της μεταγραφής του από την Genk αναμένεται να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους. Την στήριξή της στην επανεκλογή του Τζάνι Φαντίνο στην Προεδρία της FIFA αναμένεται να αποσύρει η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μέσω επιστολής που θα στείλει εντός της ημέρας. Πρώτη που το έπραξε αυτό και επίσημα ήταν η Ομοσπονδία της Ουαλίας. Παίκτη από το NBA φέρνει η Βαλένθια για την ενίσχυση της frontline της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News, οι πρωταθλητές Ισπανίας έδωσαν τα χέρια με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Sixers. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Top FM 102,4.
0: Το Γεώργιος Καραϊσκάκης εν ώψη αναμέτρησης με τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για αύριο Τρίτη στο Φαλιρικό γήπεδο.

Η Άγγλη, λοιπόν, η οποία θα πέσει στη μάχη στα playoffs του Champions League γνωστών, έμαθε σήμερα ποια θα είναι το, ποιο είναι το πιθανό εμπόδιο της στα playoffs του Champions League, αφού η κληροδίδα έβγαλε ότι η Καϊράτ, την οποία πέρσι είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase, η Λεύσκη Σόφια θα είναι η αντίπαλός της στην επόμενη, στα playoffs του Champions League. Ο Ολυμπιακός έμαθε ποια ομάδα θα, ποιο είναι το δίδυμα από το οποίο θα προκύψει το επόμενο εμπόδιο, αν και εφόσον καταφέρει να ξεπεράσει εκείνο της Νέιμέγεν, δηλαδή θα παίξει είτε με την Bodo Glimt είτε με την Union Saint-Gilloise, με ποιες ιδιαιτερότητες έχει ένα παιχνίδι απέναντι στην Bodo στο γήπεδό της, αλλά πρώτα οι Ολυμπιακοί θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Ολλανδών, το οποίο μόνο αμεληταία ποσότητα δεν είναι η ομάδα της Νάιμέγγεν, μια ομάδα η οποία δεν κλείνεται πίσω, μια ομάδα Ολλανδική, και αυτό λέει πολλά, αλλά πολλές φορές επί με τη Λίμπαρ οι ομάδες οι οποίες δεν κλείνονται πίσω βολεύουν τους ερυθρόλευκους. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός και αυτός έμαθε ποια θα είναι τα, τα εμπόδια, τα πιθανά εμπόδια που θα έχει εφόσον τα καταφέρει κόντρα στην Τσέσκα Σόφια 1948. Είναι και ιδιαίτερο το Τσέσκα 1948, είναι και ιδιαίτερο το όνομά της, αφού θα παίξει είτε με την Χράντετς είτε με την Μπεσίκτας. Μπορείτε βέβαια να μπαίνετε αναλυτικά στο sportpavlefm.gr και να βλέπετε το τι έβγαλε σήμερα η κληροδίδα, να βλέπετε και τα προφίλ των ομάδων που θα κληθούν πιθανότατα να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ομάδες από εδώ και πέρα. Το ζευγάρι Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας είναι αυτό το οποίο από τον τιμένο του θα προκύψει για τον ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League. Πολλά σενάρια, αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνουμε έτσι σιγά σιγά σε full δράση για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.

0: Έτσι. Και φυσικά ο Όφι, ο οποίος στα playoffs του Europa League θα παίξει με Maccabi Tel Aviv ή CSKA Sofias, ο κυπελούχος Ελλάδος. Θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε άμεσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε να δούμε τι λέτε και στα μηνύματά σας. Ένας φίλος μας καλησπέριζει και θέλει να μάθει αν θα δείξει κάπου την συνέντευξη τύπου του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν υπάρχει κάποιο κανάλι που έχει ανακοινώσει να το δείξει, αλλά από εκεί και πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πολλές φορές την τελευταία στιγμή έτσι βγάζει και κάποιο link Ολυμπιακός στο διαδικτυακό του κανάλι μέσω YouTube. Οπότε περιμένουμε αν θα δείξει κάτι εκείνη τη στιγμή για να σε ενημερώσουμε, φίλε, που θες να έχεις έτσι και εικόνα από τις δηλώσεις του Βάσκου Τεχνικού ενώ ψαναμέτρηση με την Nijmegen για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Αύριο το παιχνίδι στις 9. Από εκεί και πέρα, λέτε για μεταγραφές, για το Ολυμπιακό, λέτε κάποιοι, για τον Μέντι Λίμπαρ και το ότι τι γίνεται στο μεταγραφικό κομμάτι για τους Πειραιώτες. Αντιλαμβάνεστε, από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα δεν έχει έτσι δραστηριότητα. Κάποια παιχνίδια έτσι σε εγχώρια πρωταθλήματα, εντάξει, προφανώς είμαστε λίγο στο μεταβατικό στάδιο μεταξύ καλοκαιριού και της έναρξης της σεζόν, αλλά δειλά δειλά έχουμε αρκετά πραγματάκια να ασχοληθούμε.

από εκεί και πέρα βλέπω ένα φίλο ρωτάει για τι μεταγραφέ τη ΑΕΚ που πάνε να κλείσει, ΑΕΚ σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στο θέμα του Βιτάλη και στο θέμα του αριστερού back-up. Όσον αφορά τον Βιτάλη, νομίζω του αριστερού back-up φαινόμενο του Κώστιτς. Όσον αφορά τον Βιτάλη, νομίζω είναι έτσι σε πολύ καλό δρόμο. Ούτως ή άλλως και ο τρόπος που αντέδρασε η ομάδα, το προπονητής του δείχνει πολλά για τον χαφ που πρόκειται να πάρει, και ο οποίος δεν βιάζεται ούτως ή άλλως να κάνει συγκεκριμένη κίνηση. Από τη στιγμή που πήρε τον Μάγερ, είναι στα χαφ, είναι κομπλέ στον παρόν σε πρώτη φάση και θέλει συμπληρωματικά έτσι τον Βιτάλης για να δώσει τα στοιχεία που λείπουν από τα χαφ τη ΣΑΕΚ από την ομάδα του Νίκολιτς με την απόκτηση του Βιτάλης. Από εκεί και πέρα, για τη θέση του αριστερού μπακ φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει ο Πεν Ράις, έχει ενημερωθεί ότι είναι υποπαραχώρηση. Υπάρχει ο Πήλιος, ο οποίος έβαλε και τα γκολ στο τελευταίο φιλικό και γενικότερα σε ανωδική πορεία και τους τελευταίους μήνες περασμένης σεζόν αλλά και φέτος, και να δούμε τι θα γίνει με τον Κώστιτς. Είναι μια μεταγραφή που συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να

Αφού σας πω ότι σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με την αίθουσα τύπου του Γεώργιος Καραϊσκάκης, όπου θα μιλήσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για το μάτς με την ΑΕΜΕΓΕΝ. Και επειδή νωρίτερα ρώτησε και ένας φίλος αν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη τη συνέντευξη τύπου, να σας πω ότι κανονικά θα είναι στο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube. Όσοι μπείτε έτσι στο Ολυμπιακός FC στο YouTube, μπορείτε να δείτε κανονικά τη συνέντευξη τύπου του Βάσκου Τεχνικού. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, στις 5, υπάρχει μεγάλο ραντεβού για την ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, για την ελληνική μας ομάδα καλλιτεχνικής κόλυμβησης ανδρών και γυναικών, η οποία έχει προκριθεί στο μεγάλο τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό που γίνεται στο Παρίσι, και δίνει τη δική της μάχη στις 5 η ώρα η ελληνική ομάδα, μια πολύ σημαντική αναμέτρηση για τα ελληνικά χρώματα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε κατευθείαν με τον Γιώργο Καραγιασκάκη, όπου σιγά σιγά ξεκινά τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ.
1: Είναι ο πρώτος αγώνας στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA.
0: Μαζί του είναι και ο Χρήστος Μουζαγκίδης.
1: Στη διάθεση σας βρίσκεται ο προπονητής μας, ο κύριος Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ. Τους ποδοσφαιριστές εκπροσωπεί ο Χρήστος Μουζαγκίδης. Θα σας παρακαλώ να κινήσουμε τις ερωτήσεις προς τον ποδοσφαιριστή μας, ώστε να τον αποδεσμεύσουμε για την προπόνηση, η οποία ξεκινάει στις 6 στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι.
2: Welcome to the press conference for the wedstrijd Olympiakos tegen NEC voor de derde voorronde van de Champions League. We beginnen met de persconferentie, dus er worden vragen gesteld naar de coach, meneer Medilibar, en de speler is Mouzakitis. Dus als u wilt, eerst de vragen stellen aan de speler, zodat hij kan de training aanvangen, die start om 18 uur.
3: Ευχαριστώ, καλησπέρα. Καλή σεζόν ευρωπαϊκή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ο κόσμος περιμένει πώς και πώς αύριο να έρθει στο κήπεδο. Τι μήνυμα έχεις να στείλεις στον κόσμο του Ολυμπιακού?
4: Αρχικά καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε για την καλή σεζόν που μας έχεστε. Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας.
2: De vraag was, het is de première in jullie Europese campagne dit jaar. Voor jullie in publiek, wat is het bericht, wat wil je zeggen aan de supporters? En dus om hen aan te moedigen om de wedstrijd bij te volgen. Ja, we zijn heel enthousiast, heel blij om het nieuwe seizoen, Europees seizoen aan te vangen. En ik hoop dat ons publiek ons gaat steunen morgen. En we gaan er alles aan doen met veel enthousiasme om die eerste wedstrijd aan te vangen.
5: Καλησπέρα Χρήστο, καλή χρονιά. Ως ποδοσφαιριστής για πρώτη φορά θα δώσεις καλοκαιρινά προκριματικά για κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση και κυρίως για την κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, για το Champions League. Πόσο διαφορετική ήταν η προετοιμασία φέτος και πόσο δύσκολο θεωρείς ότι είναι να δίνεις προκριματικά παιχνίδια μέσα στο καλοκαίρι για πρόκριση στη League Phase του Champions League? Ευχαριστώ.
4: Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε, για μένα που θα βαλθώ να παίξω προκριματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προκριματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέγεν και να κερδίσουμε.
2: De vraag was, het is de eerste keer voor jou dat je voorrondes moet spelen om in een Europese campagne en vooral in een Champions League campagne te starten. Is er een verschil in de voorbereiding, mentaal en fysiek, qua voor jou en van de ploeg? Of heeft het geen verschil met de vorige jaren? Het antwoord is dan, ja, het is voor mij de eerste keer dat ik al in augustus wedstrijden moet spelen om Europees voetbal. Er is niet echt een verschil qua voorbereiding. Het groot verschil is natuurlijk dat we vroeger begonnen zijn, eind juni, in plaats van midden.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
8: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο Ικ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του Εκλιπόντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Αίσιο τέλος στη Σύμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε

0: Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
5: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Muchas ganas de empezar. Que tiene en su mente el entrenador del Olympiacos para demostrar nuestra mejor cara en este momento para empezar esta temporada de la mejor manera posible.
2: Hola, Caixera. A ver, creo que hemos entrenado y hemos hecho un entrenamiento en Holanda sobre 20 y 21 días, creo que bastante buenos, aunque luego en los resultados de los partidos no haya sido tanto, pero creo que nos ha valido para preparar este partido. Llevamos 10 días sin competir, pensando solo en este partido y en esta eliminatoria. Creo que estamos bien, espero que... Es mi primera vez jugando tan temprano, antes de empezar la temporada, antes de la competición liguera en cualquier equipo de los que he estado. Espero que hayamos hecho un buen trabajo para poder demostrar estos dos partidos.
1: Καλησπέρα. Πραγματικά φέτος δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζει πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζει πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
3: De vraag was, het is de eerste wedstrijd in alle competities. Komt daar waarschijnlijk veel stress bij te pas. En het is een heel belangrijke wedstrijd, want dit gaat uitmaken of je Champions League speelt of niet. Heb je daar een speciale plan voor of hoe zijn jullie daarvoor voorbereid? En dus het antwoord van de coach is, ja inderdaad, voor mij is het de eerste keer dat ik voorronde speel om hier, dus in Olympiakos, om een Europese competitie. Hopelijk is dat een goede start, maar ik heb vertrouwen in mijn ploeg. We hebben ons goed voorbereid, we hebben een goede voorbereiding gedaan in Nederland. Misschien wat mindere wedstrijden, maar ik heb het volle vertrouwen dat wij dat heel goed gaan aanvangen.
4: Ουσιαστικά με κάλυψε με αυτό που είπε, γιατί είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στους πάγκους που θα βρεθεί σε μια φάση προκριματικών. Πώς περιμένει αυτή η διαδικασία, είναι ένα challenge για αυτόν, διαφορετικό.
1: Como ha dicho la primera vez que está tan pronto en verano en una eliminatoria de cualquier competición europea, ¿cómo se siente una nueva prueba para usted?
2: Es algo especial, ¿no? Porque nos jugamos a dos partidos y podemos clasificarnos para la mejor competición europea de clubes. Espero que el trabajo haya sido bueno y que podamos competir cara a cara con el rival que vamos a tener enfrente, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado, una eliminatoria complicada. Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, el de mañana. Habrá que jugar también allí. Y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
1: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή. Όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκριση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
3: De vraag was of het voor u een challenge is om die voorrondes te spelen voor de eerste keer. Een challenge is het niet echt, nee dat zie ik niet, maar het is wel een speciale wedstrijd, dus speciale wedstrijden. En we hebben er veel zin in, we zijn goed voorbereid. Het zal zeker niet makkelijk zijn tegen de Nederlandse ploeg, want die zijn heel goed. Maar hopelijk kunnen we morgen goed aanvangen met de eerste wedstrijd een goed resultaat behalen. Ik ben ervan overtuigd dat het zeker niet zal beslist worden in één wedstrijd. We zullen moeten vechten over twee wedstrijden en hopelijk trekken we aan het langste eind.
5: Σίγουρα έχει παρακολουθήσει την Αϊμέγγεν. Ποιο είναι το δυνατό της σημείο, τι είναι αυτό που τον προβληματίζει, αν τον προβληματίζει κάτι από την Ολλανδική ομάδα και αν θέλει μας αποκαλύπτει και το αδύνατό της σημείο που προτίθεται ο Ολυμπιακός να χτυπήσει και αν είναι πρόβλημα για τον ίδιο οι τραυματισμοί των ΕΣΕ και Σιπιών.
1: Σε Seguro que mirando partidos de nuestro rival, Nijmegen, ¿cuál cree que es su punto más fuerte como equipo? Y si quiere revelarnos cuál es el punto más débil que tienen ellos, ¿cómo va a jugar los becos contra ellos? Y si nos afectan las dos lesiones de ese desplome.
2: A ver, es un equipo muy, muy atrevido. Creo que es el más atrevido que puede haber en el fútbol europeo. A su entrenador lo conocemos de las dos temporadas que estuvo en España, en el Castellón, y también jugaba de la misma forma, atrevida. Es un equipo en el que si estás mirando mucho a ellos, al final te van a ganar. Tienes que estar centrado más en lo que tú vas a hacer, sin centrarte demasiado en lo que vayan a hacer ellos, porque es un equipo que tienen mucho movimiento, todos sus jugadores, que pueden jugar con tres defensas, pero que de repente uno aparece en la parte delantera. Entonces, es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
1: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει, πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία, αν συγκεντρωθεί στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
3: De vraag was wat zijn de sterke of de zwakke punten van Nijmegen? En over de blessures van Esse en Scipioni, hoe kun je die vullen? Wil je daar iets over kwijt? En het antwoord van de coach was dat Nijmegen is een hele goede ploeg. Het is een ploeg met lef. Het is een speler met veel durf, met lef. Ik ken een beetje de coach, want van zijn periode in Castellón in Spanje. Ik weet dat je, als je niet geconcentreerd speelt tegen hen, dat je het heel moeilijk kan krijgen. Dus wij moeten naar ons spel kijken, we moeten ons daarop concentreren. En zeker de fouten zoveel mogelijk beperken.
2: Y sobre las lesiones de Scipioni y de Getze, pues son cosas que pueden pasar durante la pretemporada. Y bueno, tenemos gente suficiente para poder sustituirles y espero que los que salgan mañana lo hagan bien.
1: Όσο για τους τραυματισμούς, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν σε οποιαδήποτε ομάδα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, όμως γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι οι υπόλοιποι, για να μπορέσουμε να τους αντικαταστήσουμε και ελπίζουμε εκείνοι που θα το κάνουν να το κάνουν καλά.
3: En wat betreft de blessures, dus van de twee basisspelers van Olympiakos, dat zijn dingen die gebeuren, dat weten we in het voetbal. Maar daarom zijn de andere spelers die hen gaan vervangen. Dus ze moeten ook in staat zijn om het beste van zichzelf te geven. Vragen van jullie uit?
6: Καλησπέρα, ακούγομαι?
1: Ναι.
6: Είμαι ο Παναγιώτης Γιαλός από το site Πυρεώτικα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μεντιλίμπαρ. Στα φιλικά παιχνίδια είδαμε τον Γιάρεμτσουκ κάπως αδιάφορο και μας έδειξε ότι θέλει να φύγει. Εμείς καταλάβαμε ότι θα ήταν δεύτερος κυνηγός μετά τον Ελκαμπή. Δεν του άρεσε να είναι δεύτερος. Όλοι ξέρουμε ότι ο Ιρανός Σεντερφόρ θα φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω στον κύριο.
1: Han visto en las partidas de esta temporada que Yaremchuk ha demostrado una cara bastante indiferente y todos hemos entendido que Taren va a salir del equipo. ¿Por qué no va a estar como segundo delantero tras de Maccabi?
2: A ver, tenemos muchos extranjeros y solo podemos citar a 17. En la lista no pueden entrar más que 17. Hay mucha gente que se tiene que quedar fuera y esa lista la elijo yo, la hago yo, y creo que con los que he contado son los que podemos contar y para poder tratar de ganar esta eliminatoria.
1: Έχουμε πάρα πολλούς ξένους στην ομάδα και έχουμε μόνο 17 θέσεις για να μπορέσουμε να δηλώσουμε παίχτες. Υπάρχει λοιπόν μια λίστα 17 θέσεων. Αυτή τη λίστα την επιλέγει ο ίδιος και επέλεξε εκείνους που πιστεύουν πως είναι οι καλύτεροι για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το προκριματικό γύρο.
3: En de vraag gaat over Yaremchuk. Dus in de oefenwedstrijden toonde hij niet veel zin eigenlijk om te spelen. Misschien wil hij weg of wil hij niet meer blijven. Omdat hij als tweede spits eigenlijk is en misschien is hij daar niet gelukkig mee. Wat is uw antwoord daarop? Ja, het is moeilijk om iedereen te laten spelen uiteraard. We hebben een lijst van 17 spelers. We hebben veel buitenlanders. Ik heb een lijst van 17 spelers. En die stel ik zelf op. Dus ja, sommige spelers zullen misschien minder gelukkig zijn daarmee. Maar daar kunnen we weinig aan doen.
7: Coach, μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει 12 μεταγραφές, αν δεν κάνω λάθος. Και ακούγεται ότι μπορεί να γίνουν 2-3 ακόμα. Πώς έχει σκοπό να διαχειριστεί τόσους νέους παίκτες και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα που χρειάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί έρχονται παιχνίδια ήδη επίσημα μέσα στο μήνα.
1: Hasta ahora el Olympiacos ha fichado 12 jugadores y espera, como sabemos, como esperamos dos por lo menos más. ¿Cómo piensa manejar esta plantilla? Porque queda poco tiempo hasta que me empiecen los partidos oficiales.
2: Pero queda mucho tiempo para poder firmar, hasta la primera semana de septiembre o el 10 o el, no sé hasta cuándo es exactamente. Entonces sé que va a haber mucho cambio, ¿no? Gente que llegará y gente que tendrá que salir. Al final es el problema de no poder unificar, ¿no?, los cierres de mercado, ¿no? Que esté el mercado abierto en cuanto todavía estamos compitiendo, pues me parece algo que no se puede coger de ninguna de las formas, que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
1: Όμως καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
8: Συγγνώμη, δεν ρώτησα αν τα κάνει άλλες μεταγραφές. Λέω, ήδη υπάρχουν πολλοί παίχτες, νέα πρόσωπα. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί αυτά τα πρόσωπα.
1: Pero la pregunta es que ya tenemos muchos jugadores, muchas personas nuevas en el equipo. ¿Cómo piensa manejar tantas personas como cuando empiecen las?
2: Al final quedaremos 25 por ahí, quedaremos los que tengamos que quedar. Y bueno, la gente que entra tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos. Eso está claro, no podemos adaptarnos dos a ellos.
3: De verdad.
1: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες. Θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
3: De vraag ging eigenlijk, omdat die twee keer gesteld werd. Er zijn 12 transfers gebeurd, dus tot nu toe. En er komen er waarschijnlijk nog meer. Het is een heel korte tijd. Dus hoe ziet u, plant u dat om iedereen in uw systeem te laten functioneren? Omdat de officiële wedstrijden al beginnen. En u moet met al die spelers rekening houden. En iedereen moet zijn plaats vinden in de ploeg. Hoe ziet u dat voor ogen eigenlijk praktisch? Ja, de dingen zijn zoals ze zijn. Ik ben daar niet voor dat die transferperiode nog zo lang duurt tot midden september. Maar ja, we moeten er mee leven. Dat is nu eenmaal zo. Ik had ook graag alle spelers die ik nodig had tijdens de voorbereiding om samen te werken. Maar nu is het eenmaal zo. En wij moeten dus, ja, al die spelers die erbij komen of die vertrekken, we moeten ons aanpassen en trachten dus ja, die spelers zo snel mogelijk te laten samenwerken.
9: Καλησπέρα. Καλή χρονιά, coach. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σίγουρα είναι επίπονη και δύσκολη η διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών. Προοπτικά όμως, αυτό μπορεί να δώσει καλύτερο ρυθμό για την έναρξη του πρωταθλήματος και των υποχρεώσεων της ομάδας στη League Face, του Champions League ή του Europa League.
1: Buena temporada. Ya sabemos que es una fase difícil la que vamos a pasar en este momento con las eliminatorias europeas, pero también nos pueden servir como preparación para la empieza de la Liga Griega y también prepararnos para que estemos mejores cuando entremos en cualquier competición, Champions League o Europa League.
2: Vale, esto al final es como es finalizar una pretemporada, ¿no? Inicio de una temporada. Se adelanta un poco la temporada con esto. Sí, es verdad que cuando haces una pretemporada más larga terminas de jugar más partidos en pretemporada que los que hemos jugado hoy, es esta pretemporada, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y espero que Sobre todo estamos preparados para esta competición, que ahora es lo que más importa. Luego la temporada va a ser muy larga, eso es verdad, pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
3: De vraag was of het uiteindelijk een voordeel is om voorrondes te spelen, om eigenlijk sneller klaar te zijn voor de aanvang van de competities. En het antwoord is, het is vooral belangrijk voor ons om nu al klaar te zijn, want we willen zeker verder gaan, dus in de volgende ronde. We willen ons plaatsen voor de league phase van de Champions League. En uiteraard, er zijn meer wedstrijden dan in een reguliere competitie, maar we moeten zo snel mogelijk klaar zijn. We hebben niet veel tijd om ons voor te bereiden. We moeten klaar zijn, want we willen in de verdere fases van de Europese competities. Laatste vraag. Ja.
10: Buenas tardes, señor. I speak in English, in Dutch. Dick Schreuder. Hij zei dat hij hem al kende van Castellon. Wat weet hij nog meer van hem? Heeft hij meer wedstrijden gezien? En hoe verhouden de visies, de speelwijzes van Olympiakos en NEC zich ten opzichte van elkaar?
3: Hoe ze verschillen?
10: Ja.
3: Oké. Η ερώτηση ήταν για τον Σρέντερ, τον προπονητή, που τον ξέρετε καλά, πόσο καλά ακριβώς, τι ξέρετε ακριβώς για αυτόν και πόσο διαφέρουν τα συστήματα παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Νέιμεγκεν.
1: Conoce muy bien el entrenador de Νέιμεγκεν, Σρέντερ, cuando lo conoce, qué conoce de él, y son diferentes los sistemas de Νέιμεγκεν y Olympiacos.
2: A ver, le conocemos de cuando estuvo en Castellón, que creo estuvo dos temporadas, ahora creo que lleva la segunda también en el NEC. Y sí, fue diferente, fue algo especial también allí cuando los equipos se enfrentaban al Castellón. Todos decían que era diferente al resto de los equipos, ¿no? Y creo que ahora lo que hemos visto de ellos en Holanda también siguen con la misma idea. Cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
1: Τον έχουμε παρακολουθήσει τις δύο χρονιές που ήταν στην Καστελιόν και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Καστελιόν και πως το παιχνίδι του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ. Το είδαμε και πέρσι στην Εμέγγεν. Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίζουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα από εκείνους, από τους εμάς.
3: Dus we hebben hem 2 jaar gevolgd, dus als hij in Spanje trainde, oefende. Hij heeft, wat we allemaal vaststellen, dat hij een heel ander systeem speelt dan alle andere ploegen eigenlijk. Dus die speelt heel verschillend, dat is een feit, dat hebben we vastgesteld. Maar wat wij dus vooral moeten doen, dat is ons eigen spel spelen. Wij moeten ons niet richten op wat de anderen doen, maar wij moeten vooral ons spel spelen om niet in de val te lopen of hoe dan ook. Dus wij moeten naar onszelf kijken. Dank u wel.
11: Λοιπόν, αυτά από τη συνέντευξη του Ολυμπιακού ενώπιον της αναμέτρησης με την ΕΜΕΚΕΝ για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακούσαμε τον Χρήστο Μουζακίτη να τοποθετείται αρχικά από τους Πειραιώτες και να τονίζει το πόσο μεγάλη είναι αυτή η πρόκληση να παίζει σε ένα παιχνίδι για το Champions League και για τα προγραμματικά του Champions League. Το πόσο τεράστιο είναι το κίνητρο για έναν ποδοσφαιριστή, δεν θέλησε να αναφερθεί στην περισσότερη πορεία του Ολυμπιακού, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά έτσι στην League Phase του Champions League, και στο πόσο καλά παιχνίδια έκανε ο ίδιος. Θέλησε να μιλήσει για το παρόν και το μέλλον ο Χρήστος Μουζακίτης. Μπορείτε να πήγετε και στο Sport Ballet FM Ledger για να δείτε τις δηλώσεις του, όπως το ίδιο θα συμβεί και σε λιγάκι με τον Χωσέ Λουίς με την Λιμπαρο, ο οποίος μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του απαντώντας τις ερωτήσεις των συναδέλφων εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα με την Νάιμεγγεν, αλλά και για την πορεία της προετοιμασίας των Πειραιωτών. Ο Βάσκος τεχνικός είπε ότι έγινε καλή δουλειά από τους Πειραιώτες, είπε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, αλλά δεν είναι αυτό που μετράει στην παρούσα φάση, δηλαδή στα ανεπίσημα παιχνίδια. Μίλησε για την προσωπική πρόκληση μιας προκριματικής φάσης, διότι δεν είναι συνηθισμένο σε μια τέτοια διαδικασία ο Βάσκος τεχνικός, ο οποίος και στο παρελθόν αλλά και τώρα δεν είχε δώσει προκριματικά. Με τον Ολυμπιακό είχε παίξει στο Champions League πέρσι απευθείας στην League Phase, είχε παίξει απευθείας στο Europa, στη League Phase του Champions League πέρσι και πρόπερσι σε εκείνη του Europa League. Ανέφερε τα χαρακτηριστικά που τον προβληματίζουν από την Ολλανδική ομάδα, είπε ότι είναι μια τολμηρή ομάδα όπως την είδαμε και πέρσι. Στάθηκε και στην φιλοσοφία που έχει ο Σρέντερ, τον οποίο τον έχει συναντήσει από στην Ισπανία όταν ήταν προπονητής της Καστελιών, και είπε ότι είναι ένας τολμηρός προπονητής όπως έχει δείξει πέρσι στην Εμέγγεν αλλά και στην Ισπανία, και ότι και από όταν ήταν οι δυο τους στην Ισπανία συζητιόταν ότι είναι ένας προπονητής όπου έχει παρουσιάζει μια ομάδα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αναφέρθηκε στις αρκετές μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και στο γεγονός ότι δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφική περίοδος, και στάθηκε έτσι, εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτό το γεγονός, ότι όταν ξεκινούν τα επίσημα παιχνίδια θα πρέπει να κλείνει η αγορά, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δεχτούμε. Εμείς όμως θα μείνουμε στο τέλος 25 παίχτες και θα είμαστε αυτοί που θα πρέπει. Δέχτηκε μια ερώτηση για τον Γιάρεμτσουκ που έμεινε εκτός λίστας και είπε, εντάξει, τριμπλαρ κάπως, είπε ότι μπορούμε να επιλέξουμε 17 παίχτες ξένους αυτή τη στιγμή και εμείς επιλέξαμε αυτή τη στιγμή αυτούς που θεωρούμε ότι είναι οι καλύτεροι για να περάσουμε στον επόμενο προκριματικό γύρο. Αυτά λοιπόν από τον Χωσέ Λουίς Μεντλίμπαρ. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διακοπή, να ακούσουμε τις απαραίτητες διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
12: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
13: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM στις 5, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πρόκληση χαρακτήρισε για τον Ολυμπιακό τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Νάιμεγγεν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου του αυριανού πρώτου αγώνα. Είναι μια πολύ τολμηρή ομάδα με γρήγορους παίκτες που παίζει πολύ επιθετικά. Η πρόκληση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι, τόνισε. Μία εκ των Bodo Glimt Union Saint-Silloise θα αντιμετωπίσουν στα play-off οι Ερυθρόλευκοι εφόσον προκριθούν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της Ρώμας, Σαλάχ Εντίν, στη λίστα και ο Βραζιλιάνος μέσος της Τουλούζ, Κρίστιαν Κάσερες. Ο ηττημένος του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλιοβε θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League, αν αποκλείσει την CSKA 1948. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης με την βουλγαρική ομάδα. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχα και τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκονται οι πράσινοι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Εκτός έδρα στο πρώτο παιχνίδι 18 ή 19 Αυγούστου και μία εβδομάδα αργότερα η Ρεβάν στην Όλγουιν Αρίνα. Θέμα ορώνει η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία για θετική έκβαση και στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς. Τον ιτημένο του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον περάσει την Άντερλεχτ. Ενώ ένα αποκλειστή θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδο στη League Face του Conference. Ανακοινώνεται ο Γάλλος Μέσος Λουσέ, ο οποίος θα δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Μία εκ των Μακάβι Τελαβίβι Τσέσκα Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός. Στη λίστα του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται εντός της ημέρας ο Ράφα Μύρ για λογαριασμό των κίτρινων, με τους Ισπανούς να αναφέρουν ότι ο 29χρονος ευθυντικός θα υπογράψει ως δανεικός από τη Σεβίλη. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης, ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Στόχος μαζί με τους συμπαίχτες μου να κάνουμε τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο κάθε Κυριακή, δήλωσε. Την ανανέωση συνεργασίας του με τον 28χρονο forward Will Karius για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε η ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο. Σε συμφωνία με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Philadelphia 76ers, ήρθε η Βαλένθια σύμφωνα με τον Basket News. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωση στη χώρα αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια Ισπανίας είναι κοντά και στον Αμερικανό guard Harmony Brooks, ο οποίος θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Villeurbanne. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM στις 6 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
15: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
16: Top FM 102,4.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και να πω και καλό μήνα, βέβαια, γιατί δεν τα είπαμε το περασμένο Σάββατο. Τα είστε καλά, να περάσετε καλά. Αρχίζει το Ντόπιο Σπορ κοντά σας μέχρι και τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Δογκοπύλου θα είναι στην παρέα σας για την επόμενη ώρα. Με μουσικούρα αθλητικές πινελιές, όλοι για αποστοίχημα, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια. Στο 15-0-0 Μπουκοβίνα Τσερντίφτσι με την Τσερκάση 0-0 για το Ουκρανικό Πρωτάθλημα. Και στο 15-34 για το Πρωτάθλημα της Ισλανδίας, Βέστρι Γκρότα νωρίς στο 10 λεπτό του σκορ έχει ανοίξει για τους φιλοξενούμενους 0-1. Μόνο από σήμερα ξεκινάμε, μπαίνουμε σε ρυθμούς, αρχίζει σιγά σιγά να έρχεται ένα άρωμα χειμώνα, δεδομένου πως πολλές ομάδες ξεκινούνται την προετοιμασία τους και της τρεις εθνικής κατηγορίας αλλά και της πρώτης τοπικής. Πλησιάζει και η στιγμή που θα ζωντανέψουν τα γήπεδα με τα πρώτα φιλικά παιχνίδια στις 14 Αυγούστου. Υπάρχει ρεπορτάζ και καλεσμένος για σήμερα ο Δημήτρης Ζωγιάμας, ο νέος τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Διγενή.

Προβάρα ξεκινήματο για το Διαγόρα. Αρχικά ο Διαγόρα, ο οποίο οι ποδοσφαιριστέ του και ο Βαγγέλης Χωσάδας θα συγκεντρωθούν στη λέσχη του Συλλόγου σε λίγη ώρα στι 5.30 για να παρακολουθήσουν τον αγιασμό και στην συνέχεια να κάνουν στο δημοτικό στάδιο, στο βοηθητικό για την ακρίβεια, την πρώτη προπόνηση τη νέα σεζόν. Διαγόρας, ο οποίος, θυμίζω, ανακοίνωσε και επισήμως τη σύνδεση του τεχνικού επιτελείου του με προπονητή τον Βαγγέλη Χουσάδα, άμεσο συνεργάτη του τον Στάθη Φαρμακίδη, ο οποίος πέρυσι ήταν τεχνικός διευθυντής, υπεύθυνος γύμνασης έχει αναλάβει ο Κώστας Λύρας, προπονητής τερματοφυλάκων ο Διαγόρας Μουστάκας και γενικός αρχηγός ο Κώστας Λεπτοκαρίδης.

Η σημερινή πρώτη προπόνηση είναι ανοιχτή για το κοινό, για τους φίλους του Διαγόρα και μάλιστα επί τούτου θα μπορέσουν να αρχίσουν να προμηθεύονται και τα εισιτήρια διαρκείας για την νέα σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το σωματείο. Από σήμερα λοιπόν στην διάθεση των φίλων της ομάδας τα διαρκείας για τις θύρες 1, 2 και τις θέσεις στα δερμάτινα στην τιμή των 250 ευρώ. Από εκεί πέρα στα 100 ευρώ για τις θύρες 1 και 2 και στα 50 ευρώ για την θύρα 6.

Λοιπόν, και με τα γραφικά στον Διαγόρα, βέβαια η δραστηριότητα θα συνεχιστεί. Έτσι, οι άνθρωποι του συνεχίζουν να αναζητούν. Έτσι, στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συμπληρώσουν το ρόστερ θα προσθεθούν στο βασικό κορμό, ο οποίος έχει προκύψει από τις προηγούμενες μεταγραφικές κινήσεις. Λοιπόν, από εδώ και πέρα παρακολουθούμε λοιπόν το ρεπορτάζ πια το αγωνιστικό, όπως και του Γιάλισσου, και αυτό στις 5:30 στο Οικονομίδιο και μπροστά στο κοινό του, καθώς και εδώ η πρώτη προπόνηση είναι ανοιχτή. Θα ξεκινήσει με αγιασμό στο πρώτο ραντεβού με τον Πάνεγιο της Σπάρταλη.

Και εδώ περιμένουμε μια-δυο μεταγραφικές κινήσεις ακόμα για να κλείσει το ρόστερ με έμφαση στην μέσο επιθετική γραμμή. Οι παίκτες οι οποίοι εκτός απρόβλεπτου θα έρθουν έτσι, από την υπηρετική Ελλάδα εδώ στο νησί. Γίνονται συζητήσεις και σύντομα θα έχουμε νέα από τον Γιάννη. Ο Τραβόλας Γαλιθιών θα ξεκινήσει στις 10 Αυγούστου την επόμενη Δευτέρα. Πάει λίγο πιο πίσω η προετοιμασία εδώ. Ο Πρόνας, ο οποίος τελείωσε με αίσιο πολύ, πολύ θετικό για τον ίδιο τρόπο την μεταγραφή του Σεμπάστιαν Λατόρε, όπως ανακοινώθηκε από το σωματείο κατόπιν ενεργειών του Προέδρου του Μιχάλη Καφέτζη. Ο Λατόρε έκλεισε εισαγωγική τα εισιτήρια, οπότε ετοιμάζει ο ίδιος βαλίτσες για Ρόδο για να είναι πάνω στην πρώτη της ομάδας. Μια ομάδα η οποία θα δώσει τουλάχιστον 4 φιλικά προετοιμασίας, όπως ανακοινώθηκε, με τον Φίβο στις 22 Αυγούστου, κόντρα στη Ρόδο στις 29. Υπάρχει ένα μάτς προγραμματισμένο για τις 5 Σεπτεμβρίου κόντρα στον Διαγόρα, μια αρχική συμφωνία αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο, και στις 19 Σεπτεμβρίου κόντρα στον Αστέρα Παστίδας.

Τα θέματα η οποία ξεκίνησε πρώτη είναι η ΑΕΡΑ εδώ και αρκετές μέρες. Προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Μάρκου Στεφανίδη, με κάποιες λίγες απουσίες οι οποίες οφείλονται στις επαγγελματικές υποχρεώσεις εποχής, αλλά πολύ σύντομα η κατάσταση εδώ θα ομαλοποιηθεί.

Ριβιέρα, η οποία παρεπιπτόντως πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ζακ Αλμπέρτο Ενγκουέμ. Ένας πολύγνωστος ποδοσφαιριστής, έτσι προσθέτει ποιότητα, ο 33χρονος Καμερουνέζος αμυντικός μέσος. Με πολύ σημαντική διαδρομή στις μικρότερες εθνικές κατηγορίες, έχει παίξει στον Φωκικό, τον Κισαμικό, τον Ατρόμητο Αθηνών, τα Χανιά, τη Λαμία, τον Αστέρα Μαλλιάδας, τον Βόλο, την Καλλιθέα, τον Μυρογαζίου, στον Πανιόνιο, στην Νέα Ιωνία και σε αρκετές ακόμα ομάδες.

Και σιγά σιγά λοιπόν με όλα αυτά πλησιάζουμε προς την πρώτη επίσημη σέντρα της νέας χρονιάς στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Απλά να θυμίσω πως η κλήρωση του αγωνιστικού προγράμματος έγινε την περασμένη Παρασκευή και όπως αντιλαμβάνεστε το κάθε Σαββατοκύριακο έχει αρκετά ντέρμπι σε αυτόν τον συναρπαστικό όπως το περιμένουμε 8ο όμιλο, πολύ πολύ ανταγωνιστικό, που περιλαμβάνει ιστορικές ομάδες. Παίζει το πρόγραμμα της πρεμιέρας, Παορούβ Εθνικός, η Άρα θα αποδεχτεί τον Ιωνικό, ο Ιάλισος θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να παίξει με την Αμφιάλη. Ο Διαγόρας θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο Απόλλωνας Καλυθιών έχει αποστολή στο Εγάλεο και το πρόγραμμα κλείνει με τον αγώνα της προοδευτικής με τη Δόξα Βίρωνα. Όσο για τα μεταξύ μας και θα είναι πολύ καφέτος, η πρώτη σίγουρη των ομάδων μας θα γίνει την τρίτη αγωνιστική με το ντέρμπι του Διαγόρα με την Αέρα.

Από σήμερα τα γήπεδα αρχίζουν να ζωντανεύουν και στην πρώτη κατηγορία. Την Παρασκευή, θυμίζω, ξεκίνησε η προετοιμασία του Φίβος. Το Σάββατο ακολούθησε ο Κλάνθης στο γήπεδο Παραθυσίου. Σήμερα είναι η σειρά για τον Άρη Χαραγγέλου, για τον Ευκλή.

θα ακολουθήσει μεθαύριο Τετάρτη στο ενωσιακό γήπεδο στο Καρακόνδρο. Είδε και τις πρώτες από τις οδηγίες στο Δημητριάδη και εδώ κυκλοφόρησαν τα διαρκείας. Το ξεκίνημα για τη Ρόδο στις 6 το απόγευμα. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προετοιμασίας στις 27 Αυγούστου κοντά στην Ηρακλή Μαρισσών. Στις 29 με την Απόλλωνα Καλυθιών στις 2 το Σεπτέμβρη. Εδώ η ημερομηνία προς το παρόν παραμένει καινή. Αναζητάται αντίπαλος με τον Ηρακλή Μαρισσών ξανά στις 5 Σεπτεμβρίου και κόντρα στον Ατρόμητο Δημηλιάς στις 12 Σεπτεμβρίου. Ο Ατρόμητος Δημηλιάς και αυτός ξεκινάει σήμερα το βραδάκι στο κήπεδο της Δημηλιάς.

Με τον Λυσμόνο και ο Αστέρας Πασίδας ξεκινάει επισήμως σήμερα. Βέβαια, η πρώτη συγκέντρωση έγινε το Σάββατο με ένα οικογενειακό διπλό το οποίο διοργάνωσε ο Γιάννης Αφεντούλης. Σήμερα λοιπόν και εδώ η επίσημη πρώτη. Ο Αστέρας Όμιος, ο οποίος χάνει τον Χρήστο Αυγενικού. Η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του ποδοσφαιριστή. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

πάμε στο διάλειμμά μας και τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων από τον Top FM. Μια ενημέρωση του κομμάτου στοιχήματος. Στο 15-0 τελειώνει σε πολύ λίγο το παιχνίδι της Μπουκοβίνα σε ντύφτση με την Σερκάση. Παραμένει στο 0-0. Σε λίγο θα έχουμε τελικό. Ενώ έχει σημειωθεί και δεύτερο τέρμα στο 15-34. Βέστη Γκρότα 0-2. Να και το τελικό στο 15-0-0, στο 15-0-0, έτσι, 0-0-χ, η μοιρασία για τις δύο ομάδες.

Οπότε πάμε για μια ανάσα με το τραγουδάκι αυτό και θα επιστρέψουμε με τη συζήτησή μας με τον Δημήτρη Δογιάμα, τον νέο υπεύθυνο της Ακαδημίας Οδηγένεια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Olympic Palace, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη, η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του εκλειπώντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος, Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Αίσιο τέλος στη Σύμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια

0: Πρόσφατα στην πόλη της Ρόδου, Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Key Sport και καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον Δημήτρη Δουγιάμα, τον νέο τεχνικό διευθυντή υπεύθυνο της Ακαδημίας του Διγενή. Καλησπέρα και χαίρομαι που σας ακούμε μετά από πολύ καιρό.
1: Καλησπέρα, φίλε Παύλο. Όντως, πολύ καιρός και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που ξαναβρίσκω βήμα μαζί σου και καλησπέριζω και όλους τους φίλους τους ακροατές.
0: Να είσαι καλά. Ξέρεις, συνηθισμένα τα λέμε συνήθως τις μέρες εντός εισαγωγικών της φωτιάς, όταν ήσουν να προπονήσεις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Έτσι, υπήρχε το άγχος, υπήρχε η πίεση. Εδώ και χρόνια, βέβαια, ασχολείσαι με κάτι πολύ πιο δημιουργικό και να φανταστώ κάτι που σε γεμίζει πολύ περισσότερο εσύ συναισθηματικά προπονητικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι στο κομμάτι των ακαδημιών με πρώτο έτσι σταθμό τα προηγούμενα χρόνια στην Ακαδημία του Φίβου Κρεμαστής και από εδώ και μία εβδομάδα περίπου σαν τεχνικός υπεύθυνος στην Ακαδημία του Διγενή Κοσκινού. Είναι όντως ένα εντελώς διαφορετικό κομμάτι, πολύ πιο παραγωγικό θα έλεγα, πολύ πιο απαιτητικό επίσης και μπορώ να σου εξηγήσω αυτό αμέσως ευθύς και ανυπομονώ πάρα πολύ να ξεκινήσει η σεζόν για να ξαναβγούμε στα γήπεδα με τα παιδιά.
0: Λοιπόν, για να μιλήσουμε λοιπόν περί απαιτητικότητας.
1: Πολύ έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή με φίλους, έτσι, συναδέλφους, προπονητές και λέμε τι είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό να προπονείς άντρες ή να προπονείς μικρά παιδιά. Δεν υπάρχει μια έτσι απάντηση από τη μικρή εμπειρία που έχω εγώ και οι συνεργάτες και οι φίλοι που μιλάμε ότι υπάρχει μια απόλυτη έτσι απάντηση γιατί υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις και δυσκολίες. Αλλά με βεβαιότητα λέω ότι η προπόνηση των μικρών παιδιών είναι πολύ πιο απαιτητική. Για ποιο λόγο? Καταρχήν σαν αντικείμενο ασχολείσαι με παιδιά τα οποία ακόμα διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους, μεγαλώνουν, εξελίσσονται, οριμάζουν σύν το χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι δίπλα τους παιδαγωγός πριν από την ιδιότητα, έτσι, την ταυτότητα του προπονητή. Δεν διδάσκεις μόνο ποδόσφαιρο σε αυτές τις ηλικίες, αλλά διδάσκεις και συμπεριφορά, τη συνεργασία, τον σεβασμό, την αυτοπεποίθηση, την αλληλεγγύη, την ειλικρίνεια, το fair play, όλα αυτά που πρέπει να μάθουν οι μικροί αθλητές, τα οποία θα τους συνοδεύουν στα υπόλοιπα χρόνια της αθλητικής τους έτσι πορείας και καριέρας. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι ότι είναι παιδιά που σημαίνει ότι η προσοχή τους δεν μπορείς να την περιορίσεις σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Άμα γυρίσεις την πλάτη σου, εξαφανίζονται, τα βλέμματά τους χάνονται, συζητούν μεταξύ τους, είναι παιδιά. Οπότε θέλουν μικρά ευχάριστα έτσι σύντομα και εναλλαγές των παραστάσεων που έχουν μπροστά τους. Άλλη παράμετρος είναι ότι κάθε παιδί είναι διαφορετική έτσι η ανάπτυξή του, ο ρυθμός ανάπτυξής του. Μεγαλώνει με διαφορετικό ρυθμό. Άλλα χρειάζονται άλλα προγράμματα, κάποια άλλα χρειάζονται πιο εξατομικευμένα προγράμματα και προσεγγίσεις και φυσικά πρέπει να έχεις και υπομονή. Άλλος σημαντικός παράγοντας, η επικοινωνία με τους γονείς, με το περίγυρο του αθλητή. Όταν έχεις να προπονείς μια ανδρική ομάδα, δεν μιλάς με τους γονείς των αθλητών. Είναι ενήλικες, αποφασίζουν μόνοι για τις τύχες τους και τις πράξεις τους.
0: Καλά, η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μιλάνε αυτοί. Δεν μιλάς μαζί τους, αλλά μιλάνε αυτοί. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, άλλη κουβέντα.
1: Ναι, οπότε νομίζω ότι όλα τα όσα προείπα, ρε παιδί μου, επιβεβαιώνουν ότι είναι, δεν θα πω πιο δύσκολο, θα πω όμως ότι σίγουρα είναι πιο απαιτητικό το να είναι κάποιος προπονητής αναπτυξιακές ηλικίες.
0: Ο βαθμός ευθύνης είναι σαφώς πολλαπλάσιος, έτσι, δεν το συζητάμε. Θα έλεγες ότι το μεγάλο πλεονέκτημα στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι έχεις στην διάθεσή σου χρόνο. Χρόνο να δουλέψεις, χρόνο για να φανεί το αποτέλεσμα, κάτι που σε μια ανδρική ομάδα σπάνια υπάρχει. Έτσι. Εκεί υπάρχει η πίεση απέναντι στο αποτέλεσματος.
1: Υπάρχει εδώ μια έτσι και πολύ σωστά το θέτεις. Υπάρχει η διαφορά ότι σε μια ακαδημία ο στόχος είναι η ανάπτυξη έτσι, του αθλητή και ταυτόχρονα παύλα ανθρώπου. Γιατί λέμε ότι μεγαλώνουμε ένα μικρό παιδί. Το αποτέλεσμα του αγώνα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Βέβαια και η νίκη είναι μέσα στη διαδικασία του να μάθει το παιδί τα αποτελέσματα έτσι, και τη διαχείριση των ψυχολογικών καταστάσεων. Στους ενήλικες όμως ο στόχος είναι η απόδοση και το αποτέλεσμα. Το έχω βιώσει πάρα πολύ καλά, το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλύτερα από μένα, ότι επικεντρώνεσαι περισσότερο στο να να βελτιστοποιήσει τις ικανότητες και την επίτευξη των αγωνιστικών στόχων. Αν δεν το κάνεις αυτό, έχεις αποτύχει το έργο σου. Όσο και αν σε ακολουθούν βιογραφικά και τέτοια. Ενώ σε μια ακαδημία έχεις σαφώς περισσότερο χρόνο να πλάσεις ένα χαρακτήρα όπως θέλεις εσύ. Παίρνεις μια πλαστελίνη και προσπαθεί να την κάνεις ένα έργο τέχνης. Να κάνεις κάτι όμορφο.
0: Δημήτρη, ποια είναι κατά την άποψή σου η καλύτερη ομορφοτριάντα αμοιβή για έναν άνθρωπο που ασχολείται με την καλλιέργεια του αθλήματος από τις μικρές ηλικίες?
1: Αυτά είναι δύσκολη ερώτηση. Ανταμοιβή σε αυτές τις ηλικίες. Δεν νομίζω ότι το μεγαλύτερο που μπορεί να εισπράξει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα παιδιά, με το περίγυρο των παιδιών, τις οικογένειες, είναι να τα βλέπεις τα παιδιά αυτά σιγά σιγά να ενηλικιώνονται, να προοδεύουν, να εξελίσσονται ως αθλητές και ως άνθρωποι και να κατορθώνουν να επιτυγχάνουν στόχους, να πατάνε κορυφές. Ο καθένας έχει τους δικούς του στόχους, τις δικές του κορυφές, θέτει τα δικά του τις συνοριογραμμές τις οποίες ξεπερνάει. Όταν λοιπόν ξεπερνάμε τους στόχους μας, πατάμε τις κορυφές και θέτουμε νέους στόχους, αυτά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και για μένα και για τους ίδιους αθλητές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από έναν αθλητή να βλέπει ένα παιδί που περνάει όλα τα τμήματα διαδοχικά, σταδιακά, εξελίσσεται και πετυχαίνει το στόχο του να πάει στην αντρική ομάδα της Ακαδημίας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος είναι ταλέντο, αν ξεχωρίσει μέσα από τη δουλειά του, αν είναι και λίγο τυχερός, να κάνει το βήμα παραπάνω. Αυτή είναι η ικανοποίηση. Πρωτίστως όμως, όπως είπα, να δημιουργήσουμε σωστούς ανθρώπους, έτσι, γιατί η Ακαδημία δεν είναι μόνο διδάσκω τα τεχνικοτακτικά στοιχεία. Είναι και όλα τα υπόλοιπα. Σεβασμός, συνεργασία, το ήθος, να αγαπήσουμε τον αθλητισμό, να εξελιχθούμε σαν αθλητές και σαν άνθρωποι. Όταν το καταφέρουμε αυτό, τότε νομίζω ότι έχουμε κατακτήσει μεγαλύτερες κορυφές.
0: Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι έτσι πάντα μου κάνει πολύ, πολύ όμορφη εντύπωση όταν ένας ποδοσφαιριστής, εσύ φτασμένος ή οτιδήποτε, σε μια συνέντευξη την οποία δίνει, μνημονεύει πάντα τον προποντή που είχε μικρές ηλικίες. Γι' αυτό ξέρω που θα σου μια λόγια ερώτηση για το ποια είναι η ανταμοιβή. Μπορεί να είναι και αυτή, έτσι, όταν πλέον είναι κομμάτι του βιογραφικού ενός ποδοσφαιριστή, έτσι, και ο άνθρωπος ο οποίος του έδωσε τις βάσεις. Λοιπόν, κάτι άλλο, τι είναι αυτό το οποίο τελικά σου κίνησε το ενδιαφέρον στην Ακαδημία του Διγενή και είπες στον ναι. Ξέρεις, το λέω γιατί ο Διγενής δουλεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γίνεται μια καλή δουλειά, τα αποτελέσματα νομίζω είναι ορατά εδώ και καιρό, και οι απαιτήσεις είναι επίσης έτσι αρκετά μεγάλες. Τι λοιπόν είναι αυτό το οποίο έτσι σε έπεισε να πεις στον ναι και να ασχοληθείς με το κομμάτι αυτό?
1: Καταρχήν να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό την διοίκηση του ΑΣ Διγενής Κοσκινού και ιδιαίτερα τον πρόεδρο τον κύριο Τσαμπίκο Ζαχαρία, έτσι, για την τιμή που μου κάνει να ηγηθώ της Ακαδημίας του ΑΣ Διγενής Κοσκινού ως τεχνικός υπεύθυνος, αλλά και όλα τα παιδιά που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Τι ήταν αυτό? Ο Διγενής ήταν καταρχήν ένα γνώριμο περιβάλλον για μένα. Πηγαίνω σε ανθρώπους οι οποίοι με γνωρίζουν, τους γνωρίζω. Είχαμε συνεργαστεί πριν από αρκετά χρόνια. Ήταν η πρώτη ομάδα που μου έδωσε βήμα στο δεκανησιακό ποδόσφαιρο, Διγενής Κοσκινού, εν έτη 2005. Οπότε πηγαίνω σε ένα περιβάλλον όπου έχω μόνο ευχάριστες αναμνήσεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι οι άνθρωποι με τα λεγόμενα τους ταυτίστηκαν απόλυτα με τις απόψεις τις δικές μου γύρω από το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Όντως γίνεται και γινόταν τα προηγούμενα χρόνια μια καταπληκτική δουλειά από τους προκατόχους, από τον Ανδρέα, τον Πηλιά, από τον Γιάννη τον Χαρακίδη, και τους ευχαριστώ για την προσπάθεια που κατέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται άλλωστε και από τη συμμετοχή των αθλητών της Ακαδημίας στην ανδρική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα, και ευελπιστούμε να βελτιστοποιήσουμε ακόμα περισσότερο αυτούς τους δείκτες. Θέλουμε να παρέχουμε ένα ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα παιδιά, το καθένα χώρια και όλοι μαζί ομαδικά θα αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.
0: Οπότε υποθέτω στη φάση αυτή πρέπει να βρίσκεσαι και σε αναζήτηση συνεργατών, έτσι, ή στελέχωσης της Ακαδημίας και στα τμήματά της. Δεν ξέρω, θα χρειαστούν λιγότεροι, πολλοί, γιατί ο Γιάννης Χαρακίδης, παραδείγματος χάρη, από ό,τι είδα, αποχώρησε και αυτός. Τι έχεις στο μυαλό σου?
1: Βρισκόμαστε σε συζητήσεις με κάποια παιδιά τα οποία είναι νέα, είναι φιλόδοξα, έχουν όνειρα, και είμαστε εκεί για να τους στηρίξουμε, να τους καθοδηγήσουμε και να συνεργαστούμε σε μια νέα πορεία με έναν κοινό στόχο. νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ίσως έχουμε κάποια νέα.
0: Ωραία. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω. Οι ανδρικές ομάδες σου έλειψαν καθόλου όλο αυτό το διάστημα? Η ζωή στον πάγκο μιας ανδρικής ομάδας.
1: Αν πω ότι δεν μου έλειψε, θα ήμουν ψεύτης μετά από τόσα χρόνια. Αλλά πίστεψέ με ότι είμαι τόσο αφοσιωμένος στο κομμάτι το αναπτυξιακού ποδοσφαίρου που δεν υπήρχε χρόνος για δεύτερη σκέψη. Δηλαδή η μέρα μου ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη και αφοσιωμένη εκεί. Από την ώρα που άνοιγε η πόρτα του προπονητικού, έτσι, στη κλεμαστή που ήμουν, και τώρα που με το καλό που θα ξεκινήσω τα κοσκινού, μέχρι το βράδυ που κλείνει η πόρτα είμαι εκεί, οπότε δεν υπάρχει χώρος για δεύτερες σκέψεις. Είμαι αφιερωμένος και ταγμένος αυτό για το οποίο έχω αναλάβει.
0: Λοιπόν, τώρα που τον έλαβες να σου ευχηθώ έτσι να τραβήξω όλο αυτό πραγματικά για πάρα πολύ καιρό, έτσι, και να είναι δημιουργικό, να πλάσει ποδοσφαιριστές, να γευθείς επιτυχίες, έτσι, και να καμαρώσεις τα παιδιά αυτά όπως πραγματικά έτσι τα έχεις, το έχεις στο μυαλό σου. Αυτό. Και βασικά να το ευχαριστηθείς.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου. Θέλω να ευχηθώ σε όλο το κόσμο τον αθλητικό και ειδικά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, παράγοντες, προπονητές, τώρα που έχουν ξεκινήσει και οι προετοιμασίες, ευόδοση των στόχων, υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλους τους ανθρώπους. Ό,τι καλύτερο, μέσα από την καρδιά μου.
0: Λοιπόν, να υποθέσω ότι οι εγγραφές συνεχίζονται στην Ακαδημία του Διγενή, έτσι. Θα ζουν εξαλλού. Πότε ξεκινάτε? Το γνωδιάγραμμα τι λέει?
1: Θα γίνουν κάποιες προπονήσεις τέλη Αυγούστου, θα βγουν και κάποιες ανακοινώσεις και από 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε κανονικά τη λειτουργία των τμήματων μας.
0: Πάρα πολύ ωραία, οπότε γονείς, παιδιά, είναι ευπρόσδεκτοι, έτσι, να δουν.
1: Βεβαίως.
0: Και αν τους αρέσει, γιατί όχι. Να μπορείς στην μεγάλη παρέα. Λοιπόν, έγινε. Με ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο, για τη συζήτησή μας, έτσι, και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, Παύλο, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά, καλό απόγευμα.

του Logan Forever, το φοβερό κομμάτι, επέλεξε για το την αποφώνηση ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Και με αυτό θα κλείσουμε, γιατί όχι, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Top FM 102,4.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερεβάς. Πρόκληση χαρακτήρισε για τον Ολυμπιακό τα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού του Champions League με την Αϊμέγγεν ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ στη συνέντευξη τύπου του αυριανού πρώτου αγώνα. Είναι μια πολύ τολμηρή ομάδα με γρήγορους παίκτες που παίζει πολύ επιθετικά. Η πρόκληση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι, τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. Μια εκ των Bodo Glimt Union Saint-Siloise θα αντιμετωπίσουν στα play-off οι Ερυθρόλευκοι εφόσον προκριθούν. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του αριστερού μπακ της Ρώμα Σαλάχ Εντίν. Ο ηττημένος του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League αν αποκλείσει την Τσέσκα 1984. Χωρίς τον Τετέι λόγω ίωσης συνεχίστηκε η προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη βουλγαρική ομάδα. Στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια για τη ρεβάνς της 11ης Αυγούστου, 20 ευρώ η τιμή τους. Σε επαφές με τη Σπαρτάκ Μόσχας για τον Λιβάη Γκαρσία βρίσκονται οι πράσινοι. Ο νικητής του ζευγαριού Λεύσκης Όφιας Καϊρά Ταλμάτη θα είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στα play-off του Champions League εκτός έδρας στο πρώτο παιχνίδι 18 ή 19 Αυγούστου και μια εβδομάδα αργότερα ρεβάνς στην Αθήνα συνολγουν αρίνα. Θέμα ορών η μεταγραφή του Μίλαν Βιτάλη στην Ένωση, αισιοδοξία και για θετική έκβαση με Κώστιτς. Τον ηττημένο του Λεύσκης Όφιας Καϊρά Ταλμάτη θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League εφόσον προκριθεί επί της Άντερλεχτ, ενώ αν αποκλειστεί θα παίξει με τον νικητή του Μπραν Απόλλων Λεμεσού για την είσοδο στη League Phase του Conference League. Ανακοινώνεται ο Γάλλος μέσος Λουσέ, ο οποίος θα δηλωθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα, πιθανότατα την Παρασκευή, η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Μία εκ των Μακάμπι Τελαβίβι Τσέσκα, Σόφια θα βρει μπροστά του Όφη στα play-off του Europa League στις 20 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι στην Κρήτη, ενώ στις 27 του ίδιου μήνα θα διεξαχθεί ο Παναληπτικός. Στη λίστα του Άρη για τη θέση του αριστερού μπακ και το πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού, ο οποίος αγωνίζεται στη Σάντερλαντ στη Θεσσαλονίκη, αναμένεται εδώ στις ημέρες, ο Ράφα Μύρ. Ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 28χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου. Στόχος μαζί με τους συμπαίκτες μου να κάνουμε τον κόσμο να γεμίζει το γήπεδο κάθε Κυριακή, δήλωσε. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών. 7η κατετάγει στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που αύριο θα συμμετέχει στον τελικό του τεχνικού σόλο. Την ανανέωση συνεργασίας με τον 28χρονο forward Will Karius για έναν ακόμη χρόνο ανακοίνωσε και Περιστέρη Μπέτσον. Στον πάγκο της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής θα συνεχίσει μέχρι το 2030 ο Μαουρίσιο Ποκετίνο. Όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, ο Αργεντινός προπονητής υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο. Σε συμφωνία με τον 25χρονο forward Trenton Watford, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Φιλαδέλφια 76ers, ήρθε η Βαλένθια. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωση στην Ισπανία αναφέρουν πως η πρωταθλήτρια ομάδα της χώρας είναι κοντά και στον Αμερικανό γκάρντ Ντάρμονι Μπρουκς, ο οποίος θα παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Βιλερμπάν. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: ετοιμάσει στο μυαλό μου κάποιες μικρές εισαγωγές διαφορετικού τύπου για την, αυτή, ας την πούμε, άτυπη επιστροφή των Λερών εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Μέλιες νύχτες πάνω στην
0: Σκέφτηκα αρχικά να επιτεθώ έτσι για το καλό στον Τάσο από το Μαρούσι με το ξεκίνημα, τον άνθρωπο που με αποκαλεί τουρίστα, αλλά το μήνα που παραδοσιακά θεωρείται στο φιλέτο των διακοπών, τον Αύγουστο, εγώ είμαι εδώ μάχημος στις επάλξεις, όχι της ενημέρωσης, δεν έχω τόσο θράσος για να το πω, αλλά τουλάχιστον των πραγμάτων που έχετε μάθει να ακούτε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μετά σκέφτηκα να επιτεθώ στο μέτριο συνάδελφο, ο οποίος μου έχει φάει τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια και ευτυχώς απουσιάζει αυτές εδώ τις μέρες, να εκφράσω τη λύπη μου που στο διάστημα των διακοπών του στην Αφρική δεν βρέθηκε κάποιο τσιτάχ να τον μαγκώσει να ησυχάσουμε. Αλλά επειδή κατά ψέματα το ξέρετε κι εσείς, ποτέ δεν πετυχαίνει σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάτι που έχει προετοιμαστεί από πριν, θα μιλήσω μόνο με αυτά που βγαίνουν από την καρδούλα μου. Ότι είμαι πολύ συγκινημένος που επιστρέφουμε στο Big Win Sport FM 94,6 και από την πρώτη μέρα της επιστροφής μου από την άδεια βλέπω να μην έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Αρκετοί από εσάς έχετε μπει ήδη στη διαδικασία να στέλνετε μηνύματα δημιουργώντας, μάλλον ανανεώνοντας την απορία για το τι ακριβώς σας συμβαίνει και ένα τέτοιο ζεστό απόγευμα εσείς είστε συντονισμένοι στη μακράν καλύτερη εκπομπή του Big Win Sport FM 94,6. Αλλά ξέρεις ότι όλα κυλούν φυσιολογικά, παρόλο που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν βλέπεις τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να σκάει χαροπός, να βάζει το ταπεράκι του στο ψυγείο, ελπίζοντας ότι κάποιος συνάδελφος θα μπερδευτεί και αυτός θα φάει το δικό του καλύτερο φαγητό.

Επειδή λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια και πλησιάζω στην υγεία του, στην ηλικία του γέροντα με τον οποίο κανονικά βρίσκομαι αυτές εδώ τις ώρες στο κατάστημα, πρέπει να πω ότι δεν μ' αρέσει να ωραιοποιώ τις καταστάσεις, δηλαδή αυτό που προσπαθούν να κάνουν όλοι όσοι επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ψάχνοντας απεγνωσμένα και εναγωνίως κάτι θετικό

Το κατεξοχήν επιχείρημα όσων τελειώνουν νωρίς τις διακοπές τους είναι ότι α, ναι, αλλά ο Αύγουστο, η Αθήνα τον Αύγουστο είναι υπέροχη. Πόσο ωραία μπορείς να περάσεις. Κανένας βαθιά μέσα του δεν το πιστεύει. Απλά ψάχνει κάτι για να δικαιολογήσει στον εαυτό του τη λύπη που αυτός επιστρέφει στη δουλειά και όλοι οι υπόλοιποι συνεχίζουν τα μπάνια τους.

Οπότε ναι, λέμε την αλήθεια ότι ξενερώνουμε όσοι γυρνάμε από άδειες, αλλά γουστάρουμε που βρισκόμαστε ξανά εδώ με όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα. Σας υπενθυμίζω ότι είστε συντονισμένοι, αν δεν το είχατε ήδη καταλάβει, στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins, FM 94,6. Για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8, ακόμα για τις ώρες που διαργούν ή που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η υπερβολικά προπαγανδιστική, η πολύ εύκολη Σταύρο Βελονιά, η οποία αυτές τις μέρες, από ό,τι κατάλαβα, ούτως ή άλλως μας έχει αποχαιρετήσει. Για έρωτα κι όνειρα μέχρι το πρωί. Όχι μόνιμα, κάνουν τις διακοπές τους τα παιδιά, είναι πάρα πολύ κουρασμένα όλα.

Νύχτες δεν θα είναι λοιπόν στη Μύκονο, τουλάχιστον η σημερινή θα είναι εδώ στο Μοσχάτο με το Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδύεται την επιμέλεια της παραγωγής, κατάκοπη, κουρασμένη και έτοιμη να καταρρεύσει. Αντί να εκτιμήσεις ότι αυτή εδώ η εκπομπή κάνει τα πάντα για να ξεκουραστείς, δεν σε χρειάζεται πουθενά. Δεν χρειάζεται να συνεισφέρεις, δεν χρειάζεται να δουλέψεις, δεν χρειάζεται να μεταφέρεις κανέναν. Μόνο να παραπονιέσαι είσαι.

Να σας πω λοιπόν, παρόλο που ήδη το γνωρίζετε, ότι και σήμερα, ειδικά σήμερα που λείπει ο Νικόλας μας, δυστυχώς όχι για πάντα, είναι ακόμα πιο αναγκαίο τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς να την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος όταν είναι εδώ. Και πόσο καλύτερα το κάνω σήμερα εγώ. Οπότε τα κάνετε όλα αυτά. Και βεβαίως θυμάστε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.

Κάποιοι έχουν σπεύσει ήδη να σχολιάσουν τις διακοπές του Νικόλα μας στην Κένια. Μεταφέρω μόνο το μήνυμα που λέει και τα τσιτάχ έχουν γούστο, λέει, γι' αυτό δεν τον πειράξανε.

πραγματικά συγκινήθηκα βλέποντας τα στιγμιότυπα στα social media που μοιράστηκε ο Νικόλας μας από τις διακοπές του. Βλέποντας, μου φέρε στο μυαλό το τεράστιο εκκινοσύρα, το Άφρικα. Το θυμάσαι από εκεί, νομίζω μάθαμε και την Νίκη Σερέτη, όλοι εμείς οι γεροντάρες του τον άνω των 40. Με τον Νικόλα μας να συμμετέχει full σε σαφάρι, να ποζάρει με οποιοδήποτε άλλο ζώο, έτσι, διότι αυτός είναι σίγουρα ένα. Τον είδαμε με ελέφαντες, τον είδαμε με καμιλοπαρδάλης, τον είδαμε και με άλλα πράγματα τα οποία ευτυχώς ή δυστυχώς δεν του επιτέθηκαν.

Ο φίλος ο Τζόρτζιος στέλνει και λέει: καλησπέρα, μια νόητε. Καλώς ήρθες πίσω στην παράνοια. Πόσο θα ήθελα να κάνουμε όλοι οι ακροατές φατούρο καλωσορίσματος με γκλομπ στην παλάμη. Αυτό δεν είναι ακριβώς τελετή καλωσορίσματος, αλλά ούτως ή άλλως αυτή εδώ η εκπομπή δεν φημίζεται για την προτίμησή της στα κλισέ. Θα το δεχόμουν πάντως.

Να καταγγείλω πάντως με την ευκαιρία ότι ανάμεσα στα άλλα πράγματα που φθήνουν με το χρόνο ή απαξιώνονται, είναι και το φατούρο. Δηλαδή, βλέπω τώρα κάποια φατούρο που γίνονται σε παίκτες οι οποίοι έρχονται, είναι καινούργιοι στις ομάδες ή κάποιοι που ανανεώνουν τα συμβόλαιά τους. Περνάνε από μέσα και απλώς τους χαϊδεύουν λίγο το κεφαλάκι. Πού είναι εκείνες οι καλές εποχές που στα σχολεία, όταν έπεφτε το φατούρο, το περιβόητο σύννεφο, χρειαζόσουν τουλάχιστον 2-3 μέρες για να συνέλθεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος έχει λίγο παραπάνω inside information, λέει: «Γεια σου Μαραθιανέ, μεγάλε πότηρε μπεσκέ. Τι έγινε με τις νεροτσουλήθρες μετά τον μπαράκι, ξύπνησες και όλα τα υπόλοιπα?» Να πω ότι οι νεροτσουλήθρες, τώρα όσοι είναι γονείς θα με καταλάβουν, εκτός της πολύ ωραίας διασκέδασης που αποτελεί για τα παιδάκια, είναι ένα φοβερά σκληρό μεροκάματο για τους γονέους,

Αν έχεις παιδιά, ιδίως περισσότερα από ένα, γνωρίζεις ότι στις νεροτσουλήθρες μπορεί να πας με ποδαράκια σαν του Στάθη Ψάλτη και αμέσως μετά από το ανέβα κατέβα για να κάνει το καθένα τουλάχιστον 67 φορές την ίδια τσουλήθρα, φεύγεις με γάμπες σαν καλή ώρα του Νικόλα μας

Ένας άλλος φίλος λέει τη φωτογραφία που είναι μέσα στο καζάνι μαζί με διάφορα λαχανικά δεν μας έστειλε ο Νικόλας. Να πω την αλήθεια, ήταν ένα από τα σενάρια που ήλπιζα να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κένια. Να εχμαλωτιστεί δηλαδή, όπως είχε συμβεί με το Δυναστεία, από κάποια φιλή. Και αν γίνεται να βραστεί κιόλας, αν και αυτός μεταξύ μας τώρα δεν τρώγεται με τίποτα.

Συγκινούμε γιατί βλέπω ότι ήδη και πολλοί τακτικοί θαμώνες του καταστήματος έχουν συρρεύσει εδώ. Να στείλουν την αγάπη μας και στη Βερόνικα, την Τιναβίτσα, η οποία πάντα είναι εδώ σταθερή. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα και καλό μήνα. Είχα αρχίσει, λέει, να ανησυχώ. Δεν θα δροσιστούμε με καμία κρυάδα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ.

Ο φίλος ο αποδιοπομπαίος Μάγλος ρωτάει, πιστεύεις θα μπορούσε να γυριστεί sequel του Δυναστεία με τον Νικόλα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, να μένει για πάντα Αφρική και να παίζει τάβλη με τον Τάρζαν? Πιστεύω ότι εκεί θα είχαμε plot twist με τον Νικόλα. Θα ακολουθούσε τον Κινέζο για να ψάξουν μαζί διαμάντια. Είναι παιδί της περιπέτειας ο Νικόλας, δεν θα καθότανε μια ζωή να παίζει τάβλη, αν και είναι πάρα πολύ καλός στην κίνηση με την οποία ρίχνουν τα ζάρια.

Δυστυχώς ούτε καλοκαίρι δεν σταματάει η εκπομπή. Είχαμε μία ελπίδα, λέει ο φίλος. Εντάξει, σταμάτησε δύο εβδομάδες, αλλά η αλήθεια είναι ότι κρίνοντας και από μηνύματα που λαμβάναμε σε αυτό το διάστημα, το στερητικό σύνδρομο ήταν πολύ μεγάλο. Εγώ με έκπληξη τα διάβαζα, να πω την αλήθεια.

Ελπίζω να μην πάει σαφάρι με το στυλάκι που μας πουλάει εδώ. Τα λιοντάρια δεν έχουν μεγάλη ανοχή στα υπεροπτικά σχόλια. Θα φάει δαγκονιά στον καρούτζαυλο. Αδερφέ, δεν ξέρω αν πούλησε ηρωνία και στυλάκι και στα λεοντάρια. Πάντως την έβγαλε καθαρή. Είναι εντός Ελλάδος πλέον.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μένεται με ανμείωτη ένταση φωτιά στη δασική έκταση στην Ψάθα, η οποία έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπυρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα και στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι κοντά σε σπίτια και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις Φλόγες έχει τυλιχθεί κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στον Κυθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει σήμερα για τέταρτη μέρα. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Η κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Ολυμπικ Πάλας, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας

0: Στο δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη, η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του Εκλιπόντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Αίσιο τέλος στη Σύμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης.

0: ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Φίλος μου ο Γιώργος λέει: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, σύντεκνε. Όσο έλειπες, συνέβησαν ένα καλό και ένα κακό. Κέρδισα μια μπάλα από το σταθμό για τον εγγονό μου. Το καλό είναι ότι μετράω δύο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίφ. Το καλό. Τώρα μπερδεύτηκες. Το κακό πρέπει να είναι αυτό. Το καλό είναι ότι η μάντα μου έδειξε. Η μάντα εννοεί τη φίλη μας η οποία είναι εδώ στη γραμματεία του σταθμού. Μου έδειξε που είναι η Αλάνα που δέρνεται. Οπότε αν χρειαστώ αναρωτική θα περάσω. Παιδιά, ο Νικόλας δέρνει υποτίθεται στην Αλάνα, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ σε κανένα καυγά.

Όσο για τα υπόλοιπα, ως γνώστης των ζημιών που γίνονται εντός του σπιτιού από μπάλες, έχω να σου πω ότι καλά την έχεις βγάλει μόνο με δυο σπασμένα βάζα και ένα πορτατίφ. Οι δικές μας οι ζημιές τα προηγούμενα χρόνια έχουν φτάσει σε τετραψήφια νούμερα.

Καλησπέρα, λέει ο Χάλαντ, επιστρέφοντας στην Νορβηγία, είχε σουβενίρ ρακούν. Ο κύριος Ακτύπης τι πιστεύεις θα σου φέρει, λέει, μήπως ένα κροκοδιλάκι? Καταρχάς, παιδιά, να πω ότι μου τη δίνει και γι' αυτό το λόγο δεν το κάνω και ποτέ. Η ερώτηση όταν πάει κάποιος σε ένα ταξίδι: α, τι ωραία, τι θα μου φέρεις? Τίποτα δεν θα σου φέρει. Αν έχει κάποιο συναισθηματικό δέσιμο μαζί σου, θα σου φέρει από μόνος του κάτι. Αν όχι, δεν θα το φέρει επειδή του το είπες εσύ.

Εξάλλου νομίζω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που έχει φίξει με πολύ μεγάλη επιτυχία το ρετυρέ, έτσι, με τα δώρα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν να ταξιδέψει, αλλά αν κρίνω από την κρίνια που ακολούθησε, πρέπει να ήταν η Κατερίνα. Κάποιο ταξίδι θα πήγαινε και τελικά αποφάσισε να το ματαιώσει όταν είδε πόσοι πολλοί τη ζήτησαν δώρα να φέρει.

Γιώργο, καλησπέρα. Καλή επιστροφή στη θλιβερή καθημερινότητα. Βάλε λέει και ένα ζεν πρεμιέ παραγγελιά. Είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης που συστήνεται ως Ρούμπιν Καζάντι Πι. Δεν ξέρω, έχουμε βάλει ζεν πρεμιέ ποτέ, ρε Χάρη? Δεν ξέρω, θα το δούμε άμα το έχουμε. Ο φίλος ο Άλκης από το Ηράκλειο με ρωτά για τα εισιτήρια του Super Cup, πότε θα κυκλοφορήσουν. Προσπερνώ την προσβολή ότι θεώρησε στην εκπομπή ειδησιογραφική, αλλά θα πω ότι δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη βιασύνη για να κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια, αν και βρισκόμαστε περίπου 9 μέρες πριν το παιχνίδι.

Μέσα σε όλα αυτά πάντως να σας υπενθυμίσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια επιστρέφουν εκεί όπου κάθε match έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε παιχνίδι μια νέα ιστορία. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Λοιπόν, το Zen Premier είναι, αν το καταλαβαίνω καλά, Ειρήνη Μεταλλινού. Οπότε θα το δούμε με το δύο χάρη στο διάλειμμα για να το παίξουμε τη δεύτερη ώρα. Ναι, τώρα ακούστηκε λίγο περίεργο αυτό. Το κομμάτι εννοώ. Προτάσεις για τραγούδια, λέει εδώ ο φίλος ο Λάμπρος. Η χείρα του Στέλιου Κατσατζίδη, η νήσος των Αζωρών με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και έτσι είναι η ζωή με το Μάικ Ροζάκι. Θα τις μελετήσουμε και αυτές τις επιλογές και δεν το λέω όπως σημείωνε ο Δόγκανος στο σημειωματάριο. Όντως θα το μελετήσουμε και θα το δούμε μετά.

Κάθε φορά που αυτή την ώρα είναι ηχολήπτης ο Χάρης, πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι το έπαιζε κάποτε δίθεν ποιοτικός. Σας έχω ξαναπεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα αυτής εδώ της εκπομπής είναι, το θεωρώ εγώ, ότι το παρασύραμε στο Βούρκο και το Χάρη, ο οποίος, ο άνθρωπος μια χαρά τραγούδια έπαιζε στις υπόλοιπες εκπομπές. Εδώ έχει κατρακυλήσει κι αυτός.

Εν τω μεταξύ, ανάμεσα στα άλλα πλεονεκτήματα του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του ο Γέροντας το πέρασε στην Αφρική, είναι ότι τώρα επιστρέφοντας θα έχει και εκείνος μια δικαιολογία να λέει ψέματα για την ηλικία του. Πόσοι και πόσοι Αφρικανοί παίκτες έρχονται εδώ πέρα και τους βλέπεις λίγο ζαρωμένους, λίγο ρητηριασμένους και σου λέει είναι 17 χρόνια το παλικάρι. Από εδώ και πέρα έχει και ο ίδιος επίσημη δικαιολογία, το ισχυρίζεται.

Ποιο είναι αυτό το hit που μπήκε νωρίτερα, που λέει με ποιον πας να με αλλάξεις, με αυτόν που λέει τις ειδήσεις. Είναι το κομμάτι το ποιος από το δίσκο Κοσμάς Go του Κορφού. Κοσμάς Μαζαράκης είναι ο καλλιτέχνης, δικό μας παιδί.

0: μουσικές σας επιλογές είναι τραγικές, άθλιες, τόσο πολύ που αναγκάστηκα να αλλάξω σταθμό, λέει ο φίλος, ο οποίος πρόσκειται τώρα τι έχει κάνει. Χάρη, έχει αλλάξει σταθμό, αλλά εξακολουθεί και μας στέλνει μηνύματα εδώ. Κατάλαβες, τώρα αυτή τη στιγμή που στέλνει, ακούει άλλο ραδιόφωνο.
1: Καλά να περάσεις στο Love Radio.

σας να δώσω τη δυνατότητα και σε άλλους να κάνουν το λάθος και να αλλάξουν σταθμό. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχουμε πάει κοντά στις 7. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Και μην πάτε πουθενά, μπορούμε να πέσουμε ακόμα πιο χαμηλά στη δεύτερη ώρα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Top FM 102,4.
9: Του Λούσιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα δύο γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για τρίτη φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε. Είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins for FM 94,6. Δεν λέω 4,8, λέω γενικά την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Είχαμε κάποιες ανακατατάξεις στο ημιχρόνιο. Πέρασε αλλαγή ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος πάντα είναι ο δικός μας Solskjaer. Όταν λέω Solskjaer, τώρα πρέπει να είσαι άνω των 40 για να το καταλάβεις. Είναι ο Solskjaer η καλύτερη αλλαγή που υπήρξε ποτέ, εσύ που είσαι και γκουρού. Δηλαδή, ναι, λέω ρε παιδί μου, θυμάσαι κανένα παίκτη να παίζει τόσο καλύτερα όταν έμπαινε αλλαγή από ότι όταν ξεκινούσε βασικός. Στην Ελλάδα είχαμε κανένα τέτοιο, εσύ που είσαι. Των θεμάτων αυτών ειδικό.
1: Ναι.
0: Κάτσε, γιατί ακούγομαι τώρα σαν να μιλάω μόνος μου εδώ πέρα. Όχι ότι δεν το κάνω κάποιες φορές, απλά τώρα ίσως ακούγεται λίγο περίεργο.

0: Ο φίλος ο Παδιβομπέος Μάγος λέει: νομίζω λέω μιαούλης, διαβάζει το δελτίο με την ίδια ταχύτητα και ευγλωτία που ο ιερέας ψάλλει την κυριακάτικη λειτουργία ή πιλότος δίνει τις οδηγίες για την πτήση. Παιδιά, έτσι όμως είναι. Είναι μια μικρή μυσταγωγία. Παραπονέθηκε κάποιος ποτέ για τον πιλότο ή για τον παπά που επίτηδες θα κάνει έτσι, τρώει και μερικά στιχάκια από τα πολιτίκια για να πάμε λίγο νωρίτερα την Κυριακή της Αναστάσεως να φάμε μαγειρίτσα.
1: Πάνω σε αυτό που είπες.
0: Ακούγομαι.
1: Ωραία. Λοιπόν, sorry. Ο Μακέντα είχε γίνει παγκοσμίως και ευρέως γνωστός όταν ήταν μικρός και τον έβαζε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον και είχε βάλει 3-4 γκολάκια. Αλλά ο Σόλτζερ τώρα το κάνει συνέχεια.
0: Ναι, ο Άλεξ τώρα τη ζωή του. 3-4 γκολ
1: ήταν η χρυσή αλλαγή, ναι.
0: Ο Λιζαντέμπε το στείλανε πολύ, βέβαια.
1: Ο Λιζαντέμπε, ξέρεις τι είχε γίνει. Ο Λιζαντέμπε τον πούλησε ο Παναθηναϊκός στην Μπέρμιγχαμ και τον έστειλε πίσω η Μπέρμιγχαμ ότι δεν ήταν αρτιμελής και ότι δεν ήταν καλές οι ιατρικές εξετάσεις του.
0: Περίμενε τώρα, με τον Λιζαντέμπε, εδώ δεν μπαίνει στην κατηγορία που λέγαμε. Γιατί ο Λιζαντέμπε...
1: Όμως εκείνη τη χρονιά ο Λιζαντέμπε ερχόταν από τον πάγκο, δεν είχε πολύ χρόνο, αλλά το έβαλε όλα τα κρίσιμα γκολ.
0: Ναι, ο Λιζαντέμπε και ως βασικός έκανε φοβερά μάτς. Κατάλαβε γιατί δεν μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία.
1: Αλλά τη συγκεκριμένη χρονιά του 3-4 τα πιο πολλά από αλλαγή.
0: Ο Μαλαδένης, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Μαλαδένης
1: έχει μείνει στην ιστορία για τα γκολ που έχανε. Okay. Έχει βάλει φοβερά γκολ, έχει βάλει πολλά γκολ, ήταν και σε πολλά, αλλά έχει χάσει πολύ μεγάλο αριθμό σημαντικών γκολ.
0: Ο Μαλαδένης ήταν ένας πολύ σύνθετος παίκτης, ένας παίκτης μοντέρνος μπροστά από την εποχή του, ο οποίος έκανε πάρα πολλά πράγματα καλά, αλλά είχε αυτό το μειονέκτημα που λες.
1: Όχι, έχει βάλει πάρα πολλά γκολ, αλλά άμα έβαζε και αυτά που έχανε, μιλάμε τώρα θα ήταν στο επίπεδο του Αλεξανδρίδη. Ναι. Τι να σου πω,
0: δεν ήταν επιθετικός ο Μαλαδένης, κατάλαβες.
1: Εξτρέμο ήταν, εντάξει.
0: Εκεί, χαφοειδής ήταν.
1: Μπροστά, εντάξει, μπροστά.

Αγάπη μου στο φίλο μου τον Γιώργη που λέει: ευτυχώς μωρή μου χρήτσα, λέει, που ήπιαμε κι άλλες μπύρες, θα τις πιούμε στο Super Cup. Γιώργο, θα τις πιούμε στο Super Cup και κάποιος από τους δύο θα είναι στενοχωρημένος. Εντάξει τώρα, ο ένας θα παρηγορείται, ο άλλος θα πανηγυρίζει, θα τα βρούμε τώρα.

0: Αυτόν τον αχαήρευτο που έχει δυστυχώς το ίδιο μαλλί με μένα, ναι.
1: Ναι.
0: Τον έχουν συλλάβει ακόμα ή...
1: Στη λιπνό γυαλιστερό, ναι.
0: Τον έχουν συλλάβει ακόμα.
1: Για ποιο λες τώρα?
0: Αυτόν τον FIFA.
1: Τον Ινφαντίνο.
0: Τον Κυριάννη, τον Ινφαντίνο.
1: Δηλαδή ήρθες με διάθεση για καταγγελίες για Ινφαντίνο, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι, κοίτα, άμα δεν τον δω με βραχιολάκια αλία συντόμως, δεν θα σηκάσω. Yeah. Δηλαδή, όχι, έχω μένος. Δηλαδή, θέλω να του στείλουμε. Ο Big Winsor FM σου στέλνει τσιγάρα στη φυλακή και σου παίζει καζατζίδι. Δεν γίνεται.
1: Μπορώ να σε φανταστώ αντί του Ινφαντίνο πάντως να κάνει σκληρώσεις. Έτσι. Με κρύα μπαλάκια. Να σου πω κάτι όμως.
0: Δεν θα φοράγα σε καμία περίπτωση άσπρα παπούτσια με το κουστούμι. Είναι κάτι που με βιδώνει.
1: Παρέα με τον Τραμπ θα κάνες.
0: Κοίτα, το γενναίο δεν θα σου πω σε ευθέως. Δεν θα έκανα το γενναίο και τον Ποπολάρο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έκανα και τη βουλιουκλάκι, έτσι. Ναι. Δηλαδή θα προσπαθούσα να κρατήσω όσο γίνεται μια απόσταση. Αν μου πεις τώρα με τον Τραμπ, γίνεται να κρατήσει απόσταση. Αν του πεις ναι σε όλα, θα σε φάει. Ναι. Αλλά κοίτα και αυτόν τον αρτιτούτο.
1: Μ' αρέσει που τα δύο άκρα ορίστηκαν ως Ποπολάρος και βουλιουκλάκι. Μ' αρέσει.
0: Ναι, είδα λίγο. Σ' αγαπώ μωρό μου, πάντα θα σ' αγαπώ. Αλλά δεν βγαίνει, λέει, τέτοιο. Λέει, σύμφωνα με το site μας και την τελευταία ισογραφία, δεν του βγαίνει η κυρία Σάι μου, ο κύριος Ντόναλτ, στο τηλέφωνο του κύριου Γιάννη. Και τα έχει σκούρα τώρα που την έχει βρει. Εντάξει, μιλάμε τώρα για... Είναι μακροχρόνια διαστραμμένο.
1: Πρέπει να ρωτήσω κάτι τώρα. Είναι αυτή εδώ η εκπομπή για να έρθει να κάνει καταγγελίες εναντίον της UEFA.
0: Όχι, η UEFA αυτή τη στιγμή παίζει το ρόλο του Λευκού Πρίγκιπα.
1: Ναι.
0: Ο Τσέφεριν.
1: Όπως του είχε πει και ο Μελισανίδης εκείνη τη συνάντηση που είχαν κάνει εδώ στο ξενοδοχείο, εσείς όταν κάνετε εκλογές φέρνετε τον Πάπα. Είναι όλα με διαφανείς διαδικασίες.
0: Ναι. Τι μιλάτε ρε όλοι αγγλικά εδώ, τι παραλορδίστε.
1: Αγιά σου.
0: Πρόεδρος Θεός ρε.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης αναρωτιέται, Γιώργη λέει, πού θα πήγαινες πιο άνετα, Σόφια ή Καϊράτ, εννοείς το Αλμάτι. Ρε αδερφέ, το Αλμάτι είναι με 8-9 ώρες. Αυτομάτως το κάνει πιο άνετο να πας στη Σόφια που είναι δίπλα.
0: Σόφια.
1: Αλλά εντάξει, θα πάμε όπου χρειαστεί για να φέρουμε την πρόκληση. Μην αγχώνεσαι.
0: Εκεί παίξαμε εμείς πέρσι τώρα.
1: Εκεί
0: και τα μπερδεύω γιατί έχουν παίξει και στην Καραμπάκ.
1: Εκεί παίξατε που είχε έναν τερματοφύλακα που μοιάζε βγαλμένος από κόμικ.
0: Ναι.
1: Από αυτούς που τα βλέπεις και λες τώρα αυτά που κάνει είναι κάπως υπερβολικά, αλλά εντάξει δεν πάει στο διάολο, είναι κόμικ. Ήτανε απελπιστική εμφάνιση. Αλλά έφαγε και ένα βέβαια το οποίο το ψιλόπνιξε εκείνο το βράδυ.
0: Ναι, αλλά ήταν δύσκολη η γωνία του Ζέλσον. Ναι. Από το Ζέλσον, ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν το πιστεύεις σε σχέση με το πόσα χάνει ο Ζέλσον κατά καιρούς. Δεν το πίστευες ότι το έβαλε αυτό.
1: Δεν μου λες, ο φίλος ο Κώστας, ο οποίος είναι μίστης εδώ και έχει στείλει ως κλασική αλλαγή το Barry Valve, λέει, του Εγάλεο, δεκαετία του 90. Το Εγάλεο τη δεκαετία του 90 δεν έπαιζε αλφα εθνική όμως.
0: Όχι, το 90 έπαιζε κυρίως Β.
1: Ναι.
0: Δεν, όχι. Όχι το Βάγκη. Ο Βάγκης ήταν παιχτάρα στο Εγάλεο, αλλά ήταν στα 80's. Και γνωρίστηκε τον άδελφό του. Κάποτε.

0: λέξεις.
1: Γιώργη λέει, μας πήραν Αλεξίου, θα μας πάρουν Βιτάλη, φέρτε και ένα σακελαρίου να κάνουμε λαϊκό τριό, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Γενικά το βλέπω, δουλεύεται αυτό το αστιάκι με το Βιτάλη. Εντάξει, βέβαια, υπάρχει μια ποιότητα, είναι έντεχνο το και Αλεξίου και Βιτάλη. Τώρα δεν ξέρω αν η Ρίτα δεν πάει στην ίδια κατηγορία, αν και έχει σαφώς περισσότερη τέχνη.
2: Εγώ βέβαια ξέρεις, επειδή είμαι σε δικό μου πλανήτη πάντα μονίμως, ναι, διαχρονικά, μου ήρθε στο μυαλό ο Βιτάλ που είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Βιτάλ ήταν.
2: Βραζίλιανος. Ναι,
1: ήταν λίγο δαντέλα κι αυτός.
2: Ξεκίνησε. Εμένα μαζί με τον Απόλλωνα με πολύ καλές εντυπώσεις. Ναι. Και μετά έριχνε. Ναι.
1: Έμοιαζε με τον Ντόζερ αυτός.
2: Ο Ντάνιελ Ωτόζερ.
1: Ο Ντάνιελ Ωτόζερ, καλοχτενισμένο.
2: Ο μαγιάρος, ο τεχνίτης, βιρτουόζος.
1: Δαντέλα, ναι.
2: Δαντέλ Ωτόζερ.

0: Καλησπέρα, Άμπαλη, λέει. Μόνο ο Τέντι Σέριγχαμ είναι το πουλέν των αλλαγών δευτέρου ημιχρόνου. Ναι, εντάξει, όντως ο Σέριγχαμ, αλλά είχε μεγαλώσει κιόλας όταν πια έμπαινε μόνο αλλαγή ο Σέριγχαμ. Δηλαδή, εμείς ψάχνουμε κάποιον που να παίζει κάτι σκανδαλώδες σαν το Σόλσκερ. Ο Σόλσκερ, όταν τον έβαζε βασικό ήταν για τα πανηγύρια, όταν τον έβαζε αλλαγή έβαζε δύο γκολ. Άμα χρειαζόταν και στις καθυστερήσεις μόνος του.
1: Κοίτα, τα μεγάλα γκολ των καθυστερήσεων που μείναν στην ιστορία και χάλασαν τον κόσμο είναι και οι δυο τους. Ναι. Και ο Σέριγχαμ και ο Σόλσκερ με την Μπάγερ στις καθυστερήσεις του αγώνα με την Μπάγερ στο Καμπ Νου.
0: Εσύ λες για τον τελικό, αλλά ο Σόλσκερ το έκανε συστηματικά αυτό. Δηλαδή,
1: ο Σόλσκερ, όχι, ο παίχτης μπαίνω αλλαγή είναι και το κάνει ο Γιώργος, δεν θυμάμαι κανέναν άλλο με τόση διάρκεια και τη συχνότητα και αποτελεσματικότητα. Δεν χερνάει και όλα αδερφή. Και τώρα που ήταν προπονητής United, την ίδια φάτσα είχε που είχε το 90 αίρεση.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτό, baby,
0: η μπούκλα βοηθάει. Δεν το λέω για να σε πονέσω τώρα, αλλά ξανακατάλαβες.
1: Ω, δεν με πονάς, δεν με πονάς.

0: Αλλά να σου τύχει τέτοια τετράδα, ρε εσύ.
1: Τι τετράδα?
0: York Cole, Σέριχαμ Σόλτσκερ και τους τέσσερις δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πώς το κατάφερε και το κάνει το τίγιο, δηλαδή να τα βάζουν και τέσσερις.
1: Ναι. Έχεις έρθει με μια διάθεση νοσταλγίας σήμερα, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά μου ήρθες στο τυράκι.
1: Πρώτα ήρθες με σκοπό να κράξουμε τον Ινφαντίνο.
0: Καλά, αυτό είναι, σου λέω. Άμα μπορούσα να έχω μια αφίσα και να πετάω βελάκια δηλαδή όλη μέρα από το μέχρι το. Εντάξει, ρε φίλε, ξεπέρασε κάθε όριο.
1: Λοιπόν, Λέρα λέει με το γιαλατζί, Λέρα δίπλα σου. Τώρα που έβαλα ουίσκι να απολαύσω τις μουσικές επιλογές, βρήκατε να μιλάτε. Θα βάλουμε και τραγούδια για ουίσκια και διάφορα άλλα σε λίγο.

0: Έστειλαν και άλλες περιπτώσεις. Ο Γερεμέγεφ ισχύει, όντως το έκανε στον Παναθηναϊκό, να παίζει δηλαδή και να βάζει, να παίζει πολύ καλύτερα όταν έμπαινε ως αλλαγή. Ο Χασάν του Ολυμπιακού, πολύ κλασική περίπτωση, όντως.
1: Ο Αιγύπτιος, ο δικός μας, όχι οι παλιοί του ΠΑΟΚ.
0: Ο Φράνκο Χάρα που λέει ο φίλος εδώ, δεν νομίζω. Ένα γκολ έβαλε, και αυτό τώρα τέλος πάντων.
1: Με την άκρη στο τελικό με την
0: Ξάνθη.
1: Αυτό.

0: παροκάδες με τα τσιπάκια που τα είχαν προβλέψει από τότε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν σταματάει, έβαλες ρε θηρίο. Μην πεις στην ατάκα, που λέει τον Γκαρσόνι στην ερμηνεύτρια στο Βιετνάμ όταν ετοιμάζεται να το ξεκινήσει.
1: Όχι, και η ερμηνεύτρια είναι αυτό τι απαντάει. Ό,τι κι αν πεις πηγαίνω πάσο. Και επειδή ξέρεις, σας παρακολουθώ μέρα νύχτα και δεν σταματάω, δεν υπάρχει το απόσπασμα τη τραγουδίστρια, η ερμηνεία που είναι πιο τσαχφινογραγαλιάρικη και αλανιάρικη και δίνει πόνο. Δεν υπάρχει, είναι γυρισμένη μόνο στα ταινία. Δεν υπάρχει πουθενά το
0: τραγούδι. Γιατί ωραία είναι, σαν να ακούσουμε.
1: Υπέροχη.

Κάνω εικόνα, λέει, Μαραθιανού με μαλλί τόζερ και Κυριάκο με δέρμα τα μαντανίεν σαλίβα. Τρομερή εικόνα στο κέντρο του γηπέδου και έλα στο γήπεδο. Μίτσο, θα βάλουμε έλα στο γήπεδο σε λίγο.

0: Εν τω μεταξύ, θυμάμαι τον Ενσαλίβα πριν αποφασίσει να γίνει ράπερ με πολύ καλύτερα αποτελέσματα, αν με ρωτάς, από ότι ως ποδοσφαιριστής. Όταν έπαιζε στον Πανιόνιο, που τον έλεγε ο Σπυρόπουλος Ενσαλίβα.
1: Ενσαλίβα.
0: Ενσαλίβα, σχεδόν με κίνδυνο να φύγει κάποιο φράγισμα. Έμοιαζε σαν ένα κράμα καντέ. Με Μακμάναμαν, ξέρω εγώ.
2: Συγγνώμη, ήταν σε εκείνο το μυθικό μάτσο που κάνει ο Τζιμπούρ με το Χούτο Πάρτι.
0: Που... Σε όλα τα μάτσα.
2: Όχι, κάποια... όχι. Έχει παίξει ένα μάτσο στο ΑΚΑ ή ΑΕΚ που είναι σε τρομερή κατάσταση. Είναι να προσπεράσει να πάει πρώτη, νομίζω, εκείνη την περίοδο. Και είναι όλοι περιμένουμε πόσα θα βάλει η ΑΕΚ. Και βγαίνει δηλαδή. Δεν πρέπει να έχουν κάνει τέτοια συνεργασία σαν δίδυμο Τζιμπούρ Χούτο. Και νομίζω έβγαινε από πίσω.
0: Δεν ήταν ο ΤΑΜ. Δεν ήταν ο ΤΑΜ αυτή την εποχή. Ήταν πιο πίσω.
2: Εκεί κοντά ήταν, κάτσε, ήταν πρώτα ο Μάκος, μετά ο Τάμπ, θυμάμαι, γιατί τότε με τον Τζακίρι είχαν γίνει χαμός.
0: Εσύ λες το παιχνίδι στο
2: ΑΚΑ.
0: Το 2008 που νίκησε ο Πανιόνιος 3-2.
2: Ναι.
0: Που είχε προηγηθεί 0-3. Μέσα στο ΑΚΑ. Ναι. Με Χούτα. Ο Ενσαλίβα ήταν πιο πίσω. Πιο πίσω.
2: Κάτσε, το 7-8 πρέπει να ήταν στην ΑΕΚ ο Ενσαλίβα.
0: Ναι, παίζει να ήταν και στην ΑΕΚ, όντως. Όχι, παίζει, ήταν στην ΑΕΚ. Οπότε μιλάμε σίγουρα για πιο πίσω.
2: Άρα ο Μάκος είναι πιο μετά.
0: Ναι.
2: Ο Τζιμπούρ είναι στο τελικό του 9, 8-9 σεζόν.
0: Και τι πράγμα τώρα λες.
2: Πότε ήταν στην ΑΕΚ ο Τζιμπούρ μετά.
0: Ναι, το 2009 ήρθε στην ΑΕΚ ο Τζιμπούρ. Το καλοκαίρι. Τι είχε γίνει τότε η ακριβότερη μεταγραφή.
2: Όχι, ρε, αφού το 8-9 στο τελικό έπαιξε που είναι το Μάιο του 9. Το Μάιο του 9 στο τελικό.
0: Το καλοκαίρι του 8. Το καλοκαίρι του 8.
2: Το καλοκαίρι του 8 ήρθε.

Όσο ακούμε αυτό το υπέροχο τραγουδάκι, ένα ωραίο μήνυμα υπέρ των μεταμοσχεύσεων, να σας πω ότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινάει στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις, με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη στη Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αυτός που κάνει, λέει, τη μεγαλύτερη διαφορά ως αλλαγή και μάλιστα αγωνιζόμενος στο πολύ 3 λεπτά ανά αγώνα είναι μακράν ο Ρήλος. Ούτε ζέσταμα, λέει, δεν χρειάζεται. Παιδιά, ο Ρήλος είναι από την άλλη κατηγορία παίκτη που παίζει συνεχόμενα 90 λεπτά και δεν ρετάρει. Δηλαδή, ο Ρήλος μπορεί να κάνει 37 ώρες σερί εκπομπή και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το βγάζει όλο το 90 λεπτό. Δεν είναι αλλαγή.

0: Εκείνο λέει το Χούτος Τζιμπούρ ήταν λίγο παραπάνω από το Ρονάλντο Ναζάριο Ραούλ, λέει ο φίλος εδώ. Να πω εδώ πάντως ότι ήταν η ίδια σεζόν που ο Απανιώνιος είχε και τον, και τον Ρεκόμπα. Γι' αυτό ήταν τόσο φοβερά τα πράγματα που κάνανε οι άλλοι δύο μπροστά. Είχε και το Ρεκόμπα. Είχε και το Ρεκόμπα. Ο Πανιώνιος. Ρεκόμπα.
1: Και στο Γιανόφ. Αυτή μετά.
0: Και στο Γιανόφ.
1: Αυτή είναι μετά, ρε. Νομίζω δεν είναι με την ίδια χρονιά.
0: Ο Χούτος ήταν σίγουρα με Ρεκόμπα και στο Γιανόφ.
1: Έμεινε γιατί έφυγε.
0: Το Χούτος Τζιμπούρ δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ ως δίδυμο.
1: Μα ο Χούτος Τζιμπούρ ήταν στο μάτς με την ΑΕΚ τότε. Που βάζανε τα γκολ.
0: Ναι. Τότε ήταν και ο Ρεκόμπα. Το θυμάμαι. Τέλος πάντων.
1: Στο Καραϊσκάκη ξανά τον έχω δει που με κερδίσει μαγκομαχητά 1-0 εγώ. Το με γκολ του Ζαϊρή το Ρεκόμπα να κάνει όργια.
0: Λοιπόν, ρε Γιώργη λέει με 350 ώρες ύπνο, λογικό μετά να κάνεις 35 ώρες σε εκπομπή. Παιδιά, δεν ξέρω πόσο κοιμάται ο Ρίλος. Εμένα με ενδιαφέρει, βλέπω την απόδοσή του στο γήπεδο. Έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και για παίκτες που νυχτοπερπατούσαν τα βράδια. Λέει, τι εμένα με νοιάζει πόσα τσιγάρα κάνει τη νύχτα και άμα πίνει ουίσκια μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Άμα μπαίνει στο γήπεδο. Και είναι MVP, σε ενδιαφέρει εσένα.
1: Στον μπάσκετ κάποιος το 90 το έχει πει αυτό, μεγάλος. Όχι ο Σουλής Μαρκόπουλος, δεν θυμάμαι. Όχι, κάποιος το έχει πει το 90 σε μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Καλά, τότε οι Ιουγκοσλάβοι, ειδικά ο Πάσπαλιο και ο Βράγκοβιτς, σε 17 μπάκετα τη μέρα.
0: Ναι.
1: Και οι Αμερικάνοι στον μπάσκετ ήταν το δεκαετία του 90 που ήταν, βάζαν 30-45 πόντους, ήταν το βράδυ. Ναι. Δίναν πόνο στις πίστες και...
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν ήταν κάθε βράδυ με το Μιλίσεβιτς στο Λαμαμούνια.
1: Ο Μιλίσεβιτς όμως έβαζε καλά λάθια. Ο Ρολάντο Μπλάκμαν δεν είχε παίξει καλά στην ΑΕΚ σε σχέση για με το τι έκανε.
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν ήταν 35 χρονών.
1: Εγώ σου λέω για άλλους που τα βάζανε ρε, ναι, την άλλη μέρα. Βάζανε δηλαδή και στις πίστες και στις καρδιές και στα καλάθια.
0: Ο Ρολάντο Μπλάκμαν είχε φάει και μια καψούρα εδώ τέτοια. Άστα. Δεν κάνουμε κουτσομπολιό τώρα.
1: Βρες, έχει γίνει χαμός τώρα. Και τι δεν έχει γίνει, αλλά δεν λέγεται. Τα τότε χρόνια. Δεν ξέρεις τώρα με τον Μπέρι και τον πρόεδρο του Ηρακλή.
0: Με τον Μπέρι και τον πρόεδρο του Ηρακλή.
1: Βρε αγόρι μου, μέχρι και την καθαρίστρια.
0: Α,

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυλές σπιτιών έχει φτάσει φωτιά στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη στη Δυτική Αττική. Νωρίτερα εστάλει νέο μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν οι κάτοικοι από τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Περιορίστηκε η αναζωπήρωση στην Ψάθα, ενώ η περιοχή έχει εκενωθεί προληπτικά. Δύο αναζωπηρώσεις σχεδόν ταυτόχρονα καταγράφηκαν νωρίς το απόγευμα στην περιοχή των Μεγάρων, στο Κανδύλι, κοντά σε σπίτια, και στη βιομηχανική περιοχή Παπά Περιβόλη. Στις φλόγες τυλίχθηκε και κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Κατσικαλή Μεγάρων, όπως κατέγραψε η κάμερα του Sky. Μεγάλη αναζωπήρωση και στον Κιθερώνα, με τη φωτιά να κατευθύνεται προς τον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική, την οποία κατακαίει για τέταρτη μέρα. Κλειστή είναι η Πατρών Πύργου στο ύψος του Τραγανού Ηλίας λόγω της φωτιάς που μένεται στην περιοχή. Κυκλοφορία διεξάγεται από την Παλαιά Εθνική. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100%. Τόσο για κυρίες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Δύο συλλήψεις χτες και σήμερα σε Ραφίνα και Ήλιον για άναμαψη σταριά σε υπαίθριο χώρο, και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 59χρονο, στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Ολυμπικ Πάλας, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του εκλειπώντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Έσυο τέλος στη Σύμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Την άκρη του ο Κερατούκλης και για την υστεροφημία του το κάνει και για Καβάντζα. Πρόσεξε σου λέει. Έχει κάνει και αυτός αντίστοιχη παρασπονδία και το παίζει πολιτισμένος, βρήκε την αφορμή που χρειαζόταν για να απαλλαχθεί. Οπότε και το παίζει μάγκας και έχει καταφέρει και ο ίδιος να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Θα την κρατήσω την εκδοχή του παπάριου που στέλνει εδώ. Ακούγεται λογικό.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει ότι υπάρχει αντίστοιχος στίχος πολιτισμού και μάλιστα σε κομμάτι του Καρά που λέει «Αγαπηθείτε και άστε με μένα». Ακούγεται γνωστός ο στίχος, αλλά πες μας και ποιο είναι το κομμάτι, όχι τίποτα άλλο, να το βάλουμε να το ακούσουμε.

0: Του άνδρα η φιλία είναι το κομμάτι, οπότε αν. Το έχει. Το έχει.
1: Θα το βρούμε, ρε φίλε. Θα το βρούμε. Ό,τι θέλει ο λαός.
2: Τα φιλιά της και τα γλυκά της χάπια.
0: Δεν είναι το κομμάτι με το στίχο του Καρά, είναι αντίστοιχου πολιτισμού. Τουλάχιστον έτσι λέει ο φίλος ο Γιάννης, θα το βρούμε όμως. Α, όχι, του Καρά είναι, του Καρά, εντάξει. Συνεννοηθήκαμε.

0: Πολύ σωστή παρατήρηση από τον Νίκο από την Κηφισιά που λέει και ο Τσετσένογλου στο άδειο μαγαζί όταν φυλάει την κορνίζα με τη σύζυγό του η οποία τον έχει παρατήσει, πολιτισμό δείχνει, βέβαια δείχνει πολιτισμό αποκαλώντας τη με ένα συγκεκριμένο επίθετο. Και να θυμίσω ότι ο κύριος Τσετσένογλου είχε κάνει την παρασπονδία.
1: Ναι, με τη μυθική φράση που του είπε «μυρίζεις βουλγάρα».
0: Ναι.
2: Σημάδια που δίνει τα φιλιά.
1: Εμείς δεν υιοθετούμε, εμείς είμαστε με το Μάκη. Και το Χριστοδουλόπουλο και το Τσετσένογλου.

Μιας και αναφερθήκαμε νωρίτερα πάντως στο Χρήστο Στρακόπουλο, να σας πω ότι αν ονειρεύεστε μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο, με το κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο, το δικό μας εδώ, το Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχετε λοιπόν? Γράφετε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το στέλνετε στο info@traininghub.edu.gr, ξαναλέω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνετε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδικείτε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη των διδάκτρων. Μην το σκέφτεστε λοιπόν, μπορεί αυτή να είναι η ευκαιρία που θα σας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεστε. Για πληροφορίες περισσότερες καλείτε στο 210 010 6700.

Εδώ μιλάμε για διπλό πόνο τώρα, γιατί όχι απλώς έχει χάσει τη γυναίκα, έχει γίνει η τζιριτζάτζουλα και από φίλο, έτσι. Οπότε εδώ ακόμα μεγαλύτερη αξία αποκτά η επίδειξη πολιτισμού.

Έχω ξαναπεί ότι αν αυτή εδώ η εκπομπή έχει μία χρησιμότητα, είναι ότι λειτουργεί ως αντιπαράδειγμα, ως το απόλυτο παράδειγμα, για να το πω έτσι, του ότι όλοι μπορούν να καταφέρουν κάτι στη ζωή τους και μάλιστα να πληρώνονται από αυτό.

0: απαξιωτικό υφάκι πρωτεβουσιάνας είναι αυτό. Πρώτη φορά το ακούω το κομμάτι. Τέτοια απαξίωση πρωτεβουσιάνας σε επαρχιώτη έχω να δω από εκείνη την ταινία που ο Φέρτης ή Βόγλης ή κανένας από τους δύο, γιατί τους μπερδεύω όπως την Άστον Βίλα με την
1: Βόγλης, ο Βόγλης, ρε, ο Γιάννης ο Βόγλης, τα αμύγδαλα.
0: Που ήταν, όχι ρε, που είχε έρθει από το χωριό ο Πετρής και είχε μπλέξει με μια ξανθιά εδώ πλούσια, η οποία τον απαξίωνε και τον υποτιμούσε συνεχώς επειδή ήταν.
1: Με το Βουτσά δεν λες και τη Σταθοπούλου.
0: Μέμα Σταθοπούλου. Δεν είχε Βουτσά. Μέμα Σταθοπούλου ήταν και Βόγλης, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Σταθοπούλου δεν είναι που κάνει την Αριστοκράτσα και πετάει κάτι νύε εδώ μεταξύ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Κόντρα ρόλος.
0: Από εκεί έχω να ακούσω τέτοιο μπλαζέ ύφος πρωτεβουσιάνας.
1: Βεβαίως, Βαλέντινα. Βεβαίως, αλλά μην άρχισε.

0: Αγαπητέ συναεκτζή, Λερώνη και εσύ, πολύ κολόπεδο Κυριάκο, κατά τα άλλα συμπαθέστατε γάβρε. Βάλτε το όπου πάω, σ' αγαπάω, λέει ο φίλο ο Στάφη από τη Γερμανία. Όπου πάω, σ' αγαπάω.
1: Δεν το ξέρω. Μόνο το Χουάνι, τώρα μόνο το Ρότσα ξέρουμε. Λέει πάω.
0: Πάω, σ' αγαπάω, αλλά αυτό είναι, δεν εννοεί το
1: για
0: ίδιο.
1: Για τα αισθήματα του, για την ομάδα του φιλιού.

0: Ένας μάγκας στα Σαλόνια είναι η ταινία. Ευχαριστώ φίλο το Γιάννη που το έστειλε. Έτσι,
1: ναι, ρε,
0: με το Βόγλι που νιώθει βαθιά την υποτίμηση και το, πώς το λένε, και την απαξίωση από τη Μέμα Σταθοπούλου.

Είχα καιρό, λέει, να ακούσω το Sport FM τέτοια ώρα και πραγματικά μένω άναυδος με το γεγονός ότι είστε εσείς συγκεκριμένα οι δύο εκεί και κάνετε εκπομπή, έτσι για να βλέπετε ποιοι είναι οι πραγματικοί εργάτες, έτσι και ποιοι είναι οι πραγματικοί τουρίστες.

0: Κάποιος άλλος λέει ότι ο Vogel στη συγκεκριμένη ταινία ερμήνευε και εκείνος ένα κομμάτι, το «Πού θα πας Ρίνα μου, Κατερίνα μου». Εκεί δεν είχε μια αραβωνιαστικιά ο Vogel, η οποία παρόλο που τον έπιασε, τον έκανε τσακωτό επαυτοφόρο με τη Μέμα Σταθοπούλου, στη συνέχεια τον συγχώρησε και το δέχτηκε πίσω και τελικά αραβωνιαστήκανε με χαρές και πανηγύρια. Ή τελικά τα φτιάξε με τη Μέμα, δεν θυμάμαι. Ποια ήταν η κατάληξη.
1: Ήταν μεγάλο πυροβόλο ο Vogel.
0: Δεν ξέρω τι έκανε. Λέω για την ταινία αυτή.
1: Φαινόταν. Έχει εσύ του ρόλου που παίζει. Ήταν δυναμικό, ρε παιδί μου.
0: Νομίζω ότι και αυτό είχε ξυρίσει μουστάκι εκεί ή τα έχω μπερδέψει με τον Γεωργίτσι. Και αυτό πρέπει να έχει μουστάκι. Το ξεκίνημα. Και κατέληξε έτσι.
1: Βασικά είναι στο μεγαλύτερο western όλων των εποχών.
0: Δεν έλεγα για τίποτα άλλο. Να το στέλνει εδώ, λέει ο Vogel. Πολύ πριν το Γεωργίτσι, ξύρισε μουστάκι για χάρη τη πρωτεβουσιάνα. Να τα.
1: Αυτό είσαι ρε Μάρα. Αυτό είσαι ρε αγόρι μου. Γι' αυτό είσαι πρωταθλητή, ρε. Έπαιζε και κάτι υπερπαραγωγές μετά με τη Βάνα Μπάρμπα στην Αφρική, σε κότερα, σε τέτοια. Ο Vogel ήταν κοσμοπολίτικο μετά. Ήταν πολλαπλών ρόλων ερμηνευτής.
0: Ο φίλος που υπογράφει ο Δημήτριος λέει: Γιώργη και καραφλό αγόρι της ηχοληψίας, έχω που έχω το νου μου στη γυναίκα που είναι σεζόν. Μετά τις μουσικές επιλογές σας μου κάνατε την καρδιά περβόλη, επειδή λέγαμε για κερατάδες, λέει. Αδερφέ μου,
1: δεν υιοθετεί η εκπομπή.
0: Αν είναι να γίνει η στραβή, έχεις, δεν έχεις το νου σου.
2: Να πέφτουμε και δυο, κι όπου μας βγάζει.
1: Ψυχή, ρε.

0: ανοίξει.
1: Βλέπω τώρα ότι σας έχει ανοίξει η όρεξη, βέβαια. Κάνετε παραγγελίες και τέτοια άλλα κομμάτια ζητάτε. Αλλά μην αγχώνεστε και τις επόμενες μέρες εδώ θα είμαστε να παίξουμε και να βγάλετε τον ταλκά σας.
2: Ό,τι ουίσκι παραγγείλετε θα το έχετε.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ωραίο κλείσιμο.
2: Με η άνευ πάγου.
1: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς τον Κυριάκο Σταθερόπουλο, ο οποίος αντικατέστησε στο μέσο της εκπομπής τον Χάρη Χριστόγλου. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, την οποία δεν έχει παράπονο, την αφήσαμε να ξεκουραστεί απ' έξω χωρίς να φανεί κάπου χρήσιμη.
2: Δεν θίξαμε και την Πάτρα.
1: Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας, όσο μπορεί αυτό να γίνει από όντως του Νικόλα μας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 και 10. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.

0: Αποφάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
7: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946-773-620 και 6942-28-5151.
8: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Δευτέρας. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα μικρόφωνα, Κυριάκο Σταθερόπουλο στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτραμε αντίστροφα, 4 και σήμερα. Κατά το ίμιση, 3 και σήμερα. Κατά το άλλο μισό. Καλησπέρα σας για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είστε?
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Σε γενικές γραμμές, ναι, λέμε ένα καλά.
0: Εντάξει, καλά είμαστε. Είμαστε όρθιοι.
1: Το πιστεύω, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι,
0: αυτά που γίνονται.
1: Ναι, με αυτά που γίνονται γύρω μας, σε ατικοβιωτία δηλαδή.
0: Mm.
1: Και για τέταρτη μέρα, ναι, δεν μπορώ να πω ότι, πώς το λένε, ότι είμαι όλος χαρά.
0: Όχι, εντάξει, και χθες που ήμουν εδώ, με το που ήρθα έγινε αυτό, με το ελικόπτερο, ξέρεις, κάθομαι και σκέφτομαι τώρα χωρίς να εξετάσει το πώς και το γιατί, ποιος στέει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Κάθε χρόνο, εκτός από εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα, mm-hmm. δάσους, νομίζω κάποια στιγμή δεν υπάρχει ίχνος πρασίνου στην Ελλάδα, μας συνεχιστεί έτσι που δεν βλέπω και πώς δεν θα συνεχιστεί.
1: Ναι, και δεν ξέρω αν και τελικά μήπως είναι και αυτός ο στόχος.
0: Όντως, όντως, ναι. Μόνο αν υπάρχουν, τελειώνουμε. Χάνονται και ανθρώπινες ζωές πλέον και δεν λες τώρα μέχρι πότε θα φτάσει αυτή η λίστα. Ας πούμε να κάνει τη δουλειά του, ας πούμε, να σε σώσει.
1: Ναι.
0: Με τόσες ώρες εργασίας, με τέτοιες συνθήκες, με τόση κούραση, το ανθρώπινο λάθος είναι ακόμα πιο εύκολο, κατά τα ψέματα.
1: Εδώ το ανθρώπινο λάθος είναι πολύ πιο εύκολο σε το να κάθεσαι, που λέει ο λόγος, σε ένα πληκτρολόγιο.
0: Σε ένα γραφείο, ναι.
1: Πόσο
0: άλλο να είσαι 8-9 ώρες, άλλο να είσαι 15. Εννοείται.
1: Για τέτοιες ακραίες συνθήκες και καταστάσεις.
0: Ναι, και. Ναι,
1: και φέτος, να σου πω κάτι, δεν το, τουλάχιστον μπορεί να κάνω λάθος, αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μιλάμε πλέον για 5. Ανθρώπους που έφυγαν από την ζωή από αυτούς που επιχειρούσαν στην κατάσβεση.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ευχαριστικό. Εννοείται ότι πάλι καλά που δεν έχουμε πολύ χειρότερο όπως είχαμε στο μάτι.
1: Ναι,
0: δεν το συζητάμε.
1: Προφανώς.
0: Αλλά κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό το πράγμα, μια καλύτερη πρόληψη θα πω εγώ. Γιατί όταν σκάνε παράλληλα φωτιές, οπότε φυσάει λίγο παραπάνω. Ως πολύ, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, το είπαμε και δεν είναι τυχαίο.
0: Είναι κάπου, λες, ναι, δεν μπορεί να
1: είναι. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Εντάξει, οκ. Okay, και στους, θα πω εγώ, δεν έχει να κάνει με το ποιος κυβερνάει, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, αλλά στους προϋπολογισμούς, ας τα δούμε λίγο διαφορετικά.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ας τα δούμε λίγο διαφορετικά. Γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είπαμε τέταρτο 24ωρο, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη από αυτά που διαβάζουμε στα Μέγαρα και στην Ψάθα, και υπάρχουν κενώσεις στο Κανδύλι, στην Άνω Γλυφάδα, στον Βλυχάδα, ναι, στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Κουράγιο και δύναμη, εγώ θα ξαναπώ, στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, αλλά και σε αυτούς που συνδράμουν στην κατάσβεση.

0: Από και έπειτα στα πεζά. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
1: Άλλη μία.
0: Τρίτη ουσιαστικά. Μπαίνει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Αύριο.
1: Είχαμε κληρώσει.
0: Σήμερα είχαμε κληρώσει για όλους και για τους πέντε. Με την ευχή να είναι σε επόμενες φάσεις. Στα play-off του Champions League, του Europa League και του Conference League όλοι. Και γιατί όχι και οι πέντε σε league face, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Και στις καλύτερες δυνατές που μπορούν να βρίσκονται, έτσι.
0: Ναι, εκ πρώτης όψης δεν τους φέρθηκε άσημα.
1: Όχι.
0: Η κληρωτίδα, έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά αυτό μένει να φανεί και στον αγωνιστικό χώρο.
1: Απλά έλεγα, ρε παιδί μου, και πριν, αν αφήσεις στην άκρη τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός τώρα και η ΠΑΟΚΑ και ΟΦΗ σε αυτά που ενδεχομένως να βρουν μπροστά τους, εμπλέκεται η βουλγαρική ομάδα.
0: Ναι.
1: Είτε στη Σόφια, είτε στα Περίχωρα, μα λέγεται ΤΣΕΣΚΑ, μα λέγεται Λεύσκι. Τέλος πάντων, υπάρχει, εμπλέκεται βουλγαρική ομάδα.
0: Λοιπόν, θες να πάρουμε από την αρχή?
1: Τι άλλο, Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε
1: και Σαββατοκύριακο λίγο.
0: Ναι, γεμίσαμε μετάλλια στην Κοπηλασία.
1: Ναι.
0: Μας δικαίωσε η ομάδα.
1: Εγώ είχα πει 3, εσύ είπες 3-4, 5. Που ήταν, νομίζω, κάπου διάβασε, καλύτερη συγκομιδή των πολλών τελευταίων χρόνων για την εθνική ομάδα. Και πολλά μπράβο τους, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Οι τρίδημες μετά το χρυσό της Παρασκευής, την καλλιτεχνική κολύμβηση, πήραν άλλο ένα το Σάββατο. Η τρίτη της παρέας αγωνίστηκε το πρωί στον τελικό, νομίζω, του ελεύθερου σόλο. Πήρε την 7η θέση, αγωνίζεται αύριο στον τελικό του τεχνικού και είπε ξεκάθαρα πάω για το χρυσό εκεί. Γιατί είναι και κάτοχος. Κουλιεράκι στη Ρώμα.
0: Α, ναι, όχι, επειδή είπες και η εθνική δεν πήγε άσημα.
1: Όχι, ναι.
0: Τετάρτη θέση δεν ήταν άσημα.
1: Την άφησα να τα πούμε πιο αναλυτικά μετά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Πολύ αξιοπρεπέστατη προσπάθεια. Βελτίωσε τον χρόνο που έκανε. Συγγνώμη, τον χρόνο.
0: Τη βαθμολογία
1: των προκριματικών. Μια τετάρτη θέση ευρωπαϊκό πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου άσχημη. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Πώς το λένε, καλορίζικος, σιδεροκέφαλος.
0: Καρέτσα είδες παρουσίαση στην Ντόρτμουντ.
1: Ωραίος. Μπράβο στους Βεστφαλούς.
0: Με γύρω.
1: Στους Γερμανούς, ναι. Αν μη τι άλλο, πρώτο γκολάκι Τζόλι με Άρσεναλ. Μια χαλά. Μια χαρά, εγκομιαστικά σχόλια από τους
0: άλλους.
1: Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν το... Αν και... Πρέμιερ, Άρσεναλ, δεν το φοβάμαι.
0: Όχι, εγώ.
1: Δεν το φοβάμαι.
0: Έχει πολύ τσάγανο.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά ροή εκπομπής.
0: Ναι, αμά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μετά των κληρώσεων. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στα play-off του Champions League τον ηγητή του Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη με το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας 18-19 Αυγούστου για τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά.
0: Η ΑΕΚ νομίζω ότι είχε φτιάξει την μοίρα της όταν...
1: Όταν προκρίθηκε η Άρχος.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εκείνο το βράδυ, από την Τετάρτη ήταν.
0: Ναι, Τετάρτη. Ήταν όλα στα μέτρα, είναι όλα στα μέτρα της νομίζω. Εντάξει, θέλει προσοχή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Η Καϊράτη δικά θα πω εγώ. Έτσι λόγω απόστασης, λόγω όλα αυτά, αλλά...
1: Σίγουρα δεν θα την πετύχει σε καμία, δεν θα έχει καμία σχέση, δεν θα έχουν οι συνθήκες που πήγε ο Ολυμπιακός.
0: Σωστά.
1: Okay.
0: Σωστά.
1: Αλλά όπως και να το κάνεις, ναι, χρειάζεται προσοχή. Αλλά ρε παιδί μου, λες, είναι δύο ονόματα που δεν σε τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Αν είναι όπως πρέπει, μπορεί και να κάνει το όνειρο πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός με τον νικητή του Union Saint-Gilloise Bodoglim. Ίδιες ημερομηνίες, μην τα επαναλαμβάνουμε, πρώτο παιχνίδι εντός έδρας για τους Ερυθρόλευκους εφόσον κάνουν τη δουλειά απέναντι στην Νάιμέγεν.
0: Η θεωρία λέει ότι παρότι και οι δύο είναι πολύ καλές ομάδες, είναι λίγο καλύτερο από το Λιόν Σπάρτα. Όχι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω. Καλά, δεν έχουμε και εικόνα σαφή τώρα πώς είναι.
1: Ναι. Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι η Μπόντο έχει ρυθμό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και ξυπνάει και μνήμες.
1: Ναι, μπράβο. Και τον έχει πληγώσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει, σαν ονόματα, Προφανώς μεγαλύτερη εμπειρία σε Λιόν Σπάρτα.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά η Ουνιόν.
0: Πολύ καλή ομάδα.
1: Μπράβο, είναι πολύ, πολύ καλή ομάδα και τελευταία τριετία βλέπεις ότι κάνει συνεχόμενα βήματα πρόοδου. Mm.
0: Από την άλλη, όμως, ρωτάς να σου πω κάτι. Αν θες να πας League Face, Champions League και παίζεις προβληματικά.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα παίξεις με την Καϊράτ.
1: Ναι, γιατί είσαι στο μονοπάτι των πρωταθλητών. Ο Ολυμπιακός σπανίως βρίσκεται σε αυτό το μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Και επίσης, το ξαναείπαμε, είναι μια ειδική συνθήκη για τον Ολυμπιακό φέτος με τη Λίμπαρ. Μετά από 3 χρόνια είναι ξανά σε προκριματικά και με τον Βάσκο για πρώτη.
0: Πρώτη φορά. Σωστά.
1: Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί. Τα προκριματικά έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Mm-hmm. Τώρα στο Europa. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τα καταφέρει απέναντι στην Άντερλεχτ, θα παίξει με τον ηττημένο του Λεύσκη Σόφιας Καϊρά Ταλμάτη. Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω. Πρώτο παιχνίδι 20 Αυγούστου εκτός έδρας, Ερεβάν στην Τούμπα.
0: Αν δεν τα καταφέρει, παίζει για την είσοδο στο League Face του Conference με μία εκ των Μπράνι Απόλλων Λεμεσού.
1: Ναι. Αυτό θα σου πει δύσκολο.
0: Και εγώ, αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Γιατί η Μπραν, είπαμε επίσης, έχει ρυθμό και οι κυπριακές ομάδες
0: θα δυσκολεύουν.
1: Τα τελευταία χρόνια γενικά τα πάνε πολύ καλά στα προβληματικά, αλλά και απέναντι στις ελληνικές τους βάζουν δύσκολα. Mm-hmm. Και ο Όφι στο Europa θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Maccabi Tel Aviv CSKA Sofias. Πρώτο μάτς στην Κρήτη. Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή από το να πετύχαινε την Μπεσίκτας.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δεν είναι απαγορευτικό. Προφανώς και δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι απαγορευτικό το να ονειρεύεται τη League Face του Europa. Και ο Παναθηναϊκός, εφόσον κάνει και το δεύτερο χρέος του, βγάλει και τη δεύτερη υποχρέωση απέναντι στην CSKA 1948, θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αν δεν έχουμε μια σούπερ έκπληξη, θα παίξει με την Χράντετς.
0: Ναι, που η οποία ήταν η πρώτη του αντίπαλος
1: στας Ευρώπας.
0: Στην ιστορία του 1960, φοβερό.
1: Μετά από 66 χρόνια.
0: Φοβερό.
1: Πιθανότατα. Λοιπόν, θέλει ο κύριος Κυριάκος να πάμε σε διάλειμμα. Περίμενε λίγο, πριν πάμε σε διάλειμμα. Α πούμε, αν μη τι άλλο.
0: Κάποια ζευγάρια καλά.
1: Ζευγάρια, ναι, στα play-off του Champions League. Τα υπόλοιπα μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr. Να τα διαβάσετε. Λοιπόν, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, εκτός από το ζευγάρι της ΑΕΚ, έχουμε το Celtic Las Clincher. Δυνάμο Ζάγκρεπ Ζάλγκυρης με Βίκινγκ. Ο νικητής του Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας με τον νικητή του Αραρά Τσέλιε. Και ο νικητής του Χάμπαλ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας με το Άρχους Αμπάχ. Και στο μη πρωταθλητών, εκτός από του Ολυμπιακού, έχουμε ο νικητής του Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς. Ωραίο ζευγάρι γι' αυτό. Θα παίξει με τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Αυτά. Πάμε σε μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: γράφει ο φίλος είναι μια αιτία. Ότι οι φωτιές είναι αποτέλεσμα και της ερήμωσης υπαίθρου. Εννοείται αυτό. Γιατί και δεν μαζεύονται τα ξερόχορτα και γιατί δεν υπάρχει πολλής κόσμος να αντιμετωπίσει κάποια φωτιά όταν ένα χωριό, ας πούμε, σε μια ορεινή περιοχή είναι άδειο. Αυτόματα, ας πούμε, δεν υπάρχουν 10-15 άνθρωποι να πάνε να την προλάβουν, να το πω έτσι, πριν επεκταθεί. Αλλά αυτό δεν λέει κάτι, φίλε μου, που στέλνεις, για το ότι και τα μέτρα είναι λυπή και ο κόσμος είναι λίγος που δουλεύει στην πυροσβεστική και τα μέσα, ας πούμε, χθες ήταν δανεικό το ελικόπτερο, έτσι. Ήταν νοικιαζόμενο, ουσιαστικά. Δεν ήταν της ελληνικής πυροσβεστικής. Όλα αυτά νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίσουν. Κάθε χρόνο μας προβληματίζουν, αλλά δεν αλλάζει κάτι.
1: Δεν βγάζουμε λάδι καμία.
0: Καμία κυβέρνηση δεν βγάζουμε λάδι.
1: Νομίζω ότι επειδή ζούμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο την τελευταία 7 αιτία. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι.
0: Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου 44 χρόνια. Το ίδιο πράγμα.
1: Πάνω. Και είπα, μακάρι στους επόμενους προϋπολογισμούς να βγουν μεγαλύτερα κονδύλια για αυτό το κομμάτι. Okay, και για τους και περισσότερες προσλήψεις ό,τι έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.
1: Ξεκινάμε.
0: Με Ολυμπιακό, ο οποίος αύριο κάνει πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά κύπελα για φέτος. Με την αναμέτρηση με την ΑΕΜΕΓΕΝ έγινε η συνέντευξη τύπου του Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Έχει και τα άλλα θέματα του Ολυμπιακού. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσανάκα. Χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Γεια σου Γιώργη.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα σήμερα πάλι. Λοιπόν, και πολλές αποχωρήσεις σήμερα, όπως φαίνεται. Πολλές αποχωρήσεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπου θέλετε.
1: Όπου θες.
2: Να πιάσουμε λίγο το μάτς πρώτα.
0: Πάμε, ναι, ναι, πάμε.
2: Ναι.
0: Πρόκληση, είπαμε με την Λιμπάρ.
2: Είπε πρόκληση, γιατί και ο ίδιος επί της ουσίας καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι και για αυτόν και για την ομάδα του να μπει στο Champions League, στη League Phase για δεύτερη σειρή σεζόν. Γιατί τις δύο τελευταίες σεζόν, όσο είναι με τη Λίμπαρ, ουσιαστικά στον πάγκο η ομάδα δεν έχει παίξει προβληματικά.
1: Ναι.
2: Μόνο League Phase.
1: Από το 23.
2: Ακριβώς. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια καινούργια συνθήκη για αρκετούς παίκτες, αλλά ο Ολυμπιακός είναι σαφώς πιο έμπειρη ομάδα από την ΑΕΜΕΓΕΝ στις διοργανώσεις. Αύριο όμως απέναντί του, εγώ λέω και ένα σύνολο που είναι αρκετά δεμένο, αρκετά γρήγορο. Θυμίζει τον Ολυμπιακό, αρκετά. Θα δει δηλαδή ότι πρεσάρει, ότι παίζει με ένταση, κλέβει μπάλες και δεύτερες μπάλες, προσπαθεί να παίξει άμεσα. Μοιάζει αρκετά στον Ολυμπιακό. Βέβαια παίζει με τριάδα στην άμυνα. Και νομίζω ότι έχει ένα καλό αυτή η ομάδα που βολεύει τον Ολυμπιακό πάρα πολύ, γιατί παίζει με πάρα πολύ ψηλές γραμμές. Άμα σπάσει στο πρώτο μπλοκ της άμυνας, το πρώτο μπλοκ της πίεσης, με συγχωρείτε, της ΑΕΜΕΓΕΝ, μετά μπορείς να την χτυπήσεις πολύ εύκολα και να την προβληματίσεις. Νομίζω το μεγάλο ζήτημα για τον Ολυμπιακό θα είναι να αποφύγει το pressing από την ΑΕΜΕΓΕΝ και αντίστοιχα να καταφέρει ο ίδιος να κάνει το παιχνίδι του και ο ίδιος το pressing, έτσι, από την άλλη μεριά στην ΑΕΜΕΓΕΝ. Δεν πρέπει να τις δώσει ευκαιρίες. Έχει ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Γενικότερα είναι μια καλή ομάδα η ΑΕΜΕΓΕΝ. Ο Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου, έχει και την υποχρέωση και το πρέπει, γιατί στα μάτια μου τουλάχιστον το φαβορί σε αυτό το ζευγάρι. Μπορεί στο επόμενο ζευγάρι που προέκυψε να είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, με συνδυλουάζει από τον Γκλιντ, αλλά εντάξει, θες να μπει θέλος Λίγκ. Οπότε παίζει και με τους καλύτερους, έτσι είναι.
0: Αυτό είπαμε. Δηλαδή,
2: παίζεις με καλές ομάδες για να μπει σε μια διοργάνωση που πέρσι βγήκε 18ος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το διακύβευμα είναι μεγάλο. Προποντής το είπε για ακόμη μια φορά, το επεσήμανε για ακόμη μια φορά, γιατί ξέρει ότι έρχονται πολλές αλλαγές ακόμα στην ομάδα, ότι πολλοί παίκτες αυτούς που θα παίξουν τώρα μπορεί να μην είναι στις αρχές Σεπτέμβρη στην ομάδα και να είναι άλλοι παίκτες που θα παίξουν τώρα, γιατί το αντιλαμβάνεται και ίδιος ότι έρχονται πολλές αλλαγές. Αλλά από την στιγμή που το συμφώνησε και ο ίδιος ότι χρειάζεται αυτή η ομάδα αρκετές αλλαγές, γιατί δείχνει λίγο να αρχίζει να έχει ξεζουμιστεί, έτσι, να χρειάζεται φρεσκάρισμα πλέον, το αντιλαμβάνεται. Αλλά πάντα είναι καλό αυτές οι αλλαγές, ειδικά στα επίσημα ομάδα, να γίνονται σταδιακά. Όσο περνάνε βέβαια τα παιχνίδια, νομίζω ότι θα βλέπουμε όλα και περισσότερα πρόσωπα. Δεν έχω κάτι την τελευταία προπόνηση ακόμα. Να περιμένουμε για εσύ και για εσύ ποιόν. Θα πρέπει να δούμε, γιατί υπήρχε η φημολογία, εάν κάποιος από τους δύο δεν ήταν έτοιμος όχι μόνο για το αυριανό μάτς, αλλά ούτε για τη ρεβάνς. Ναι, να γινόταν μια αλλαγή και να έμπαινε ο Στέφανο Ορτέγκα στη θέση του.
1: Mm-hmm. Ναι, οκ. Okay.
2: Ας κρατήσουμε ένα μικρό παραθυράκι, μην έχουμε Ορτέγκα στη θέση του Ορτέγκα. Να το πω έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από την Αργεντινή και επιβεβαιώνεται, τουλάχιστον το ρεπορτάζ, είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μια προχωρημένη διαδραμάτευση με τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Οι πληροφορίες που έχω πει για την Αργεντινή είναι ότι πλησιάζει η νέα πρόταση τα 5 εκατομμύρια, αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός δηλαδή. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια, τώρα είναι 4,8, 4,9, 5 ακριβώς, δεν μπορώ να σου το πω με ακρίβεια, αλλά επί της ουσίας είναι 5 εκατομμύρια η νέα πρόταση και φαίνεται πως πλέον βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ώστε να συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, γιατί και ο Ολυμπιακός έχει δώσει το OK στο Ορτέγκα εφόσον τα βρήκε ο Ολυμπιακός με τη River να συμφωνήσει. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι και το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα είναι για 3,5 χρόνια. Δηλαδή μέχρι και τον Δεκέμβρη του 29, να το πω έτσι. Είχαμε σήμερα και το κλείδωμα της πώλησης του Αντρέ Λουίζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Ουσιαστικά η ανταλλαγή εγγράφων να γίνει ανάμεσα Ολυμπιακό και Κάνσας. 16,5 καθαρά παιδιά και άλλα 3,5 σε μπόνους, στα 20 εκατομμύρια δηλαδή το όλο πακέτο. Για τον Αντρέ Λουίζ είναι ποσοστό μεταπόλυση 20% κρατάει ο Ολυμπιακός, ενώ παρόμοιο deal έχει κάνει και με τον Τζολάκη, με την Χάλη για τον Τζολάκη. Πάλι κρατάει ένα ποσοστό κοντά στα 20% Ολυμπιακός και μια διαπραγμάτευση, όπως δάχεται πλέον πάλι στην Αγγλία, έχει φτάσει το όλο ποσό στα 20 εκατομμύρια ευρώ της μεταγραφής. Δεν σταματάνε πολλοί εκεί, για να συνεχίσω, γιατί και ο Μασούρας πηγαίνει στην Νέο, θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, νομίζω και εκεί φαίνεται πως θα είναι μια μικρή αγορά από τη Νέο, με 1-2 εκατομμύρια. Δεν θα είναι δανεικός, μην είναι και ελεύθερος, δεν το ξέρω, νομίζω πως είναι αγορά αυτό που μαθαίνω εγώ παιδιά, με ένα μικρό ποσό. Με πώληση φεύγει και με αγορά, πηγαίνει στην Παλέρμο και ως Τρεφέτσα.
1: Yes.
2: Το ποσό μάλιστα που λένε οι Ιταλοί είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ που δίνει η Παλέρμο για τον Στρεφέτσα, ο οποίος υπογράφει τριετές με την Ιταλική ομάδα, Serie B, αλλά με την προοπτική τη νέα σεζόν να ανέβει και να επιστρέψει στη Serie A. Καταλαβαίνετε ότι μάνι-μάνι ο Ολυμπιακός είναι σε μια κατάσταση που του έφυγαν έβρα και τον Τζολάκη μέσα, έτσι, και τον αυτή που πώς να το πω, ελαφραίνει το ρόστερ του αρκετά. Βέβαια, αυτό τι σημαίνει στη θέση του Ορτέγκα, αν θα είναι ο Σαλαχαντίν, όπου οι Μαροκινοί σήμερα έγραφαν ότι βρίσκεται σε μια διαδικασία αλληλεπίδησης μεταγραφής του Ολυμπιακός, που παίχτης θέλει να έρθει. Απ' την άλλη, εγώ λέω παιδιά ότι όλο αυτό, βλέποντας και την αποχώρηση και του Μασούρα, ίσως να μας δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, αυτό που σας λέω τόσο καιρό, είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει τουλάχιστον έναν Έλληνα ακόμα παιδί. Mm-hmm. Είναι επιτακτική και για να διώνει και οι λίστες, να μην υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε ότι γίνεται αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή να μικρύνει το ρόστερ και να έχει 25 παίχτες, γιατί τι θέλει ο προπονητής, θέλει τους 17 ξένους και τους 8 Έλληνες, αυτοί που είναι δηλαδή στην Ευρώπη, να είναι και στην Ελλάδα, για να είναι όλα ιδανικά. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι για το αγωνιστικό τμήμα, για το ποδοσφαιρικό τμήμα, προέχει το αυριανό παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, όπως είναι λογικό βέβαια, παιδιά, πρέπει να τρέξουν και εξελίξεις στα μεταγραφικά, σε παραχωρήσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες που θα έρθουν.
1: Ωραία. Εκτίμηση για εντεκάδα του αυριανού αγώνα μπορούμε να κάνουμε.
2: Ναι, μπορούμε να κάνουμε. Ασφαλώς. Στο μεγαλύτερο κομμάτι, δηλαδή ότι ο Πόποβιτς θα είναι κατά την αιστεία. Δεξιά θα είναι ο Μαθαίο, όπως φαίνεται. Αριστερά έχει κλειδώσει ο Μπρούνο. Στόπερ, ο Πιρόλα, σας έλεγα Σμαήλοβιτς τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω ότι πλέον είμαστε 50-50 και στο λίγο παραπάνω για να ξεκινήσει ο Ρέτσος. Γιατί τις τελευταίες μέρες παιδιά προπονείται στο 100%, δεν έχει την παραμικρή ενόχληση και ίσως ο προπονητής να επιλέξει να διατηρήσει το ίδιο κεντρικό δίδυμο στα στόπερ που είχε και πέρυσι. Λογικό ναι. Το βρίσκω. Σίγουρα ένας του άξονα ο Μουζακίτης. Δυσκολεύομαι να σας βρω τον παρτενέρ του. Νομίζω ότι ο προπονητής το σκέφτεται ακόμα, το σκέφτεται αρκετά. Εγώ θα έπαιρνα το ρίσκο να σας πω ότι δεν θα ξεκινήσω τον Καρτία, αλλά θα ξεκινήσω τον Τζικίνιο στο πλάτη.
1: Ναι.
2: Με το Ζέλσον, το Ροντινέ στα εξτρέμ, τον Ελκαμπή στην επίθεση και το μεγάλο ερωτηματικό πώς θα ξεκινήσει πίσω από τον Ελκαμπή μετά, αν δεν είναι ο Τζικίνιο. Δηλαδή, αν θα είναι ο Φορτούνης, αν θα είναι ο Γκουστάβο Σα ή και ο Ζωτό Σίλβα. Μπορεί να έβλεπα με τη σειρά όπως σας τα είπα, από το μικρότερο στο μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, το Φορτούνη θεωρώ ότι έχει το μικρότερο ποσοστό, αν δεν άκουσε δεν παίζει στο 10 με τον Μεντιλίμπα. Και να δούμε ακριβώς τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχει και αναλυτική φυσικά παιδιά, έτσι, με τον Γκαρτία σαν στόπερ, να το ξεκινήσει ο προπονητής, επειδή είναι η θέση του αυτή. Απλώς εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα λίγο βαρύς και δεν μπορεί να βγάλει πάνω 55-60 λεπτά. Δεν είσαι λέω και πολλά. Ο Γκαρτία έτσι φαίνονταν στην προετοιμασία, γιατί έχει ρίξει λίγο τη ρυθμό του προπονητής. Ξεκινήσει δηλαδή ο Γκαρτία με τον Μιζακή στον άξονα και μπροστά στο Τσικίνιο, όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πολλές φορές.
1: Ωραία. Κατάμεστο.
2: Κατάμεστο λίγα. Πολύ λίγα εισιτήρια απομένουν. Μακάρι έτσι να εξελιχθούν όλα για να είναι σολδάω το παιχνίδι, για να έχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και ήδη βγήκαν και κυκλοφορούν έτσι τα εισιτήρια για το εκτός έδρας ματς σε 8 ημέρες την άλλη Τρίτη.
1: Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, Γιώργο?
2: Έχει πάρει κοντά στα 700. 700-750 κάπου εκεί είναι.
1: Άλλωστε είναι μικρό το γήπεδο, δεν είναι?
2: Ναι, είναι 12-13.000 το γήπεδο της Νάιμέγεν. Πολύ ποδοσφαιρικό, να ξέρετε, ναι. Με πολύ κοντά τις κερκίδες στο γήπεδο, αλλά εντάξει, είναι ένα ωραίο γήπεδάκι το οποίο συμπορούσε να πάνε. Μακάρι να έχει και ο Ολυμπιακός ένα θετικό αποτέλεσμα στην πλάτη του, για να πάνε και εδώ στην πρόκριση σε 8 μέρες από σήμερα στον Αϊμέγιο.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να σου λέμε.
1: Ακούσαμε τον κύριο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, αγωνιστικά και μεταγραφικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μέντες Μορέιρα, ο ποδοσφαιριστής της Καλαμάτας, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ολλανδία την τριετία 2018-2021 σε Χρόνιγκεν, Τέλσταρ και Εξέλσιορ. Μίλησε στην Αναστασία Βοσνάκη για το TST
0: Νάιμέγεν.
3: Η Νάιμέγεν ήταν η έκπληξη στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν. Ποιο είναι το αγωνιστικό της στυλ?
4: Η Νάιμέγεν ήταν σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην Ολλανδία την περασμένη σεζόν, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο κύπελο. Με προπονητή τον Ντίκ Σρούντερ, ανέπτυξε ένα πολύ επιθετικό και proactive στυλ παιχνιδιού. Της αρέσει να κυριαρχεί στην κατοχή της μπάλας, να πιέζει ψηλά στο κύπελο και να επιτίθεται με ένταση. Αυτό το κάνει λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες ομάδες στην Ολλανδία, καθώς αγωνίζεται με τριάδα στην άμυνα και χρησιμοποιεί τα μπακ πολύ ψηλά στο κύπελο, δημιουργώντας πλεονεκτήματα στη μεσαία γραμμή αλλά και στα πλάγια. Το ποδόσφαιρο είναι αρκετά άμεσο, κάθετο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι στην Ολλανδία απολάμβαναν να βλέπουν την Νάιμέγεν την περασμένη σεζόν. Αυτό που κάνει πολύ καλά είναι η προσπάθεια να κερδίσει ξανά την μπάλα αμέσως μετά την απώλειά της.
3: Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύναμα σημεία της Νάιμέγεν?
4: Το
5: μεγαλύτερο πλεονέκτημά της είναι η οργάνωση. Πιέζει ως ομάδα, δουλεύει εξαιρετικά σκληρά χωρίς την μπάλα και είναι πολύ καλά προπονημένη. Παράλληλα, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες επειδή ανεβάζει αρκετούς παίκτες στην επίθεση και κυκλοφορεί με ταχύτητα την μπάλα. Ωστόσο, το μειονέκτημα μιας τόσο επιθετικής προσέγγισης είναι ότι αφήνει χώρους πίσω από τα full back με τα οποία παίζει και κυρίως στην αμυντική της γραμμή. Όταν οι αντίπαλοι καταφέρουν να ξεπεράσουν την πρώτη γραμμή πίεσης, η Νάιμέγεν μπορεί να γίνει αρκετά ευάλωτη στις μεταβάσεις.
3: Τι θα πρέπει να προσέξει περισσότερο ο Ολυμπιακός και τι πρέπει να κάνει για να προκριθεί στον επόμενο γύρο?
5: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός απέναντι στο υψηλό pressing και στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού της Νάιμέγεν. Η Νάιμέγεν θέλει να παίζει με μεγάλη ένταση και μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες πολύ γρήγορα, ειδικά όταν κερδίζει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο. Αν ο Ολυμπιακός παραμείνει ψύχραιμος όταν έχει την κατοχή και αποφύγει τα εύκολα λάθη, μπορεί να εκμεταλλευτεί τους χώρους που αφήνει η Νάιμέγεν όταν επιτίθεται. Πιστεύω επίσης ότι η εμπειρία του Ολυμπιακού στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς.
3: Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρίας της Νάιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
4: NSA had last year a very good season in the league. They finished third and also they reached the cup final. Η Νέα Μέγεν είχε πράγματι μια πολύ καλή σεζόν πέρυσι στο πρωτάθλημα. Τερμάτισε στην τρίτη θέση και έφτασε επίσης μέχρι τον τελικό του κυπέλου. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο αποτελεί μια εντελώς διαφορετική πρόκληση. Ο Ολυμπιακός είναι η πιο έμπειρη ομάδα στο ζευγάρι. Έχει αγωνιστεί για πάρα πολλά χρόνια στην Ευρώπη, τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League, ενώ πρόσφατα κατέκτησε και το Conference League. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα στα συγκεκριμένα παιχνίδια και στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ειδικά αν οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις παραμείνουν κλειστές και κρυφθούν στις λεπτομέρειες, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να εκμεταλλευτεί την έλλειψη εμπειρίας στην Νέιμέγεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Η έδρα της είναι ένα σχετικά μικρό γήπεδο για τα δεδομένα της Ολλανδίας. Πώς είναι η ατμόσφαιρα εκεί?
2: Το Χόφορτ Στέιντιουμ είναι το όνομα του στέιντιουμ του NSA. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στέιντιουμ στην Ολλανδία.
4: Το Χόφορτ Στέιντιουμ είναι το γήπεδό της. Δεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα στάδια στην Ολλανδία, όμως η ομάδα έχει τη φήμη ότι δημιουργεί μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί είναι ιδιαίτερα παθιασμένοι και βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο κερκίδες. Και από τη στιγμή που έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία φορά που η ομάδα αγωνίστηκε στην Ευρώπη, πιστεύω ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη και θορυβώδης σε σχέση με ένα συνηθισμένο παιχνίδι πρωταθλήματος ή κυπέλου.
3: Αν έπρεπε να ξεχωρίσεις τους καλύτερους παίκτες στην Νέιμέγεν, ποιους θα επέλεγες?
4: Για μένα, ο Κόντα Ισάνο είναι πιθανότατα ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στην Νέιμέγεν στη μεσαία γραμμή, χάρη στην ενέργειά του, την ικανότητά του στο pressing και τη δυνατότητά του να κερδίσει συνεχώς την μπάλα. Έχουν επίσης ορισμένους έμπειρους παίκτες, όπως ο Σαϊρό Σερί, είναι ο αρχηγός της ομάδας και προσφέρει δημιουργικότητα, εμπειρία, αλλά και γκολ από τη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση διαθέτουν επίσης τον Μπράιαν Λίντσεν. Είναι ένας έμπειρος και αποδειγμένα ικανός επιθετικός, ο οποίος λειτουργεί ως ηγέτης στην επίθεση. Έχει πολύ καλή αντίληψη της κινήσης του, δουλεύει σκληρά και είναι αποτελεσματικός στο τελείωμα των φάσεων. Έχουν επίσης Dusan Tadic, ένα παίκτη που πιστεύω το γνωρίζουν πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εμπειρία και η ποιότητά του μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
6: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Ολυμπικ Πάλας, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη, η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του εκλειπώντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση κίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Αίσιο τέλος στη σήμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα.

0: 102.4.gr. Η ενημέρωση πέσει και online.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι, τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Που θα γίνει στην Κρήτη είναι λίγο δύσκολο, να έπρεπε να τα εισιτήρια να ήταν στη διάθεση του κόσμου πολύ νωρίτερα.
4: Ναι.
3: Γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν πραγματοποιήσει ένα ταξίδι το οποίο δεν το λες και εύκολο για τους εκδρομείς της Ένωσης στις
4: 12 Αυγούστου.
5: Ναι,
3: 12 Αυγούστου κατεβαίνει πάρα πολλοί κόσμος και από τις 10 Αυγούστου.
4: Το πίκ της σεζόν είναι.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Πραγματικά.
3: Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει τα μεταγραφικά μας που είναι και πολύ πολύ σημαντικά. Καταρχήν του Βιτάλης, ο οποίος σύμφωνα με τους Ούγγρους όλο και τελειώνει και έρχεται. Αλλά πρέπει να περιμένουμε, γιατί ακόμα δεν υπάρχει διαδικασία που να φανερώνει ότι μαύρο μεθαύριο θα είναι εδώ. Αυτό πριν από την Ουγγαρία, τώρα και το μεσημέρι που μιλώντας με τον Ντάνιελ Τόζερ, αυτό θεωρούν δεδομένο εκεί. Ότι έχει κλείσει ο παίχτης από έθιμα εθιμοτυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα, να τελειώσει και με τη Βούλα και να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Αθήνα, στα Σπάτα.
4: Γιώργο, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ αυτό το αρχικό νούμερο, το 2,5.
3: Ναι, εκεί είμαστε, 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσό μεταπόληση. Πρέπει να παζαρεύεται αυτό, νομίζω. Αλλά να τελειώσει και να το πούμε. Και όμως και εκεί λέγεται, όμως με 2,5 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ναι.
3: Αυτό λέγαμε και χθες. Τώρα...
4: Λεπτομέρειες για τον ποδοσφαιριστή, αν μη τι άλλο το συμβόλαιο.
3: Γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ θα φτάνουν οι αιτήσεις απολαβές του ποδοσφαιριστή, είτε αυτό έχει να κάνει με πόνους επιτευξητόχων είτε χωρίς. Αλλά πρέπει να τελειώσει για να στα πω όλα, ξέρεις.
5: Ναι, καλά, ναι.
4: Okay.
3: Ό,τι και να σου πω τώρα θα είναι...
4: Όχι, εγώ για αυτό σου λέω, για το συμβόλαιο που είπα πιο πολύ.
3: Τριετές,
4: τετραετές, τι...
3: Αυτό που ακούμε πάει για τετραετία.
4: Okay.
3: Και για τις απολαβές που σου είπα τώρα, επαναλαμβάνω, επειδή δεν έχει τελειώσει, να περιμένουμε.
4: Okay,
3: γιατί
4: καλό,
3: μπορεί και αυτές να είναι οι λεπτομέρειες που θα θέλουμε για να τελειώσουν, κατάλαβες.
4: Ναι.
3: Πρέπει να ζητάει ένα λιγότερο ή χρόνο, ας πούμε, ή κάτι περισσότερο σε χρήματα, ή ΑΕΚ να θέλει περισσότερο χρόνο συμβολέου,
4: ή
3: ομάδα να ζητάει ποσοστό μεταπόλησης.
4: Δεν τα λες ψηλά γράμματα αυτά είναι
3: όχι, βασικά. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς, αλλά επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω, το ρεπορτάζ από Τσούγκρους αναφέρει ότι η περίπτωση έχει τελειώσει. Εμείς είπαμε ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο ακόμα, αλλά εκτός από πρέπει να λέμε ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει.
4: Ωραία.
3: Σήμερα τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουν την ρεπορτάζ.
4: Του Κώστιτς.
3: Αυτό ήταν, είναι και παραμένει ανοιχτό, έχοντας την ΑΕΚ το περίμενε για την απάντησή του, αν δηλαδή είναι αυτή η προοπτική που τον γεμίζει, να το πω έτσι, γιατί επί της ουσίας η ΑΕΚ αυτό έχει κάνει. Ο Νίκολιτς έχει μιλήσει με τον Κώστιτς

0: του είχε γνωστοποιήσει την προοπτική της ΑΕΚ, το πλάνο του, το τι θα περιμένει από αυτόν, τι θα βρει εδώ. Καλά, προφανώς θα τα ξέρει και από τον Λουκαγιώβιτς και από τον Κατσίνοβιτς. Μην τελαθούμε κιόλας, έτσι. Αλλά όπως σας είχα πει και την Παρασκευή, μα μην θυμάμαι, δεν θυμάμαι, που φαινόταν ότι τελειώνει μέσα στο επόμενο 10ωρο ή 8ωρο, δεν προέκυπτε από το ρεπορτάζ και του παίχτη, του περιφάλλοντος του ποδοσφαιριστή, των ατζέντιδων δηλαδή, αλλά και της ΑΕΚ, ότι είμαστε σε μια φάση που σε 2 ώρες έχουμε deal, ας πούμε, ή σε 10 ώρες, ή μέσα στο Σαββατοκυριακό. Καθ' άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι και από το κοινό μου ρεπορτάζ προέκυπτε ότι δεν είμαστε τόσο κοντά. Παραμένει ανοιχτό. Λέει ότι ενδιαφέρει η ΑΕΚ, απασχολεί ο παίχτης, είναι ένα υπαρκτό σενάριο, αλλά ακόμα δεν έχουμε κατάληξη. Αποκλείω να έχουμε σήμερα, αύριο. Δεν το αποκλείω, εννοείται. Έχει περάσει και πολύ καιρό από την Παρασκευή, όπως ξέρετε, γιατί τις υποθέσεις. Απλά εγώ ξανά λέω, βάζω ξανά σε παρένθεση, όπως το είχα πει την Παρασκευή, για το όνομα, όταν βγαίνει το όνομα.
1: Ναι.
0: Και δεν τελειώνει και πολύ νωρίς. Συνήθως με τον Λιμπάλτα δεν γίνεται. Συνήθως λέω.
2: Γενικά αυτό, νομίζω ισχύει γενικά.
0: Και γενικά ίσως, είναι απλά εγώ λέω και τον Λιμπάλτα, γιατί
1: αυτό είναι
0: σημαντικό. Με ποδοσφαίρο, και μας συνηθίζει την πρακτική του. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έγινε το κόστος, αν πάρει αύριο μετά το τηλέφωνο και αλλάξει το δόμενο, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Παραμένει όμως ανοιχτό, όπως ήταν ακριβώς, όπως θα πάμε και την Κυριακή στον κόσμο και το Σάββατο.
1: Ωραία. Τριήμερη άδεια, να το πω έτσι, και Πέμπτη επιστροφή στις προπονήσεις.
0: Σωστά, Πέμπτη απόγευμα προπονήσεις. Είναι 3,5 μέρες, να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά νορμάλ, έτσι, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δουλειάς, με ένα διπλό βασικό στάδιο προετοιμασίας, είναι πάρα πολύ δικαιολογημένο αυτό.
1: Καλά, ναι, εννοείται.
0: Και στις, περιμένουμε την ενημέρωση του ΣΑΕ για το μάτς με την Καλυφθέα, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος περιμένει, αν θα γίνει κυκλισμένο το θηρόνι, αν θα είναι ανοιχτό, αν θα είναι στην Όργουιν Αρίνα ή αν θα είναι στο προβολητικό κύριο σας πάντα στο Σεραφείδη, για παράδειγμα. Έτσι, αυτό δεν έχουμε, δεν έχει αποσανθυνιστεί.
1: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και για τον Πενεράκη περιμένουμε, παιδιά, αν και εφόσον αποκτηθεί παίκτη, θα δούμε αν θα κινηθεί ο ίδιος και οι ατζέντιδες σου για.
1: Κάτι διάβασα Μπέρνλι.
2: Μπήκε και η Μπέρνλι, ε.
0: Ναι, λέγεται, παιδιά, γιατί στην ΑΕΚ μέχρι πριν από 25 λεπτά δεν είχε φτάσει κάτι.
2: Όχι, για ενδιαφέρον μιλάμε, όχι για πρόταση.
0: Ναι, δεν έχει, αλλά θυμάστε για την Κυριακή της Αντικ, πώς το λέγαμε, πριν πάτε άδεια. Γυρίσατε και ακόμα πρόταση δεν είχε.
2: Εγώ δεν έχω φύγει, φίλε.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Κάποια στιγμή δεν είναι.
2: Κάτσε.
0: Οπότε ναι, να υπάρξει και κάτι για να μπορούμε να μιλήσουμε σε βάση σοβαρή. Κατάλαβα, γι' αυτό το λέω. Πάντως είναι δεδομένο ότι ο παίκτης δεν έχει ενημερωθεί ούτε για ατζέντιδες από την ΑΕΚ για να ψάξει αυτή η ομάδα. Δεν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ο Καταλανός. Ο ίδιος ψάχνει μια-δυο προοπτικές, το είχε κάνει και με τον Γιόνσον, και αν αρνηθεί, τότε αλλάζει το δεδομένο.
1: Ωραία. Γιώργο, να σε καλά.
2: Φιλέ.
1: Καλό βράδυ στον Γιώργο Τσαγκύρη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Θα έχουμε αργότερα στην παρέα μας και τον Νίκο Τζαλίδη.
1: Απολογισμό.
0: Να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό του δεύτερου κομματιού, αν μη τι άλλο, της προετοιμασίας της Ένωσης στην Ολλανδία, την οποία παρακολούθησε από κοντά. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε με το υγρόν στοιχείο. Είπαμε και στον πρόλογο για την καλλιτεχνική κολύμβηση, για την τέταρτη θέση που κατέλαβε η εθνική ομάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Παρίσι, στο Olympic Aquatic Center. Η εθνική ομάδα την οποία αποτελούσαν η Θάλια Δαμπάλη, Όλγα Ιμβριώτη, Σμίνη Μαρία Καραβασίλη, Στυλιανός Κουκουσέλης, Σοφία Ευαγγελία Μαλκογιώργου, Βασιλική Θάνου, Δανάη Τσαπραλή, Γεωργία Μυρτό Ζαγκανά, πήραν την τέταρτη θέση, όπως είχε γίνει και στον προκριματικό, ενώ η Βασιλική Αλεξανδρή το πρωί πήρε την 7η θέση στο ελεύθερο σόλο και αύριο, όπως είπαμε, στις 10 αγωνίζεται στον τελικό του τεχνικού με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Χρυσές εισδιπλούν η Άννα Μαρία με την Ειρήνη Μαρίνα, οι οποίες ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τόσο στο ελεύθερο όσο και στο τεχνικό ντουέτο, και από αύριο στα νερά του Σικουάνα, όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες,
1: ανοιχτή κολύμβηση,
0: θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα της μαραθώνιας κολύμβησης. Η Ελλάδα συμμετέχει με τον Άλκη Κυνηγάκη και την Γεωργία Μακρύ. Πέρυσι στο ευρωπαϊκό της Σερβίας ο Κυνηγάκης πήρε την 8η θέση στα 10 χιλιόμετρα και η Μακρύ στην παρθενική της συμμετοχή στη διοργάνωση ήταν 13η.
1: Πάμε στην κοπηλασία. Είχαμε πει και στον πρόλογο, ανέφερες ότι ήταν η καλύτερη συγκομιδή των τελευταίων 16 ετών σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών. Θυμίζω ότι έγινε στην Λίμνιο Βαρέζη της Ιταλίας. 5 τα μετάλλια, 1 χρυσό, 2 ασημένια, 2 χάλκινα. Τελευταία φορά που είχε γίνει το 2009 στη Σλοβενία.
0: Το Σάββατο ήμουν σπίτι, έκατσα και τα είδα από το πρωί.
1: Φαντάζομαι.
0: Την Κυριακή είχα μια υποχρέωση. Είδα λόγω ότι υπήρξε κακοκαιρία. Και αντί για 12.30
1: αργήσανε.
0: Ξεκινήσαν νομίζω μετά τις 2 και είδα τις κούρσες
1: λίβε
0: αργότερα. Λίβε. Όχι, αργότερα. Okay, ναι, okay. Σημαντοσκόπηση. Τα είδα όμως.
1: Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, να πούμε το χρυσό κατέκτησε ο Σκύνερ Μιχλαφρών Βαρών Ανδρών ο Πέτρος Γαϊδατζής. Πρώτο χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για τον ίδιο. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το 5ο συνεχόμενο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, τερματίζοντας 3ος στον τελικό του Σκιφ. Ακόμα ένα μετάλλιο κέρδισε η Γαβριέλα Λιόλιου, τερματίζοντας την 3η θέση του Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Την προηγούμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, είχε κατακτήσει το επίσης ασημένιο μαζί με την Λίλα Μουρατίδου στο διπλό Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Επίσης, το Σάββατο, το ασημένιο ήρθε στο διπλό Σκιφ με το δίδυμο Ευαγγελίας Αναστασιάδου και Μιλένας Κοντού. 5 μετάλλια λοιπόν. Στην 5η θέση συνολικά η Ελλάδα του σχετικού πίνακα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ρωτήσουμε τον Γιώργο και οποιοδήποτε ρεπόρτερ αν θα πάρει στρία για τη Λεύση Ξόφα, γιατί πολύ απλά η Λεύση Ξόφα δεν έχει προκριθεί ακόμα, έτσι.
0: Ναι,
1: κάτσε να προκριθεί.
0: Αν προκριθεί, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα με τα τελευταία νέα του Ατρόμητου. Πριν από αυτό, να πω το εξής. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλ το στο info@traininghub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 6700.

0: Πάντω, όντω, να συνέχισε τη μεταγραφική του ενίσχυση, όπως συνεχίζει και την προετοιμασία του με ένα φιλικό χθες, το οποίο ήρθε σοπάλου 0-0. Θα μας τα πει όλα ο Μανώλης Μουσουράκης. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας, κυρία μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Το είχες προαναγγείλει από το Σάββατο το βράδυ.
1: Ναι, για το Λίρατζε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
2: Εδώ ήμανε και όταν μας ενημέρωσαν εδώ από την, ο Γιώργος, μπράβο, Πετρίδης, Μουσουράκης λέει για μεταγραφή ατρόμητου. Λέει, αυτό το παιδί, μπράβο. Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε βγει μπροστά αυτό το όνομα για τον ατρόμητο, ενώ στα κοιτάπια των περιστεριωτών το τελευταίο διάστημα. Ήταν μια ιδανική περίπτωση στο μυαλό του ατρόμητου, υπό ποια έννοια, μια συγκεκριμένη κίνηση, διότι ήθελαν να...
2: Μανώλη, περίμενε, βάλε λίγο μια ανωτελεία.
0: Ναι, για να
2: γιατί, για να πάμε μετά χωρίς διακοπή. Είναι ο Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής με αποστολή Ολυμπιακού. Γιώργο.
3: Γεια σας, γεια σας κύριε. Λοιπόν, για λίγο θα συνοχίσω και πάλι. Έχει βγει αποστολή του Ολυμπιακού με Πόβο Τσομπανίδης, Τουρνάρα, Σάλιακα, Ορτέγκα. Ο αριστερός μπακ, έτσι. Mm-hmm. Σμαήλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινή, Μαθαίο, Ρέσος, Μπρούνο, Φορτούνη, Σα, Ζέλσον, Γκαρθία, Σικιόνι, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίδης και Ελκαμπή. Απουσιάζει ο Σαντιάγκο Έσε από την αποστολή, όπως και ο Γιώργος Μασούρας.
2: Μάλιστα.
3: Κάποιον άλλο, δεν νομίζω πως μου ξετύγει από τους ποδοσφαιριστές που περιμέναμε. Είναι πάντως θετικό ότι είναι ο Σικιόνι μέσα, παιδιά. Ναι. Και αν είναι και σε κατάσταση να ξεκινήσει, νομίζω πως θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Γιατί είχε κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αυτά. Οτιδήποτε νεότερο, αν μου κάτι άλλο, θα σε ανοχλήσω.
2: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, χωρίς Έσε και Μασούρα, λοιπόν.
0: Και να δούμε ποια θα είναι η αλλαγή, έτσι.
2: Η αποστολή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Μανώλη Μουσουράκη. Έλα.
1: Ναι. Σας έλεγα ότι ήταν μια στοχευμένη κίνηση αυτή για τον Ατρόμητο. Mm-hmm. Που είχε προκριθεί το τελευταίο διάστημα, διότι ήθελαν οι περιστεριώτες από τη μία να αποκτήσουν έναν ποιοτικό παίχτη. Απέδειξε και την περασμένη σεζόν ο Λίρατζης, τον Πανεθαιραϊκό, μια γεμάτη χρονιά. Από την άλλη, ξέρετε, ήθελαν έναν παίκτη ο οποίος θα ερχόταν να συμπληρώσει ιδανικά τον Μουντέ, τον Ματθαίο Μουντέ, στον οποίο πιστεύουν πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Η περσινή σεζόν ήταν μια σεζόν καθιέρωσης για τον ίδιο, οπότε δεν ήθελαν κάποιον δίπλα του, ο οποίος βάσει του γραφικού, αν και παρένθεση, αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο για τον Ντούσαν Κέρκες. Αλλά και πάλι δεν ήθελαν κάποιον ο οποίος θα είχε αυτό που λέμε τη φανέλα σπίτι. Ήθελαν ένα ανταγωνιστικό δίδυμο, να δίνει ο ένας έξτρα κίνητρο στον άλλον και ανταγωνισμό. Και νομίζω ότι το κατάφεραν με την απόκτηση του Λίρατζη για δύο χρόνια ως ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κρατήσει, όπως είχαμε μεταφέρει, και ένα ποσοστό. Ο δικέφαλος του Βορρά. Το 2 πήρε ο Λίρατζης, μάλιστα από χθες είχε βρεθεί στην Πολωνία προκειμένου να μην χαθεί χρόνο. Σήμερα ολοκλήρωσε να αποκαλύψει τις εξετάσεις και μάλιστα πριν από λίγες ώρες έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ντούσαν Κέρκες άμεσα στη διάθεση του σερβοβόσιμου τεχνικού. Οπότε ενδεχομένως να τον δούμε πιθανότητα και στα επόμενα φιλικά, τα οποία είναι Τετάρτη το επόμενο. Είπες Νίκο για το φιλικό χθες. Δεύτερο επικολονικό εδάφους με την ανόρθωση.
2: Τι έχεις να κρατήσεις? Ήταν τηλεοπτικό ή όχι?
1: Ατρόμητος TV.
2: Α, οκ. Ωραία, πάρα το παρακολούθησες?
1: Αμέ,
0: νομίζω ότι δεν υπήρχε.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Οφείλω να ρωτήσω, ρε φίλε, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για πες, τι κρατάμε?
1: Το πρώτο φιλικό του Ατρόμητου ήταν με τον Άρη Λεμεσού, όπου νίκησε ο Ατρόμητος το χθεσινό 0-0. Και το λέω αυτό διότι επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε μερικές φορές, ότι τα αποτελέσματα δεν παίζουν κανένα ρόλο. Χθες ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος από το πρώτο. Εντάξει, και ο Άρης είναι και καλύτερη ομάδα από την ανόρθωση. Αλλά τα στοιχεία που έχει δείξει και στα δύο αυτά φιλικά τεστ, η ομάδα του Κέρκες, είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θέλει να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, κυρίως χθες το είδαμε αυτό. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία. Δημιούργησε περισσότερες φάσεις χθες από την ανόρθωση. Έχει δώσει αρκετό χρόνο συμμετοχής και χθες ο Κέρκες σε νεαρά παιδιά. Και βέβαια υπάρχουν κάποιες σταθερές που φαίνεται ότι και φέτος θα βγουν μπροστά. Ή να το πω καλύτερα, κάποιοι φαίνεται να βγαίνουν παραπάνω μπροστά μέσω της προετοιμασίας. Κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία και σε επίπεδο προπονήσεων και σε επίπεδο φιλικών ο Πνευμονίδης. Μπορούμε να το σημειώσουμε αυτό. για τον Ατρόμητο, δηλαδή ήταν σχεδόν μέσα σε κάθε συνδυαστική προσπάθεια. Αλλά και αυτό που μαθαίνουμε και από τις προπονήσεις είναι ότι είναι πάρα πολύ ορεξάτος. Θέλει και για τον ίδιο να είναι μια πολύ δυνατή σεζόν αυτή για τον νεαρό, και νομίζω ότι τον έχει βοηθήσει και θα τον βοηθήσει πολύ όντως σαν Κέρκες. Και υπάρχουν και άλλες σταθερές, είναι ο Τσούμπερ, είναι ο Μωτσουσαμί, είναι ο Σταυρόπουλος. Τάσο, θυμάμαι όταν έπαιρνε ο Ατρόμητος τον Μήτογλου, μου έλεγες πώς θα τον βγάλει κάποιος από την δεκάδα, ποιος θα τον βγάλει. Mm. Τώρα έχει πάρει και Μάγκουνες ο Ατρόμητος, αλλά τον Σταυρόπουλο δεν τον κουνάει κανείς. Από ό,τι φαίνεται. Είναι πολύ καλός. Όλα αυτά τα φιλικά και οι τελευταίες προπονήσεις υπό το βλέμμα και του Γιώργου Σπανού, ο οποίος
2: είναι ακόμα Πανού.
1: Γύρισε.
2: Α, okay.
1: Γύρισε. Ήταν κάτι μέχρι χθες, γύρισε μαζί με τον Β' αντιπρόεδρο, τον Βασίλη Καρακατσάνη. Αυτά, επόμενο φιλικό Τετάρτη, 5.30 ώρα με την Στάλ. Άλλαξε ώρα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 12 λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Άλλαξε και την Πέμπτη με ΑΕΛ Λεμεσού για ένα Ατρόμητο το οποίο συνεχίζει με τα γραφικά. Σαφώς.
2: Περίμενε, είναι τα δύο φιλικά και η επιστροφή πότε είναι προγραμματισμένη?
1: Σάββατο. Γυρνάει
2: Σάββατο. Οκ. Okay. Ωραία. Και με τα γραφικά, αυτό που λες, τι έχουμε από εδώ και πέρα?
1: For Extreme, τερματοφύλακας.
2: For Extreme, τερματοφύλακας. Οκ. Okay.
1: Για τον Φορ,
2: πες.
1: Είναι η θέση που έχει κυκλωθεί πιο πολύ από όλες. Θέλουν, το έχουν ξαναπεί, να δώσουν και ένα καλό συμβόλαιο στον Ατρόμητο. Υπάρχει ο εκλεκτός, στο εξωτερικό αγωνίζεται. Το έχουμε ξαναπεί, δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμα ένα έτος. Οπότε γίνεται προσπάθεια από πλευράς του Ατρόμητου με την ομάδα να βρεθεί λύση και ο Ατρόμητος να τον κάνει δικό του. Είναι ανάλογα με τις μέρες. Κάποιες μέρες πάει καλύτερα αυτή την περίπτωση, κάποιες μέρες πάει λίγο πιο πίσω. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάτι πιο. Χειροπιαστό, να πούμε. Mm. Για το τέρμα επίσης εξετάζεται μια καλή περίπτωση, αλλά εκεί νομίζω θα πάει εν τέλει λίγο πιο μακριά. Θα το δούμε βέβαια, θα προκύψει κάτι διαφορετικό. Και το εξτρέμ, νομίζω πάει αρκετά πιο πίσω η περίπτωση του Ουκάκη, ειδικά μετά την απόκτηση του Λίραντζη, διότι είχαμε πει ότι ο Ουκάκη θα αποκτηθεί για διπλό ρόλο, αν με το καλό. Δηλαδή και για δεξιμπακ και για δεξι εξτρέμ. Το κρατάμε βέβαια, αν αλλάξει κάτι μέσα στο καλοκαίρι. Πάντως αυτή τη στιγμή ο τρόμο πάει για άλλο εξτρέμ. Για να ενισχύσει και την δεξιά του πλευρά.
2: Από αυτές τις τρεις θέσεις που ανέφερες, κοιτάζει καθόλου στην ελληνική αγορά ή εκτός?
1: Ναι, κοιτάζει.
2: Κοιτάζει.
1: Κοιτάζει και για τέρμα κοιτάζει και γενικά αν προκύψει κάτι καλό.
2: Μάλιστα, ωραία. Okay.
1: Πάντως ο επιθετικός από εξωτερικό, έτσι, που έχει κυκλώσει.
2: Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύεις ότι αυτή θα είναι η πρώτη, ας το πούμε έτσι, από τις εναπομείνασες προσθήκες του ΦΟΡ?
1: Είναι αυτό που σου είπα, ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Okay. Με την ομάδα, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο, το έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί αύριο, για παράδειγμα, που λέει λόγος, δεν πιστεύω θα λήξει αύριο.
2: Ναι, εντάξει, okay, καταλαβαίνω.
1: Ναι. Αλλά αν βρεθεί η φόρμουλα, τις επόμενες μέρες μπορεί να έχουμε εξελίξεις. Αλλά εντάξει, είναι θέμα διαπραγματεύσεις με αυτά.
2: Ωραία.
1: Αν θέλετε να σας μεταφέρω και ένα δημοσίευμα, όχι και δημοσίευμα, μια ανάρτηση του Eurofoot, το οποίο έχει 700.000 ακολούθους, στήκονται στις μεταγραφές του Ζορμπά, του νεαρού στόπερ από, τη Μίλαν, από τον Ολυμπιακό στη Μίλαν, και του Καραναντέρικα.
2: Ναι.
1: Από τον Ατρόμητο στην Μπάγερ Μονάχου.
2: Λογικό.
1: Ναι, δύο από τα πιο ταλαντούχα στόπερ. Στην Ευρώπη τα αναφέρουν, πριν από λίγο έγινε αυτή η ανάρτηση. Ο Καραναντρίκας, ο οποίος το πρώτο επίσημο της Bayern, K19, έτσι, ξεκίνησε βασικός.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Μανώλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα του σημερινού Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος, Νικόδερος παραμένω στα μικρόφωνα του Big Wings Sport FM. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος έχει την μουσική και τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Αρχίζουμε με ΠΑΟΚ στην δεύτερη ώρα. Όπως και οι υπόλοιποι έμαθε το ζευγάρι του. Είναι ο ηττημένος του Λεύση Ξόφιας Καϊρά Ταλμάτη, εφόσον περάσει την Άντερλεχτ φυσικά. Και ξέρει και ότι θα παίξει με τον νικητή του Μπράνα Απόλλων Λεμεσού. Ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί καν να μάθει ποιος πέρασε, να το πω έτσι. Χαίρετε κύριε Δημήτρη Τζουρμπατζόγλου.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά. Το πρωί νομίζω...
1: Έγινε μισή δουλειά.
2: Ναι, ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, τα μηνύματα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερες οι κληρώσεις. Οκ. Okay. Σαν την Άντρελεχτ δεν έχει τόσο χάλια. Ας το πούμε έτσι. Το χάλια δεν είναι ότι είναι ανίκητη, ότι είναι κάποιο
0: φόρτο
2: κλπ. Είναι η Άντρελεχτ σε τρίτο προγραμματικό καλοκαιριού. Mm. Αυτό. Ενώ είσαι ισχυρός. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν,
1: ναι,
2: δεν στέκει.
0: Και στο δεύτερο δυναμό Κιέβου θα πω.
2: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό, okay. Και αυτό μαζί. Mm. Τελικά για το Europa League έρχεται ένα ζευγάρι από το Champions League. Φαβορεί είναι οι Βούλγαροι από και πέρα. Η άλλη ομάδα πήρε πρωτάθλημα από την Καραμπάχ και μόνο αυτό λέει πολλά. Σε αυτό το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ, εφόσον θα έχει περάσει και βρεθεί με μια από αυτές τις ομάδες, πιστεύω ότι θα είναι απαλλαγμένος από μια μεγάλη πίεση για τη φετινή προσπάθεια στην Ευρώπη. Αυτή ο ένας θα είναι απογοητευμένος αφού θα έχει χάσει ένα όνειρο του Champions League και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο. Και όλα αυτά ενώ θα είμαστε στο πέρασμα του χρόνου που θα βελτιώνεται η απόδοση του ΠΑΟΚ, μια και μιλάμε για ομάδα που ξεκίνησε με αλλαγή προπονητή και ενισχύεται στην πορεία. Στο άλλο ενδεχόμενο θα είναι πιεσμένος ο ΠΑΟΚ, θα έχει κάψει το πυραυλάκι, ας το πούμε έτσι, του ενός αποκλεισμού. Και από τη μία είναι μια μπραν με 15 μάτς στην Νορβηγία, έκτη αυτή τη στιγμή. Και αν την άλλη ένας Απόλλων Λεμεσού, που το λέω από το απόγευμα γιατί έτσι το νιώθω τα τελευταία χρόνια, ότι όλοι εδώ οι γείτονες, οι δικοί μας γενικώς, έχουν τεράστιο κίνητρο να αποκλείσουν ελληνική ομάδα. Τεράστιο κίνητρο και φαίνεται και το ζούμε και το βιώσαμε ακόμα και στη Βουλγαρία πριν από 3-4 χρόνια, όπου ξαναπήγαμε. Οι Κύπροι πάντα έχουν τεράστιο κίνητρο. Είναι αρκετά απαιτητική και αυτή η δεύτερη κλήρωση αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί σε εκείνο το τελικό για την Ευρώπη πλέον. Γιατί εκεί θα είναι ένας τελικός για την ευρωπαϊκή του παρουσία η φετινή σεζόν. Επίσημο σχόλιο δεν υπάρχει κάτι από τον ΠΑΟΚ. Την Άντερλεχτ έχει. Γιατί είναι η πιο δύσκολη από όλους αυτούς. Με το πρώτο μάτς το βράδυ της Πέμπτης. Προφανώς και με τον Γάλλο Λουσέ. Mm-hmm. Ανέβηκε ήδη μια ανάρτηση στον ΠΑΟΚ, έτσι που προαναγγέλει τη μεταγραφή για το ποιος έρχεται, ποιος είναι ο επισκέπτης. Με μια φωτογραφία φυσικά με κλειστά μάτια. Η Λεκύπ το προανήγγειλε από το πρωί ότι έχει υπογραφεί το συμβόλαιο για 4 χρόνια. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι 2 εκατομμύρια κόστησε η μεταγραφή, από ό,τι πληροφορεί είναι για 3 εκατομμύρια. Είναι μια τάξη μεγέθους για το τι έδωσε ο ΠΑΟΚ για έναν 23χρονο Γάλλο με γεμάτη περσινή σεζόν που παίζει σε αρκετές θέσεις κατά βάση ως οχτάρι. Δεν έχουμε ακόμα οριστικοποίηση άφηξης και αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι θα πρέπει να περιμένουμε αυτή την οριστικοποίηση.
1: Mm-hmm. Φοβάσαι ότι μπορεί να χαλάσει?
2: Πάντα υπάρχουν αυτά τα ενδεχόμενα. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το πότε έρχεται εδώ για να υπογράψει, mm-hmm. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ο ΠΑΟΚ έχει κλείσει 5 μεταγραφές και συνεχίζει. Πάλι θα λέγαμε ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου με τον Γιαννούλη, παρά το ότι εκείνος επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας του στην Αυστρία, όπου βρίσκεται η Augsburg. Αλλά δεν μπορείς να αποφύγεις να χρησιμοποιείς τις ίδιες εκφράσεις όπως άλλες εβδομάδες, γιατί το σύριαλ αυτό έχει κρατήσει εβδομάδες και μήνες. Είναι αισιοδοξία που υπάρχει εντός ΠΑΟ και ότι σύντομα θα κλείσει η υπόθεση για το ότι έχουν εξομαλυνθεί κάποιες σχέσεις και επαφές. Ναι, θα γίνει κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο το πότε.
1: Δημήτρη, έχεις εικόνα από το ρεπορτάζ που έχει φτάσει ο ΠΑΟ την πρόταση?
2: Δεν έχει αλλάξει ο ΠΑΟ πρόταση. Είναι 3,5 εκατομμύρια συν το 1 με τα μπόνους.
1: Okay.
2: Δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, ωραία.
2: Αυτό είναι τσεκαρισμένο, το επιβεβαιώνουν συνέχεια, όπως επιβεβαιώνουν και ότι τι να πω, ότι δεν θα καταθέσουν πρόταση 5 εκατομμυρίων. Έτσι λένε.
1: Okay.
2: Πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε αυτή την ημέρα, αυτή την περίοδο, μεγάλο θέμα με αριστερό μπακ, θα το έκανε.
1: Ναι.
2: Και αυτό μπορεί να παίζει έναν ρόλο. Το ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ διώχνει και άλλον μπακ. Το τέλειο θα φύγει.
1: Ναι.
2: Το διώχνει, δεν είναι, είναι η απόφαση του παίκτη βλέποντας το τι γίνεται. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, κατάλαβε, ξαφνικά το κατάλαβε ότι υπάρχει ο Γκόμες. Mm-hmm. Δεν τα λέω όλα αυτά για το ότι κάτι αλλάζει με τον Γιαννούλη. Φυσικά mm-hmm. θέλει να τον αποκτήσει τον Γιαννούλη, γιατί είναι ο Γιαννούλης. Γιατί είναι ο Έλληνας διεθνής μπακ που θα έρθει για να, ξέρω, να τελειώσει την καριέρα του ίσως. Αλλά είναι ακόμα σε πολύ καλό επίπεδο. Απλά ίσως εξηγώ το ότι και ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μέχρι τώρα το τελειωτικό βήμα που θα τα τελείωνε όλα.
1: Μάλιστα.
2: Α, καλός κακός, αυτά φυσικά ο καθένας τα κρίνει.
1: Και ο ΦΟΡ?
2: Ο ΦΟΡ είναι πιο κρίσιμη μεταγραφή ακόμα, γιατί φαίνεται ήδη στο γήπεδο αυτή η υπόθεση. Του Χωσέλου είναι υπαρκτό. Του Χωσέλου το σκέφτονται. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές τις οποίες έχουν, αφού χάλασε του κύριου στόχου την περασμένη εβδομάδα. Επιμένει ο Χωσέλου, ίσως γιατί γνωρίζει κιόλας, αλλά και γιατί είναι δικαίωμά του, στα 2 χρόνια με κλειστό συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει στο 1-1. Εδώ ίσως ισχύει το ότι ο ΠΑΟΚ καίγεται και χρονικά. Δεν λέω ότι θα τον αποκτήσει σήμερα αύριο για να προλάβει την Τετάρτη, αλλά νομίζω ότι βιάζεται περισσότερο. Αυτό βγαίνει από όλες τις προφορίες, ώστε να πάρει την απόφαση που, επαναλαμβάνω, μπορεί και να αφορά τον Χωσέλου. Μπορεί και να αφορά συμβόλαιο 2 ετών. Υπάρχει ενδεχόμενο να δεχθεί αυτή την παράμετρο.
1: Πότε μπαίνει χειρουργείο, ΜΕΙΤΕ?
2: Μπαίνει άμεσα στο χειρουργείο. Από την περασμένη εβδομάδα φάνηκε στην τελευταία μαγνητική ότι η απόφασή του να πάει συντηρητικά δεν το δικαίωσε στο παραμικρό.
0: Εκεί να το επιβεβαιώσει και πάει, ναι.
2: Ναι, δεν υπάρχει παραμικρή βελτίωση στο ισχύο του. Δεν άκουσε ο ΜΕΙΤΕ τη συμβουλή από τον ΠΑΟ και τους ανθρώπους και τους γιατρούς του τον Μάιο. Και όλη αυτή η διαχείριση της δικής του υπόθεσης και από την τεχνική ηγεσία πέρυσι και από τον ίδιο πέρυσι, αλλά και την άνοιξη, οδηγεί σε αυτό το αδιέξοδο. Γιατί είναι 3 μήνες, είναι μετά η προσπάθεια να επιστρέψει. Το 26 δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε...
1: Ναι.
2: Με ΜΕΙΤΕ ενεργό και καλό μέσα στο γήπεδο.
1: Ναι, με το κορμί αυτό. Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
2: 2 προσθήκες για τον ΠΑΟΚ Β. Έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για 2 ποδοσφαιριστές που κυρίως παίζουν ως εξτρέμα από τα αριστερά. Ένα από την Παραγουάη, Γκαλεάνο, και έναν από την Ρουμανία. Τι να πω. Καραγκία λέγεται ο Ρουμάνος από την Δυναμό Βουκουρεστίου. Προσπαθεί ο ΠΑΟΚ, πέρα από τους δικούς του ποδοσφαιριστές, να ψάξει τις αγορές με διάφορες γνωριμίες και επαφές. Πας και βρει κάποιο μεγάλο λαβράκι. Επαναλαμβάνω, την ίδια μέρα έρχεται ένας από την Παραγουάη, 19χρονος, και ένας από τη Ρουμανία. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι, και έδωσε, μια και λες για τη β' ομάδα, έδωσε τον Μπάλντε στον Λεβαδιακό.
2: Μπάλντε, βέβαια. Πολύ σημαντικός δανεισμός, γιατί είναι εξαιρετικός ο ποδοσφαιριστής. Δεν τα κατάφερε 2 καλοκαίρια να βρει τη θέση του στο ροτέσιο της πρώτης ομάδας, παρότι έκανε την προετοιμασία, αλλά έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρακολουθεί με τεράστιο ενδιαφέρον την πορεία του σε μια καλή ομάδα όπως είναι ο Λεβαδιακός.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Άντερλεχτ.
2: Δεν έχει κάτι καινούριο, mm-hmm. τακτική, οι γνωστοί απόντες, γιατί το ιατρικό του ΠΑΟΚ είναι πολύ μεγάλο και το Σπότοφ και ο ΜΕΙΤΕ και ο ΤΑΧΑ άλλοι, όλοι παραμένουν έξω. Έρχονται και οι Βέργοι, θα έρθουν και 250 δικοί τους οπαδοί και ο ΠΑΟΚ προφανώς θα έχει τους δικούς του στον δεύτερο γύρο. Θυμίζω ότι η σημασία που δίνει η UEFA στην αναμέτρηση με τον Ισπανό Μουνουέρα που έχει βάλει ήδη διαιτητή και ετοιμαζόμαστε πλέον για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι το βράδυ της Πέμπτης.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
2: Καλά, καλό βράδυ.
1: Καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Πάμε μια μικρή διαφημιστική σφήνα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε έτσι λίγο σε τίτλους τα νέα που αφορούν τον Άρη. Ο Αλέξης Αβόπουλος είναι σε άδεια για δύο εβδομάδες.
1: Ναι,
0: δύο εβδομάδες. Ασφαλώς, αν υπάρχει κάτι, να το πω έτσι, χειροπιαστό βαρβάτο θα είναι μαζί μας. Ναι, μας ενοχλήσει.
1: Θα τον ενοχλήσουμε κι εμείς.
0: Είναι η μέρα άφηξης του Ράφα Μύρ από χθες. Είχαμε ειδοποιηθεί για κάτι τέτοιο, ότι ο Ράφα Μύρ, ο οποίος έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Άρη, θα έρθει στην Ελλάδα. Για την ώρα δεν έχει αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει πιο αργά. Ναι. Πάντως, η νέα διάσταση που έδωσαν στο θέμα του Ισπανού επιθετικού τα μέσα ενημέρωση στη χώρα είναι ότι υπάρχει συμφωνία με τη Σεβίλη για δανεισμό και οψιόν αγορά το καλοκαίρι του 2027. Έτσι. Όχι, δεν θα γίνει με αγορά ή ως ελεύθερος. Θα γίνει κάπως έτσι η μεταγραφή. Θυμίζω ότι ο Ράφα Μύρ έχει συμφωνήσει με τον Άρη για διαιτές συμβόλαιο προφορικά. Υπήρξε σήμερα ένα δημοσίευμα στην Αφρική που βάζει τον Άρη στη λίστα των ομάδων που εξετάζουν τον Αρτούρ Μαζουακού της Σάντερλαντ, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού. Όντως ο Άρης επιβεβαιώνει ότι είναι στη λίστα. Ο Μαζουακού με άλλες μία-δύο περιπτώσεις για τη θέση του αριστερού μπακ. Ενώ έτσι λίγο φούντωσε η φημολογία για τον Μάνου Γκαρθία, καθώς υπήρξε μια αλληλεπίδραση του παίκτη με τον Θόδωρο Καρυπίδη στα social media. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ακόμη πάρα πολύ δύσκολο το να φύγει από την Κάνσας, να βρει τη λύση
1: ο παίκτης. Μόνο με δανεισμό μπορεί να γίνει. Ναι. Νομίζω το είχε πει και ο Αλέξης, ότι και να καλύψει η ομάδα του MLS προφανώς μεγάλο
0: μέρος του συμβολέου.
1: Ναι, του συμβολέου. Γιατί από μόνος του Άρης δεν.
0: Μπορεί να μην λέει και τίποτα, δηλαδή αυτή η αλληλεπίδραση. Ναι. Τι Άρης τον θέλει, τον Μάνου Γκαρθία, είναι δεδομένο. Τέλος, υπήρχε επίσημη εξέλιξη με την ανακοίνωση του 18χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Ταφσίρ Ντιόπ. Μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι διεθνής με την εθνική Σενεγάλη στις μικρές ηλικίες. Under 17, under 18. Πενταετές συμβόλαιο και είναι στο πλαίσιο του παιδομαζώματος εισαγωγικά που κάνει ο Άρης από τέτοιους νεαρούς Αφρικανούς σαν επένδυση στο μέλλον, έτσι. Αυτά.
1: Ναι.
0: Θυμίζω έχουν φιλικό την Τετάρτη, έτσι, με τον Παναθηναϊκό.
1: Μπράβο, το πρώτο από τα δύο φιλικά που θα γίνουν στο Βικελίδης είναι αυτό με τον Παναθηναϊκό, το άλλο είναι με τον Πανσεραϊκό και βλέπω εδώ τώρα μια κίνηση του Super 3 του συνδέσμου οργανωμένου, του μεγαλύτερου συνδέσμου οργανωμένων οπαδών του Άρη, ότι από αύριο ξεκινάει τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους. Συγκεντρώνουμε, όπως αναφέρει η ειδική ανακοίνωση, τρόφιμα μακράς διάρκειας, είδη υγιεινής, ρούχα, πρωτεσίλες, χρηματική ενίσχυση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Λέει ότι αυτό ξεκινάει αύριο κατά τη διάρκεια των φιλικών αγώνων, δηλαδή αυτά με Πανθρακικό στις 5 και Πανσεραϊκό στις 8 του μήνα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να φέρουν την προσφορά στο σύνδεσμο πριν την έναρξη των αγώνων. Και φυσικά όλες τις μέρες λειτουργίας του συνδέσμου μετά τις 7.30 το απόγευμα. Αυτό.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είχαμε προαναγγείλει έναν απολογισμό του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Τα φιλικά που έδωσε εκεί, ξεχώρισαν, ήταν στις προπονήσεις έτσι δυναμικοί. Θα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Νίκο Τζαλίδη που παρακολούθησε και για λογαριασμό του Big Wings Sport FM αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας, την επομένη της νίκης με 3-0 από τη Σιντρούιντεν, θυμίζω έτσι. Ναι. Τελευταίο φιλικό εκεί. Γεια σας, κύριε.
1: Γεια σου, Νικόλα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλώς ήλθες, καλώς ήλθες.
1: Καλή επάνωδο. Τι κάνεις, ξεκουράστηκε?
2: Καλά. Εντάξει, τώρα βρίσκουμε ξανά τους ρύθμους μας. Γιατί ήταν λίγο το ταξίδι, ξέρεις, ήταν και λίγο η μέρα χτες.
0: Δύσκολη, ναι.
2: Είμαστε στο πόδι γιατί φύγαμε νωρίς το πρωί. Πήγαμε εκεί στην περιοχή Μίλ, ήταν περίπου μια μισή ώρα από το Άπελτον.
0: Με βαλίτσες αναχείρας.
2: Με βαλίτσες αναχείρας, ταξιγύρισαμε λίγο αργά το βράδυ, αλλά δεν μασάμε. Προχωράμε.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν. Εντάξει, αυτό νομίζω που.
0: Αρχικά θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για την κλήρωση.
2: Εντάξει, η κλήρωση νομίζω είναι πολύ καλή, ρε παιδιά. Δηλαδή, το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκι είναι, θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση για την ΑΕΚ. Έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποκλείσει μια από τις δύο ομάδες, την νικήτρια δηλαδή, και να βρεθεί στα play-off του Champions League. Τα παλαιότερα χρόνια δηλαδή, για να μπει σε ομίλους του Champions League, θυμάστε τι ομάδες υπήρχαν, οπότε νομίζω ότι βέβαια μια κλήρωση την κάνεις καλή ή κακή εσύ, έτσι.
0: Ναι.
2: Να το πούμε αυτό, γιατί και πέρυσι η ΑΕΚ, ας πούμε, που είχε τις τρεις σερί προκρίσεις, όταν έπεσε με την Άντερλεχτ, λέγαμε όλοι ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έτσι, και δεν ήταν και φαβορία η ΑΕΚ πέρυσι, ναι, με την Άντερλεχτ. Και κατάφερε κι όμως, έκανε κάτι που δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία της, πήρε τρεις σερί προκρίσεις. Μπήκε στο conference, έκανε μια καταπληκτική πορεία στη League Phase και αυτή η πορεία της εξαργυρώνει πλέον αυτή τη δυνατότητα, κατακτώντας και το πρωτάθλημα προφανώς, να κάνει μια πρόκριση πλέον στα play-off με μια ομάδα που είναι μια δυναμικότητα που θεωρώ ότι την έχει και να μπει στη League Phase.
1: Ωραία. Πάμε να κάνουμε και έναν απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας στην Ολλανδία, το οποίο παρακολούθησες από κοντά. Ποιοι ξεχώρισαν, να το πούμε έτσι, από παλιούς, από νέους, από νεαρούς σε ηλικία? Βάλτα σε μια σειρά.
2: Το βασικότερο κομμάτι νομίζω είναι και αυτό που βγαίνει ως συμπέρασμα μετά και το φιλικό με την Σεντρουίνεν, ότι η ΑΕΚ έβγαλε πολύ υψηλά επίπεδα ετοιμότητας. Την είδαμε την ΑΕΚ να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να έχει εντάξει το παιχνίδι της, να έχει και αυτή μια πρώτη φρεσκάδα που ήταν και το ζητούμενο, γιατί ο Νίκολιτς την τελευταία εβδομάδα έριξε και τους ρυθμούς, είχε μονές προπονήσεις, και είδαμε σίγουρα μια ΑΕΚ με τις αρχές τις γνωστές που είχε βάλει ο Νίκολιτς από την περσινή χρονιά, την πρώτη χρονιά δηλαδή στην ΑΕΚ, που εκεί ήταν ο βασικός στόχος να μπουν οι βασικές αρχές και να έχει μια ομάδα compact για να πετύχει αυτό το 3-3. Φέτος η διαφοροποίηση σε σύγκριση με την πρώτη χρονιά ήταν ότι εξέλιξε το μοντέλο παιχνιδί του, εξέλιξε το παιχνίδι με την μπάλα στα πόδια, και νομίζω ότι αυτό το είδαμε, ήταν εμφανές. Παράλληλα όμως έκανε και μια τροποποίηση, γιατί έχασε ένα πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή, τον Πινέδα. Έχει βάλει πλέον άλλα στοιχεία στη μέσο επιθετική γραμμή. Παίχτες με πολύ καλούς με την μπάλα στα πόδια, όπως ο Μάγερ, όπως ο Καϊρίνεν, που του δίνουν λίγο διαφορετικότητα στην ανάπτυξη. Οπότε αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό που αλλάζει για την ΑΕΚ, και θεωρώ ότι την διαφοροποιεί σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Τώρα, εντάξει, θετικό πρόσημο σίγουρα εγώ θα έβαζα στο Μάγερ πρώτα απ' όλα, γιατί ήρθε και πλέον δεν είναι σαν να είναι μερικές μέρες, μοιάζει σαν να είναι μήνες στην ΑΕΚ. Ο Κροάτης ήρθε, κούμπωσε αμέσως και του κάνει του Νίκολιτς αυτή τη δουλειά για την οποία τον πήρε. Η θέση του προφανώς είναι στο 8, αλλά μπορεί να παίξει και ως υβριδικός, όπως χρησιμοποιήθηκε με την Σεντρούιντεν. Ο Μαρίν σίγουρα πήγε πάρα πολύ καλά. Ο Κοϊτά που ήταν σαν να μην έκανε προετοιμασία, σαν να ήταν σε φουλ ρυθμούς. Ο Ρώτα, ο Πίλιος, ο Γκατσίνοβιτς. Περισσότερα εγώ περίμενα, να σου πω την αλήθεια, από τον Μπεν Ράις, τον Κουτέσα και τον Σαχαμπό. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είδαμε στην Ολλανδία Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε από τους τρεις. Εντάξει, για το Σαγάμπο έχουμε πει ότι ψάχνει ΑΕΚ για να δοθεί ιδανικός. Και να δούμε και τις εξελίξεις με τον Μπενεδάης.
0: Συνολικά, ποιες διαφορές είδες σε σχέση με την, πρωινή, με την περσινή προετοιμασία?
2: Με τι?
0: Με την περσινή.
2: Ναι.
1: Υπήρχανε, Νίκο, γιατί...
0: Ή τα ίδια έκανε ο Νίκολης και φέτος, να το πούμε έτσι.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν. Γιατί να σου πω κάτι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Φέτος η ΑΕΚ έχει να ξεκινήσει επίσημες υποχρεώσεις μέσα Αυγούστου. Πέρυσι ήταν, νομίζω, ένα μήνα χονδρικά νωρίτερα.
2: 24 Ιουλίου. Ναι, το πρώτο παιχνίδι με την Περσεβά.
1: Οκ. Okay. Τι διαφορές δηλαδή υπάρχουν σε σχέση με πέρυσι?
2: Η πρώτη και βασικότερη ήταν ότι πέρυσι ξεκίνησε από το Α και το Β ο Νίκολης. Δηλαδή υπήρχαν προπονήσεις που τοποθετούσε ο ίδιος μέσα στο γήπεδο τους παίκτες του για να τους μάθει τα πολύ βασικά. Γιατί παρέλαβε και μία ΑΕΚ η οποία έζησε όλα αυτά που έζησε, τέλος πάντων, την προπέρσινη χρονιά.
1: Ναι, και ψυχολογικά ήταν, να το πω έτσι, χάλια.
2: Καταρακωμένοι, βέβαια. Καταρακωμένοι. Οπότε το βασικότερο στο τακτικό επίπεδο ήταν να μπορέσει να βάλει τα πολύ βασικά και να σχηματίσει μια ομάδα η οποία θα είναι compact τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα για να παίρνει τα αποτελέσματα όπως και έγινε στην πορεία βέβαια της χρονιάς. Η ΑΕΚ εξελίχθηκε, έπαιξε καιρό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι το λένε όλοι, ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα πέρυσι. Φέτος δούλεψε εντελώς διαφορετικά γιατί είχε τη βάση από πέρυσι και σε κάθε προπόνηση προσέθεται και πράγματα κυρίως μεσοεπιθετικά, γιατί θεωρούσε προφανώς θέσφατο το αμυντικό κομμάτι, αυτό που είπα πριν, το compact, να είναι σκληρή στην άμυνα, να είναι συμπαγής κλπ. Οπότε αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και σίγουρα ήταν και κάπως διαφοροποιημένη η προετοιμασία πέρυσι που είχε τρία προκριματικά όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Ναι. Θεωρώ ότι και εκεί υπήρχε μια διαφοροποίηση. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ να βγάζει μέσω επιθετικά κάποιους άλλους αυτοματισμούς από πέρυσι, λίγο πιο σύνθετους. Και σίγουρα αυτό που είπα πριν, ότι είναι μεγάλη διαφοροποίηση. Mm-hmm. Περνάμε από την εποχή του Πινέδα, που ένας έπαιρνε την μπάλα και αποτελούσε βασικό πυλώνα ανάπτυξη για την ΑΕΚ από τον άξονα. Ήταν πολύ χαρακτηριστική δηλαδή η κίνηση του Πινέδα και το πώς αναπτυσσόταν η ΑΕΚ από τον άξονα και το πώς αναπτύσσεται πλέον, που βάζει πολλούς και καλούς χειριστές της μπάλας στον άξονα αλλά και στα άκρα με τους υβριδικούς που θα χρησιμοποιεί, το είπε και ο ίδιος ο Νίκολιτς, για να φτάνει η μπάλα μπροστά με build-up, με ανάπτυξη, με αυτό το παιχνίδι.
1: Mm-hmm. Ωραία. Νικόλα, μιας και σε έχουμε στον αέρα, το προφορικό που διαβάζουμε της συμφωνίας πλέον με την Κιόρ για τον ποδοσφαιριστή, τον το Βιτάλης, ναι, το Μίλαν Βιτάλης.
2: Το Βιτάλης, ναι, το
1: πότε εκτιμάς ότι θα γίνει γραπτόν, θα γίνει αύριο?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε την οριστική συμφωνία και το τελικό deal, πλέον είναι οι λεπτομέρειες.
0: Ναι, να έρθει
2: ο παίκτης, να περάσει τα ιατρικά, να υπογράψει και να πάρουν καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι τελειωμένη με το γράφη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
1: Νικόλα, μου ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Νίκο Τζαλίδη και κάνοντα τον απολογισμό του δεύτερου κομματιού της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn, αλλά και αυτό για την είδηση ουσιαστικά της τελευταίας στιγμής, την προφορική συμφωνία με τη ΑΕΚ, με την Κιόρ για την απόκτηση του Μίλαν Βιτάλης, και πλέον είναι θέμα χρόνου να έρθει ο ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογράφες. Πριν πάμε σε διαφημιστικό, τον ΠΑΟΚ τον πρόλαβε η Νις.
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ανακοίνωση της παραχώρησης του Τόμ Λουσέ στον δικέφαλο του Βορρά, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Συλλόγου. 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στην ΙΣ, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του. Είναι η ανάρτηση της γαλλικής ομάδας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο ΕΚ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Eden Rock και το Olympic Palace, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη, η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του Εκλιπόντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Αίσιο τέλος στη Σύμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Πείνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Όλο το βάρος έχει πέσει στην ανοιχτή γραμμή που υπάρχει με τη Ρωσία, τη Σπαρτάκ και τον Γκαρσία. Νομίζω ότι είναι σε μια φάση όλο αυτό το έργο που ο παίκτης έχει ψηθεί να έρθει στην Ελλάδα. Είναι ok με τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι υπάρχει κίνηση συνισταμένη με το Τριφύλλι. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει το βασικότερο κομμάτι, το βασικότερο που ξεπεράστηκε είναι ότι το δανείζει η ομάδα του χωρίς υποχρεωτική οψιόν. Γιατί και αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να το ξεπεράσει, ας πούμε. Ένα σκόπελο Παναθηναϊκός εξ αρχής. Οπότε τώρα θα έλεγα...

0: του, να τα βρει ο Παναθηναϊκός με τους Ρώσους οριστικά και μετά να πούμε ότι όντως ο παίκτης μπορεί να είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά είναι καλό το κλίμα, υπάρχει ανοιχτή γραμμή, υπάρχει διάβλεψη επικοινωνίας. Οπότε λέμε ότι πλησιάζει ένα βηματάκι περισσότερο στον Παναθηναϊκό, όπως να λέμε τίποτα παραπάνω υπερβολικό.
1: Αυτή η επικοινωνία που λες, ο Νίστρουπ έχει μιλήσει μαζί του. Το έχει εξηγήσει, ας το πούμε έτσι, ναι. Ποιο είναι το πλάνο, ποιο είναι το project, για ποιον ρόλο τον προορίζει.
0: Έχω την πεποίθηση ότι έχει, κοίτα, μέχρι τώρα σε όλους τους παίκτες που ενέκρινε ο Νίστρουπ και σε όλους τους παίκτες που ο Κοτσόλης εντόπισε και έδωσε στον Νίστρουπ, πάντα υπήρξε επικοινωνία και με τον προπονητή. Νομίζω ότι έχει υπάρξει επικοινωνία και με τον Νίστρουπ. Ωστόσο, ο Νίστρουπ φυσικά να στο πράσινο φως, δεν θα κινούταν ποτέ ο Παναθηναϊκός χωρίς το πράσινο φως και το και του Νίστρουπ. Είναι παίκτης που του κάνει και του κάνει γιατί παίζει δεξί εξτρέμ και μπορεί να βοηθήσει και στα φορ. Του κάνει γιατί του αρέσει επειδή είναι σπίτι, είναι αθλητικός τύπος, εκρηκτικός. Έχει τον γκολ, κάτι που θέλει να το τονίσει αυτό το σημείο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο νέο Παναθηναϊκό. Και φαίνεται από τις κινήσεις που κάνει και ο Κάγκου έχει τον γκολ που ήρθε και ο Ντέστερ μπαίνει τώρα και είναι ικανοποιημένοι και θέλουν να δουν ένα διαφορετικό παίχτη, μια διαφορετική επιλογή στην κορυφή της επίθεσης και φυσικά κοιτάζει για δεξί εξτρέμου, όπως λέγαμε και πριν από μια εβδομάδα στο Βάιο, που θα έχει τον γκολ και όπως ξέρετε και εσύ πολύ καλά, γιατί ξέρετε τον παίχτη, το έχει τον γκολ και μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θέλει δηλαδή και πιο αποτελεσματική να γίνει η ομάδα η ίδια μέσα από τη δουλειά της και την ομαδικότητα, αλλά θέλει να έχει και μονάδες που θα έχουν συχνότερη επαφή με τα δίχτυα. Και αυτό φαίνεται ότι πάει να τονίσει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ και φυσικά έχει και επαφή με το ποδοσφαίρι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Πώς είσαι την κλήρωση?
0: Την είδα πάρα πολύ καλή. Όχι βατή που λέμε, πάρα πολύ καλή. Μιλάμε για δύο ομάδες που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Μάλλον για μία ομάδα που είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού. Η Μπεσίκτας λογικά θα επικρατήσει, έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να περιμένει πιο βατή κλήρωση σε αυτή τη φάση. Υπήρχαν και αντίπαλοι τύπου Χετάφε που τις δρίβλαρε. Υπήρχε πάντα η παγίδα του να σου ένας πιο επικίνδυνος αντίπαλος, αλλά νομίζω ότι από τα υπογκρουπ μέχρι τον προσεχή του αντίπαλο ο Παναθηναϊκός πήγε πρίμα. Οπότε παιδιά πλέον χωρίς άγχος, γιατί είναι αλλιώς να έχεις και στον προθάλαμο της πρόκρισης, ας πούμε, ένα μεγάλο εμπόδιο, χωρίς άγχος ο Παναθηναϊκός για μένα μπορεί να καταστρώσει τα σχέδιά του. Δηλαδή τα σχέδιά του ήταν εξής: αυτή τη στιγμή να κλείσει το Λιβάη Γκαρσία, αν μπορεί, ή ένα δεξί εξτρέμ λόγο πάντα από αυτή την πτέρυγα, για να έχει γεμίσει σχεδόν το ρόστερ σε όλα τα σημεία του με τις βασικές επιλογές, να περιμένει και να πάει λίγο πιο εκεί για να βρει κάτι καλύτερο με υπομονή στη θέση 8, που τον ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να ενισχυθεί με ένα ποιοτικό οχτάρι δημιουργικό και σε αυτό το κομμάτι για να χτίζει λίγο καλύτερα. Και νομίζω ότι στο βάθος τούνελ που λέμε, ίσως μέσα από τις προσαφαιρέσεις και τις αποχωρήσεις κάποιων παιχτών ανοίξει και ο δρόμος για κάποια άλλη θέση στην πορεία που θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά πλέον θα έχει σίγουρα δύο παίκτες σε κάθε θέση και σίγουρα ένα πολύ γεμάτο ρόστερ για να παίξει μπάλα μεταφορικά και κυριολεκτικά ο Παναθηναϊκός. Και αν δείτε, νομίζω ότι έχει και πιο ποιοτικό ποδοσφαιριστές, αλλά έχει και περισσότερες επιλογές πλέον και κυρίως παίκτες που είναι και πολύ εργαλεία. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει το ΔΕΤΕΙ δεύτερο επιθετικό, μπορεί στην κορυφή της επίθεσης, λέω παράδειγμα, μπορεί και δεξί εξτρέμ. Έχεις πλέον λύσεις, το ίδιο είναι και με τον Γκαρσία. Κάτι ανάλογο έτσι ισχύει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει πλέον λύσεις ο Νίστρουπ να μπορεί να ανακατεύει με πολύ μεγαλύτερες αξιώσεις στην τράπουλα.
1: Ναι. Προετοιμασία. Θες να προσθέσεις κάτι άλλο σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεταγραφικά?
0: Όχι, νομίζω το εξαντλήσαμε. Okay.
1: Ωραία. Προετοιμασία εν ώψη Τσέσκα. Τετάρτη το παιχνίδι. Ουσιαστικά η σημερινή προπόνηση ήταν, γιατί αύριο παραμονή του αγώνα θα είναι. Δεν θα έχει μεγάλη ένταση. Ανησυχούμε για ΔΕΤΕΙ.
0: Ναι, σίγουρα. Όταν έχει ίωση δεν ξέρει πώς θα ανταποκριθεί. Τον βάζουμε αμφίβολο προσωρινά. Αύριο νομίζω θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Σήμερα δούλευε πολύ συντακτική ομάδα. ΔΕΤΕΙ αυτή την ώρα που μιλάμε είναι αμφίβολος, δεν δίνεται ως σίγουρος. Βάζουμε ένα μικρό ερωτηματικό. Αν δεν έχει κάτι τρομερό, νομίζω θα μπορέσει να τα απεξέλθει. Θέλει και ο ίδιος να παίξει, αλλά δεν θα το πιέσουν κιόλας, αφού υπάρχει και ρεβάνς και δεν υπάρχει και πολυτέλεια των δύο επιθετικών ακόμα. Μέχρι να είστε 4 περίπου στις 20 Αυγούστου και να γεμίσει πάρα πολύ το ρόστερ στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στο επιθετικό κομμάτι μάλλον. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πάμε σε μια παρεμφερή σύνθεση με αυτή που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Φαν Ρόγκεν να διεκδικεί θέση βασικού στο κέντρο της άμυνας αυτή του Ντουμπά. Δεν βλέπω άλλες αλλαγές. σήμερα άκουσα διάφορα για το ταμπόρδο και αυτά, δεν ξέρω, πάντα ξέρετε λογικά μια έκπληξη από ένα προπονητή, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, βάσει των όσων ξέρουμε ρεπορταζιακά, ο Παναθηναϊκός πέρα από το Βαντρόγκεν δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα.
1: Κοίτα, εγώ να ξαναβάλω στο κάδρο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, παρότι δεν προχώρησε αυτή την αλλαγή του Μπελίστρη αντί του Ζαρουρί, και θα πω ότι εφόσον δεν καταφέρει ο Τετέι να είναι διαθέσιμος, Ραστόντερ, έτσι.
0: Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται, ειδικά μετά τον κόλ που έβαλε. Δεν ξεκινήσει και το Ραστόντερ απευθείας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, πρέπει να επιβραβεύεις και κάποιες προσπάθειες. Ναι. Είναι άλλο τύπου παίκτης ο Ραστόντερ, είναι άλλο τύπου παίκτης ο Τετέι σίγουρα. Είναι λίγο πιο βαρύς ο Ραστόντερ με την έννοια ότι είναι πιο μποξάτος παίκτης. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας έχει τα σύν του και μπορεί να προσφέρει διαφορετικά πράγματα. Οπότε ο coach ξέρει στην προπόνηση τι πρέπει να κάνει. Ναι, είναι μονόδρομος αυτή η επιλογή, θα έλεγα, χωρίς τον Τέσσερ, εάν δεν τα καταφέρει όπως το θέσει ο Τετέι. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είναι αφίβολος, οπότε καλό είναι να περιμένουμε λίγο. Mm-hmm. Κάτι συγκλονιστικό δεν περιμένω. Πέρα από αρκετό κόσμο που θα έχει στο ΆΚΑ για ακόμη μια φορά και θα μάθουμε αύριο την κίνηση των εισιτήριων. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχει διαφανεί η διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού από τα φιλικά κιόλας μέχρι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε, όπου παιδιά ήταν κοντά στο 80% των εισιτήριων διαρκείας, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο νούμερο για τέτοια εποχή. Και γενικά είχε κόσμο το ΆΚΑ για τέτοια εποχή, θα έλεγα, και με μια ομάδα που δεν είναι εμπορική.
2: Εμπορική είναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Πιστεύω θα έχει πάλι αρκετό κόσμο και θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα πριν την επόμενη στροφή που είναι βέβαια στη Σόφια την επόμενη εβδομάδα που θα είναι το δυναμικό εκεί για να το καλύψουμε. Τώρα, κάτι άλλο έτσι συγκλονιστικό να πούμε ότι αναφορικά με το παιχνίδι στη Σόφια ρυθμική κατά εισιτήρια κοστίζουν 20 ευρώ, νομίζω μπορεί να πάρει μέχρι 4 ο καθένας. Είναι φυσικά εισιτήρια, δεν είναι ηλεκτρονικά, σε φυσική μορφή. Και πρέπει να κινηθεί γρήγορα σε να πάρει εισιτήρια. Ο Παναθηναϊκός υπολογίζει ότι θα έχει περίπου 1.600, ίσως και λίγο παραπάνω παδούς του σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος, να πούμε ότι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Στέφανος Κοτσόλης, θα πάει το βράδυ στη Μαδρίτη. Θα δώσει το παρόν την Τρίτη στο διεθνές event του Transfer Room, στο οποίο συμμετέχουν στελέχη εκατοντάδων συλλόγων και εκπρόσωποι ποδοσφαιριστών από όλη την Ευρώπη. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Ξέρετε ότι εκεί παίζεται μεταγραφικό παιχνίδι, υπάρχουν δημοσίες σχέσεις, υπάρχουν επαφές, χτίζουν οι ομάδες και προσφέρουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν συνεργασίες μέσα από δίκτυα επαφών, και αυτό παρακάνει και ο Παναθηναϊκός για να είναι μέσα στα κόλπα. Θα το πω έτσι.
1: Ωραία. Νικόλα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλό βράδυ στον Νίκο Παγκάκη. Έχεις να πεις κάτι?
2: Όχι, έχω να πω ότι ωραίο που ήταν φυσικό το εισιτήριο που είπε. Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Τι ωραίο.
1: Όντως. Λοιπόν, πριν πάμε, έχουμε και εδώ μια
2: συνέντευξη
1: για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Επειδή είπε για τα διαρκείας, είδες την απόφαση της Κόμου, τι κάνει η Κόμου?
2: Όχι, όχι.
1: Έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, νομίζω έχουν εξαντληθεί όσα έβγαλε. Έχει μικρό γήπεδο, 13.602 θέσεις.
2: Ναι.
1: Θα παίξει Champions League. Λοιπόν, που θα χάσουν περισσότερους από 3 εντός έδρας αγώνες, χωρίς να έχουν, νομίζω συνεχόμενους, ενημερώσει και χωρίς βάσιμο λόγο, ενδέχεται να χάσουν το εισιτήριο διαρκείας τους, το δικαίωμα να το ανανεώσουν.
2: Μάλιστα. Ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο Εμμάνουελ Σάκιτς στα 35 πλέον. Ο Αυστριακός δεξιός μπακ παίζει στην Κύπρο στην Ένωση Νέων Παραλιμνίων. Το ξέρουμε καθώς στη χώρα μας έχει φορέσει τη φανέλα του Ατρόμητου, του Άρη και του Ιωνικού, αλλά έπαιξε και μία διετία στη Βουλγαρία με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας το 2023 έως 2025. Και πάμε να δούμε τι είπε στην Αναστασία Βοσνάκη για την προσεχή αντίπαλο του Τριφυλιού στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.
3: Αρχικά θέλω να μου πεις μερικά λόγια για την ΤΣΕΣΚΑ 1948, γιατί δεν τη γνωρίζουμε καλά. Πώς είναι ως ομάδα?
4: So when I played in Bulgaria this 1948,
5: όταν έπαιζα στη Βουλγαρία, η ΤΣΕΣΚΑ 1948 ήταν μια ομάδα που βασιζόταν κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Αλλά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και βάζουν περισσότερους παίκτες με χαρακτήρα, προσωπικότητα και εμπειρία στο ρόστερ τους. Τα πήγαν πολύ καλά την περασμένη σεζόν. Είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία προσπαθεί να παίξει γρήγορο και άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά παίζει και αρκετά κλειστά και αμυντικά την ίδια ώρα. Αν με ρωτάς ποιους πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός, θα σου πω δύο. Τον Ήλιεφ και τον Διαλό. Είναι καλό δίδυμο, ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα συνολικά.
3: Η έδρα της Τσεσκά είναι δύσκολη. Πώς θα τη χαρακτήριζες?
4: I think it's always difficult to play away, but...
5: Η αλήθεια είναι πως πάντα είναι δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας, αλλά αν με ρωτάς για τους οπαδούς, δεν νομίζω ότι έχουν μια μεγάλη οπαδική βάση, γιατί ουσιαστικά είναι και μια νέα ομάδα. Η ατμόσφαιρα νομίζω πως θα είναι σχετικά ήσυχη, ιδιαίτερα αν επιλέξουν να παίξουν στο εθνικό στάδιο.
3: Πώς βλέπεις τα παιχνίδια ανάμεσα στις δύο ομάδες?
5: Νομίζω πως συνολικά θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό, γιατί η ΤΣΣΚΑ είναι μια σκληρή ομάδα. Η ομάδα που θα σκοράρει πρώτη θα έχει και τον πρώτο λόγο και στα δύο παιχνίδια. Νομίζω θα είναι το σημείο κλειδί. Η ΤΣΣΚΑ βελτιώθηκε αρκετά ως ομάδα από την περασμένη σεζόν, ενισχύθηκε και θεωρώ πως θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος. Πιστεύω όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να κρυφτεί στο μάτς, ούτε να φοβηθεί και να κάνει το παιχνίδι του, και έτσι θα είναι το φαβορί για να πάρει την πρόκληση.

0: Αυτός ήταν και ο κύριος Σάκητς. Για τι θα δούμε, ένας φίλος ρώτησε τι βλέπουμε για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, δεδομένα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει το πιο δύσκολο έργο. Τώρα αν θα γίνει το 3-3, καλό θα είναι να γίνει. Θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι να γίνει.
1: Βλέπω εδώ δηλώσεις του προπονητή της Νάιμέγκεν τώρα, στην συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι και ιστορικό για την Ολλανδική ομάδα. Είναι πρώτο παιχνίδι στο Champions League. Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αύριο θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Δεν είναι αλαζονικό, πρέπει να το δείξουμε. Οι φιλικοί αγώνες δεν σημαίνουν τίποτα όταν πρόκειται για την πραγματικότητα. Μια ομάδα σαν και αυτή αποδίδει. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά. Η Νάιμέγκεν, η οποία σύμφωνα με τα Ολλανδικά δημοσιεύματα θα έχει τη συμπαράσταση 1.300 φιλάθλων τους.
0: Ναι. Και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ ο κύριος Λουσέ.
1: Και από πλευράς
0: ΠΑΟΚ. Και από πλευράς ΠΑΟΚ, μου του 2030. Ανακοινώθηκε η αποκρίση του.
1: Ωραία. Είναι παντού, είμαι εδώ. Αυτό είναι ο τίτλος, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Έχουμε. Πάμε Ολλανδία έχουμε. Πάλι. Πάμε Ολλανδία.
0: Να κλείσουμε.
1: Να κλείσουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του Όφη. Και αυτός
0: κλήρωση
1: έμαθε ζευγάρι, πιθανό αντίπαλο στα play-off του Europa League. Μανώλης Αρίς, την παρέα μας, χαίρετε.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Τι κάνετε?
1: Επίσης, καλά εσύ?
2: Μάθαμε, ναι, έλαβε τέλος η αγωνία τόσων εβδομάδων και τόσων μηνών από εκείνο το βράδυ που ο Φι στέφηκε κυπελούχος Ελλάδας στον Βόλο. Έλαβε τέλος η ανυπομονησία. Ο Φι έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους του στα play-off του Europa League, όπου θα έλεγα παιδιά ότι μετά την σημερινή κλήρωση ο Φι ήταν στο πιο δύσκολο υπογκρουπ που είχε προκύψει από την πρωινή προκλήρωση. Αλλά από αυτά τα τέσσερα ζευγάρια θα έλεγα ότι του έτυχε το πιο βατό, δηλαδή απέφυγε Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λεχ Πόζναν και έκατσε πάνω στο ζευγάρι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Τσέσκα Σόφια, στους δύο κυπελούχους δηλαδή, Ισραήλ και Βουλγαρίας. Δεν πάβει να είναι το outsider, αλλά από την άλλη είναι ένα ζευγάρι που του δίνει πιθανότητες για να διεκδικήσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.
1: Αυτό μπορεί να ονειρεύεται ρε παιδί μου.
2: Ναι,
1: με την Μπενφίκα κατά ψέματα είναι ζόρυγα τα πράγματα. Με την Μπεσίκτας επίσης.
2: Μπενφίκα, Μπεσίκτας, ναι, ήταν δύο αντίπαλοι που ναι, δεν θα μπορούσαμε να πούμε συζήτηση για την διεκδίκηση πρόκρισης. Εδώ τώρα λέμε ότι το παλεύει, ειδικά από τη στιγμή που το πρώτο παιχνίδι είναι στο Ηράκλειο, θα είναι στο Παγκρίτιο, στις 20 του μήνα δεδομένα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Όφη είναι χαμένος από χέρι από την κλήρωση. Ναι, μεν είναι το outsider, αλλά έχει πιθανότητες που θα τις διεκδικήσει. Το είπε και ο Χρήστος Κόντης, το είπαν και ο Καραχάλης με το Φούντα σήμερα, ότι στόχος μας είναι η πρόκριση στο Europa League.
1: Σωστά. Ωραία.
2: Είναι μια διαδικασία, ρε παιδί μου, που στον Όφη την περίμενα με ανυπομονησία αυτή την πραγματικότητα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
2: Και είναι σημαντικό ότι ο Όφη θα δώσει τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Ηράκλειο, δηλαδή δεν θα φύγει καθόλου, γιατί και το Super Cup γίνεται στο Παγκρίτιο.
1: Ναι.
2: Οπότε θα έχει όλο αυτό το διάστημα από τις 12 μέχρι τις 20 του μήνα να προετοιμαστεί κατάλληλα και για το επαγγελματικό βέβαια, γιατί μεσολαβεί και το εντός έδρας τρίτο σερί.
1: Η πρεμιέρα.
2: Ναι, παιχνίδι με τον Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Ωραία. Προετοιμασία πώς κυλάει, έχει αύριο δύο φιλικά, τα δύο τελευταία.
2: Προετοιμασία ολοκληρώθηκε σήμερα, έγινε τελευταία προπόνηση, έληξε πριν από λίγη ώρα. Αύριο έχει δύο φιλικά, το ένα το μεσημέρι με την Μπέρσοτ στην Αβέρσα και κλεισμένων των θυρών και το απογευματινό στις 6 με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ από το Κατάρ, δύο τελευταία μάτς. Προβλήματα ευτυχώς δεν προέκυψαν αυτό το 15ήμερο με εξαίρεση τον Μπόρχα, Γκοντάλεφ, τον Ισπανό δεξιομπακ. Και πλέον, όπως το λέγανε και στην προπόνηση σήμερα, ναι, μάθαμε τον αντιπαλό μας, ξέρουμε ποιους θα παίξουμε, αλλά αυτό που προέχει είναι το Super Cup και πώς ο Όφη θα το κατακτήσει απέναντι στην ΝΑΕΚ.
1: Ωραία. Και επιστροφή την Τετάρτη.
2: Επιστροφή Τετάρτη. Για να πω και μια είδηση, δεν ξέρω τώρα αν ενδιαφέρει κόσμο την Αθήνα, αλλά οι πληροφορίες μας λένε ότι θα κυκλοφορήσουν αύριο τα εισιτήρια του Super Cup από την ΕΠΟ.
0: Πώς ενδιαφέρει.
1: Εννοεί καλά.
0: Πολύ κόσμο ενδιαφέρει.
1: Και χθες πριν που το συζητούσαμε με τον Γιώργο Τσακίρη, λέγαμε ναι. ότι μάλλον έχει καθυστερήσει η
2: ΕΠΟ. Έχει καθυστερήσει η ΕΠΟ, ναι. Είναι δεδομένο αυτό, γιατί απέμειναν 9 μέρες ναι. μέχρι το τελικό του Super Cup. Είχαμε μια πληροφορία, θα έβγαιναν σήμερα, δεν βγήκαν. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι αύριο θα είναι διαθέσιμα. Περίπου 6.000 εισιτήρια, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας, έχει ζητήσει η ΑΕΚ ότι θα γίνουν διαθέσιμα για τις ανάγκες της. Mm-hmm. Και αν στη συνέχεια εξαντληθούν, θα πάρει και άλλα, γιατί αναλογούν περίπου 8,5 για κάθε ομάδα. Αυτό το αριθμό έχει πάρει ο Όφη.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Μάνος, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε. Καλή συνέχεια.
2: Και ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Και καλή επάνωδο στην πατρίδα.
1: Καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Μάνο Σαρή. Με τα τελευταία. Ναι, είδες, μας έδωσε και την είδηση.
0: Έτσι,
1: για τα, στο τέλος.
0: Στο παραένα.
1: Για τα εισιτήρια. Λοιπόν, πρέπει να θεωρούμε επίσης αυτό που βλέπω εδώ πέρα δεδομένη την αποχώρηση του Μασούρα.
0: Ναι.
1: Για την επόμενη, βλέπω εδώ για δύο χρόνια. Στην ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας. Επιστρέφει σε γνώριμα εδάφη.
0: Ναι.
1: Ο Μασούρας. Καθώς πέρυσι αγωνίστηκε στην Αλκαλίτζ υπό τις οδηγίες πρώτα του Γιώργου Δόνη και μετά του κυρίου Γκουστάβου Πογιέτ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν το έκανα στην αρχή, θα το κάνω, θα το πω τώρα πριν.
0: Ποιο?
1: Επειδή, να σου πω καλό τάξιδο το,
0: ευχαριστώ,
1: το δεύτερο βιβλίο.
0: Ευχαριστώ.
1: Που κυκλοφορεί από σήμερα.
0: Ναι, είναι μια ανασκόπηση του περσινή σεζόν του Μπασκετικού Ολυμπιακού με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος, με στατιστικά, με κείμενα, με ειδήσεις, με φωτογραφικό υλικό. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα thrillosisa.gr και να το προμηθευτεί. Και θα υπάρχει σε βιβλιοπολία και σε βουτήκ του Ολυμπιακού σύντομα. Ευχαριστώ πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αύριο.
0: Μας χωρίζουν με το ζόρι.
1: Μας χώρισε η διεύθυνση. Λοιπόν, εγώ κρατάω το 8-10.
0: Εγώ 10-12.
1: Πας 10-12, παίρνουμε από ένα ημίχρονο.
0: Από ένα ημίχρονο, επόμενο.
1: Έτσι. Λοιπόν, εγώ pre-game και έκανα δύο ρεπορτάζ, υποθέτω.
0: Και post-game.
1: Post-game, σχολεία και τα σχετικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Βαλεντίνο Κλακόπουλη, που ήταν στη μουσική υποστήριξη και Άκουσα Θεωρόπουλο για την τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ακολουθεί Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Σωστά.
0: Καλέμα αύριο, να είστε καλά.

0: Φάσεις.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
2: Μόνο εδώ.
1: Μόνο τώρα.
2: Μόνο τώρα.
1: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
5: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51-51.
6: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
7: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Top FM 102,4.

Πέρα από τον αγωνιστικό χαμό που έρχεται τις επόμενες ημέρες, σήμερα το πρωί είχαμε τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλες ικανοποιημένες μπορούν να αισθάνονται. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τα κουκιά ήταν μετρημένα. Δύο ζευγάρια είχε ως πιθανή διασταύρωση. Ήρθε το ένα, νομίζω ότι δεν ήταν αυτό που περιλαμβάνει τη Λιόν μέσα. Καλό είναι για τους ερυθρόλευκους, όπως και να το κάνεις, ήταν η ομάδα του υψηλότερου επίπεδου από όλες αυτές. Η ΑΕΚ έχει ένα αρκετά βατό αντίπαλο για να μπει στη League Phase του Champions League, να επιστρέψει σε τελική φάση του Champions League, είτε Λεύσκη Σόφια είτε Καερά Ταλμάτη. Νομίζω ότι είναι δύο αντίπαλοι που δεν τρομάζουν σε καμία περίπτωση. Από ό,τι φάνηκε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ το γεγονός ότι κατάφερε να μπει στους ισχυρούς της κλήρωσης. Ο ΠΑΟΚ επίσης νομίζω ότι δεν τρομάζει με τους ίδιους αντιπάλους που έχει και η ΑΕΚ. Έγινε αυτή η ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ θα παίξει με τον νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καερά Ταλμάτη και ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον ηττημένο. Οπότε ό,τι ισχύει για τον έναν ισχύει και για τον άλλο. Δεν είναι αντίπαλοι που τρομάζουν το δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός επίσης απέφυγε τις παγιδούλες που υπήρχαν στην κλήρωση του Conference. Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε, άμα έρθει η Μπεσίκτας με κάποιο τρόπο γίνει κανένα τέτοιο θαύμα, είναι μπλέξιμο για τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάμε με το σενάριο, το λογικό, ότι δεν έρχεται η Μπεσίκτας και έρχεται η ομάδα της Τσεχίας, η Χράντετς Κράλοβε, που είναι μια ομάδα επιπέδου, όπως είναι και η Πάξη, όπως είναι και η ΤΣΣΚΑ 1948, κάπου εκεί είναι σαν ομάδα. Εντάξει, άμα έρθει η Μπεσίκτας, μια ομάδα που τα κοίταζα πριν στο Transfer Market, έχει αγοραστική αξία γύρω στα 200 εκατομμύρια, εκεί μπλέκεις με παίκτες. Τώρα έχει κάνει μεταγραφή του Τροσάρ, δηλαδή πήρε παίκτη από την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Έχει έναν προπονητή πολύ έμπειρο, το Βιτσέντζο Ιταλιάνο. Είναι μπλέξιμο γενικά άμα έρθει η Μπεσίκτας, αλλά οι πιθανότητες είναι να μην έρθει η Μπεσίκτας και η Χράντετς Κράλοβε, αν επιβεβαιωθεί και είναι η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, είναι επίσης ένα πολύ βατό εμπόδιο για τους πράσινους, έτσι ώστε να παίξουν σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τώρα για τον Όφη, Μακάμπι και ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι η κλήρωση, ή ως πιθανούς αντιπάλους. Με δεδομένο ότι η κριτική ομάδα ήταν ανίσχυρη στην κλήρωση, νομίζω ότι μια χαρά είναι το εμπόδιο. Υπήρχαν και πολύ δυσκολότερα. Ούτως ή άλλως δεν ανησυχούν οι κριτικοί, αφού έχουν εξασφαλίσει League Phase, ακόμα και αν δεν περάσουν αυτό το εμπόδιο, θα παίξουν στο Conference League.

Καλησπέρα για άλλη μία μέρα στο φίλο μας τον Κωστή, που μας χαρακτήρισε χτύπη το δίδυμο Κυριάκο. Τον ευχαριστούμε που άλλη μια φορά είναι συντονισμένος. Τι άλλο, έχουμε με τα γραφικά, τα είπατε και νωρίτερα στην εκπομπή Newsroom, τα ακούσατε όλα αναλυτικά, μπορείτε να τα βρείτε στο site του Bwin Sport 94,6. Τα πιο φρέσκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Tom Lucé, ο οποίος είχε έρθει ήδη στην Θεσσαλονίκη. Μέχρι το 2030 ο Γάλλος Χαφ, 23χρονος. Επίσης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Ράφα Μίρ, ο παίκτης τον οποίο θα κάνει δικό του ο Άρης αφού υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα και υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις. Από το πάνω ράφι αγωνιστικά η συγκεκριμένη μεταγραφή, με όλα τα πολύ έτσι, πολύ ας πούμε αμφισβητήσιμα μη αγωνιστικά πράγματα που φέρνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει ένα λίγο περίεργο παρελθόν. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι φαντάζομαι θα ξέρετε για ποιο πράγμα μιλάω, αν δεν ξέρετε μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Τι άλλο υπάρχει, ο Μασούρας φαίνεται ότι αποχωρεί από τον Ολυμπιακό με προορισμό τη Σαουδική Αραβία και πάλι. Υπενθυμίζουμε ότι πέρσι αγωνίστηκε στην Αλκαλίτς, τώρα φαίνεται ότι οδεύει προς άλλη ομάδα. Ομολογώ ότι αυτή την ομάδα στην αρχή όταν τη διάβασα κιόλας δεν την είχα ακούσει καν. Είναι μια νέομ, αρχικά κεφαλαία νέομ. Αυτή είναι η ομάδα. Εκεί φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Μασούρας. Υπάρχει και το θέμα του Ορτέγκα, του Φρανσίσκου Ορτέγκα, του Μπακ, όχι του τερματοφύλακα του νέου αποκτηθέντα του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι ανεβαίνει η River Plate και συνεχίζονται εκεί οι διαπραγματεύσεις. Υπάρχει και το θέμα του Στρεφέτσα, ο οποίος επίσης φαίνεται πως πάει προς αποχώρηση για την Παλέρμο. Γενικά τα των αποχωρήσεων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ούτως ή άλλως αγωνιστικά είναι επικεντρωμένος στο αυριανό πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγεν.

Λοιπόν, για την ΑΕΚ φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του κύριου Βιτάλης. Ο Μίλαν Βιτάλης, ο παίκτης της Γκιόρ, φαίνεται πως θα γίνει πλέον παίκτης της ΑΕΚ, καθώς κυκλοφόρησε νωρίτερα η είδηση ότι η Ένωση έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με την ομάδα της Ουγγαρίας. Αύριο πιθανότατα θα οριστικοποιηθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή. Ο παίκτης θα βρεθεί μέσα στο επόμενο διάστημα στην Ελλάδα να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ, που βρίσκει έναν ακόμη χαφ που ήθελε. Ο Μάρκο Νίκολιτς επίσης, η ΑΕΚ έμαθε και το πρώτο και μοναδικό ευρωπαϊκό της εμπόδιο στα προκριματικά, στα playoffs του Champions League. Είπαμε, Λέσκη Σόφια Σίκα Ιράτ, και μάλιστα έμαθε και μέρα και ώρα των αγώνων ανάλογα με το ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσει. Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ θα διεξαχθεί την 3η 18 Αυγούστου, είτε στη Σόφια είτε στο Αλμάτι, ανάλογα με τον αντίπαλο που θα βρεθεί στο δρόμο της. Το μάτς θα είναι στις 10 αν αντίπαλος ΑΕΚ είναι Λεύσκη, και στις 7 αν αντίπαλος ΑΕΚ είναι Καϊράτ, λόγω της μεγάλης διαφοράς ώρας με το Καζακστάν προφανώς. Η ρεβάνς, όπως και να έχει, θα είναι την Τετάρτη 26 Αυγούστου στην Allwyn Arena στις 10 το βράδυ.

Και ο Παναθηναϊκός φυσικά από χθες το απόγευμα προς βράδυ που προέκυψε το όνομα του Λιβάη Γκαρσία είναι αυτό που μονοπολεί, ας πούμε, το πράσινο ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τον Νίκο Παγκάκη που είπε, που μετέφερε τις πληροφορίες για το που βρίσκεται η συγκεκριμένη υπόθεση, με τον Παναθηναϊκό να είναι σαν ανοιχτό διάβολο με τη Σπαρτάκ Μόσχας, έτσι ώστε να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του επιθετικού από το Trinidad και το Πάγκο. Φυσικά οι πράσινοι αγωνιστικά είναι πλήρως επικεντρωμένοι στο πρώτο μάτς με την Τζεσεκά 1948 την Τετάρτη. Υπενθυμίζουμε τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky στις 9.30 το βράδυ το παιχνίδι. Γενικά και ο Παναθηναϊκός παλεύει να κλείσει, προσπαθεί τέλος πάντων να κλείσει τα τελευταία κενά στο ρόστερ του. Τώρα έχει επικεντρωθεί, είπαμε, στην υπόθεση του Λιβάη Γκαρσία, που είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική. Να δούμε αν θα προχωρήσει και σε αυτή τη μεταγραφή η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Βλέπω τώρα το βιντεάκι με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Tom Lucey και έχει πολύ πλάκα. Μπείτε να το δείτε. Είναι στα social media του ΠΑΟΚ, μπορείτε να το βρείτε και στο sportpavlefm.gr. Καταρχάς το βίντεο ξεκινάει με τον Γάλλο να παρακολουθεί σε ένα λάπτοπ τις φάσεις από το δεύτερο μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Μόσχας, τώρα πρόσφατα στο Europa, και να εντυπωσιάζεται βλέποντας τα φοβερά πράγματα που έκανε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κρατώντας στο χέρι του ένα κρουασάν. Στη συνέχεια του βίντεο φαίνεται να έχει μπροστά του ένα πίνακα από αυτούς που έχουν οι προπονητές ή αναδείχνοντα συστήματα και να βάζει τον εαυτό του με το νούμερο 23 σε διάφορα σημεία του πίνακα, σαν να υπονοεί ότι είναι παντού στο γήπεδο. Το βίντεο, και στο τέλος, αφού έχει υπονοήσει το βίντεο ότι ο Λουσέ είναι παντού, υπάρχει η ατάκα «Ο Λουσέ είναι εδώ» και τον δείχνει στο γήπεδο της Τούμπας. Πολύ εφευρετικό το βίντεο του δικεφάλου του Βορρά.

Λιβάη Γκαρσία, Πελίστρη, Ζαρουρί, ρωτάει ένας φίλος. Ποιον θα είχες πρώτη επιλογή για βασικό στον Παναθηναϊκό? Καταρχάς να δούμε αν θα κλείσει ο Λιβάη Γκαρσία και να δούμε και σε τι ρόλο υπολογίζεται. Γιατί υπάρχει για την ώρα η αίσθηση και η πληροφορία ότι υπολογίζεται κατά κύριο λόγο για το ρόλο του Extreme, αλλά τα λέγαμε και χθες, επειδή ο παίκτης εδώ και πολλά χρόνια παίζει ως 4, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να καταλήξει να παίζει και σε αυτή τη θέση, αν πράγματι αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό. Τώρα ανάμεσα στους τρεις, άμα ας πούμε ότι και οι τρεις έπαιζαν για τη θέση του Extreme, του δεξιού Extreme, από τους τρεις θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη Γκαρσία βάσει χαρακτηριστικών, γιατί τα είπαμε, είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, έχει τελείωμα σε αντίθεση με τον Πελίστρη ας πούμε, που ενώ το παιδί ξέρει πάρα πολύ μπάλα και νομίζω ότι τον έχουμε αδικήσει ίσως πολλές φορές επειδή είναι αρνητικός πρωταγωνιστής σε μερικές φάσεις που έχει χάσει εύκολα γκολ. Ο Πελίστρη ξέρει μπάλα, απλά δεν έχει το γκολ όσο θα έπρεπε να τα έχει ένας εξτρέμ τέτοιου επίπεδου. Ο Ζαρουρί είναι τίμιος, αλλά νομίζω ότι το ταλέντο του Λιβάη Γκαρσία δεν το έχει. Οπότε ανάμεσα στους τρεις, άμα παίζανε για την ίδια θέση, θα επέλεγα σίγουρα το Λιβάη.

Φυσικά χαμός γίνεται και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Τζάνι Ινφαντίνο έχει κορυφωθεί όλο ένα και περισσότερες συνομοσπονδίες στρέφονται εναντίον του και ουσιαστικά υπάρχει έντονη πίεση προς τον ίδιο να παραιτηθεί από την θέση του Προέδρου της FIFA μετά την έντονη αντίδραση που προκάλεσε αυτό το σχέδιο που είχε για την πώληση ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες. Μάλιστα σήμερα προέκυψε η είδηση ότι ο Ινφαντίνο ζητά στήριξη από το περιβάλλον της κυβέρνησης Τραμπ ουσιαστικά για να κρατήσει τη θέση του στη FIFA. Ταυτόχρονα πριν από λίγο έβγαλε ένα ρεπορτάζ ο γνωστός δημοσιογράφος Ben Jacobs που αναφέρει ότι ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον Νασέρ Αλκελαϊφή, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κλείνει και δένει στη UEFA και είναι φυσικά επίσης ο πρόεδρος της Paris Saint-Germain, σχεδιάζουν να συζητήσουν ένα μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων του 2029 αν παραμείνει στην προεδρία της FIFA ο κύριος Ινφαντίνο. Οπότε βλέπετε ότι η διαμάχη συνεχίζεται, κορυφώνεται και έχει ακόμα να δώσει.

Επί του ίδιου θέματος με τον Ινφαντίνο, το ρεπορτάζ το πάει ένα βήμα παραπέρα και αναφέρει ότι ο Τσέφεριν μαζί με τον Κελαϊφή αναζητούν έναν ενιαίο υποψήφιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τον Ινφαντίνο στις επόμενες εκλογές της FIFA. Αν φυσικά μέχρι τότε δεν έχει παραιτηθεί ο κύριος Ινφαντίνο, οι εκλογές της FIFA είναι το Μάρτιο του 2027. Ο Τσέφεριν δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιος σε αυτές. Ο Κελαϊφή είναι ένα όνομα που ακούγεται για πιθανή υποψηφιότητα του για τον πρόεδρο της FIFA. Εξετάζουν και άλλες εναλλακτικές. Γενικά πάντως, ενώ μέχρι το Μουντιάλ η επανεκλογή του Ινφαντίνο φαινόταν σχετικά αβέβαιη, πλέον απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο ενδεχόμενο, γιατί είναι πολύ λογικό ότι το περιβάλλον γύρω από τη FIFA και στις συνομοσπονδίες και σε όλο αυτό το ποδοσφαιρικό περιβάλλον πλέον τον έχει λίγο στην μπούκα. Λογικό είναι μετά από αυτά που έχουν γίνει στο Μουντιάλ και μετά το Μουντιάλ. Να δούμε τι έχουμε εκεί και τι μπορεί να προκύψει. Πάντως αυτή τη στιγμή, άμα συζητάμε για πίεση να παραιτηθεί, μποϊκοτάζ και ιστορίες, βλέπουμε ότι έχει κορυφωθεί η ένταση. Πάμε σιγά σιγά σε ένα break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρη αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχοκοπής μετάλλων με αποτέλεσμα να καούν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμάψη σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε από Χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτείας, 20χρονος τουρίστας από τη Χιλή. Σύμφωνα με τον 22χρονο φίλο του, επειδή δεν είχαν χρήματα, ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Ολυμπικ Πάλας, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του Εκλειπώντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλαο Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Έσιο τέλος στη Σύμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
0: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
1: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
0: σε μια μεγάλη live συναυλία.
1: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
0: Ωραία έναρξης 9 το βράδυ.
1: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
0: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
1: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
0: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
0: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Θεάς Αθηνάς να απεικονίζεται και τον Παρθενώνα. Επίσης στην οροφή του Πούλμαν υπάρχει ο στίχος του ύμνου, σύλλογος μεγάλος, ο στίχος από τον οποίο ξεκινά ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι είναι νέο και υπερσύγχρονο το συγκεκριμένο Πούλμαν και φαίνεται εντυπωσιακό εκ πρώτης όψεως.

Για τον Βιτάλης που με ρωτάτε, εντάξει, δεν θα προσποιηθώ ότι έχω δει τον παίκτη να παίζει και ότι έχω ολοκληρωμένη άποψη. Όπως ας πούμε είχα πριν για τον Λιβάη Γκαρσία που τον έχουμε δει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι δεν παρακολουθώ το πρωτάθλημα Ουγγαρία σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Παρ' όλα αυτά το πακέτο του να παίζει βασικός ένας παίκτης σε μια ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα στην Ουγγαρία και δεν είναι η Φερεντσβάρος που το παίρνει πάντα το πρωτάθλημα σχεδόν, είναι μια ομάδα που δεν το έχει και πολύ συχνό. Το να είναι επίσης μέλος της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας 24 χρόνων παίκτης και να έχει μπει στα ραντάρ και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων ίσως μεγαλύτερου στάτους, σίγουρα βασικά μεγαλύτερου στάτους, όπως ας πούμε η Celtic που είχε ακουστεί, αυτό το καθιστά σίγουρα το πακέτο αυτό πολύ εντυπωσιακό. Το παίκτη τώρα θα τον δούμε και θα τον μάθουμε στην Ελλάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ούτε στην Ευρώπη και στην καριέρα του έχει παίξει ελάχιστα. Από ό,τι βλέπω μόνο 4 ευρωπαϊκές εμφανίσεις έχει κάνει το παιδί σε διοργανώσεις, δηλαδή ευρωπαϊκές διασυλλογικές. Οπότε τώρα θα τον μάθουμε, δεν μπορώ να εκφράσω κάποια άποψη. Πάντως έχει δείξει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα στη μεταξύ του συνεργασία και στην επιλογή παικτών ότι πετυχαίνουν διάνα συνήθως. Μέχρι στιγμής έχουν δείξει πολύ καλές επιλογές, οπότε νομίζω έχουν κερδίσει και μια εμπιστοσύνη.

γιατί τα έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Παναθηναϊκός συμπλήρωσε το ρόστερ του. Ο Ολυμπιακός μια κίνηση ψάχνει και παίρνει το χρόνο του. Γενικά δεν έχουμε πάρα πολύ έντονο ρεπορτάζ από το μπάσκετ αυτές τις μέρες, το ελληνικό. Διεθνώς υπάρχει πολύ πράγμα, η αλήθεια είναι, κυρίως επειδή βλέπουμε σιγά σιγά, πώς να το πω, οι δύο από τις τρεις έτσι γαλλικές ομάδες που πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια, πρωταγωνιστούν ενώ παίζουν στην Ευρωλίγκα, βλέπουμε να αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η Μονακό, πέρα από το ότι δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα του χρόνου, είδαμε ότι δεν πήρε καν άδεια για να συμμετάσχει στο γαλλικό πρωτάθλημα και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος μέχρι και να μην παίζει στην πρώτη κατηγορία άμα δεν βρει έναν τρόπο να επιλύσει άμεσα τα πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα που έχει. Η Βιλερμπάν, η οποία φαινόταν να κάνει τεράστια ρελάνς και να ανεβάζει κατακόρυφα το μπάζετ της έτσι ώστε να πρωταγωνιστήσει, έμπλεξε εκεί, είχε ένα μπλέξιμο με έναν επενδυτή και τώρα εκεί που είχε κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές όλες πήγανε στράφη και με τους παίκτες να αποχωρούν ένας-ένας. Ο Φρανσίσκο πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Ντάνιελ Τάις φαίνεται πως πλησιάζει στη Μακάμπι Τελαβίβ, ο Αρμόνι Μπρούκς ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια. Γενικά οι παίκτες που είχε κλείσει, τα μπαμ που είχε κάνει η Βιλερμπάν, φαίνεται πως δεν θα παίζουν τελικά στη γαλλική ομάδα, η οποία υπολόγιζε να έχει μπάτζετ κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά μετά την αποχώρηση ενός επενδυτή, το ποσό αυτό έπεσε στα 23-24. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Πάρκερ δεν είχε κάνει και πολύ καλή διαχείριση, γιατί είχαν ήδη γίνει μεταγραφικές κινήσεις με γνώμονα το υψηλό σενάριο για το μπάτζετ, και όταν επιβεβαιώθηκε το μπάτζετ ήταν χαμηλότερο του αναμενωμένου, αυτές οι κινήσεις δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Οπότε τώρα βλέπουμε τις δύο γαλλικές ομάδες να είναι η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

αν θεωρώ ότι ο Τουμπά δικατρώει τόσο κράξιμα από τον κόσμο ή όντως δεν κάνει για το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Κάπου στη μέση θα έλεγα. Δεν είναι ο Τουμπά υπεύθυνος για όλα τα δεινά του Παναθηναϊκού, αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος μέχρι στιγμής τα προκληματικά δύο μάτς έχουν γίνει και έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα με ατομικά λάθη, κακές επιλογές που πλήγωσαν τον Παναθηναϊκό και στα δύο μάτς με την Πάξη ή θα μπορούσαν να είχαν πληγώσει ακόμα και στο πρώτο μάτς, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μαρκάρει τον παίκτη της Πάξη που βάζει εν τέλει τον γκολ για να μειώσει δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο, όπως δεν ανήκει σε αυτό το επίπεδο και η αντίδρασή του ανεξάρτητα από το αν έγινε χέρι στη φάση που ήταν καθαρό, το ότι πάει να κάνει τρίπλα εκεί και χάνει την μπάλα από τον αντίπαλο και μετά μπαίνει γκολ, είναι δηλαδή κάποια πράγματα που κάνει που δείχνουν ότι τουλάχιστον για βασικός δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι να βασίζεσαι πάνω του. Παρ' όλα αυτά, για μια λύση από τον πάγκο νομίζω ότι είναι ok, χωρίς να έχει δείξει και πάρα πολύ εντυπωσιακά πράγματα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει κρατήσει και ένα χρόνο και κάτι, οπότε μπορούμε να τον αξιολογήσουμε. Νομίζω το καλύτερο διάστημα του Τουμπά αγωνιστικά ήταν τα περσινά προκληματικά, τα πρώτα του μάτς δηλαδή, από ένα σημείο και μετά άρχισε να πέφτει πάρα πολύ.

Για τον Λιβάη που έχει έρθει η ερώτηση, τι θέση πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει ο Παναθηναϊκός. Το είπα και πριν, καταρχάς να δούμε αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αυτό που φαίνεται εξ αρχής είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον υπολογίζει ως extreme για τη δεξιά πλευρά του. Και ενδεχομένως και για δεύτερο επιθετικό αν ο Νίστρουπ επιλέγει το 4-4-2. Αυτό φαίνεται να είναι το αρχικό πλάνο. Παρ' όλα αυτά, το είπα και νωρίτερα ότι επειδή έχει παίξει πολύ φορ ο Λιβάη τα τελευταία χρόνια, μετά τη μεταστροφή ουσιαστικά που έκανε στην καριέρα του, όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα και τον άλλαξε θέση, γιατί μέχρι τότε ο Λιβάη φορ δεν έπαιζε, από τον Αλμέιδα και μετά έγινε φορ και τα πήγε πολύ καλά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δούμε και να επιστρατεύεται σε αυτή τη θέση αν χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Παναθηναϊκός φορ έχει και τον Τετέι, έχει και τον Τέσσερς, έχει και τον Ραστόντερ, νομίζω ότι υπάρχει περισσότερος χώρος να χρησιμοποιηθεί ο Λιβάη αν αποκτηθεί ως extreme.

συμφωνώ με το τελευταίο μήνυμα ότι ο Τσάπρας φαίνεται να υστερεί αμυντικά σχέση με τον Καλάμπρια, αλλά θα πω ότι υπερτερεί επιθετικά. Ο Τσάπρας μου φαίνεται μέχρι στιγμής στο πολύ σύντομο δείγμα που έχουμε από αυτόν ως παίκτης του Παναθηναϊκού, τον έχουμε δει αρκετά και με το Λεβαδιακό βέβαια, μου φαίνεται ένας πολύ επιθετικό γενής μπακ, ο οποίος μπροστά μπορεί να προκαλέσει πολλούς κινδύνους στην αντίπαλη άμυνα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αμυντικά προκύπτουν κενάκια μέχρι στιγμής από την πλευρά του και είναι κάτι που το βλέπαμε και στο Λεβαδιακό, απλά επειδή ο Λεβαδιακός δεν είναι μια ομάδα του top επίπεδου, μπορεί να εκεί να μην μπορείς να τον κατηγορήσεις και τόσο πολύ, γιατί δεν υπάρχει και το ανάλογο υλικό ας πούμε γύρω γύρω. Στον Παναθηναϊκό τώρα θα μπορέσουμε να τον κρίνουμε πολύ πιο επαρκώς. Νομίζω ότι όντως είναι ένας παίκτης του οποίου οι αρετές είναι κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, το ιδανικό θα είναι ένα δίδυμο. Να υπάρχει και ο Καλάμπρια, να υπάρχει και ο Τσάπρας.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ωραία έναρξης, 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
6: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
0: Top FM 102,4.
8: Σε τις οποίες έγιναν τα αποκαλυπτήρια της Φανέλλας για τη σεζόν 26-27. Την τέταρτη θέση στον τελικό του ελεύθερου ομαδικού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αγρού Τύπου του Παρισιού κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Καλλιτεχνική Σχολή Μισή. 7η κατετάγει στο ελεύθερο σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή που θα αγωνιστεί αύριο στον τελικό του τεχνικού σόλο. Σε επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά ξεκίνησε η Λίβερπουλ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η κόκκινη είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο έξτρεμ, αλλά οι Παριζιάνοι εξαιρούν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Την απόκτηση του Ταμίρ Μπλάτ ανακοίνωσε η Χάπολ Τελαβίβ, 29χρονος γκάρντ, έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπι Τελαβίβ και επέστρεψε στην ομάδα που πάρισε το επαγγελματικό μπάσκετ το 2014. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
9: Bwin 4FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Έχουν έρθει εδώ διάφορες ερωτησούλες όσο είχαμε πάει σε break και αθλητικό δελτίο. Περίπτωση κλήρωσης μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπαρτάκ Μόσχας δεν υπάρχει, φίλε, γιατί οι ρωσικές ομάδες εδώ και πόσα χρόνια δεν παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, οπότε λίγο δύσκολο. Δεν βρίσκω το λόγο να αγωνίζεται ο Τουμπά και όχι ο Κάτρης. Εντάξει, τώρα αυτά επιλογές είναι. Προφανώς ο κύριος Νίστρουπ ξέρει τι κάνει, υποθέτω. Και προφανώς προτεραιοποιεί την εμπειρία, γιατί ο Τουμπά είναι 28 χρονών, έτσι, και πολύ πιο παιγμένος σε υψηλού επίπεδου αγώνες από τον Κάτρη, ο οποίος είναι στα 20, στα 21 και δεν έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ. Μπορεί ο Νίστρουπ να προτεραιοποιεί σε αυτή τη φάση την εμπειρία. Τώρα μιλάμε για φάση που ο Παναθηναϊκός παίζει με πάρα πολύ μεγάλο πρέπει. Οπότε έχει λογική

Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα δημοσίευμα στη Σερβία από το site b92.net, το οποίο αφορά την ΑΕΚ και τον Κώστιτς. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η Ένωση έχει δώσει κάτι σαν τελεσίγραφο στο Σέρβο ποδοσφαιριστή και αναμένει την τελική απάντηση από τον εκπρόσωπό του μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει πολύ την ΑΕΚ για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, σε ρόλο fullback που παίζει ο Κώστιτς στα αριστερά. Φαίνεται ότι η ΑΕΚ πάντως δεν σκοπεύει να καθυστερήσει άλλο τη συγκεκριμένη υπόθεση και είναι έτοιμη να την κλείσει είτε υπογράφοντας τον ποδοσφαιριστή είτε ενδεχομένως προχωρώντας άλλες λύσεις. Θυμίζουμε ότι ο Νίκολιτς στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της ΑΕΚ είχε πει ότι με τους υπάρχοντες δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για απόκτηση αριστερού μπακ, απλά ψάχνει μια καλή ευκαιρία. Στο ρόστερ παραμένουν ο Πίλιος με τον Πεντράης, ο δεύτερος έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στο νησί, είναι αλήθεια. Αλλά το λέω αυτό με την έννοια ότι η ΑΕΚ έχει χρόνο να κινηθεί. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο τεράστιο κενό εκεί που χρειάζεται οπωσδήποτε να καλυφθεί. Επομένως, έχει και μια ευελιξία.

Τι βλέπω αύριο στο Καραϊσκάκι? Η αλήθεια είναι, τα έλεγα και πριν στην αίθουσα σύνταξη, ότι το φοβάμαι το συγκεκριμένο μάτς και γενικότερα το ζευγάρι με την Εμέγγεν για τον Ολυμπιακό. Όχι γιατί είναι καλύτερη ομάδα την Εμέγγεν από τον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση, απλά γιατί αισθάνομαι ότι το κλίμα στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, ειδικά γύρω από την ομάδα, εννοώ με τον κόσμο, με την κρίνια για τις μεταγραφές, για την εικόνα στα φιλικά και όλα αυτά, ενδέχεται ψυχολογικά να επηρεάσουν την ομάδα. Και αισθάνομαι το κλίμα δεν είναι πολύ καλό. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν, δεν ξέρω αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό. Σαν ομάδα σίγουρα είναι καλύτερος. Άμα δηλαδή μιλούσαμε για προηγούμενες χρονιές και με ρωτάγατε και άκουγα Ολυμπιακός να είμαι, θα έλεγα 90% πρόκριση Ολυμπιακού. Απλά επειδή ακριβώς η εικόνα ήταν προβληματική και την περασμένη αγωνιστική περίοδο και έχει ξεκινήσει να είναι προβληματική από νωρίς φέτος στα φιλικά, με τη συνέλλειψη κάποιων κινήσεων που δεν έχουν γίνει και όλα αυτά που υπάρχουν, το φοβάμαι το ζευγάρι, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι προφανώς θέλει να περάσει, αλλά δεν είναι ότι θα καταστραφεί κιόλας άμα δεν περάσει, γιατί παίζει τουλάχιστον Europa League, δηλαδή έχει αυτό εξασφαλισμένο. Προφανώς θέλει να περάσει και να παίξει στο Champions League, αλλά δεν θα πρέπει να έρθει και η συντέλεια του κόσμου αν αποκλειστεί, παρόλο που πολύ πιθανό να έρθει με βάση το πώς αντιδρά συνήθως ο Ολυμπιακός σε τέτοιες καταστάσεις. Δική μου γνώμη είναι ότι άμα και να μην μπει στο Champions League ο Ολυμπιακός, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Παρ' όλα αυτά, για το αυριανό μάτς πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, για να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θα πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ διαφορά, αλλά δεν το βλέπω. Δηλαδή πιστεύω ότι πάμε για την... βλέπω καμιά ισοπαλία, κανένα 0 εκεί, το 2-1, κάτι τέτοιο. Ότι θα υπάρχει δηλαδή στη ρεβάντς πολύ ψωμί.

Στην ερώτηση που έχει έρθει για το τι γίνεται αν μια ομάδα δεν περάσει τα play-off Champions League, οποιασδήποτε εκ των Ολυμπιακού και ΑΕΚ άμα αποκλειστεί σε οποιαδήποτε φάση αυτών των προκριματικών, θα παίξει στη League Phase του Europa. Αυτό είναι το μήνυμο που μπορούν να παίξουν αυτές οι δύο ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από την Eindhoven σε αυτό το απεφυκταίο σενάριο, θα πάει απευθείας στο Europa League, στη League Phase. Συμφωνώ με το μήνυμα του Κωστή, ο Ολυμπιακός δεν είναι καθόλου καλά, ένα καλό φιλικό δεν έκανε, ευτυχώς έχει σίγουρη League Phase. Αυτό είπα και εγώ ακριβώς πριν, ότι τουλάχιστον υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι, γιατί φανταστείτε να ήταν ο Ολυμπιακός σε αυτή την γκρίνια και να μην είχε και 100% σίγουρο ότι θα παίξει η Ευρώπη, ας πούμε. Εκεί θα ήταν ακόμα χειρότερη η κατάσταση. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω, επειδή ο Ολυμπιακός δεν είναι συνήθως και πολύ ψύχρεμος σε τέτοια πράγματα και επειδή ήδη η περσινή χρονιά δεν πήγε καλά και το κλίμα θα έλεγα ότι ήταν αρκετά ήρεμο για Ολυμπιακό, ακριβώς επειδή ο κύριος Μεντιλίμπαρ είχε πολύ λάδι να κάψει με τις προηγούμενες επιτυχίες. Νομίζω ότι τώρα άμα συνεχιστεί και δεν ξεκινήσει καλά το πράγμα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω, παρόλο που ξαναλέω, για μένα θα έπρεπε να έρχει και το τέλος του κόσμου αν γίνει κανένα κακό και αποκλειστεί ο Ολυμπιακός από την Eindhoven, αλλά πολύ πιθανό να έρθει και το τέλος του κόσμου στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο.

Το σχόλιο που έχει στείλει ο Κώστας, συμφωνώ και παράληψή μου που δεν το έχω αναφέρει σε αυτές τις μέρες, ότι γενικά η Ελλάδα φέτος έχει πολύ μεγάλες ευκαιρίες να βελτιώσει πολύ τη θέση της στο συντελεστή στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Τα έχει πει στον αέρα του Bwin Sport FM 4,6 και ο Ανδρέας Δημάτος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ειδικά αν έχουμε 5 ομάδες, που είναι ένα αρκετά πιθανό σενάριο, με βάση και το πώς είδαμε τις κληρώσεις, έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να φτάσουμε μέχρι και τη 10η θέση, το οποίο θα βελτιώσει και πάρα πολύ γενικότερα το ευρωπαϊκό μέλλον των ομάδων μας τα επόμενα χρόνια, και σίγουρα σε αυτό θα βοηθήσει και άμα ο Παναθηναϊκός περάσει την Τσεσεκά 1948 και τύχει με τη Χράντετς και την αποκλείσει, γιατί η Τσεχία είναι μια ομάδα από την οποία ανταγωνιζόμαστε στην ειδική βαθμολογία, είναι μια χώρα που είναι από πάνω μας, και αν ο Παναθηναϊκός πετάξει μια τσεχική ομάδα έξω θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Οπότε να δούμε πού θα είναι η Ελλάδα μετά τη φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Εμείς φυσικά ευχόμαστε να είναι και 5 ομάδες μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Λοιπόν, βλέπω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα. Ο πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, την Πέμπτη είναι το μάτς, 9 παρατέταρτο, με μετάδοση από το Open TV. Μία μέρα νωρίτερα στις 10 το πρωί θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα.

Για όσους ρωτάτε, η δέκατη θέση στη βαθμολογία της UEFA έχει πολύ σημαντικές διαφορές από τη δωδέκατη στην οποία είμαστε εμείς τώρα. Η βασική από τις οποίες είναι ότι ο πρωταθλητής μπαίνει απευθείας στο Champions League χωρίς play-off. Το οποίο δεν θυμάμαι καν πόσα χρόνια έχουμε να το δούμε στην Ελλάδα, να μπαίνει απευθείας ο πρωταθλητής στα play-off. Ποια ήταν η τελευταία ομάδα που μπήκε απευθείας? Πρέπει να ήταν... Ναι. Είναι κάτι τέλος πάντων που τα τελευταία χρόνια δεν το έχουμε δεδομένο και βλέπουμε ότι και φέτος δεν είσαι. Και η ΑΕΚ ενδεχομένως, είχε μπει η ΑΕΚ το 18-19 που είχε παίξει... Α, είχε παίξει. Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο. Άρα μιλάμε για περίπου δεκαετία που ο πρωταθλητής δεν παίζει απευθείας στο Champions League.

Ο φίλος που το λέει ότι ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας και πέρσι στη League Phase, ναι, ισχύει αυτό. Απλά αυτό ήταν κατ' εξαίρεση, δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μόνιμα. Είχε να κάνει με την ευρωπαϊκή βαθμολογία του Ολυμπιακού, δεν είχε να κάνει με το ότι το πρωτάθλημά μας έδινε απευθείας θέση στη League Phase του Champions League. Είδαμε ότι φέτος η ΑΕΚ που ήταν πρωταθλήτρια δεν μπήκε απευθείας στη League Phase. Πρέπει να περάσει ένα εμπόδιο. Το να μπαίνεις απευθείας είναι πάρα πολύ σημαντικό και για, για τα έσοδα, τα εγγυημένα των ομάδων και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μακάρι να είμαστε στο τέλος της χρονιάς στη δέκατη θέση, την οποία αυτή τη στιγμή κατέχει η Τσεχία στην ειδική βαθμολογία. Τέλος πάντων, πάμε σε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές και πλήθος υδροφόρων οχημάτων επιχειρούν στη Μεγάλη Πυρκαγιά που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη Βίπε Μεγάρων, στην Ψάθα, στον οικισμό Λούμπα, πάνω από το Άνω Αλεποχώρι αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική συνελήφθη 66χρονος. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχόκοπης μετάλλων με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 6 στρέμματα με υπολείμματα καλλιεργιών. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ήλιον και Νέα Κηφισιά για αναμαψή σταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν πρόστιμα 3.000 ευρώ στον καθένα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικά πλήγματα στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας και στο Κρασνοντάρ σε 2 τουριστικές ζώνες, ενώ από την επίθεση της Μόσχας στην κεντρική Ουκρανία έχασαν τη ζωή τους άλλοι 3 άνθρωποι, όπως ανέφεραν οι αρχές των δύο χωρών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε ρυθμούς κρουαζιέρας κινείται η Ρόδος, καθώς για το μήνα Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί συνολικά 55 προσεγγίσεις μεγάλων τουριστικών πλοίων στο λιμάνι του νησιού. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κορύφωση της κίνησης αναμένεται κατά το δεύτερο και το τρίτο δεκαήμερο του μήνα, με διαδοχικές αφίξεις που θα φέρουν χιλιάδες επισκέπτες στην τοπική αγορά. Οι αρχές και οι επαγγελματίες του τουρισμού βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή των τουριστών. Με την εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού στη Ρόδο, η τοπική κοινωνία αποχαιρετά τον εμβληματικό επιχειρηματία Ιάκωβο Τζακ Γερονικόλα. Ο εκ λοιπόν υπήρξε ένας από τους βασικούς θεμελιωτές του σύγχρονου τουρισμού στο νησί και στα Δωδεκάνησα. Μετά την επιστροφή του από την Αυστραλία, ηγήθηκε ιστορικών ξενοδοχείων όπως το Ρουαγιάλ, το Έντεν Ροκ και το Ολυμπικ Πάλας, ενώ διατέλεσε και πρόεδρος της ναυτιλιακής εταιρείας Δανέ, ανοίγοντας το δρόμο για τη σύνδεση της Ρόδου με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Σε έκτακτη συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, αποφασίζοντας να παραστεί αντιπροσωπεία του στην κηδεία και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στην επόμενη συνεδρίαση. Σύσσωμη η πολιτική ηγεσία εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια και στο γιο του Εκλιπόντος, Δημοτικό Σύμβουλο και Γραμματέα του Σώματος Νικόλα Γερονικόλα. Στη σύλληψη ενός 20χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Ρόδο. Μετά από συντονισμένη έρευνα στο σπίτι, σε μισθωμένο δωμάτιο, αλλά και στο αυτοκίνητο του νεαρού, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαίνης, 361 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 3 ζυγαριές ακριβίας και περισσότερα από 1.100 ευρώ. Κατά τον εντοπισμό του, ο 20χρονος αντιστάθηκε στεναρά προκειμένου να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τις αρχές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για βία κατά υπαλλήλων. Αίσιο τέλος στη σήμη για τους 8 Γερμανούς τουρίστες που επέβαιναν σε ιστιοφόρο. Το σκάφος παρασύρθηκε από ισχυρούς ανέμους και έμεινε ακυβέρνητο, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν στη θάλασσα. Μετά από ολόκληρη επιχείρηση του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας, εντοπίστηκε σωός και ο τελευταίος αγνοούμενος, βάζοντας τέλος στην αγωνία. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Συνεδριάζει αύριο στις 10 το πρωί με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη η Δημοτική Επιτροπή. Μεταξύ των θεμάτων συζήτησης βρίσκονται διαγραφές οφειλών, επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ρυθμίσεις ταμείου και η έγκριση της επιχορήγησης ύψους 150.000 ευρώ προς τον Προτούρ. Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η οδός Νικηταρά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, με την κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται σε παράπλευρους δρόμους. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Ρόδο οι αγώνες του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tennis Europe Summer Cups 2026. Στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, η εθνική μας ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, επικρατώντας τη Σερβία στο μικρό τελικό. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης πήρε η ομάδα της Ουγγαρίας. Ξεκίνησε σήμερα επίσημα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΣ Ρόδος για τη νέα αγωνιστική περίοδο, όπως ανακοίνωσε η διοίκησή του. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102,4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
0: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
1: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
0: σε μια μεγάλη live συναυλία.
1: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
0: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
0: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
0: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
1: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
0: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
0: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Παίξει ένα προκριματικό με την Μπέσα στην Αλβανία και στο Καραϊσκάκι. Έγινε μετά η μεταβίβαση των μετοχών από το Σοκράτη Κόκαλη στο Βαγγέλη Μαρινάκη. Έπαιξε με τη Μακάμπη Ολυμπιακός, κέρδισε 2-1 και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας την προηγούμενη χρονιά και επεισοδίων. Και έχασε 1-0 το περίφημο μάτς στο Ισραήλ με το ακύρωθεν γκολ του Ζαϊρή και δεν πέρασε. Είναι μετά το καλοκαίρι του 2008 που ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε με την ανόρθωση. Εγγράφτηκε η ιστορία. Είναι το σώσε. 3-0 στην Κύπρο, 1-0 στο Καραϊσκάκι. Είχε χάσει και η ΑΕΚ από την Ομόνια.
7: Με, με την καλτ πλέον περιγραφή Ηρακλή Αντίπα, έτσι.
6: Φίλε, άστο δεν υπάρχει. Την έχουμε ακούσει την περιγραφή. Εντάξει, ήταν. Αλλά ήταν ο μέσος φιλάθλος του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή εκείνη την ημέρα ήταν η κατάσταση και ήταν και ο λόγος που αποκτήθηκε ο Διόγο. Τότε, με το εξωφρενικό ποσό που ήταν την εποχή. Ο Λέτο και ο Ντουντού είχαν έρθει πολύ αργά, είχαν αποκτηθεί. Ο Λέτο είχε παίξει στο μάτς στην Κύπρο λίγο. Και ο Ντουντού δεν θυμάμαι αν είχε παίξει τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκι. Ήτανε... Είχε αποκλειστεί και η ΑΕΚ από την Ομόνια τότε. Και είχε γίνει πάλι το σώσε και με την ΑΕΚ. Με την Ομόνια είχε χάσει το ΑΚΑ και είχε βάλει ένα τρομερό γκολ ο Παυλής στην Κύπρο.
7: Εκεί, αλλά... εκεί με πας λίγο πίσω γιατί ξέρεις, τα ξέρω αυτά, τα έχω δει.
6: Ήταν απλά η χρονιά που έγινε ο χαμός με την ένσταση.
7: Απλά δεν τα.
6: Στο πρωτάθλημα με την ένσταση.
7: Ήμουνα 9 χρονών τότε. Οπότε είμαστε λίγο πίσω. Τα έχω δει με τα γενέστερα αυτά. Ενώ τα εκεί από το 2011-12 και μετά αρχίζω να παρακολουθώ.
6: Νομίζω ότι
7: πολύ
6: την πρώτη
7: περισσότερο.
6: Χρονιά που πέρασε ελληνική ομάδα. Χωρίς να παίξει με απευθείας σε ομίλους του Champions League είναι το 98-99 Ολυμπιακός που παίξε και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός τότε στους ομίλους, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε στη Νέα Φιλαδέλφια, κέρδισε την Δυναμό Κιέβου 2-1 με ανατροπή και... Αυτό πρέπει να... Όχι δεν είναι, όχι είναι ομίλους, είναι ομίλους, είναι ομίλους, κάνω λάθος. Τη Θεάουα έχει κερδίσει 6-3 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Αλίο Σασάνοβιτς για να περάσει ο

0: Rangers με τα φοβερά γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου και τον γκολ του Σαβέσκη στη Γλασκόβη. Ο Παναθηναϊκός έκανε επική πρόκριση με τη Χάιντουκ τη χρονιά που φτάσε στον ημιτελικό του Champions League με τον Άγιαξ το 95-96.
1: Βλέπετε εδώ ανθρώπινη κυκλοπαίδεια.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι σημαντικά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Είναι σημαντικά παιχνίδια που σημαδεύουν τη ζωή και από μικρό παιδί που είσαι μέχρι τώρα, δηλαδή τα βλέπει. Τα καλά τα μάτς, τα βλέπει, τα χαίρεσαι και έχουν και αποτύπωμα. Σοβαρό είναι τα σημαντικά μάτς κάθε χρονιά.
1: Από ό,τι καταλαβαίνετε από όλη αυτή τη συζήτηση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στη δεκάδα και να βγάζουμε απευθείας ομάδα, γιατί δεν ήταν και. Δεν είναι και δεδομένο.
0: Δεν είναι. Και ήταν πάντα δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή μετά έχει πάει ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό του Champions League, έχει κάνει το απίστευτο μάτς με τη νίκη στο Άμστερνταμ με το Βαζέχα. Τώρα μιλάμε πάλι από τους καλύτερες εκδόσεις του Άγιαξ όλων των εποχών εκείνη.
1: Το 95-96.
0: Το Απρίλιο προς Μάιο το 96. Έχει χάσει 0-3 μετά στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά παίζει το καλοκαίρι με τη Ρόζενμπορ. Κερδίζει 1-0 στο ΑΚΑ. Και παίζει στο Trondheim, έρχεται 1-0 το μάτς, πάει στην παράταση και χάνει 3-0 και αποκλείεται. Αλλά δύσκολα πολλά. Η Ρόζενμπουργκ τότε έκανε κηδείες, έτσι. Ο Ολυμπιακός μετά από λίγο καιρό έπαιξε ο ομίλους με τη Ρόζενμπουργκ και έφαγε 5 στην Νορβηγία. Με την αντίχη έμπνευση του Μπάγκεβιτς να βάλει τον Τζόρζεβιτς αριστερό μπακ σε εκείνο το μάτς.
1: Α, θυμάσαι και τι είχε γίνει από.
0: Ο Φορίκο ήταν ο νεότερος παίκτης για πάρα πολλά χρόνια που είχε βάλει ελληνικής ομάδας στο μίσος και διεθνώς. Που είχε βάλει γκολ ο Φορίκος στο 5-1, τότε είχε μειώσει το σκορ στο Trondheim για τον

0: Αυτό που λέμε για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, ο ορισμός.
1: Είναι ωραία στοιχεία, μωρέ, να τα ψάχνεις και να τα βρίσκεις, γιατί είναι σημαντικά παιχνίδια και σημαντικές στιγμές δηλαδή. Καθορίζουν, δηλαδή είναι και ιστορικές στιγμές για την ιστορία των ομάδων. Όπως και είναι πολύ κρίμα, πάω πόσες φορές έχει φτάσει στην πηγή και δεν έχει πιει νερό. 100 φορές που μάτσε με τον Άγιαξ που έχουν γίνει. Ειδικά τη χρονιά που κάνει τις απίστευτες προκρίσεις πάλι και στο τέλος πάλι δεν τα κατάφερε.
0: Και αυτό που λες είναι ενδεικτικό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει πρωταθλήματα και δεν έπαιξε ο Μίλους απευθείας.
1: Έχει πάρει είναι απίστευτο.
0: Είναι ενδεικτικό του πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει απευθείας ο πρωταθλητής.
1: Εντάξει, ειδικά εκείνο το καλοκαίρι που είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις και πάλι, δηλαδή θυμάμαι τον ΠΑΟΚ είτε με την Μπενφίκα είτε με τον Άγιαξ να προηγείται μέσα στην Τούμπα στο ξεκίνημα του αγώνα και μετά να χάνει το μάτς. Δηλαδή, ξέρεις, είναι σαν να αγγίζει την πρόκριση και να μην την καταφέρνει.
0: Οπότε να δούμε αν κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να είμαστε καλά στη βαθμολογία, να βγάζουμε απευθείας τον πρωταθλητή, να πάρει πρωτάθλημα ΠΑΟΚ και να μπει χωρίς προκριματικά.
1: Το θέμα είναι ότι με κάθε τρόπο πρέπει να γίνονται προκρίσεις. Πρέπει να γίνονται προκρίσεις και με κάθε τρόπο να προχωράνε οι ομάδες δηλαδή και να παίρνουμε βαθμούς. Και φυσικά το βάρος πέφτει έτσι στους τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες σε δυναμική και σε βάθη φυλάθλων στην Ελλάδα που υπάρχουν οι περισσότερες απαιτήσεις. Οι πιο μικρές είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή και να μπουν μια φορά σε ομίλους είναι κατόρθωμα. Είναι απίστευτο.
0: Απλά επειδή στο πλαίσιο του οπαδισμού που έχουμε στην Ελλάδα το ξεχνάμε πάρα πολλές φορές. Γενικά στην Ευρώπη, παιδιά, πρέπει να στηρίζετε τις ελληνικές ομάδες και ας μην είναι η ομάδα σας, γιατί βοηθάτε και τη δικιά σας.
1: Δεν είναι το ζήτημα προσωπικής πεποίθησης.
0: Ναι.
1: Είναι θεμελιώδη ζήτημα για την επιβίωση των ομάδων. Να υπάρχει οικονομική ευρεωστία για να μπορούν να προέρχονται καλοί παίκτες, να έχουμε καλό πρωτάθλημα, να έχουμε ανταγωνιστικές ομάδες, να βλέπουμε καλή μπάλα. Για να βλέπεις δηλαδή καλή μπάλα και η νίκη του ενός εναντίον του άλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο ελληνικό κύπελλο να έχει σημασία. Να έχεις καλές ομάδες και να πέσουν καλά μάτς. Άμα έχεις τώρα ρόστερ χαμηλής δυναμικότητας και παίκτες που δεν θέλουν να έρθουν ή δεν είναι η πρώτη τους επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα, θα βλέπεις μάτς κλειστά, με κλειστές άμυνες, με πολύ τακτική, με πολύ στρατηγική, με πολύ αργό ποδόσφαιρο, με καθόλου ρίσκο.
0: Τα έχουμε δει και αυτά στο παρελθόν.
1: Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι 10 φορές έτσι γρηγορότερο από τις παλιές εποχές που συγκινούσαν, γιατί αυτές ήταν ταχύτητες που υπήρχε στο παλιό ποδόσφαιρο. Ήταν πιο τεχνικό, αλλά ήταν πολύ πιο αργό.
0: Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια καλή πορεία, ας πούμε, του Ολυμπιακού μπορεί μελλοντικά να φτιάξει και τον Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Ότι το ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, έχει πάρει το Conference League έχει βοηθήσει τρομερά την Ελλάδα να σκαρφαλώσει στην κατάταξη και να...
1: Μα είναι αναπόφευκτο. Όπως και παλιά που ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα, αλλά ο Παναθηναϊκός σαν δεύτερος τότε είχε καλύτερες πορείες και έκανε καλύτερα αποτελέσματα. Βοηθούσε τον Ολυμπιακό να πηγαίνει την επόμενη χρονιά και να μπαίνει απευθείας στους ομίλους του Champions League. Γιατί έμενε η Ελλάδα ψηλά. Έκανε και ο Ολυμπιακός βαθμούς, αλλά μεγάλα αποτελέσματα και μεγάλες προκρίσεις έκανε εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι, χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός.
1: Ακόμα και τότε που ήταν πρώτος ο Ολυμπιακός και δεύτερος ο Παναθηναϊκός. Μετά την οικονομική κρίση και τα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ από το 2010 και μετά, ο Ολυμπιακός ήταν για πολλά χρόνια η μόνη ομάδα που δίνει βαθμούς της Ελλάδας και αυτό κάποια στιγμή κόστησε πολύ. Πήγαμε πολύ χαμηλά. Τώρα γιατί πάμε καλά, γιατί δίνουν όλοι βαθμούς και οι τέσσερις.
0: Λέει ο φίλος μας ο Κωστής Κυριακοπίντια, έτσι τον αποκαλούσε ο Πολυχρονίδης. Κυριακοπίντια.
1: Ναι, έτσι ξεκίνησε όντως. Δηλαδή οι πρώτες φορές που άρχισα να παίρνω μικρόφωνο με θεσμικά δηλαδή, όχι αφαίρετα, γιατί είμαι πολύ λόγας όταν αρχίζει και έχουμε ωραίες ποδοσφαιρικές κουβέντες, ήταν επί Πέτρου Πολυχρονίδη. Δηλαδή αυτού ήταν η εισήγηση, μου είχαν στείλει μόνος του ένα γνίαν μου, με μεγάλη μου χαρά βέβαια. Και μετά, εντάξει, άρχισε το μαρτύριό σας να με ανέχεστε. Και χάρηκα πολύ που τον είδα μετά από πάρα πολύ καιρό τον Πέτρο που είναι από τα πιο σημαντικά παιδιά του Sport FM στα γενέθλια των 30 χρόνων του σταθμού που ήρθε και είχαμε μια ώρα με τον Τσουβέλα και τον Σπανόπουλο που είναι χαμός, έγινε πατρίτη καλό.

0: Αγαπημένα γκολ που έχεις όσα χρόνια βλέπεις ελληνικό ομάδα στην Ευρώπη.
1: Αγαπημένα γκολ.
0: Δεν είναι της ομάδας που συμπαθείς, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πεις ο συμπαθείς και όλα, αλλά αγαπημένα γκολ, ναι, έτσι.
1: Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τον γκολ του Καραγκούνη με τη Βέρντερ Βρέμης.
0: Πολύ ωραίο γκολ.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Το
1: 0-3. Το 0-3 ήταν το μάτσα. Αυτό το γκολ ήταν για το 0-2.
0: Το 2 ήταν.
1: Ναι, και έχει βάλει και μετά.
0: Ο Γιάννης έκανε την περιγραφή.
1: Έχει βάλει μετά και ένα ο Τζιόλης με κόντρα. Θυμάμαι. Και το πρώτο νομίζω το είχε βάλει ο Μάτζιος. Νομίζω. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει ο Βαγγέλης στο
0: Μάτζιος. Πρέπει να έχει κάνει. Ο Μάτζιος πρέπει να έχει βάλει γκολ την προηγούμενη φορά που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Βέρντερ στο Ολυμπιακό στάδιο. Που δεν είχε πάει καλά με το. Μάλιστα, αν ήταν προπονητής και που είχε φάει με τα 5 στη Βρέμη. Αλλά μετά την ξαναπέτυχε την Βέρντερ. Και είχαμε ισοπαλία στο Ολυμπιακό στάδιο. Εκείνη τη χρονιά που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και τριάρα στη Βρέμη.
1: Μου αρέσει πολύ και το γκολ που έχει βάλει, νομίζω ότι ήταν κόντρα στη Manchester United του Ολυμπιακού, ο Τζόελ Κάμπελ.
0: Από το 2-0 είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το 2-0, το
1: 10. Που μετά έχει γυρίσει
0: 14,
1: με το Van Persie σειρά, με το hat-trick, αν θυμάμαι καλά.
0: 3-0,
1: που υπάρχουν εκεί διάφορα αμφισβητούμενα πραγματάκια, θυμάμαι, στη Revanse.
0: Εντάξει, κυρίως τώρα είναι ευκαιρίες οι μεγάλες που έχει πιάσει ο Ντε Χέα. Έχει κάνει μεγάλες επεμβάσεις ο Ντε Χέα, του Μπαραγουάνου, το Βαλντές, το Φουστέρ τότε.
1: Το γκολ του Αντσαριφάρντ είναι πολύ ωραίο με τη στο ΑΕ και με τη Βόλσμπουργκ που τελευταία φάση έχει τρέξει όλο το. Όλο το γήπεδο.
0: Που ο Κώστας ο Μιαούλης έχει ούρλιαζε. Αυτός είναι ο Πέρσης και γεια σου ρε Πέρση και γεια σου ρε Πέρση. Τον έλεγε Πέρση. Είναι μεγάλη. Και το πρώτο γκολ ήταν ωραίο που είχε σοφαρίσει η ΑΕΚ. Ο Γαλανόπουλος το είχε βάλει.
1: Δεν το θυμάμαι ομολογώ. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Εντάξει, δεν είμαι του 2002 που γράφεται. Εδώ είμαι παραμικρίνατη, του 99 είμαι. Στέλνουν εδώ και άλλα, Γιαννακόπουλος Πόρτο 1-0.
0: Αυτό ρε παιδί μου είναι σήμα κατά δεθένε.
1: Αλλά με ρώτησε ρε παιδιά ποια θυμάμαι τώρα.
0: Ναι, σε σχέση με την ηλικία.
1: Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι προφανώς, αλλιώς θα έλεγα ξέρω εγώ Παόλο Σόουζα με τη. Αλλά αυτά δεν τα έχω δει ζωντανά. Εγώ λέω ποια έχω δει και.
0: Του Γιαννακόπουλου ήμουν και μέσα στο γήπεδο. Το έχω δει και ήταν πολύ ωραίο γιατί ήταν το πρώτο μάτι του Ολυμπιακού σε ομίλου του Champions League.
1: Flex.
0: Κύριε, ξέρεις, λες. Τώρα το βλέπω, το ζω, έχει συμβεί αυτό, το έχω δει αυτό το πράγμα να συμβαίνει μπροστά μου να εξελίξει. Γιατί
1: θυμήθηκα κι άλλο τώρα.
0: Αντεπίθεση, ρε. Θυμήθηκα
1: κι άλλο τώρα. Την κολάρα που έχει βάλει ο Νίνης με τη Ρώμα.
0: Το τρίτο.
1: Ναι, ναι.
0: Το τρίτο είναι. Ή ο Σισε είναι. Το δεύτερο πρέπει να
1: το δεύτερο είναι.
0: Το τρίτο έχει κάνει.
1: Και μετά έχει βγάλει την ασίστ στο Σισε που περνάει την τερματοφύλακα και το βάζει. Αλλά το σουτ του Νίν είναι. Απίθανο. Νομίζω είναι με διαφορά το καλύτερο μάτι στην καριέρα του Νίν. Αυτό έχει κάνει απίθανα πράγματα εκεί.
0: Εντάξει, κύριε Παναθηναϊκός φωτιά. Δηλαδή είναι Ρώμα σοβαρή τώρα και τη κάνει κηδεία μεγάλη.
1: Καλά λέει ο φίλος, η ακριβής ατάκα του Κώστα Μιαόλη ήταν σε περσικό χαλί πρόκριση της ΑΕΚ.
0: Πολύ σωστά λέει ο φίλος, μπράβο.
1: Ο Σιμόες, μπράβο, ο Σιμόες είχε βάλει το γκολ το πρώτο, ήταν όντως γκολάρα.
0: Συγγνώμη, ήταν γκολάρα.
1: Τώρα που είδα το όνομα το θυμήθηκα κι εγώ. Ήταν όντως γκολάρα.
0: Μεγάλο γκολ. Καλά μας διαφεύγουν τώρα δεκάδες γκολ γιατί πλέον είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια που πέσουν.
1: Μάνι, εγώ θυμήθηκα την ίδια χρονιά που έχει βάλει ο Καραγκούνης τον γκολ με τη Βέρντερ, έχει βάλει αργότερα και ένα με τη Βιγιαρεάλ, άμα θυμάσαι, στο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Στο 1-1.
1: Στο 1-1. Πάλι έχει βάλει γκολάρα ο Καραγκούνης. Που μετά δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν προκρίθηκε στη Revanse. Παρόλο που τότε.
0: Βάλει μπαγάσα το 2-1.
1: Παρόλο που τότε υπήρχε το εκτός έδρας γκολ και θεωρητικά ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα μετά το 1-1. Δεν κατάφερε
0: να. Ένα βίο. Είχε σοφάρει ο Μάτζιος εδώ προσωρινά.
1: Ήταν τρομερή εκείνη η πορεία του Παναθηναϊκού. Άμα θυμάσαι, είχε βγει από όμιλο τώρα πάρα πολύ δύσκολο. Στο...
0: Με
1: Ίντερ μέσα, με Βέρντερ Βρέμης.
0: Κάνει με την Ίντερ στο ΆΚΑ. Χάνει με την ανόρθωση που έγινε το σώσε στην Κύπρο τότε.
1: Ναι.
0: Με τη Βέρντερ δεν κερδίζει. Και μετά κάνει τρεις νίκες. Δύο διπλά στη Βρέμη και στο Μιλάνο.
1: Στην Ίντερ τώρα, παιδιά, την Ίντερ που την επόμενη χρονιά πήρε τη Champions League, έτσι. Με το ίδιο περίπου ρόστερ, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρομερή Ίντερ.
0: Όχι, έφυγε ο Ιμπραήμο, έγινε το κομβικό. Πήγε ο Ιμπραήμο στην Μπαρσελόνα και έπηγε το στη θέση.
1: Ναι, αλλά παιδί μου είναι μια ομάδα που λες τώρα ότι είναι υπερομάδα.
0: Υπερομάδα. Ο Μάικον τώρα στα καλύτερά του τότε.
1: Παιδιά, ναι, τα ξέρουμε όλα αυτά τα γκολ που λέτε, αλλά με ρώτησε ο άνθρωπος γκολ που να έχω ζήσει. Ναι, προφανώς και ο Γιωβάνι, το κρεμαστό στη Λεβερκούζεν, ναι, σίγουρα.
0: Όχι, το κρεμαστό είναι με τη Γαλατά.
1: Με τη Γαλατά, ναι, εντάξει, ο φίλος. Και όλα αυτά που λέτε, το φάουλ του Πάολο, το Έκι Γκονζάλες, ο Γιούρκα στη Μάντσεστερ.
0: Ο Έκι Γκονζάλες με την Άρσεναλ στη Λεωφόρο.
1: Όλα αυτά
0: και
1: τα
0: δύο γκολ με τη Ρόζενμπορκ στη Λεωφόρο επίσης.
1: Τα ξέρω, απλά δεν τα λέω γιατί δεν τα έχω ζήσει. Τα έχω δει στο YouTube μετά. Εγώ λέω αυτά που θυμάμαι να βλέπω και τα μάτς ζωντανά. Που δόξα τω Θεώ έχουμε δει και πολλά ωραία γκολ ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
0: Είναι πλέον πάρα πολλά και βλέπεις πάρα πολλά κάθε χρόνο. Αυτό είναι ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγώνων που μπορεί να δεις 30 μάτς δηλαδή το χρόνο. Το ελάχιστο.
1: Για μένα πάντως, παρόλο που δεν έχει κάτι. Δεν το βλέπεις και λες wow, είναι τρομερό γκολ και το γκολ του Ελκαμπή στο τελικό του conference.
0: Είναι η σημαντικότητα.
1: Πέρα από τη σημαντικότητα, παιδιά, ο τρόπος που έχει πάρει αυτή την κεφαλιά δεν είναι εύκολος.
0: Γιατί όλο το match του έχει κόψει ο Μιλίκο Βισάβης όλες τις πάσες. Δεν έχει τον ενόχο αφήσει να πάρει μπάλα.
1: Αυτή η κεφαλιά δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι τεράστιας κλάσης επιθετικός για να κάνεις αυτή την κεφαλιά.
0: Ναι, ορίστον τι ώρα, ναι.
1: Οπότε...
0: Και στο σημείο αυτό του αγώνα, με τη σημασία που έχει το match, είναι οριζοντιώθηκε τώρα. Καλά, το ψαλίδι που έχει κάνει με τη Μακάμπη στη Σερβία είναι. Και αυτό είναι. Το ένα, που έχει πάει το μάτι στην παράταση.
1: Ναι, ναι, το 1-6 λες.
0: Ναι, στο 1-6 το 1-4.
1: Ναι, το θυμάμαι. Το ψαλίδι με τη σέντρα, ποιανού είναι
0: του Ορτέγκα.
1: Του Ορτέγκα, μπράβο.

0: Εντάξει, εγώ ένα γκολ που έχω δει μικρός πολύ όταν ήμουνα και εγώ, εσύ μάλλον σου να γεννητός, σίγουρα σου να γεννητός, είναι του Παναθηναϊκού με τη Γιουβέντους του Αραβάκου στο Ολυμπιακό Στάδιο που έχει αποκλείσει.
1: Ναι, σίγουρα ήμουν γεννητός.
0: 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο και 3-2 έχει χάσει το κομμουνάλε το τότε γήπεδο της Γιουβέντους και με το εκτός έδρας γκολ έχει περάσει. Είναι απίθανο γκολ, έτσι, του έρχεται κόρνερ ο Ρότσα και έρχεται από τον Θεό ο Αραβάκος. Απίθανη φωτοβολίδα.

0: Όσο και να μου άρεσε αυτή η ιστορική αναδρομή, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Μπορείτε να συνεχίσετε και ιστορικές αναδρομές στη συνέχεια με Κώστα Μιαούλη που ακολουθεί.
1: Που είναι και πιο μεγάλος από μένα και θυμάται πιο πολλά.
0: Και είναι και αυτός εγκυκλοπαίδεια.
1: Είναι.
0: Ευχαριστούμε όσους ήταν στην παρέα και στείλατε πάρα πολλά σχόλια και μας κάνατε παρέα αυτό το δίωρο. Ελπίζουμε να σας κάναμε και εμείς. Ευχαριστώ τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και για τη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και για τις γνώσεις. Ευχαριστώ τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλ για την οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Ριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο και μετά Κώστας Μιαούλης. Καλό σας βράδυ.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρώτον πύλων της ΑΕΚ βρίσκεται ο Μίλαν Βιτάλης, αφού η Ένωση ήρθε σε προφορική συμφωνία με την Γκιόρ για την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή. Αναμονή στην Ένωση για την απάντηση του Σέρβου αριστερού μπακ Φίλιπ Κώστιτς. Τριήμερο ρεπό έχουν οι παίκτες στην Πέμπτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Χωρίς τον Έσε θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αποψινό αγώνα με την ΑΕΜΕΚΙΝ για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Η πρόκριση δεν θα κριθεί σε ένα παιχνίδι τόνισε ο Χωσέλος με τη Λίμπαρ. Τελειωμένοι θεωρούν στο Μαρόκο τη μεταγραφή του Σαλάχ Εντίν. Στη ΝΕΟΜ της Σαουδικής Αραβίας θα συνεχίσει ο Μασούρας κοντά στην Παλέρμο στο Εφέτσα. Βελτιωμένη πρόταση που φτάνει στις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων για τον Ορτέγκα κατέθεσε η River Plate. Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού με τη Σπαρτάκ Μόσχας για το δανεισμό του Λιβάη Γκαρσία και εφόσον κλείσει συμφωνία δεν θα μπει η υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η συμμετοχή του ΤΕΤΕΙ στο παιχνίδι της Τετάρτης με την Τσέσκα 1948 καθώς ταλαιπωρείται από ίση και δεν προπονήθηκε. Το νέο υπερσύγχρονο Πούλμαν παρουσίαση ΠΑΕ. Την απόκτηση του Τόμ Λουσέ από την Ίσα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ με τον Γάλλο Χαφ που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο να δηλώνεται και στην ευρωπαϊκή λίστα. Στασιμότητα παρουσιάζει υπόθεση του Γιαννούλη την ώρα που υπάρχει αναμονή και για την άφιξη του Μικέλ Μπρενσί. Πιθανότατα την Παρασκευή η χειρουργική επέμβαση του ΜΕΙΤΕ στο ισχύο. Σημαντικό για τον Όφη που επιστρέφει στην Ευρώπη πρόκειται για δύο δύσκολες ομάδες. Το σχόλιο του Χρήστου Κόντι για την κλήρωση στα play-off του Europa League με τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφιας. Με δύο φιλικά ολοκληρώνεται σήμερα η προετοιμασία στην Ολλανδία, την Τετάρτη η επιστροφή της αποστολής στην Κρήτη. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη έφτασε ο Ράφα Μύρο. Ο Ισπανός φόρο που αποχωρεί από τη Σεβίλη θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Αρτούρ Μαζουακού. Ανακοινώθηκε με πενταετές συμβόλαιο ο Σενεγαλέζος επιθετικός Ταυσίκ Διόπ. Ποδοσφαιριστής του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Λευτέρης Λίρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Τον 19χρονο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Β, Μαχμαντού Μπάλντε, απέκτησε με τη μορφή δανεισμού Λεβαδιακός. Σπουδαία μέρα χθεσινή για τον Πανετολικό, καθώς έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τίτορμου έξω από το γήπεδο της ομάδας στο Αγρίνιο. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας, στο περιθώριο της οποίας έγιναν τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη σεζόν 2026-27. Τις επαφές με την Paris Saint-Germain για την απόκτηση του Bradley Barcola ξεκίνησε η Liverpool σύμφωνα με τον Fabrizio Romano. Οι κόκκινοι είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο εξτρέμ, αλλά οι Παριζιάνοι αξιώνουν αρκετά περισσότερα χρήματα για να ανάψουν το πράσινο φως. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Μιαούλης.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το κύπελο στα χέρια του Τζιανλούκα Βιάλι. Αυτή είναι η ενθρόνηση του νέου βασιλιά για το 1996 στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Juventus είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και τα Flash κάνουν τη νύχτα μέρα εδώ στο Ολύμπικο. Και θα πάει ο Τσόρτς να πάρει το κύπελο και όχι ο Ζάμερ. Μια υπόκληση στον μεγάλο αρχηγό της Dortmund όλων αυτών των ετών, παρότι έπαιξε πολύ λίγο. Ο Ματία Ζάμερ άφησε λοιπόν τον Τσόρτς να πάρει το κύπελο, αυτός το σηκώνει ψηλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, είναι οι νέοι πρωταθλητές Ευρώπης για το 1997. Και τώρα, από τα χέρια του Γιόχανσον, η Real Madrid, 32 χρόνια μετά από τις Βρυξέλλες, γίνεται και πάλι η βασίλισσα της Ευρώπης. Το αρένα, τα φλάσ ανάβουν συνέχεια και ο Σαντζής σηκώνει το κύπελο. Αυτή είναι η Manchester United και είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 99. Ο Φέργκισον και ο Σμάιχελ μαζί και όλοι οι υπόλοιποι σηκώνουν το κύπελο ψηλά στον ουρανό της Βαρκελόνης. Σόουζα, Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη του παθμού με την μπάλα, είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη του επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94,1.

0: Επειδή μαζεύτηκε λαός, όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Σταθερόπουλος, πάμε να μαζέψουμε το σήμα και να ξεκινήσουμε. Μπήκος Sport FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλος στον ήχο, Κωστούμια Ολή στο μικρόφωνο. Πάμε να κουβεντιάσουμε για κληρώσεις, για μεταγραφικά που γίνεται χαμός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πάμε να κουβεντιάσουμε ό,τι εσείς θέλετε στο 2195-79-283-4-5 στα γνωστά τηλέφωνα. Χωρίς πολλά πολλά και προλόγους και τα λοιπά. Καλησπέρα στον πρώτο.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Έλα, Αλέξανδρο.
1: Τι κάνεις?
0: Τι έγινε?
1: Έφυγες, θα φύγει. Μάλλον θα φύγει, μάλλον, έτσι, δεν είναι?
0: Έφυγε, ήμουν εκτός, δηλαδή, δεν έφυγα πουθενά. Εδώ Αθήνα ήμουν, αλλά είχα άδεια.
1: Γύρισα. Θα φύγεις αργότερα?
0: Όχι, όχι, άδεια. Δεν πάω πουθενά.
1: Όχι. Πάντως να πάρεις όμορφο για να κάνεις. Καταρχάς, πριν πάμε σε αυτό που λες, κληρώσεις και οτιδήποτε άλλο, πολλά συγχαρητήρια στα κορίτσια και στις αδερφές Αλεξανδρή, σε όλη την αποστολή που έχει πάει στο Βαρέζε και στην Κοπελασία. Εξαιρετικά. Πολύ, δεν θυμόμουν εγώ και το ψάξα, δεν υπήρχε άλλη χρονιά στην αρχή των αγωνισμάτων τόσες πολλές επιτυχίες με μετάλλια και οκτάδες σε ευρωπαϊκό Κοπελασίας και ανοιχτού υγρού στίβου. Πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι, γενικά στο υγρό στοιχείο τα έχουμε πάει περίφημα. Αυτό,
1: πολύ καλά.
0: Αυτές τις δύο εβδομάδες είναι ονειρικές.
1: Είναι φορές που αναρωτιέμαι και λέω, ρε παιδί μου, όλες αυτές οι αθλητρίες και οι αθλητές σε αυτά τα αθλήματα, Καλτική Κολύμβηση, Κοπελασία, με αφορούν τώρα αυτά τα τελευταία που είναι τα... ας πούμε μόνο τα δύο αθλήματα. Τώρα, απορώ και είναι άξιοι πολλές χαρακτήρες αυτοί οι αθλητές. Και λέω γιατί για να είσαι τόσο επιτυχημένος σε αυτές τις ηλικίες, από τα 7, 8, 10 έχεις αρχίσει να προγονείσαι και να...
0: Και από πιο μικρή ηλικία μου. Ειδικά...
1: τουλάχιστον το αυτό. Συμφωνώ.
0: Ό,τι έχει να κάνει με πισινά, τα παιδιά μπορεί να έχουν πέσει και 3 και 4 και 5 χρονών, ναι, ας πούμε, ναι, πρώτη φορά. Και μετά παίρνουν εξειδίκευση, ας πούμε, να παίξουν πόλο ή να κάνουν καλλιτεχνική κολύμβηση, συγκρονισμένη ή οτιδήποτε, ξέρω. Καταλαβαίνεις,
1: δηλαδή. Ασχολούμαι μόνο τα αθλήματα. Λέει τώρα που διάσω μαζί, ξέρεις, να πούμε για πολλά και να ξέρουμε τόσα πράγματα. Και λέω, τα παιδιά αυτά, πώς πραγματικά βρήκανε αυτά τα αγωνίσματα σε αυτά τα αθλήματα, γιατί το αγωνίσμα είναι μέρος ενός αθλήματος, τα οποία δεν τα διαβάζουν πουθενά, δεν τα ακούνε πουθενά. Πραγματικά δεν τα ακούνε, δεν τα γνωρίζουν. Και λες, πού βρήκανε αυτά τα... Είναι άξιοι χαρτηριών. Γιατί αν περιμένω από τον έντυπο ηλεκτρονικό τύπο...
0: Περιμένω να πάρουν μετάλλιο, εντάξει.
1: Τίποτα. Μα ξεσκώσα μου. Ο τύπος είναι μόνο ποδόσφαιρο. Ο λιγός φανακός ακπάω ποδόσφαιρο. Μπάστε ο λιγός φανακός, όπως έχω ξαναπεί, είναι λυπηρό. Και τσιπά σάκαρη και φόρμουλα 1. Αυτά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όπως έχω πει, εμπορευματικός αθλητισμός. Ό,τι είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν τα κουμπάμε. Και το τσιπά σάκαρη, επειδή έχουν ό,τι αναγνωρίζω κάπου, σου λέει. Το Ρουά λέει των 600 ευρώ. Ό,τι είναι τέτοια και Φόρμουλα 1. Τα υπόλοιπα θέλουν λίγο ψάξιμο. Και επειδή το ψάξιμο θέλει και χρόνο, θέλει και μυαλό, θέλει και διάθεση, άρα που να ψάχνουμε. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάω κάτω. Μα έβαλε πριν από λίγο την κομπή. Εκεί θα 10 παρά. Και θα ακούσω κάτι ιδιαίτερο. Πάλι άκουσα ίδια. Που έπεσε ο Ολυμπιακός, που έπεσε ο Παναθηναϊκός, που έπεσε η ΑΕΚ, που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Α, ακούσα λίγο τον Όφη. Δεν είναι, η κατάσταση είναι τραγική. Για την κλήρωση, η ΣΑΚ ήταν παραγγελία. Το συζητάμε. Ιστορική ευκαιρία να μπει στον όμιλο η ΑΕΚ. Για μένα είτε είναι όμιλος τώρα ένας, είτε ήταν όμιλοι, το ίδιο πράγμα είναι. Εντάξει, απλώς άλλαξαν τα πράγματα. Προφοριακώς αλλάζουν τα πράγματα. Επειδή δεν έχει μπει και πολλές φορές η ΑΕΚ στο Champions League, αν δεν μπει θα είναι ιστορική αποτυχία. Όπως θα είναι το Ολυμπιακό ιστορική αποτυχία αν αποκλειστεί από την Αιμέχεν. Ο Ολυμπιακός αργότερα, με Ουνιόν Σεζιλβάς Μπόντο Γκλιν, λόγω της ιδιωτερότητας της Μπόντο Γκλιν είναι το θέμα, λέει, του πλαστικού. Ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση Μπόντο Γκλιν. Γι' αυτό το λόγο είναι. Εκεί του Ολυμπιακού το ζευγάρι θα είναι αμφίροπο. Δεν είναι φαβορή εκείνες, αμφίροπο ζευγάρι είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα ευέργικη, ως εκεί. Και η άλλη έχει το χορτάρι. Ο Πάνοκος, κι αυτό είναι πολύ καλή κλήρωση. Δεν μπορεί να συζητάμε τώρα ότι δεν θα είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο Πάκο τι κάνει με την Άντερλεχτ. Αμφίροπο ζευγάρι είναι. Αλλά και πώς έτυχε τώρα η κλήρωση, το ζευγάρι το οποίο παίζει αύριο, ο ένας να πηγαίνει στην ΑΚ και ο άλλος να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Λέω, αν η ΠΑΟΚ περάσει, έτσι, δεν είναι. Και όχι μόνο αυτό, έχει ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ το δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας. Δηλαδή αυτές οι δύο σου λέει πάμε Ελλάδα εμείς, αν βέβαια σου ΠΑΟΚ περάσει. Και το Όφι είναι πάρα πολύ καλή κλήρωση. Άλλο που είναι δύσκολο να περάσει ο Όφι. Αλλά είναι πολύ καλή κλήρωση. Γενικώς ήταν οι κλήρωσεις και πάντα είναι πιθανότητες. Φυσικά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κανείς δεν περνάει με την κλήρωση, αλλά είναι στη ζωή πάντα όλες οι πιθανότητες. Περνάς ένα φανάρι, αν πας και πας με κόκκινο, έχεις πιθανότητες 10% να πας απέναντι. 90% να σε φάνε. Ενώ το κόκκινο είναι ελέγχει την κατάσταση. Όλες οι κλήρωσεις είναι πάντα πιθανότητες. Για τις ομάδες πας σε ένα πολύ μικρό σχόλιο. Η Άκρη είναι μια τιμή ομάδα, αυτό δεν λέει κάτι. Είναι μια τιμή ομάδα όμως, πήρε κάποιους παίχτες. Για μένα η Άκρη πονάει πάρα πολύ. Μην γίνεις πέσει που δεν βγει το πρόβλημα, στο εξάρι. Εκεί έχει τραγικά μεγάλο πρόβλημα η ΑΕΚ. Δεν έχει αναπληρωματικούς και όχι backup, αναπληρωματικούς. Ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Όπως με την καραντίνα, δεν λέγαμε από μόνος, λέγαμε καραντίνα. Δεν λέμε ποτέ, είναι καμιά φορά λες, μην πω ότι λες αναπληρωματικός και σαν θείο παίχτης άσχημα και στιγματιστεί ο παίχτης. Παιδιά, καμιά φορά ακούγεται και λέει θα έχουμε backup για αριστερό back. Ποιος θα είναι back to back, ποιος θα είναι backup to back. Είναι και γελίο αυτό, δεν είναι. Πες λέξη απληρωματικός, κακό είναι. Ή πες πίσω από τον άλλο. Είναι η λέξη άσχημη, είναι απληρωματικός κάποιου παίκτη.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ μαζεύει κόσμο στο κέντρο πάλι για να συμπληρώσει το κενό που αφήνει ο Πινέδα. Τώρα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που θέλει ο Νίκολιτς και αυτά θα πορευτεί.
1: Ο Ολυμπιακός είναι παιχταρά, οκτάρι, παιχταρά και ένα εξτρέμ παιχταρά.
0: Δηλαδή, λέγει, τώρα ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και για το αριστερό και για το δεξιμπακ.
1: Δεν το συζητάμε, έχει πρόβλημα.
0: Παίχτες που να έρχονται από πίσω ή τουλάχιστον εις άξιους, δεν το συζητάμε. Τώρα πιέζει με τον Γκόσιτς, από ό,τι καταλαβαίνω πιέζει και ο χρόνος, πέρα από το δημοσίευμα των Σέρβων. Υπάρχει πίεση χρόνου γιατί δεν μπορεί να περιμένει και η ΑΕΚ.
1: Κοίτα, ο Σαμοκός είναι πολύ ωραίος παίχτης. Εγώ το θυμάμαι και αν θυμάστε με τον Τζούβερ, ήταν στην Άιτρα τουλάχιστον ένα επίπεδο πάνω.
0: Εκεί μαζί δυο τους, όταν ήταν με τον Γιώβιτς, είχαν κάνει μια-δυο πολύ καλές
1: αυτοί δύο. Αλλά κοίταξε, ο Κώστας έχει ένα θέμα τώρα. Είναι στα 34 και όσο να είναι πίσω δεν θα τρέχει. Άρα εκεί είναι για μένα προβληματισμός. Και πάλι σου λέω, εξάρι δεν έχει ΑΕΚ. Εξάρι λέω να παίρνει και μιλάμε για παιχταρά. Ο Ολυμπιακός θέλει παιχταρά οκτάρι και εξτρέμ. Μην αρχίσει πάλι. Ακόμα δεν πάρουν τρεις εσύ παιχταρά. Δύο θέλει λίγο παιχταρές. Δύο παιχταράδες, οκτάρι και εξτρέμ. Και να βγουν βέβαια. Να βγουν και οι δύο. Όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν ξέρω. Είμαι πολύ υπέρ του Μεντιλίπα. Σου λέω, δεν υπάρχει ποτέ κριτική σε πετυχημένους προπονητές. Δεν είμαστε σε αυτό το επάγγελμα εμείς. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Και ενώ σε πετυχημένους επαγγελματίες. Η μόνη μέσα είναι πια. Γιατί να φύγει ο Μασούρας. Έλληνας είναι. Αγαπάει την ομάδα. Μια πολύ καλή αλλαγή. Έστω στην Ευρώπη. Πες ότι υπάρχουν κάποιοι τραυματίες. Κάποιοι με κάρτες. Να παίξει ο άνθρωπος εδώ κάτω-κάτω. Ή στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πάει στην Ελλάδα. Φεύγει ο Μασούρας. Δεν θα είναι και στην αποστολή.
1: Είναι λάθος. Αλλά δεν μπορεί. Λέω σε εκεί όμως. Έκανα να πω μα μου και λοιπά ο άλλος. Ο Παναγός για μένα έχει πολλά προβλήματα. Μην κοιτάς που δεν μπορεί να τα πούνε οι άλλοι, εννοείται να τα πούνε ποτέ. Ο Παναγός θέλει δεκάρι όπως, μην ακούτε τα γιαγιά που τσι λέει και ο Ταμπόρτα. Αυτή είναι τώρα, είναι παιδάκια, δεν είναι παιδάκια, το λέω και λόγω ηλικίας. Ο Καμάρα δεν έχει την πάσα, ο Καμάρα έχει πάσα 2-3 μέτρα. Ήταν στον αγώνα προχθές, δεν έχει παραπάνω πάσα ο Καμάρα. Δεκάρι δεν υπάρχει πάνω εγώ, και αν δεν πάρει πάνω εγώ σε Κώστα μου, τώρα περιμένεις να βγει τον τέσσερις. Αν δεν πάρει παιχταρά στο 9, προκοπή δεν γίνεται. Είδες και προχθές με μια απλώς μετριούλα ομάδα. Το Παναγός δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Και πίσω είναι αργός ο Παναγός, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αν το δεσκείς με την Μπάξη. Mm-hmm. Είναι αργή ομάδα ο Παναγός πίσω. Ο Τσάπρας αφήνει πίσω στρέμματα. Οι Ολλανδοί θα το θυμηθείς. Όταν θα ανεβαίνουν μέχρι να πάνε πίσω θα φεύγουν οι γρήγοροι. Τότε κάνει ο Κυριακόπουλος. Αυτά θα φάνε πάρα πολύ γρήγορα. Μην κοιτάς, προθέσεις με την Μπάξη. Ξέρεις ποιοι είχαν το πιο μεγάλο πρόβλημα. Όχι πάνω από οι παίκτες. Αυτοί που τόσο καιρό φουσκώνουν τα μυαλά και μετά σου λέει πώς θα απολογηθούμε εμείς.
0: Έχουν ένα μήνα ακόμα εμάς να τα διορθώσουν.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν περιμένω πολλά πράγματα λόγω του Λουτσέσκου. Και αυτό που σου είπα πριν, παιδιά, υπάρχουν ωραιότατες, πανέμορφες ελληνικές λέξεις. Αυτό το backup είναι τόσο
0: πρακτικό. Να πάμε παρακάτω, να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Κωστά.
0: Έλα, Τάσο μου, τι κάνεις.
2: Καλά, μια χαρά. Έχουμε να τα πούμε από το θρίαμβο του τελικού στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ο Νίκο Λίτς, επειδή άκουσα τον προηγούμενο συνοκρατή, δεν παίζει με το εξάρι που μου
0: λέει.
2: Λοιπόν, εγώ έχω ενθουσιαστεί πραγματικά, στο λέω, με την ηρεμία και τη γαλήνη που χειρίζεται πίσω τις μπαλιές όλες ο Κάρινε. Πραγματικά τον θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στο φετινό παιχνίδι της ομάδας. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για το συγκεκριμένο παιδί, αλλά εγώ βλέπω ότι είναι πάρα, πάρα πολύ ήρεμος και ακριβής σε όλες τις πάσεις και πώς βγάζει την ομάδα μπροστά.
0: Παιδιά, λοιπόν, ξέρεις τι, αυτό που με πειράζει είναι το εξής. Από αυτά που ακούω τέλος πάντων, και γι' αυτό τον τελευταίο καιρό έχω αποστασιοποιηθεί, όταν βλέπεις ότι δεν ανεβάζω τίποτα.
2: Ναι.
0: Με ενοχλεί ότι δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος ότι το ποδόσφαιρο από χρονιά σε χρονιά και σεζόν σε σεζόν εξελίσσεται και παίρνεις παίχτες εφόσον έχεις ένας προπονητής και τελειώνει η κοινή σου πορεία με έναν άλλο ποδοσφαιριστή. Όσο σπουδαίος και αν ήταν και άφησε το αποτύπωμα και κανείς δεν θα πει ποτέ κάτι άσχημο για τον Πινέδα. Αλλά πρέπει να βάζεις ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτά τα χαρακτηριστικά θέλει πλέον αυτός ο προπονητής που έχουμε τώρα, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα κοντά σε όλα τα προγνωστικά και κοντά σε πολλές καταστάσεις.
2: Ώστε εγώ στο Φιλανδό βλέπω πολλά προσόντα.
0: Ακριβώς, εγώ δεν θέλω να πω, ας πούμε, ότι ποιος είναι καλύτερος και τα λοιπά, ποιος είναι χειρότερος. Δεν υπάρχει καλύτερος χειρότερος. Είναι ποιος είναι ιδανικός για την ομάδα και για τα θέλω του προπονητή που αναλαμβάνει την ομάδα. Δηλαδή, ο Πινέδα προφανώς είναι ο κατάλληλος παίκτης που θα τον έχει μαζί του για πάντα, σε όποια ομάδα και να πάει, ο Αλμίδα. Ο συγκεκριμένος προπονητής που έχουμε τώρα θέλει παίξει με άλλα χαρακτηριστικά. Δεν σου λέω ότι αν έμενε ο Πινέδα δεν θα ήθελε τον Πινέδα, προς Θεού. Αλλά ψάχνει παίχτες που έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν κολλάνε, ξέρω εγώ, με εξάρι. Δεν θέλει γιος, ξέρω. Θέλει χειριστές της μπάλας.
2: Και σου λέω, ο Φιλανδός που είδα δίπλα στο Μάριν έχει πολύ καλό χειρισμό της μπάλας και είναι και πολύ ψύχρεμο.
0: Ναι, πώς δεν έχει, είναι δυνατό.
2: Πάρα πολύ. Δηλαδή, όπως συνεχίζει στον ίδιο δαιμονισμένο ρυθμό που τελείωσε τον πρωτάθλημα τον περασμένο, κοϊτά. Τον εβλέπεις τον άνθρωπο ότι είναι στην προετοιμασία πολύ φορτσάτος. Όσο για την κλήρωση, επειδή έχουμε συζητήσει και μαζί.
0: Και με ενόχλησε πολύ και η. Πώς να σου πω, θυμάσαι ότι το είχαμε συζητήσει και πριν. Και το ότι, ας πούμε, έφυγε ο Πινέδα και τους βγάλαμε όλους τους άλλους, ας πούμε, ότι ήταν από μία μερίδα.
2: Ναι.
0: Πριν σου έλεγα ότι όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Πώς μόνο στο πέρα το πρωτάθλημα, παιδιά.
2: Το όχι ο Αγγίζει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι ακόμα το είχαμε συζητήσει και μαζί ότι η ΑΕΚ έπρεπε από πρόπερση, ειδικά από πέρυσι, να φτιάξουμε το όνομά μας στην Ευρώπη και το ranking μας. Η περσινή μας πορεία, είδες που κατέληξε φέτος. Έχουμε μια πολύ βατή κλήρωση, δηλαδή είναι τρομερή ευκαιρία να ξαναπάμε στη Λίγη, να μπούμε στη Λίγη Φέση του Champions League. Θα προτιμούσα τη Λεύσκη, από το να τρέχουμε να παίζει η ομάδα τώρα, γιατί δεν θα παίξει λύση στην έδρα της Καϊράτ, άκουσα θα παίξει, γιατί έχουν κάποιο φεστιβάλ εκεί, θα παίξει κάπου κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, από εκεί κάτω, χαμηλά. Θα προτιμούσα να παίξουμε τη Λεύσκη και πιστεύω ότι φέτος θα έχει πιο πολλούς παίχτες η ΑΕΚ που οι οποίοι θα λειτουργούν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή τι εννοώ, θα πάρει πιο πολλά πράγματα. Ο Κροάτης που πήρε είναι παίχτης που μπορεί να σου παίξει και πίσω από τα σεντερφόρ και μπορεί να σου παίξει και εξτρέμ. Έχεις τον Μάριν να σου παίξει με τον Καρίνεν μια χαρά. Έχεις από την άλλη πλευρά να βάλεις τον Κοϊτά. Κάτσες και τον Ελίασον, έχεις και τον Κατσίνοβιτς, έχεις και τον Μάνταλο, δηλαδή εκεί είσαι πολύ γεμάτος στο κέντρο. Ο μόνος μου προβληματισμός είναι αυτό που είπατε και πριν. Τα δύο πλάκια μπακ πίσω από το Ρώτα με τον Γεωργίεφ θα μείνουμε. Για τον Γεωργίεφ χρησιμοποιήθηκε σαν στόπερ περισσότερο από δίδα.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω και μετά τα μάτς, πάντως τα πρώτα τα ευρωπαϊκά θα κάνει και άλλες προσθήκες. Έτσι κι αλλιώς είναι μέχρι τις 12 του.
2: Ναι, και το Βιτάλι στη Λίγκ Φέιζ δεν το χρησιμοποιείς, δεν μπορεί τώρα, έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν μπορεί.
2: Οπότε.
0: Μα έτσι κι αλλιώς την εντεκάδα που θα παίξει, νομίζω ότι είναι αυτή που κατέβηκε χθες.
2: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Απλώς
0: δεν νομίζω ότι απορία. Ακόμα, ας πούμε, όσο καλός παίξει και να έρθει, ας πούμε, πες ότι η ΑΕΚ έβρισκε τον τέλειο παίχτη που θα της έκανε υπερδιαφορά, ξέρω, σε όποια θέση θέλεις. Και να ερχόταν τώρα, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε το σχέδιο του ο Νίκολς, αφού αυτό έχει δουλέψει
2: Στην 11 μια πορεία.
0: Αν πει 15 μέρες είναι ακόμα μέχρι το. 2 εβδομάδες είναι μέχρι το μάτς.
2: Η μόνιμη αμφιβολία, και εγώ πιστεύω ότι αυτή η 11 θα ξεκινήσει τα πρώτα
0: μάτς. Εντάξει, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή, ξέρω εγώ.
2: Μόνο με τον Μάχερ είχα μια, τον Κροάτη είχα μια αμφιβολία, θα τον βάλει πίσω από τους Σέντερφορ. Αλλά τελικά τον εβάζει κάτι σαν κάτι από να παίζει από δεξιά.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, όσο για τον Παναθηναϊκό και να κλείσω, εγώ από τις άλλες ομάδες, αυτά τα λίγα που έχω δει, είναι ότι ο Παναθηναϊκός εμένα μου αρέσει, έτσι όπως τον βλέπω. Λοιπόν, τον βλέπω από τη μέση και μπροστά ότι είναι πολύ καλύτερος από πέρυσι. Έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Τώρα θα δείξει και μες στο γήπεδο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νέος, έχει φιλοδοξίες στον πάγκο του και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικός σε σχέση με το πρωτάθλημα που πέρυσι. Mm-hmm. Δηλαδή θα είναι και αυτός μέσα στους διεκδικητές, οπωσδήποτε. Αυτά, Κωστή μου.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Κώστας.
0: Έλα, Ζωή, τι κάνεις.
3: Όσοι σε έβλεπε.
0: Καλά,
3: τι κάνεις. Ο Κυριάκος είναι εκεί.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
3: Κυριακό.
4: Έλα.
3: Να σε διορθώσω.
4: Βέβαια να με διορθώσεις. Τι, ο Πάπας είμαι. Σίγουρα έχεις κάτι.
0: Άγγιες πριν είναι κομπή.
4: Και έχω κάνει κάποιο λάθος. Πες.
3: Η πρώτη φορά που παίξανε δύο ελληνικές ομάδες, το Champions League ήταν σεζόν 98-99.
4: Αυτό είπα.
3: Όχι 99-2000.
4: Αυτό είπα, 98-99. Αυτό είπα, 98-99 παίξε. Ο Ολυμπιακός με την Πόρτο. Πρώτο μάτς 2-2.
3: Όχι, όχι.
4: Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδί... Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε επί της Τεάουα.
3: Έτσι, μπράβο. Το 6-3.
4: Ναι. Αλλά ο Ολυμπιακός μπήκε απευθείας εκείνη τη χρονιά σου.
3: Όχι. Απέκλεισε την ανόρθωση. 2-1 εδώ και 2-4.
4: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε. Έχεις δίκιο. 1-2-1 εδώ. Και τους είχε πει ο Κόκαλης. Θα γυρίσετε κολυμπώντας. Χάναμε 1-0. Και κερδίσαμε 2-4 στην Κύπρο. Αλλά χάναμε στην αρχή 1-0 εκεί. Πω, πώς το ξέχασα. Το έχω δει σε κάμπινγκ στην Αντίπαρο, φίλε, το μάτς. Στο ΑΚΑ που παίξαμε.
3: Τώρα θα σε στείλω. Το 2-4 ποιο το περιέγραφε, ξέρεις.
4: Για το Sport FM.
3: Όχι, για τηλεόραση.
4: Για τηλεόραση το Μέγκα, ως ο Τριακοπουλός.
3: Ως Σεντέλης, ο Στράτος.
4: Α, το είχε το δείχνει η ΕΡΤ τότε, το δείχνει η ΕΡΤ. Το ανόρθωσε ο Ολυμπιακός το 2-4.
3: Ήταν
4: ο Κάς, ήταν ναι, τότε πιτσιρικά στην ανόρθωση.
3: Ναι, ναι, ναι. 1-0 ημίκρονο, 2-4 τελικό.
4: Γιωργάτο Τζόρτζε Βιτσόργια.
3: Έτσι. Ήταν εκείνη την χρονιά που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την Δυναμό και έχω στη Νέα Φιλαδέλφεια.
4: Ναι, λόγω Rolling Stones στην αυλία είχε στο ΑΚΑ για να παίξει στη Φιλαδέλφεια. Έχανε 1-0, το έκανε 2-1 με κεφαλιά του Μίκλαντ.
3: Έτσι. Μίκλαντ για την Περόπουλο. Την επόμενη χρονιά.
4: 99-2000.
3: Ήταν το μαγικό με την ΑΕΚ που έβαλε την ΑΕΚ Σόλνα 180 λεπτά μονοτέρμα.
4: Και δεν πήγε.
3: Και με ένα σούτ του Νοβάκοβιτ στο 57 λεπτό. Αποκλείστηκε.
4: Ναι, είχε χάσει ο Μπιακοβίτς, είχε χάσει πολλές ευκαιρίες στο ίδιο.
0: Ο Μαλαδένς
4: είχε χάσει την Ισουηδία. Στο 0-0, ναι, και μετά πήρε το φάι.
3: Όσον αφορά...
4: Όπου ήταν τρομερή η ζημιά εκείνη. Καταστροφικό για την ΑΕΚ, για το μάτς.
3: Όσον αφορά το 3-4, μπαίνουμε εμείς, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, απευθείας. Και μπαίνει και
0: έπαιξε με την
4: Κρασκόπερ στη λεωφόρο. Βέβαια, με Γιωργάτο Λιμπερόπουλο, τότε ματσάρα. Ατσάρα, τρομερό. Εσύ το έχεις κάνει. Ο Καραλής.
3: Για το ΠΑΟΚ που είπες...
4: Ο Κωνσταβάρας στο τηλεοπτικό.
0: Νομίζω ο Γιάννης είχε κάνει το...
4: Και το τηλεοπτικό το έχει κάνει ο Κωνσταβάρας, ναι.
3: Ο ΠΑΟΚ που είπες... Ο ΠΑΟΚ έχει το μυθικό ότι το 10-11 αποκλείστηκε από την πέντα λίστη και πολύ ίδια στα χαρτιά. Και πάει και πέφτει πάνω στη Σάλγα, έρχεται ένα στην Γερμανία και έχει κάνει 2-3 εδώ.
4: Με τον Draxler τότε να κάνει παπάδες, όχι. Και ο Στόχ είχε βάλει γκολάρα μυθική τότε.
3: Ναι.
4: Κρίμα πολύ.
3: Αλλά δηλαδή είναι αυτό που έλεγε τότε ένας που είχε βγει ο ΠΑΟΚ, ένας που το έπαιζε Θεσσαλονικιός, ότι θα μπει ποτέ ο ΠΑΟΚ στο Champions League.
4: Εντάξει, κοίτα, κάποια στιγμή ρε παιδί μου, λες δεν γίνεται. Είναι μούτσα. Δηλαδή, μία με τον Γιάσο Λουκά τότε. Καλά, με τον Γιάσο Λουκά παντή, βέβαια δεν έχει παίξει ρόλο γιατί έχει τηθεί στην Τούμπα το ότι είναι.
3: Ένα-δύο
4: είχα. Ναι. Αλλά. Είναι πολλά τα μάτς, ρε παιδί μου, που ξέρεις, ξεκινάει, βάζει γκολ, είναι το τελευταίο μάτς πριν μπει στους ομίλους. Προηγείται μέσα στην Τούμπα και του γυρνάει μετά το μάτς ανάποδα.
3: Για να πάμε λίγο, εγώ θεωρώ αποτυχία αν ο Παναθηναϊκός δεν μπαίνει στο league face του Κόχαρη.
4: Κάτσε να δούμε το αντίπαλο. Κάτσε να περάσει καταρχάς τη Σπάρτα. που πρέπει και μετά να δούμε τι αντίπαλος θα του κάτσει.
3: Αλλά... Έχω πει από τα μέσα της χρονιάς ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κατέξε το τρόπαιο, είτε ήταν ο Παναθηναϊκός, είτε ήταν η ΑΕΚ, είτε ήταν ο ΠΑΟΚ, το conference, από τη στιγμή που ο άλλος έχει ανεβάσει το πηγή, εσύ, αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, υπογραφούσε να μπει στο league face. Δεν γίνεται ο μεγάλος μου αντίπαλος να κατακτήσει το κύπελλο αυτό. Και εγώ που θέλω να πιστεύω ότι θέλω να πάρω το ποδάσμα, να μην πω ούτε εκεί.
4: Έχει όμως μεγάλες ιδιαιτερότητες η διοργάνωση. Ξέρεις, αν παρατηρήσεις δηλαδή τις επιμέρους λεπτομέρειες κάθε διοργάνωσης. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο το match στο play-off που ας πούμε πέρσι είχε τύχει στην Nike Anderlecht. Σε σχέση με το τι μετά ομάδες έχεις να αντιμετωπίσεις στη φάση των ομίλων. Μέχρι να, να πας στα νοκάουτ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή ο δρόμος μετά είναι πολύ βάτος για μια ελληνική ομάδα στη φάση των ομίλων να διακριθεί. Έχει πολλές δηλαδή και δύο, ένα και δύο και τρία, μπορεί και τέσσερα μάτς αντυχή για να προκριθεί στα νοκάουτ. Ενώ το καλοκαιρινό είναι play-off. Ας πούμε η Άντερλεχ πέρσι ήταν πολύ ζώρικος αντίπος για την ΑΕΚ που την πέρασε. Η ΑΕΚ.
3: Και δεν το βλέπω και εύκολο το πάω όπως. Επειδή πέρασε πέρσι η ΑΕΚ το δεδομένο, θα πέρασε
4: όχι, πάω, βέβαια, πέρα. Όχι βέβαια, όχι
3: βέβαια. Μεγάλη ομάδα, μεγάλη φανέλα. Παίζουν και ποδόσφαιρο που δεν μας ταιριάζουν. Σαν ομάδες. Πολλές φορές έχουμε τι εννοούμε. Δηλαδή από Βέλγους, ειδικά από Βέλγους έχουμε...
4: Κηδείες, πολλές άπειρες και αμέτρητες. Όλοι μας.
3: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ας πούμε το 9-10 με το ΣΥΣΕ που είπες εσύ. Απέκλεισε τη Ρώμα και μετά έπαγε 2-1 από
4: τις. Και έπαιξε μετά και ο Ολυμπιακός και έκανε μία νίκη στο Καραϊσκάκη με ανατροπή και μία ήταν...
3: Την ίδια χρονιά ήταν επέξε, απλά ο Ολυμπιακός εκεί...
4: Όχι, το 9-10 έπαιξε ο Ολυμπιακός νομίζω.
3: Το 9-10 είχε ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος έδειξε το κέρδι ο Ολυμπιακός.
4: Έχεις δίκιο. Βέβαια, ναι, που μετά ο Ολυμπιακός πήγε με την Πορτό και την επόμενη μέρα έπαιξε ο Παναθηναϊκός με τη Ρώμα.
3: Ναι, την ίδια χρονιά.
4: Με τον Γιωβάνο που έγινε η Σύρια, αλλά αν θα έρθει στον Ολυμπιακό και πήγε στη Λίβερπουλ και δεν ακούμπησε. Το ποδοσφαιριστή το Σέρβο, λέει το Γιωβάνοβιτς, έτσι μην
3: περιδεύει. Ναι.
4: Το Μίλαν Γιωβάνοβιτς.
3: Ναι. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Τώρα ξεκινάνε τα ωραία.
4: Εντάξει, είναι σημαντικά παιχνίδια τώρα. Είναι δύσκολα μάτς, είναι κρίσιμα, είναι σημαντικά για όλους μας.
3: Και την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε για τα μεγάλα πρωταθλήματα.
4: Εντάξει, αυτά ξεκινάνε, δεν ξεκινάνε. Έχουμε 10 μήνες για να τα δούμε.
3: Πώς είδες, τι λες για αυτά.
0: Για τις κληρώσεις σήμερα.
3: Ναι.
0: Ωραία ταξίδια υπάρχουν. Συμφωνώ με τον Μπάμπη. Καλές και κακές κληρώσεις φαίνονται μόνο στο γήπεδο, φίλε. Ωραία ταξίδια. Ο Μπάμπης το έλεγε πάντα αυτό.
3: Ναι, αυτό συμφωνώ. Αλλά γενικά είναι περίεργο το καλοκαίρι και πάντοτε και γίνονται κηδείες. Παίρνετε τον Όφη πώς το βλέπετε.
0: Κάτσε να το δούμε πώς θα είναι φέτος, γιατί άλλη εικόνα. Έχει καινούργια παιδιά. Έχει και τον Αϊτόρ τώρα, έχει και τον Νικολάου που τον παίρνει για την άμυνα.
3: Τον Αϊτόρ.
0: Ναι. Ο Αϊτόρ έχει φάει στην Όφη.
3: Πόσο χρόνο είναι εδώ.
0: Δεν είναι μεγάλος, 30 είναι νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 30 είναι ο Αϊτόρ. Πέρυσι είχε πάει στη Βραζιλία, πρόπερσι ήταν στην Κύπρο. Αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι πολύ μεγάλος. Απλά ξέρεις με οι τραυματισμοί τον είχαν πάει πίσω. Δεν είναι ότι τον πήραν τα χρόνια. Πεχτάρα ήταν ο Αϊτόρ στα καλά του. Ναι, το 96 είναι, καλά θυμάμαι. 30 χρονών είναι.
3: Για να δούμε. Πάντως, μακάρι να μπορούν να περάσουν οι ομάδες, να δούμε και εμείς κάτι ωραίο ρε παιδί μου μόνο. Και είπαμε ότι εγώ θεωρώ ότι η ομάδα μου ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μήμου αν δεν φτάσει πρωί με τελικό κόβερ, θα φέρει πρέπει να κάτσει, είπαμε δηλαδή, εντάξει, πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουμε. Τι έκανε δηλαδή, έχω ξεχάσει ότι πάνε να πει Ευρωπαϊκός Παναθηναϊκός.
0: Έγινε ζωή μου να πάμε σε διάλειμμα γιατί πέρασε και ώρα.
3: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
5: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
6: Ναι, ναι, το έβαλε, ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λίγο Sport FM 94,6 με κυρία Κωνσταντινόπουλο στον Νίκο Κοσμιόλη στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5. Χαίρετε.
9: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα, φίλοι μου, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα.
0: Τι κάνεις?
9: Καλησπέρα Κυριάκο.
4: Καλησπέρα,
9: καλησπέρα. Μίλησα από Πατήσια Παναθηναϊκός. Τι μου θυμήσατε το 98. 9 Δεκεμβρίου το 98 πήγα το πτυχίο μου και έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την Arsenal εδώ. Και με τα δεύτερα.
4: Που είχε χάσει, ναι. Και ήταν ελικά ακόμα στην Arsenal.
9: Ο Μπογαμόρτε, ποιο ήταν?
4: Ο Λουίς Μπογαμόρτε. Και ήταν νομίζω και οι παίκτες που πήρε η ΑΕΚ. Μετά ο Μέντες και ο Ρέ.
0: Ο Μέντες και ο Ρέ, ναι.
4: Είχαν παίξει εκείνο το μάτσο.
9: 1-3 δεν χάσαμε.
4: Ένα-τρία είχε ισοφαρίσει ο Σιμπνιέσκι με φοβερό γκολ προσωρινά. Και είναι η μέρα που εκείνη την μέρα παίζει ο Ολυμπιακός στο Ζάγκρεπ και ισοφάρισε ο Γιαννακόπουλος με το κεφάλι ψαράκι και πήρε την πρόκληση.
9: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν η χρονιά που πήρε η Manchester United στο Champions League.
4: Ναι, ήταν η χρονιά που πήρε με τα γκολ του Σόλσκερ και του Σέριχαμ.
9: Υπέρτατη η Δονή, γιατί την είχα
4: χάσει. Ήταν απίθανο, ήταν απίθανο.
9: Ναι, και ενώ από παράδοση η Μπάγκερ σκόραρε στο τέλος των αγώνων.
4: Μα είναι τρομερό, τρομερό πράγμα, αρέσει. Πόσες ευκαιρίες έχει χάσει η Μπάγκερ να κάνει το 2-0.
9: Στις καθυστερήσεις.
0: Καλά, εκτός αυτού που πάει και βγάζει.
9: Και θυμάμαι τον παίκτη της Μπάγκερ όταν γίνεται η αποδομή.
0: Όχι, εκτός αυτού ξέρεις τι λάθος έκανε ο Χίτσφερτ.
9: Ο
0: Χίτσφελτ που είχε τότε η Μπάγκερν προπονητή.
9: Ναι.
0: Πήγε και βάλε αλλαγή τον Μπάσλερ και τον Ματέους.
4: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Περίμενε.
4: Επειδή έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ. Είδα ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται 99 τελευταία και είναι 3 επεισόδια. Και για τη χρονιά της United. Άσχετο με το βίντεο κάσετα για το τρέμπι που είχε βγει τότε.
9: Ναι.
4: Το τι έχει κάνει Άλαν Τάλον, ο Φέργιουσον. Στην τακτική του συγκεκριμένου αγώνα, γιατί δεν παίζει, έχουν κίτρινες ο Κιν και ο...
0: Ρεάλ, εγώ δεν σου λέω αυτό.
4: Έχει κάνει εκκλήμαση.
0: Δεν βγάζεις ποτέ. Έχει κάνει το μάτσανε για... 3-0 ήταν.
9: Δεν
0: σου λέω αυτό. Απλά σου λέω ότι στο τέλος, ότι στο άλλο το διάβασμα του μάτου μάτσανε για να το κερδίσει μπάγερ.
4: Όχι, και έτσι όμως πήγαινε, δηλαδή. Δεν έκανε τις ανορθογραφίες που έκανε ο Φέργκιουσον. Στο τέλος ο Φέργκιουσον, ξέρεις τι έκανε, Γιούρια, όλοι μέσα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι, οκ.
4: Πήραν οι παίκτες πρωτοβουλίες σε κάτω τα δικά τους.
0: Αλλά δεν βγάζει τους δύο αυτούς στο τέλος.
9: Όχι, γύρισε την ομάδα πίσω την Bayern, πολύ πίσω.
4: Πώς τη γύρισε, αφού ρε παιδιά στις καθυστερήσεις έγινε. Δεν είναι ότι έχει κάνει καμιά πίεση και κανένα τέτοιο
9: όχι,
4: United.
9: Όχι.
4: Τα δύο κόρνερ είναι που βγαίνει και ο Σμάχελ μπροστά.
9: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Καμιά φορά, παιδιά, υπάρχουν πράγματα
4: που είναι
0: ψυχολογικά όμως. Εντάξει.
9: Ναι, ναι, ήταν πολύ. Εγώ δεν το
4: έχει βάλει τον Μπέκαμ στο κέντρο, ρε εσύ. Η δύναμη της United είναι το Μπέκαμ Γκίξ. Και έχει βάλει τον Γκίξ δεξιά, τον Μπέκαμ στο κέντρο και το Σουηδό, όπως τον λέγανε, τον Blomqvist αριστερά.
9: Ναι.
4: Δηλαδή τρέλες.
9: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Σκόλς και ο Κίν δεν πέσανε.
0: Το Ματέους τον έβγαλε τώρα. Το θυμάμαι σαν τώρα, γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά αυτό το τελικό. Βγάζει το Ματέους και βάζει το Φινκ στο 80.
4: Ναι. Επιθετική αλλαγή.
0: Φίλε, δεν έχει κανένα λόγο να βγάζει το Ματέους. Δεν βγάζει το.
4: Έχει κάνει, δηλαδή, το κάποιος. Ο Έφενμπεργκ δεν έχει κάνει
0: Και βγάζει και τον Μπάσλερ στο λίγο πριν μπούμε στις καθυστερήσεις.
4: Εντάξει, μεγάλα παιδιά όμως και δύο στο συγκεκριμένο.
0: Και βάζει το Σαλιχάμιζε.
9: Ναι,
0: φίλε, να κρατήσουμε μπαλίτσα. Ποιος θα κρατήσει μπαλίτσα? Είχε και τον Έφενμπεργκ μέσα, αλλά.
9: Και θυμάμαι που γίνεται η απονομή και περνάει ένα παίκτη τη Μπάγεν και φτάνει στο κύπελο και το κοιτάει λίγο και φεύγει.
4: Μα ήταν απίστευτο, ρε παιδιά. Και δηλαδή το κλάμα του Κουφούρ, εγώ δεν το ξεχάσω. Είναι από τα πιο χαρακτηριστικά. Είναι σπαρακτικό το κλάμα του Κουφούρ. Γιατί έχει κάνει τέλειο μάτς, ρε παιδιά, η Μπάγερ. Και την ημέρα εγώ δεν είμαι.
9: Εγώ δεν το
4: πίστευα
9: με τίποτα. Λέω Μπάγερ τώρα σιγά μην χάσει. Σιγά μην σοφαριστεί κιόλας. Και κάτι τελευταίο να πω, γιατί πήρα πολύ χρόνο. Για το πρωτάθλημα πιστεύω η ομάδα που το παίρνει την προηγούμενη χρονιά είναι και φαβορή για την ΑΕΚ, μιλάω και φέτος. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σίγουρο Νομίζω ότι μια από τις δύο χρονιές, ή αυτή τώρα τη σεζόν ή την επόμενη, θα το πάρει το πρωτάθλημα. Τώρα θα είναι φέτος ή θα είναι την άλλη σεζόν. Μια από αυτές τις δύο σεζόν πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα το πάρει. Αλλά θέλει δουλειά, πιστεύω ότι ο προπονητής είναι και χαμηλό τόνων και κάνει και δουλειά και είναι και παρεμβατικός. Αλλά να προχωρήσουμε και στην Ευρώπη, παραδειγματιζόμενοι από την ΑΕΚ που πέρσι κατέταξε τρεις προκριματικούς.
0: Το είχαμε κουβεντιάσει και πριν για διακοπές, Δημήτρη. Να σου πω κάτι, όσο περνάς και σημασία έχει να περνάς, όχι το αν με έπαιξε καλά ή όχι σε αυτά τα παιχνίδια.
9: Ναι, η ΑΕΚ είχε πιο δύσκολους αντιπάλους βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία, είναι μια και έξω, δεν υπάρχει... Παιδιά, ειδικά αυτή την εποχή δεν υπάρχει εύκολος και δύσκολος αντίπαλος. Εγώ πιστεύω ακόμα και μεγάλη, πολύ μεγάλες ομάδες, αν έπαιζαν προκριματικά, δηλαδή ήταν υποχρεωμένες.
9: Θα δυσκολευόντουσαν, ναι.
0: Μπορεί να είχαμε αποκλεισμούς που θα τους θυμόμασταν για αιώνες.
9: Ναι. Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
9: Σας άκουσα να έχετε καλό ξημέρωμα.
0: Διαφωνείς αυτό, Κυριάκο. Δηλαδή, αν παίζανε όλοι τώρα.
4: Η ιστορία έχει δείξει ότι.
0: Θα γινόντουσαν
4: κοντά 30 χρόνια.
0: Θα γινόντουσαν και δεις που θα τις θυμόμαστε.
4: Τα μάτς του καλοκαιριού είναι μάτς ιδιαίτερα. Είτε είσαι η πιο μικρή ομάδα σαν μέγεθος στην Ευρώπη, είτε είσαι η πιο μεγάλη, το καλοκαίρι είσαι ανέτοιμος και είναι ένιγμα. Δεν υπάρχουν σταθερές το καλοκαίρι. Μετά που ρολάρουν οι ομάδες, ναι, υπάρχουν οι φανέλες, τα λοιπά. Το καλοκαίρι όμως γίνονται το σώσε.
0: Θα σου πω κάτι. Μια ομάδα που μπορεί να αποκλειστεί τώρα από μια άλλη, αν ξαναπαίξουν σε 1,5-2 μήνες. Τις ξαναβάζει να ξαναπαίξουν κάποια στιγμή. Αυτή που αποκλείστηκε μπορεί να ρίξει 5 γκολ στην άλλη.
4: Εύκολα.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι τη στιγμή που κρίνεται η πρόκριση και είναι τέτοια εποχή, ότι μια ομάδα θα είναι καλύτερη μέσα στη σεζόν από την άλλη.
4: Είναι πολλές ιδιαιτερότητες. Εκτός από το ειδικό βάρος και δυναμική, είναι δηλαδή οι εγκληματολογικές συνθήκες. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποια μας στο Ισραήλ με την υγρασία που έχει, έχουμε πάθει χουνεριά όλη τρελά.
0: Ισραήλ, Κύπρο, όποιος πάει να παίξει, δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να ήταν υποχρεωμένες οι καλές Αγγλικές να πηγαίνανε κάτω.
4: Ούτε. Ο, μπράβο.
0: Εκεί, τα παθαίναν.
4: Δεν έχει γίνει το σώσε. Όπως και οι δικές μας ομάδες, ρε παιδί μου, με τη ζέστη που έχει στην Ελλάδα, πάλι δεν μπορούν να αποδώσουν όπως αποδίδουν το χειμώνα. Δεν είναι τόσο. Δύσκολα όσο οι τυχόν χώρες που είπες, αλλά και σε εμάς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι δεν έχει σχέση στο Καραϊσκάκι του καλοκαιριού με την
0: Ελλάδα. Όχι, καμία σχέση. Πάμε, χαίρετε. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Εσείς που ανοίξατε νεροχή την μπάνιο, τι ήτανε, δεν ξέρω. Ναι. Πάμε στον επόμενο.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
10: Γεια σου, φίλε.
0: Τι κάνεις, φίλε μου, πώς πας?
10: Καλά, φίλε μου, πήγες διακοπές?
0: Όχι, δεν πήγα πουθενά, εδώ είμαι. Είχα άδεια, αλλά εδώ είμαι. Πανάκια,
10: δεν έχεις κάνει κανένα. Και Γιάκο, τι κάνεις?
4: Καλά, καλά, χιλιά, μια χαρά.
0: Όχι, ρε φίλε.
10: Α, μπράβο. Βέβαια, αυτό που είπατε για τις ελληνικές ομάδες, για τις ομάδες, Κυριάκο μου, ισχύει για καμιά, εκτός από καμιά 10-15 ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη, οι οποίες μπορούν να περάσουν από οποιαδήποτε συνθήκη.
4: Και πάλι έχουν δυσκολευτεί και τα μεγαλύτερα θηρία που έχει χρειαστεί κάποτε να παίξουν προκριματικά έχουν ζοριστεί. Η United του Ferguson έχει χάσει κάποτε σε μια ουγγρική Ζαλάγκερ Ζέγκη.
0: Αυτή που έριξε 5 στην πάξη σήμερα.
4: Α. Ναι.
10: Τέλος πάντων, καλά, ναι, ισχύει αυτό, ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό εγώ ήθελα πάντα, ας πούμε, οι ελληνικές ομάδες, και κάποτε είχα παρεξηγηθεί, που ήμουν με τη βασική, ήθελα οι ελληνικές ομάδες για να είναι επίσης όρης, να περνάνε όλες το βάσανο των προκριματικών. Όλες. Για να μην έχει κάποιος εγγυημένα έσοδα με το καλημέρα.
4: Μα αυτό όμως προκύπτει από τη βαθμολογία, ρε Αχιλέα. Με τη βαθμολογία του καθενός.
10: Ναι,
4: υπάρχουν συντελεστές διαιρέονται. Και αυτό
10: σωστό
4: δηλαδή,
10: είναι.
4: Με ένα σύστημα σωστό κατά κάποιο τρόπο αξιοκρατικό σωστό γίνεται και αυτό.
10: Ναι, ρε παιδί μου, αξιοκρατικό. Εγώ μιλάω για τη λογική του συστήματος. Για το ελληνικό γίγνεσθε μιλάω. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός παραδείγματος χάρη θα μπορούσε και εκεί ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι.
10: Ξεκινάει ας πούμε με 30 εκατομμύρια εγγυημένα.
4: Ναι, αυτό όμως είχε προκύψει χάρη στο ότι ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα εξωφρενικό και τρομερό Champions League το 95-96 και έφτασε ημιτελικό. Και με

0: ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κάνανε μεγάλες νίκες. Ναι. Έπαιρνε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ που δεν έκανε καμία νίκη. Mm-hmm. Θα πήγαινε στο...
1: Σαν πρωταθλητής θα πήγαινε απευθείας στους ομίλους, ναι.
0: Χωρίς προκριματικά και θα έπαιρνε τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό ήταν πρόβλημα.
1: Αυτό είναι ελληνική. Γιατί ρε εσύ, δεν ξέρω, δεν το καταλαβαίνω.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, οκ. Λογική δική σου και δεν συμφωνώ.
0: Τώρα το σύστημα θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο δικαίωμα.
1: Εντάξει, τώρα ναι, ναι, σε αυτό συμφωνώ.
0: Γιατί
1: αυτό συμφωνώ,
0: αφορά το τι κάνει ο σύλλογο.
1: Ναι, ρε παιδί, μα λες και για όλες τις χώρες αυτό. Δεν ήταν κατά εξαίρεση η Ελλάδα.
0: Ναι, όχι, για όλες τις χώρες. Ναι. Λέω για την ελληνική πραγματικότητα με τις ιδιωτικότητες που είχαμε στο πρωτάθλημα ήταν πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε να δεις. Εγώ ξέρεις τι θα έλεγα. Θα έλεγα τα επιμέρους είναι σε κάθε χώρα. Ναι, παρένθεση, αλλά άκου να δεις. Το αγγλικό πρωτάθλημα γιατί έχει υπερισχύσει του Ιταλικού που κάποτε το Ιταλικό ήταν απλησίαστο. Γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα χάρη στη Manchester United και το Ferguson όταν κάνανε παπάδες, μοιραζόντουσαν τα χρήματα ισομερώς στην Αγγλία. Και δεν το κάνανε οι υπόλοιπες χώρες αυτό, και γι' αυτό κυριαρχεί η Αγγλία.
0: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτό, γιατί σε αυτό που πας να μου πεις έχεις και σε αυτό δίκιο. Απλά δεν έχει καταλάβει ίσως το πνεύμα μου, γιατί μιλάμε σύντομα.
1: Εσύ ξέρω το πνεύμα σου και ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε στο τέλος, καταλάβες. Ξέρω ότι θα διαφωνήσουμε, αλλά τώρα θα πάρει πολύ ώρα η κουβέντα. Δεν είναι, έχω πρόβλημα να την κάνουμε την κουβέντα.
0: Απλά έχω διαφωνήσει.
1: Καταλάβες δηλαδή αυτό που θεωρείς ότι έκανε στην Ελλάδα.
0: Για το ευρωπαϊκό φορμάτι, καταλάβες. Έχω διαφορετική άποψη, ας πούμε, να παίρνουν στο κύπελο πρωταθλητριών που λέγαμε κάποτε 5 και 6 ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία κλπ.
1: Είναι ρε, κοίτα, είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι κουβέντα με ενδιαφέρον, αλλά είναι κουβέντα τώρα που θα πρέπει να μιλάμε δυο μας μισή ώρα και δεν είναι σωστό.
0: Αυτό σου λέω, αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, γιατί το πάνε και στη λογική του θεάματος των εσόδων και της δυναμικής.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά σε σχέση με την αλητεία του Μουντιάλ Κόρων Αυθονών είναι δικαιοσύνη και αυτό, ακόμα και αυτό.
0: Και σε σχέση.
1: Με την αλητεία των Μουντιάλ και όλα αυτά τώρα τα εξωφρενικά που πάνε να γίνουν κατά καιρός.
0: Έλα τώρα, αυτό είναι καρικατούρα ρε εσύ, δεν γίνεται.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε για εγκλήματα. Για εγκλήματα.
0: Εντάξει. Η ομάδα στο Μουντιάλ θα έπρεπε να είναι από 18 έως 24, τέλος.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, έκανες μια επέκταση φέτος. Άντε, ας πούμε ότι την έκανες. Συνέχισε, δεν μπορεί να μου αλλάξει την επόμενη διοργάνωση αμέσως, δηλαδή, ρε φίλε. Κάτσε.
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, φίλε, είναι λάθος η επέκταση που έκανε.
1: Εντάξει, και εμένα μου φάνηκε ότι το παραμπούκωσε, δηλαδή. Αλλά...
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, από εκεί πέρα, εγώ χάρηκα σήμερα για την ΑΕΚ για ένα λόγο. Γιατί δεν έπεσε με την Τζέλια. Εγώ αυτή φοβόμουν. Ό,τι και να μου λένε.
2: Η χειρότερη αντίπαλος που θα μπορούσε να τύχει σε οποιαδήποτε ομάδα από τις δικές μας έπαιζε τώρα, επειδή και ψυχολογικά αυτό που έκανε παίρνει πάρα πολλούς πόντους, αλλά είναι και ομάδα...
0: Και η Άρκους θα μου πεις.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Εγώ χάρηκα...
2: Παίζουνε όπως...
0: Δηλαδή, έχει συμβάσει αυτό που μου λες.
2: Το στυλ παιχνιδιού τους είναι Εθνική Δανίας. Και θα σου πω κάτι. Την ημέρα που έκανε την ανατροπή...
0: Έχει και το Γιώργο μέσα,
2: Την ημέρα που έκανε την ανατροπή, στα πρακτορία, ξέρεις, παίζει... Πώς έχεις εσύ ρε παιδιά, άμα έχεις λογαριασμό και βλέπεις ζωντανό το παιχνίδι, υπάρχει μια γενική στα πρακτορία που μπορεί να δείχνει τέννις, δείχνει, ξέρω εγώ, μπάσκετ. Κάποια στιγμή, όταν το μάτς έγινε 0-3, έκανε σύνδεση με το κανάλι της Πολωνίας που μετέδε το παιχνίδι και είδα από το 75 και μετά την παράταση και τα πέναλτι. Φίλε, για να στο, κάνει ένα 3 και να βρεις το κουράγιο να το κάνεις στο καπάκι ένα 4 να το ξαναπάς δηλαδή για να φτάσεις στα πέναλτι και μόνο η ψυχολογία που είχαν αυτά τα παιδιά που παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο αλλά έχουν το εξής, είναι όσα φάνε και όσα βάλουν. Δηλαδή αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση ήταν ότι ενώ έχουν γυρίσει και έχουν 3 γκολ διαφορά δεν τους ένοιαζε, αφήνανε πίσω, δηλαδή θα μπορούσε και η Λέχ να έχει βάλει γκολ.
0: Ναι,
2: πηγαίνανε για να βάλουν το τέταρτο. Αλλά αυτή η ομάδα μπορούσε να σου κάνει μεγάλη ζημιά. Όχι μόνο στην ΑΕΚ. Σε οποιονδήποτε. Γιατί το ποδόσφαιρο των Δανών σε εμάς, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μας πάει, ρε φίλε.
0: Όχι, το ποδόσφαιρο των Δανών ξέρεις δεν μας πάει. Στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ ξέρεις δεν μας πάει. Γιατί έχουν γεμάτο κέντρο. Όσο πρέπει. 3 στο κέντρο δηλαδή. Εμείς έχουμε 2. Έτσι. Και
2: παίζουν
0: με άκρα.
2: Φίλε, δεν είμαι... Πιστεύω ότι οποιαδήποτε ελληνική ομάδα θα την πάλευε με την Άρχους, ειδικά αυτήν την εποχή, γιατί αυτοί έχουν και ρυθμό τώρα, έχει ξεκινήσει
0: από τα θυμάτια. Εγώ σου εξηγώ, επειδή έτυχε και το είδα και εγώ, όπως το είδες και εσύ.
2: Εγώ είδα από το 75 και μετά σου λέω, έτυχε να είμαι...
0: Εντάξει.
2: πρακτορείο, α πούμε, και έκανε σύνδεση στο 75 και κράτησα μέσα και το τέτοιο έκλαινε πιο νωρίς να πούμε, γιατί είναι καλοκαίρι άνθρωποι να, να κάνουν και το είδα μέχρι το τόσο μέχρι τα πέναλτι, δηλαδή μέχρι που τελείωσαν τα πέναλτι και έφυγα.
0: Εγώ ωστόσο χαίρομαι που αποφύγαμε την τζέλιε, γιατί αν αυτό είναι ένα ψυχολογικό boost που σωστά είπες για την Άρπους, για την τζέλιε είναι δύο φορές. Γιατί η τζέλιε έχει κερδίσει την ΑΕΚ στα τρία παιχνίδια που έχει κερδίσει στα δύο. Καταλαβες. Και μάλιστα και στο παιχνίδι που έχασε το 0-4, το έχασε διότι οι άνθρωποι ήταν εμφανώς, ας πούμε, κακός βέβαια, διαπαγγελματικό για αυτούς, ευτυχώς για μας, παίζανε για να διώξουν τον προπονητή. Παρόλα αυτά, περάσαμε ένα 20 λεπτό, παρότι προηγούμαστε 0-1 και 0.
2: Ναι, είχαν και αυτοί ευκαιρίες. Θα μπορούσε να γίνει και ένα.
0: Δεν είχαν ευκαιρίες. Άσε ευκαιρίες. Ευκαιρίες δεν λένε τίποτα. Κάνανε με στην περιοχή μας για πλάκα.
2: Όχι, μετά το 1-0 βάλαμε το γρήγορο γκολ. Αλήθεια είναι ότι είχαν στιγμές, ναι. Το θυμάμαι το παιχνίδι. Δεν είναι ότι πέρασαν και.
0: Για πλάκα. Είχαμε μια τρυπάρα στο κέντρο, την γνωστή τρυπάρα, ας πούμε, την οποία ελπίζω ο Νίκολης να διορθώσει φέτος. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Με Καϊρίνεν Μαρίν, απότος του Πινέδα, το παιδί ευελπιστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ στο Μάγκερ και βέβαια είναι, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση του Γιώβης. Από ό,τι εγώ ακούω και λέω και βλέπω, είδα λίγο, ξέρεις, εγώ δεν λαμβάνω και πολύ. Είδα πολλά πράγματα. Είδα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω, ας πούμε, για τον φίλο μου τον Νίκολιτς, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος και πολύ στοχευμένος. Έδωσε καταρχήν μια μεγάλη συνέντευξη, πιστεύω ότι τη διάβασες, έτσι. Είπε ότι εγώ στη φιλοσοφία μου δεν πρόκειται να αλλάξω κάτι, επί της ουσίας. Μπορεί να αλλάξουν οι ρόλοι των παιχτών, έτσι. Θα δούμε τι εννοεί με αυτό, έτσι. Και όσον αφορά το 4-2-2-2 που παίζει, παραμένει το ίδιο. Έτσι, πολλοί λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ για το Μάγκερ ότι μήπως παίξει εξάρι, είναι τρελό, ας πούμε. Δηλαδή, άκουγα...
2: Όχι, ο Μάγκερ εξάρι, όχι, να έπαιζε... Να έπαιζε...
0: Ναι, τα άκουγα όμως, Κώστα.
2: Να έπαιζε πλαϊνό χαφ και ένας από τους, και ένας από τους,
0: τους δύο, ο... Μέσα δεξιά θα παίξει ο άνθρωπος, μην το σύστημα.
2: Ο Μάρν ή ο Κάρινε να παίρνει τον ρόλο του εξαριού.
0: Ο Κάρινε με το Μάρν θα παίξει. Το κάνει με το Μάρι και θα πάρει
2: αν,
0: και
2: αυτό αν,
0: το
2: γυρα, αν γυρνούσε 4-3-3 αυτή είναι η... Δεν θα
0: δεν
2: πάει ο Μάγκερ ποτέ να παίξει
0: 4-3-3.
2: Αν, είπα, αν υπήρχε πρόσεξε με, είμαι πολύ συγκεκριμένος αυτό που λέω. Αν υπήρχε ένα ενδεχόμενο να παίξει αυτό, αν υπήρχε, θα πήγαινε ή ο Κάρινεν ή ο Μαρίν στο 6 μάλλον ο Κάρινεν και θα παίζανε οι δύο πλάινοι χαφ.
0: Ναι, αλλά σε ένα 4-3-3 δεν σηκώστα. Τώρα βλέπουμε, αλλά σε ένα 4-3-3 λέμε θεωρητικά που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ για μένα. Αλλά ο Κάρινεν πώς μπορεί να παίξει 6 αυτό το παιδί. Για να παίξει εξή σε 4-3-3, δηλαδή να είσαι μπροστά από τα στόπερ επί της ουσίας και να συνδέεις τις γραμμές, θέλει φοβερή ένταση, ρε φίλε. Το παιδί έχει παλιά, έχει καλό έλεγχο της μπάλας, ένταση δεν έχει. Και τρέξουν, πώς θα παίξει αυτό το παιδί, 4-3-3. Καταρχήν δεν το έχει παίξει ποτέ.
2: Ναι, οπότε πάλι ο Μάνι θα έπαιζε, εξάρι.
0: Ο Μάνι θα έπαιζε. Μα τι γίνεται, ρε αδελφούλη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ περισσότερο γι' αυτό σε πήρα, ακούγεται για τον Κώστιτς. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, οι Σέρβοι γράφουν ότι...
0: Γιατί μια τελευταία ερώτηση ήθελα να σου πάρω, γι' αυτό βασικά σε πέρα. Γιατί για σένα Κώστα Μιαούλη θέλει να πάρει τον Κώστα. Ή κάποιον τύπο σαν τον Κώστα. Ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης. Δεν το συζητάμε. 34-34. Okay.
2: Α, κάτσε να ολοκληρωθεί και θα τα συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, τον Κώστιτς, εγώ στο λέω από σήμερα. Όταν πάρει τον Κώστιτς, εάν τον πάρει και όταν τον πάρει, την επόμενη μέρα έχει φύγει ο Κουτέσσα.
2: Πιστεύεις ότι θα παίξει...
0: Επόμενη μέρα. Θα... Άντε τη μεθεπόμενη. Mm-hmm.
2: Okay. Έγινε.
0: Αυτός
2: να είσαι καλά.
0: Αυτός είναι ο ρόλος του Κώστιτς, γιατί ψάχνονται πολύ. Λοιπόν.
2: Έγινε, να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλημέρα.
2: Έλα, ρε φίλε, τι κάνεις.
3: Έλα, πώς πας. Τι κάνετε.
2: Τι κάνεις.
3: Καλά, Κυριάκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νικό.
3: Έγινε. Αχιλέα, τι να σου πω τώρα, ρε, πάλι 12 λεπτά, πάλι... Εντάξει, τέλος πάντων. Και με τι άλλο θα τρελαθούμε. Πες για άκνη εξάρι.
2: Τι,
3: εγώ δεν βλέπω καλά.
2: Τι να του... Ρε Νίκο... Τι να το εξηγήσω τώρα του Αχιλέα. Ο Αχιλέας θέλει αυτό.
0: Όχι μόνο στον Αχιλέα. Και στο πιο...
2: και στον πρώτο του είπα ότι άλλους τι θέλει. Τι είναι δυνατόν, τη γνώμη του λέει ρε φίλε. Τι είναι δυνατόν, δηλαδή να τους δικάσουμε επειδή...
0: Αφού ξέρουμε ότι ο Νίκολης δεν παίζει με εξάρι.
2: Μα του το εξήγησα το Αλέξανδρο. Ρε αδερφέ, του το εξήγησα το Αλέξανδρο. Του λέω ότι... Αυτούς, ότι θέλει άλλου είδους παίκτων ο Νικόλης, τι να του πω, του το είπα. Ρε αδερφέ, δεν είμαι τους μπόξα ή να λέω όμως αυτό που θέλετε εκείνη την ώρα. Του λέω, θέλει άλλου είδους παίκτες ο Νικόλης, αυτό δεν είπα στο
0: Αλέξανδρο.
2: Ρε Κυριάκο, αυτό δεν του είπα το Αλέξανδρο.
0: Μήπως εγώ κάνω λάθος, μήπως εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά.
1: Καλά, γιατί όριες είναι, παιδί.
2: Ναι, Νίκο, είναι δυνατόν. Τι γνώμη του λέει ο καθένας, ωραία. Και εμένα μπορεί να μου αρέσει στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό κάτι. Δηλαδή πρέπει να βγει ο άλλος να μου πάρει από τα μούτρα.
1: Μπάλα, είναι γνώμες, λέει.
2: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Δεν ωραίομαι, κανονικά μιλάω,
1: παιδιά.
0: Κανονικά
1: μιλάω. Εντάξει,
2: του εξήγησα του Αλεξανδρού που ήταν ο πρώτος που έθεσε το θέμα και ο πρώτος που βγήκε, του λέω. Έχει άλλου είδους παίκτες στο ρεπερτόριο του...
0: Έχουμε να μιλήσουμε τρεις μήνες τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν, Ρεπερτοστή.
2: Εκείνος θεωρεί ότι είναι αδύναμη η ΑΕΚ αμυντικά στον άξονα. Εγώ του λέω ότι η ΑΕΚ θέλει να υπερασπιστεί το κοινό της με διαφορετικό τρόπο. Και το έκανε και πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι η απάντηση σε όλα είναι ότι την περασμένη σεζόν είχε κανονικό εξάρι άξιο στις τάξεις της, δεν είχε.
0: Οπότε, ναι, γιατί το βρήκε.
2: Έτσι πήρε το κουτάς.
0: Ναι, γιατί το βρήκε.
2: Ναι ρε φίλε, ενώ κάποιο καθαρό εξάρι δεν είχε όμως.
0: Όχι. Ακριβώς και για να είμαστε να το αυτό, ότι τώρα είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο. Σωστά. Δηλαδή τώρα ολοκληρώνεται.
2: Μιλάω, επειδή δεν καταλαβαίνεις Νίκο, τι λέμε, μιλάω για το πρωτάθλημα που πέρασε. Ούτε ο Μαρίν είναι καθαρό, εξάρι, ούτε ο Πινέδα. Συνεργαστήκαν οι δυο τους, βγάλανε τα σηκώτια τους και τα καλάφεραν. Αυτό έγινε.
0: Όπως το πες, τα σηκώτια τους, όπως το πες ακριβώς. Τα σηκώτια τους.
2: Απλά κάποιοι ξεχνάνε και εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Και δεν είναι όλοι συνεννοημένοι για να ούτε έχει καμιά εύνοια ο Ρουμάνος και τα λοιπά, γιατί όλοι οι συνάδελφοι που διάβασαν λένε ότι ήταν στους τρεις top της προετοιμασίας, τονούσαν τους τρεις top. Ξαφνικά δηλαδή ο Πινέδα τα έκανε όλα μόνος του και ο άλλος είναι
0: για το...
2: Δηλαδή έπαιξε ο άλλος 48 παιχνίδια και είναι για πέταμα. Ξαφνικά κάποιοι έτσι το αντιλαμβάνονται. Αυτά που διαβάζω, γι' αυτό δεν ανεβάζω τίποτα στο βουμπού, γιατί έχω φερκάρει με αυτά που διαβάζω και λέω δεν μπαίνω καν να διαβάσω πλέον. Διαβάζω κάτι σχόλια. Ο άλλος είναι για πέταμα. 48 παιχνίδια έπαιξε. 7 γκολ, 9 assist. Ξαφνικά έγινε για πέταμα. Όλοι. Οι υπόλοιποι παίχτες, ο Γιώβιτς, ο Βάργα, όλοι μόνος το πρέπει να δει το πρωτάθλημα. Έτσι πάει. Όποιος φεύγει το παίρνει μόνος για κάποιους.
0: Ναι, σωστά, όπως έχει πάρει και ο Λάζαρος μόνος του.
2: Και δεν έχει να κάνει αυτό με τον Πινέδα. Θα του...
0: Okay.
2: Θα
0: αντιπλούμαστε
2: πάντα στην κλάση. Ότι όποιος φεύγει από μια πρωταθληματική ομάδα, μετά όλοι οι άλλοι είναι πατσαβούρες.
0: Όπως είπα και ο Λάζαρος, θα τον
2: έτσι...
0: πούλω, αυτό είναι μόνος του. Τέλος πάντων, μην πάμε στα... Εγώ θέλω να πω ότι θα δούμε μια τελείως διαφορετική ΑΕΚ και μια πιο καλή. Και υπάρχουν οι λόγοι...
2: Μα ρε φίλε, φέτος θα δούμε. Πρόσεξε. Αυτό που είπα και στον Αλέξανδρο πριν νωρίτερα και με τον Τάσο που το συζήτησα, που βγήκε μετά από τον Αλέξανδρο, είναι το εξής. Ότι φέτος θα δούμε την ΑΕΚ όπως πραγματικά θέλει ο προπονητής, με παίκτες που θέλει εκείνος. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό πήγε και με τα πράγματα έτσι όπως είχαν, δηλαδή με τα δεδομένα που είχε το ρόσερ. Με τους δύο συγκεκριμένους παίκτες που αρχίσανε να ρολάρουν πολύ μαζί προς το τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, αρχίσανε και δύο να ανεβάζουν την απόδοσή τους κατακόρυφα. Και από την ώρα που ανέβηκαν οι δύο μέσα στην ΣΑΚ, άλλαξε και το τσιπάκι έχει στη χρονιά της ομάδας. Αυτό έγινε.
0: Και μην ξεχνάμε ότι προετοιμασία φέτος κάνει και ο Γιώβιτς και ο Βάρκας. Φέτος ξεκινάει με την ΑΕΚ, σωστά.
2: Όχι, κανένας από αυτούς που είχαμε πάρει το καλοκαίρι πέρσι πλην του Ρέλβας και του Πενράης, που ο Πενράης πήγε για αυτό στην προετοιμασία, ο Ρέλβας ήταν σχεδόν από την αρχή. Ο Μαρίνος, σου θυμίζω ότι ήρθε την παραμονή του μάτς την ίδια μέρα, μάλιστα έβλεπε το πρώτο μάτς με την Μπερσεβά και η Σερβάνς χωρίς να έχει κάνει καμία προετοιμασία και τα λοιπά έπαιξε και μισή ώρα και έπαιξε και πολύ καλά με το Σερβάνς με τους Ζάλινους. Ο Γιώβιτς χωρίς προετοιμασία ήρθε, μπήκε αλλαγή στο μάτς με τον Άρλε Μεσού.
0: Ο Βάρτης πάσε το
2: κοιτάρι. Δεν είχε κανένα, μόνο ο Ρελ Βάσκο Περάς είχαν κάνει προετοιμασία πέρσι.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι...
2: Μα έτσι κι αλλιώς και η ΑΕΚ, παρότι παίρνει παίχτες ακόμα, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια, πήγε με ένα πληρέστατο ρόστερ για να βγάλει προετοιμασία. Δηλαδή, σου θυμίζω ότι υπήρχαν προετοιμασίες που πηγαίναμε χωρίς επιθετικούς. Και φέτος πήγαμε και με τους τρεις. Το ότι η ομάδα, ας πούμε, λέγανε, διάβαζα, ας πούμε, άργησε να πάρει τον ένα, άργησε να πάρει τον άλλο και έθιμασε τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια με τους πηγαίναμε να κάνουμε προετοιμασία. Ειδικά σου είναι όχι, δεν ήταν η ΑΕΚ Β, η ΑΕΚ Γ ήταν σε μια προετοιμασία.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το...
2: Εντάξει, ότι κάνεις μεταγραφές, όλες οι ομάδες τώρα πάνε για τέτοιο, κάνουν και μεταγραφές, να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ότι πρέπει να είναι όλοι και καλά, όλοι οι παίκτες, πώς γίνεται αυτό να είναι όλοι οι παίκτες. Τι γίνεται, υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος, δεν είναι μόνο για τους άκηδες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που ζητάει ο κόσμος που είναι αδιανόητα, δηλαδή δεν γίνεται να έχεις όλες τις μεταγραφές όταν πας για προετοιμασία.
0: Τι γίνεται. Δεν γίνεται. Και να σου πω κάτι, και φέτος είναι το πιο οργανωμένο που έχω δει στην ΑΕΚ. Οργάνωση κανονικά από το Α μέχρι το Ω.
2: Είχε πάρει ο Ζούμπουκοφ, πήγε ο Αλεξού εκεί, πήγε και ο Κάιρνεν και τώρα στο δεύτερο μέσο πήγε και ο Μάγερ. Δηλαδή πώς να ήταν ακόμα.
0: Και είναι ποιοτικοί παίχτες. Είναι ποιοτικοί παίχτες. Άμα δηλαδή και η καθίστηση και του Κώστιτς, πιστεύω ότι μένουμε καλά. Μένουμε καλά. Το πιστεύω. Και δεν είναι μεγάλο και αυτά που λέει.
2: Τα δύο παιχνίδια έχουν ετοιμαστεί τώρα με αυτή την εντεκάδα περίπου πάνω κάτω και βασιζόμενοι κυρίως στους περσινούς παίχτες. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρουν καν να βάλει και καινούργια ομάδα μέσα να παίξει.
0: Και βολεύει αυτό γι' αυτό λέω και με τη Σόφια να παίξουμε, γιατί όντως είναι και δίπλα μας, θα πάνε και φύλαθλοι, πιστεύω. Αν παίξει και στο δημοτικό στάδιο, έχει πιο πολλούς φύλαθλους να πάνε εκεί, γιατί θα πάνε φύλαθλοι εκεί αν έχουν τα εισιτήρια. Έτσι πιστεύω. Δίπλα είναι. Αυτά παιδιά, συγγνώμη για λέω, αλλά θα λέω ότι όντως δεν φωνάζω και αυτά, απλά δεν είμαι και πολύ λίγο καλά στα ψυχολογικά μου, γιατί έχει πεθάνει και ο φίλος μου εδώ και 1,5 μήνα, ας πούμε, πάντων, και προσπαθούμε να το περάσουμε, ας πούμε, γιατί
1: εντάξει, είναι σοβαρό και το κατάλαβα, Νικόλα, εντάξει.
0: Ήτανε 12 χρόνια.
1: Είναι μέλος της οικογένειας, φίλε, εντάξει, είναι σοβαρό ζήτημα, εντάξει.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Άντε, καλή συνέχεια, bye.
1: Έλα, να σε πάντα καλά.
2: Πάμε σε break και γυρίζουμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Εγκυμοσύνη το τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πήγω στο FM 94,6 λεπτά μετά τη μία. Κύριε Σταθερόπουλος, τον ήχο, κουσπίνα όλη στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Πού είσαι, τι κάνεις, Κώστα μου? Καλησπέρα.
0: Καλά, καλά. Έλα, ρε, φίλε, πάνω. Τι κάνεις?
1: Τι γίνεται, από Κόρινθο, γεια σου, παιδιά.
0: Κατάλαβα, ρε.
2: Καλησπέρα.
0: Λου, πάνω.
1: Καλησπέρα, φιλαράκι, καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πάρω λίγο χρόνο. Και χθες έγινε, μετά που μίλησα στον Νίκο, έγινε ένα τηλεφώνημα που αναφέρθηκε ένας φίλος σε μένα και δεν μου αρέσει καθόλου τρόπο.
0: Εντάξει, όχι όμως την επόμενη μέρα, παιδιά, δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό.
1: Οκ, εντάξει, αν θέλετε κλείνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, πες τη γνώμη σου για τα δρόμενα και τα λοιπά. Τώρα τι έγινε χθες, τι αυτό.
1: Όχι, φίλε, απλά εγώ δεν έχω μάθει ούτε ψέματα να λέω, ούτε διχόνια να πουλάω. Εντάξει, εγώ αυτό θα πω μόνο, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, πώς βλέπεις, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου αν έχεις για Λιβάη. Και σαν παίχτης, πώς τον βλέπεις και τέτοια.
0: Αν είναι καλά, είναι πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Ωραία.
0: Τι ας πω, πάρα πολύ δυνατή κίνηση.
1: Γενικά έχω διαβάσει λίγο που λένε πολλοί φίλοι γυάλινο το Λιβάη και τέτοια. Έχω διαβάσει ότι το χρόνο που πέρασε και τον προηγούμενο έπαιξε μπάλα σε όλα τα μάτια. Δηλαδή δεν υπήρχε διακοπή. Δηλαδή,
0: ναι, απλά δεν χρησιμοποιούνταν, ρε παιδί μου. Τώρα σε κάθε ομάδα υπάρχουν πολλές παράμετροι για να πιάσει και να μην πιάσει. Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Εντάξει, θα δούμε. Πάντως αν παίξει και λίγο από αυτό που ξέρει, δηλαδή. Γιατί είναι μεγάλος παίχτης, το είδαμε και στην Άκτη έκανε τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή λύση του Παναθηναϊκού. Θα του δώσει δηλαδή και γκολ και assist και αρκετά πραγματάκια. Μακάρι να βγει ο παίχτης, να κλείσει πρώτα βέβαια, έτσι, γιατί δεν έχουμε κάτι σίγουρο. Απλά επειδή όλα γράφουν ότι έρχεται ο Λιβάη, έρχεται ο Λιβάη και τέτοια, βλέπουμε ότι κάτι πάει να γίνει με τον παίχτη αυτόν. Με τις άλλες μεταγραφές είμαι πολύ ικανοποιημένος. Τα έχω πει πάλι, να μην τα ξαναλέω τώρα. Θέλω να μου πει για Λίβερπουλ. Τι βλέπεις να κάνουμε φέτος?
0: Τι να σου πω, πώς θα τα μαζέψει αυτός ο άνθρωπος τώρα?
1: Ναι, ρε εσύ, μου φαίνεται.
0: Γενικά, όχι λόγω του περιστατικού μόνο με τον Τζόνς και τον Τζοβοσλάκη και τον Τζεμικά. Γενικά δεν είναι καλή κατάσταση λόγω. Αυτό καταλαβαίνω. Χωρίς να είμαστε εκεί τώρα και να ζούμε την καθημερινότητα, όπως λέμε για τις ελληνικές ομάδες κτλ. Υπάρχει μια φαγωμάρα.
2: Δεν βλεπόμασταν όμως πέρσι. Τόσο άσχημα όσο πέρσι δηλαδή που δεν βλεπόμασταν και δηλαδή.
0: Τώρα ούτε θα σου πω για το φιλικό χθες, γιατί ήταν 0-2, το άφησα στο 3-2 που το γύρισε η Λίντσα, α πούμε κτλ. Εντάξει, όχι, okay, φιλικά παιχνίδια είναι, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα.
1: Ναι, άλλο να σου πω κάτι. Αν υπάρχει ισοστρέφεια μεταξύ παικτών.
0: Ναι, αυτό το θέμα των αποδυτηρίων δηλαδή πρώτα απ' όλα.
1: Αυτό είναι δύσκολα, είναι δύσκολα. Και δεν ξέρω, ο Ιραόλε, ωραίο το όνομα, Ιραόλα, οκ. Ο Ιραόλα, ρε φίλε, τώρα εκεί θέλει έναν άνθρωπο να είναι γάτος, δηλαδή να είναι διαχειριστής προσωπικότητων, να του βάλει κάτω να του πει, ελάτε εδώ, δεν ξέρω τι κάνετε στη ζωή σας προσωπική, εδώ είμαστε ομάδα. Δηλαδή πρέπει λίγο να φτιάξουν τα πράγματα. Δεν γίνεται δηλαδή να. Η Λίβερπουλ είσαι εργάμωτο. Δεν μπορεί να έχει αυτό το αποδεκτήριο.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα του προπονητή που λες πολύ σημαντικό. Με ποια έννοια? Μπορεί να είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, το συζητάω κτλ. Αλλά πρόσεξε, εδώ πρέπει να συμμαζευτεί και μια κατάσταση η οποία ήταν λίγο από ένα σημείο και μετά. Έβλεπε ότι δεν είχε επιστροφή αυτό το πράγμα και ότι γενικά ανάμεσα στους παίχτες δεν ήταν καλό το κλίμα στη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Πιστεύεις ότι
0: δηλαδή μετά τα πρώτα 5 παιχνίδια που πήρε τα παιχνίδια εκεί, τα τρίποντα η Λίβερπουλ και λέγανε όλοι πάλι.
1: Τα πρώτα
0: 5-6 παιχνίδια. Μετά φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι δεν υπάρχει καμία συνοχή ψυχολογικά.
2: Από την περίοδο που τσακώθηκε ανοιχτά ο Σαλάχ με το σλότ πέρσι,
0: ναι, ναι,
2: δηλαδή η ομάδα ήταν σε αναβρασμό συνέχεια.
0: Έτσι κι αλλιώς φαινόταν και μεταξύ των παιχτών ότι.
2: Δεν βγήκαν οι μεταγραφές και αυτό φάνηκε πολύ νωρίς.
1: Αυτό δεν βγήκαν οι μεταγραφές μας περσινές. Ούτε ο Βίρτσι έπαιξε αυτό, περιμέναμε.
2: Ο Ισακ ήταν ανέτοιμος, μετά ο Κιμικέ που λίγο είχε πάρει μπροστά. Ο Κιέζα, όλο μουρμούραγε.
0: Γενικά το κλειδί του Κλοπ. Που είχε και αποτυχίες πολλές χρονιές, παιδί μου, εντάξει, εννοώ ότι...
2: Έφτιαξε ομάδα,
0: είχε δεμένα, είχε τι... Ποιο ήταν η Λίβερπουλ? ότι ακόμα και αν έχανε, ας πούμε, στο τσακ στόχους της, είχε πολύ καλά αποδοτήρια.
1: Αυτό, αυτό. Που ο Ζουγανέλης πιστεύω τα χάσε. Γιατί εγώ έτσι τον έλεγα το σύλλο, δεν ξέρω, έτσι μου το έμοιαζε με το.
0: Την πρώτη χρονιά πήγε με τον αυτόματο.
2: Εντάξει, αυτόματο. Πρέπει
0: έβαλε, έβαλε κάποια στοιχεία δικά του. Το πήρε δίκαια, όχι. Πήγε λίγο με το.
2: Χωρίς μεταγραφές, ούτε μία μεταγραφή.
1: Το Κλοπ. Αχ, μπράβο, η ομάδα του Κλοπ πρέπει.
0: Από εκεί και μετά. Πρόσεξε.
2: Αλλά πήρε αγγλικό πρωτάθλημα, δεν πήρε τώρα.
0: Εκεί είναι η στόχευση. Δηλαδή, όταν λίγο ξεκίνησε να. Ξεκίνησε να αλλάξει.
2: Απέτυχε. Έριξε από το ολόκληρο
0: μάτι. Φαινόταν ότι δεν υπήρχε σωστή στόχευση στις μεταγραφές. Όχι ότι είναι κακή παίχτης αυτή που πήρε.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είναι απλά κακή παίχτης αυτή που πήρε. Καμία σχέση.
2: Αλλά έφυγε ο Ντίας που ήταν στους τρεις καλύτερους παίχτες στον κόσμο.
0: Αυτό που, αυτό που έλεγα όλη τη χρονιά πέρσι για τον Ντίας, πέρα από αυτό. Νομίζω ότι και το θέμα του.
2: Αλλά και ο θάνατος του Ζώτα, ρε,
0: του Ζώτα έπαιξε πολύ.
2: Τώρα αυτό είναι αστάθμητος παράγοντας. Ρε, φίλε,
1: ναι, το είχαμε ξαναπεί.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Το είχαμε ξαναπεί.
2: Μας διάλυσε.
1: Το είχαμε ξαναπεί. Το είχαμε ξαναπεί αυτό, Κώστα, ναι. Mm-hmm. Αυτό το παλικαράκι είναι λογικό, είναι παιδιά σου. Σε οποιονδήποτε σύλλογο να ήταν. Αν είχες αντίπα, αν είχες τώρα στην ομάδα σου ένα παίχτη και ξαφνικά από εκεί που τον έβλεπες κάθε μέρα τον έχανες με ένα τέτοιο απάνθρωπο τρόπο.
2: Εντάξει, είναι λογικό. Τώρα στα καλύτερά του, τώρα
0: συνιστημένο.
2: Έγινε όλη η ομάδα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, ελπίζω, δεν ξέρω, να βρεθεί κάποια χρυσή τομή. Λέω και δίκιο.
2: Λίβερπουλ, δεν χάνει την Λίβερπουλ. Μην ανησυχείς.
1: Καλά, όχι, ρε. Εσύ, κυρία, αποκλείται να χαθούμε, ρε φίλε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι να βρεθεί.
2: Έχει καλή συναισθήματα μέσα στη χρονιά και συγκινήσεις.
1: Θέλεις να κυρίσει.
2: Εγώ λέω να πάω να βρω ένα εισιτήριο που θέλω. Που έχω βρει δύο καλούς φίλους που πάνε κάθε χρόνο και με έχουν βάλει τώρα στην πρίζα γιατί πήγανε πέρσι το μάτς με την Brighton στο Anfield. Και μου στείλανε βίντεο και φωτογραφίες τρεις μέρες που πήγανε και μου έχουν πάρει το καλό. Και επειδή έχουν περάσει τα χρόνια και σκεφτόμουν από τη δεκαετία του 90 θα πήγαινα και δεν έχω πάει.
1: Κάτσε ρε κύριε, πόσο είσαι, ρε μεγάλε, πόσο είσαι. Για νέο φαίνεσαι γενικά, ρε φίλε, να είσαι
2: 48.
1: Α, έλα ρε, είσαι τόσο. Ωραία φίλε. Ωραία. Λοιπόν, μάγκες αυτά, καλή επιτυχία να προσέχουμε για τον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία να περάσει. Άντε, τα λέμε.
0: Πάμε, χαίρετε.
2: Δεν είχα πάει στο τελικό ρε φίλε, με τη Μίλαν. Αν μου πεις εντάξει, που επικρατήκαμε. Πάμε, πάμε.
0: Χαίρετε.
3: Πέρα Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
3: Καλησπέρα και στον Κυριάκο. Έναν από τους συμπαθείς Ολυμπιακούς, το έχω ξαναπεί μαζί με Ηρακλή και Ζέρβα, από τους πιο συμπαθείς. Λοιπόν, καλά φίλε, πρώτη φορά περίμενα τόσο πολύ. Ο κόσμος δεν κύμα, δεν δουλεύει. Απορώ. Πρέπει να περίμενα πάνω από μια ώρα, πρώτη φορά.
2: Θα κάνουμε μια συχνότητα για σένα, ρε, για να βγαίνεις μπροσί.
3: Όχι ρε, Κυριάκο, βγαίνω συνήθως στο τέταρτο, βγαίνω στο δεκάλεπτο.
2: Έχει ροή, ρε φίλε, έχει ροή.
3: Τι γίνεται σήμερα, χαμός. Λοιπόν, μια και πέτυχα και τον Κυριάκο και σε ένα Κώστα που θα θίξω δύο θέματα. Ένα θέμα, το οποίο ο Κυριάκος θέλει να με βοηθήσει, αν ξέρει, γιατί ξέρει, πιστεύω, αυτά οικονομικά του ποδοσφαίρου, αυτής της εταιρείας.
2: Γνωστός λογιστής με μεγάλες επιτυχίες στο καρνέ μου.
3: Πιστεύω, ξέρεις, ας πούμε, ξέρεις ποια εταιρεία έχει τη Μίλαν, π.χ.
2: Όχι, γιατί έχω
3: μεγαλώσει.
2: Όχι, ρε φίλε, γιατί έχω μεγαλώσει με Μίλαν που ήταν τώρα κολοσσός εγώ, παρότι δεν ήμουν υποστηρικτής της.
3: Τέλος, ωραία. Όσο μπορείς βοηθάς. Εσένα Κώστα σε αφορά άμεσα το θέμα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα, παιδιά. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που τα διάβασα τώρα αυτές τις δύο μέρες. Λοιπόν, ξεκινάω αυτή τη Μίλαν. Είναι ο Καρντινάλη ο πρόεδρος, άμα το ξέρετε.
2: Όχι, εμείς Μπερλουσκόνη και Γκαλιάνη μεγαλώσαμε.
3: Καρντινάλη τώρα είναι της Ρέμπιτ Κάπιταλ.
2: Όχι, Κλαούντια, αυτός χωρίσει να φύγει κι αυτή.
3: Κλαούντια πρέπει να το λένε γι' αυτό.
2: Όχι, Κλαούντια μας άφησε πρόπερση.
3: Ναι, άλλα. Κλαούντια σούπερ, εντάξει, κάποτε στη Δύση ήταν.
2: Ταινία.
3: Ταινία έπος.
2: Έπος.
3: Λοιπόν, τώρα αυτός έχει κάνει πάνω από ένα δις προσφορά για να πάρει ομάδα στο Μιλάνο, στο LDA Euro.
2: Μάλιστα.
3: Στο Λονδίνο, το δημόσιο ταμείο του παιδίσεων της Αραβίας έχει κάνει ένα δις 200 εκατομμύρια. Πρόσεξε και για την ΑΕΚ τα λέω αυτά. Τώρα το δημόσιο ταμείο επενδύσεων του Κατάρ, αυτό έχει την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, αυτό το ξέρω σίγουρα. Έχει κάνει ένα δις για ομάδα στο Παρίσι. Τώρα, πάω στη Βιλερμπάν που ακούγεται όλα αυτά. Η Βιλερμπάν, παιδιά, να μου το θυμάστε, η αδελφή Πάστους, έχετε ακουστά.
2: Όχι.
3: Τέλος πάντων, έχουν κάνει θα πάρουν τη Βιλερμπάν στο NBA Euro με προσφορά γύρω στα 800 εκατομμύρια. Γι' αυτό πάρει και κάνει αυτά τα περιτύπια τώρα και δεν τον νοιάζει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Γίνεται ένας πραγματικός πανικός. Υπάρχουν 120 προτάσεις αρχικές, μαζί μέσα και οι ΑΕΚ αυτές, από 500 έως 1 δις. Από αυτές τις 120 έχουν μείνει 25 τώρα, 20-25, και θα ξεδιαλύνουν οι 12 καλύτερες. Κώστα, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, με αυτά τα ποσά που διαβάζω, θα σας το
2: ρε φίλε, επειδή τα πες και χθες και προχθές, γιατί φέρνει την... Ρε φίλε, το παρουσιάζει, συγγνώμη, λες μια άποψη, ωραία, δεκτή. Αλλά το παρουσιάζει ότι πρέπει να μπούμε σε ένα πυρηνικό καταφύγιο να κρυφτούμε και πω από ό,τι θα πάθουμε.
3: Δεν πάθεις
2: τίποτα. Ρε φίλε, μπαρμπούτσαλα, φούσκες είναι όλα αυτά. Από όλα αυτά έχουν ξαναγίνει και στο παρελθόν. Μα έχουν ξαναγίνει αυτά και πολλές φορές. Και έχουν πάει άπατα όλα. Μιλάς τώρα για ένα πράγμα το οποίο είναι μηδέν και λες πω να κρυφτούμε. Να κρυφτούμε, έρχονται τα αεροπλάνα μας. Μάτσε το παρουσιάζει.
3: Τι να κρυφτούμε.
2: Είσαι παθαϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά, καταλαβαίνεις τώρα. Είσαι παθαϊκός και έχεις 7 ευρωπαϊκά και θα φοβηθείς αυτόν που δεν υπάρχει και θέλει να φτιάξει κάτι.
3: Και εγώ δεν φοβάμαι κανέναν.
2: Παιδί μου, ο Αρμάνι, αυτά που έχει βάλει κάθε χρόνο στο Μιλάνο, όσο ζούσε ο άνθρωπος.
3: Είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά τώρα που ακούγονται.
2: Ψίχουλα, αλλά στο μπάτζετ στο Θεό ήταν μια ζωή της Αρμάνι, ρε φίλε. Τι έκανε, τι πω, μπαρμπούτσαλα.
3: Τώρα, τι δουλειά εδώ έρχεται το NBA, ο Τέιτ με το NBA δεν είναι της πλάκας. Δεν μπορεί αυτά τα ποσά.
2: Στην Ευρώπη είναι της πλάκας, συγγνώμη. Στο NBA στην Αμερική είναι κολοσσός. Αλλά στην Ευρώπη είναι της πλάκας.
3: Μακάρι να έχεις δίκιο, μακάρι, αλλά.
2: Πρόφυλλο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα και η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα είναι
3: μόνο. Δεν έχει βάλει ότι έχει κάνει πρόταση 200 εκατομμύρια.
2: Τι 200 εκατομμύρια.
3: Πρόταση. Στο NBA Europe.
0: Και ωραία, θα ξελαστούν ωραία και εσύ λες ότι δεν θα πει ΑΕΚ.
2: Αλλά δεν κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλος ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το έχει πάρει ΑΕΚ το ελληνικό πρωτάθλημα.
3: Δεν φίλε, για την ΑΕΚ σου λέω, έχει κάνει ο Τσίμπος το είπε, ο οποίος είναι εγκεκριμένος δημοσιογράφος της ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Έχει κάνει 200 εκατομμύρια, ρε Κυριάκο, αυτά
2: μακάρι
3: είναι δεδομένα.
2: Μακάρι να κάνει δυνατή ομάδα η ΑΕΚ και να πάει καλά και να παίξει ωραίο μπάσκετ.
3: Μα μου λες είναι παραμύθια, αυτά είναι δεδομένα.
2: Όχι, μου λες θα έρθουν και θα ρίξουν λεφτά. Εντάξει, σου λέω και άλλοι έχουν ρίξει λεφτά, αλλά άμα είναι άσχετοι και πάλι.
0: Εσύ λες ότι δεν θα μπει η ΑΕΚ.
3: Πρέπει να περιμένω. Όχι, είναι δύσκολο. Απλώς θέλω μια συμβουλή να δώσω. Μια γνώμη, έτσι. Στον κόσμο της ΑΕΚ, επειδή είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτές οι δύο μήνες, αν τα καταφέρει, θα είναι θαύμα για την ΑΕΚ κατά μένα. Και για τον Αγγελόπουλο και θα σωθεί η ΑΕΚ. Απλώς λίγο να κουλάρουν. Γιατί το NBA τα βλέπει αυτά. Συγγνώμη μου, έτσι και συμβουλή. Λίγο να κουλάρουνε με το γήπεδο και τα επεισόδια. Μην κάνουν τίποτα επεισόδια πριν βγει η απόφαση, γιατί μετά δεν θα έχει καμιά πιθανότητα για. Και τώρα πόσο Παναθηναϊκό. Εγώ εύχομαι, παιδιά, επειδή ακούγεται έντονα, και εδώ θα είμαστε Κυριάκο και θα τα δεις σε ένα χρόνο.
2: Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Έλεγε στον καιρό θα έρθει ο Μπράντοβιτς. Ήρθε ο Μπράντοβιτς, σου λέγαμε θα έρθει, έλεγε δεν το πιστεύω. Ήρθε και αντί να βγει στον δρόμο τώρα να με σαμπάνιες γιατί είναι χρόνια, προσωπικότητα, τώρα πάλι βρήκε κάτι που άλλοι να γκρινιάξει.
3: Εγώ έλεγα δύο χρόνια στον Γιανακόπουλο, πάει να κάνει πρόταση σοβαρή στον Μπράντοβιτς και θα έρθει. Τι λες τώρα. Εγώ έδιωξα τον. Εδώ με κατηγορούσαν ότι έκανα πόλεμο στον Αταμάνο να το διώξω και πληρωνόμουν κιόλα.
2: Μύρισε, δεν σε ακούω και χαρούμενο όμως μια φορά.
3: Εγώ για τον Ομπράντοβιτς. Μα δεν μ' ακούς τι γίνεται.
2: Ποιο NBA τώρα, έχεις τον Ομπράντοβιτς εσύ τώρα. Ποιο NBA τώρα. Και ποιο Ντουμπάι και ποιο Κατάρ τώρα.
3: Άκου να σου πω το Κυριάκο.
2: Ναι.
3: Τα λεφτά είναι πολλά, Άρη, το έχεις ακούσει.
2: Και άλλες φορές ήτανε.
3: Ναι.
2: Και εμείς όταν παίξαμε με την Τσεσεκά στην Κωνσταντινούπολη και τον Κυριλέγκο και κερδίσαμε.
3: Εγώ εκεί καταλήγω. Δεν θέλω με τίποτα ο Παναθηναϊκός να φύγει από την Ευρωλίγκα. Και 500 εκατομμύρια να έρθει φαν και να του δώσει. Γιατί θέλω να περάσει τη Ρεάλ και τη Τσεσεκά στην Ευρωλίγκα. Μετά ας φύγει, ας πάει.
2: Ωραίος στόχος είναι
3: αυτός. Το λέω τώρα και κλείνω με αυτό, κλείνω. Και να μου το θυμηθείς σε ένα χρόνο. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι πέντε ομάδες της Ευρωλίγκα, πέντε ομάδες από τις τωρινές, όσοι φέτος, του χρόνου θα πάνε στο NBA Europe.
2: Ρε φίλε, δεν είχε γίνει και Ευρωλίγκα και Ούλεπ κάποτε. Πόσο καιρό κράτησε. Δεν είναι κάτι το οποίο θα βγάλει πουθενά αυτό, ρε φίλε. Όλοι οι πόλεμοι και όλες οι χώνες.
3: Είναι σοβαρό να διασπαστεί η Ευρωλίγκα.
2: Όχι, δεν είναι σοβαρό. Αλλά ούτε θα βγάλει και πουθενά αυτό.
0: Θα δούμε.
2: Το ενδιαφέρον του κόσμου τα ορίζει όλα. Όχι το εγώ, ούτε εσύ.
3: Αυτό σου λέω, άμα διασπαστεί, θυμάσαι τότε που διασπάστηκε.
2: Πόσο κράτησε.
3: Άλλο τώρα το NBA τότε, τότε ήταν μεταξύ τους.
2: Ρίφιλε, το NBA είναι National Basketball Association, ωραία. Είναι αμερικάνικο πράγμα και είναι στην Αμερική. Αεροπλάνα να πηγαίνουν από εδώ στην Αμερική δεν μπορούν.
3: Δεν είναι αεροπλάνα. Το NBA μυρίστηκε αίμα, μυρίστηκε αίμα. Το NBA πάνω απ' όλα κοιτάει να βγάλει χρήμα. Μπροστά στο χρήμα,
2: ποιος θα παίζει. Οι Αμερικάνοι παίχτες παίζουν στο Βοστόνι, στο Σικάγο και στο Λος Άντζελες. Δεν θα έρθει παίχτης που παίζει στη Βοστόνη τώρα να παίξει στο Λονδίνο και στο Παρίσι.
3: Γι' αυτό τι θα. Γι' αυτό η άλλη ομάδα που έχει 500 εκατομμύρια, Καβάτζα, θα έρθει και θα πει στον Αν. 15 εκατομμύρια. Εκεί τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα δώσει 20.
2: Θα πάρει άλλον, όπως παίρνει κάθε φορά που έφυγε κάποιος και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες.
3: Εδώ ψάχνει ο Ολυμπιακός 4-4 μήνες και δεν μπορεί να βρει. Τεσσάρι, εδώ ψάχναμε.
2: Θα ζήσουμε και εμείς και εσείς, θα ζήσουμε. Δεν θα πεθάνουμε, ρε Γιάννη. Θα ζήσουμε.
3: Βρε, αγόρι, εντάξει, συζητάμε.
2: Θα μας πάρουν τον Ναν. Χανόμαστε. Έχει συμβόλαιο, Ναν.
3: Εδώ συζητάμε ο άλλος αν εκλώτησε ξόφερτο και πήγε out. Γελία πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί, αλλά αυτό έγινε.
3: Δεν θα πεθάνουμε,
0: λέω. Έγινε, Γιάννη μου, έγινε. Να πάμε παρακάτω.
2: Λίγο αισιοδοξία, Γιάννη μου. Έλα.
0: Χαίρετε.
4: Γεια σας παιδιά, Μάρκος.
0: Έλα Μάρκο, τι γίνεται.
2: Φίλε.
4: Τι καλώς όρισες, Κώστα.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε, καλώς ήρθατε.
4: Καλησπέρα και στον Κυριάκο.
2: Γεια σου, φίλε.
4: Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω, να μιλήσουμε έτσι κατευθείαν τώρα για την ΑΕΚ. Βλέπω ότι οι κινήσεις γίνονται σωστά, με ρυθμό ούτε αργό, ούτε γρήγορο. Όταν πρέπει, ότι η ΑΕΚ συμπληρώνει τα όποια κενά, κατεβάζει το μέσο όρο ηλικίας, συμβαίνει μέχρι τώρα στις μεταγραφές κάτι για μένα πολύ θετικό, ότι οι παίκτες που αποκτά η ΑΕΚ δεν θα λείπουν από την ομάδα άκερα, παράδειγμα Παναφρικανικό ή Νότια Αμερική κτλ. Κτλ. Όποτε διακόπτεται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα θα διακόπτεται και η παρουσία των παιχτών στην ΑΕΚ, δεν θα λείπουν Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές κτλ. Κτλ. Που συμβαίνει και μακάρι να συνεχιστεί αυτό, να αποκτήσουμε δηλαδή Ευρωπαίους που να απουσιάζουν όποτε διακόπτονται στην Ευρώπη τα πρωταθλήματα, όχι αλλούς, άλλες εποχές. Είναι πολύ θετικό για μένα. Είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή για μια ομάδα. Δεν θα απορριθμίζεται μια ομάδα ούτε ο παίχτης. Και από την άλλη, παράδειγμα που λένε για το κομμάτι στο κέντρο, το κομμάτι άμυνα. Ο Ούγκρος που θα πάρουμε, νομίζω έχει περισσότερες χαρακτηριστικά εξαροχτάρι, όχι οχταροδεκάρι παράδειγμα. Και επειδή προσέχω τι λέει ο Νίκολης, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει διαψευτεί ποτέ και μιλάει ορθά και κοφτά, είπε ότι μέχρι και τελευταία μέρα των μεταγραφών θα εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί και ότι εκτός από αυτές τις μεταγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα θα γίνουν και άλλες 3-4 ίσως, που σημαίνει χρειάζεται υπομονή και ότι η ομάδα σιγά σιγά συμπληρώνει τα κενά που κατά τη γνώμη του προπονητή υπάρχουν. Και παρεμπιπτόντως ο Ούγκρος αυτός, Κώστα, αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν το έχεις μετρήσει, πρέπει να είναι ο 5ος Ούγκρος που έρχεται στην ΑΕΚ. Έτσι αν θυμάμαι από παλιά. Αρχίζοντας από Εστερχάζη. Πρέπει να είναι ο 5ος.
0: Ο Βάρκας, θυμάμαι το Σεντερφόρ, Εστερχάζη.
2: Ο Τόζερ.
0: Ο Τόζερ.
4: Τρεις.
2: Ο τερματοφύλακας, όχι, Αυστριακός ήταν ο Μάχο,
4: Όχι, όχι.
0: Ο Μάχο ήταν Αυστριακός.
4: Περίμενε. Ένας Εστερχάζη, δύο Τόζερ, τρεις ο Βάργα, τέσσερις αυτός που έρχεται.
2: Εσύ, η Μάρκο όμως ο Εστερχάζη είναι σημείο αναφοράς. Μα ξέρεις, επειδή εγώ σου έχω πει, είναι ο μπαμπάς μου, ήταν ο μπαμπάς μου ΑΕΚ και είναι το πρώτο μάτς που με έχει πάει και έχει βάλει δύο γκολ και ξέρεις τώρα.
4: Με εφτά χρόνια.
2: Όχι, ΑΕΚ, Γιάννε, όχι το πρώτο μάτσι μου που έχει παίξει ο Εστερχάζη με την ΑΕΚ. Το πρώτο μάτσι που έχω πάει εγώ σαν Πόμπειρα στο γήπεδο.
4: Α, κατάλαβα.
2: Και έχει παίξει η ΑΕΚ.
4: Και ο πέμπτος το θυμήθηκα, είναι αυτός που είχαμε πάρει δανεικό από τη Λίβερπουλ, ο Νέμεθ, πώς τον έλεγαν.
2: Ο Νέμεθ που τον πήραμε εμείς μετά, ο Κρίστιαν Νέμεθ.
0: Ναι, ο Νέμεθ.
2: Που μας έβαλε και κόσμο, 2-1.
4: Ο πέμπτος Ούγκρος. Και έτσι μια να το συμπληρώσουμε και έχουν δουλέψει και δύο Ούγγροι προπονητές. Ο Τσάκναντζη που ήταν Ούγγρος και μετά πήγε ας πούμε στη Γερμανία, αλλά Ούγγρος ήταν, και ο Πούσκας.
2: Και ο Πούσκας, όχι, ναι. Το δωμάζω και το...
4: Ναι, είναι αυτό. Απλά τώρα που το έφερε η κουβέντα, να το κάνω λίγο ρετρό, Μου είχε κάνει εντύπωση κάτι, δεν ξέρω ο Κώστα αν το έχει διαβάσει στον ΑΕΚ και στον Κυριάκο. Ο Τσάκναντι πήρε δύο πρωταθλήματα στην ΑΕΚ. Σεζόν 62-63, φεύγει, 67-68, φεύγει. Γιατί αυτό... Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο η ΑΕΚ δεν φρόντισε να κρατήσει ένα προπονητή που είχε πάρει πρωτάθλημα. Δηλαδή...
2: Εμένα μου το έχει πει ο κύριος Νίκος Κατσαρός. Με τυχερός. Ξέρεις, ποιος άλλος προπονητής το έχει κάνει αυτό πρόσφατα στον Ολυμπιακό. Ποιος το έχει κάνει αυτό.
4: Να πάρει πρωτάθλημα και να φύγει.
2: Ναι.
4: Με μια χρονιά δηλαδή μόνο.
2: Ναι.
4: Και, ξανά... και μετά να ξανάρθει να ξαναπάρει και
2: ναι,
4: να φύγει.
2: Ναι. Δύο έκατσε μετά. Ο Βαλβέρδε.
4: Α, ναι.
2: Το είχα πει εγώ στον κύριο Νίκο. Και μου λέει ο κύριος Νίκος έχει κάνει και ο Τσάκναντι, μου λέει.
4: Ναι.
0: Εγώ το μεταξύ είπα, είπα το Βάργα τώρα. Λάθος κάνω, Βάργα. Και σκεφτόμουν τον Νέμεθ. Σκεφτόμουν τον γκολ στο Περιστέρι που είχα περιγράψει. Και είπα το Βάργας Νέμεθ. Το Νέμεθ ήθελα να πω κι εγώ. Δεν θυμόμαστε.
4: Α, κατάλαβα.
0: Ήθελα να πω...
4: Και στον Ολυμπιακό εκτός από
0: είπα το, είπα το Βάργα και σκεφτόμουν, επειδή δεν σκεφτόμουν τον πρόσφατο.
2: Ο Ήμπρε Κόμορα.
0: Ακούς, δεν σκεφτόμουν, δεν σκεφτόμουν τον Τωρινό, σκεφτόμουν τον γκολ του Νέμεσο τέτοιο και τον είπα Βάργα. Μπλέχτηκε το μυαλό μου. Αλλά σκεφτόμουν την ώρα που σου έλεγα, σκεφτόμουν τον γκολ που είχε βάλει στο Περιστέρι η Πρεμιέρα. Με τον Ανατρόμητο.
2: Μάρκο.
4: Ναι, θέλω να
0: είναι
4: ένα
0: γρήγορο παίκτη.
2: Τώρα που είπε για τον Τετάρι. Το Λάγιο στο Θεό, έτσι που εντάξει για μένα. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ήρθε αυτό τότε στην Ελλάδα σε τέτοια ηλικία και έπαιξε δύο χρόνια μπαλάρα. Ο μπαμπάς μου συγχωρεμένος είχε κάνει ένα εγχείρημα με είδη αθλητικών οργάνων το 87-88 κτλ. Και έχουμε πάει σε ένα μαγαζί πάλι να δώσει μια παραγγελία, να παραδώσει κάτι βάρη. Και βλέπουμε τον Μίλτο Παπαποστόλου που ήταν η χρονιά που είχε αναλάβει εκείνο το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
4: Ναι.
2: Φίλε και τον ερωτάω τότε και το μιλάω Μπόμπιρας, τότε δεν νιώθα και δέος γιατί ήταν μετά τη θητεία του στην Εθνική. Ρε φίλε είχε μια απόγνωση θεός χωρίς τον άνθρωπο και μια στεναχώρια στο πρόσωπό του που καταλάβαινα ότι του είχε κάνει ο Τέταρη τη ζωή πατίνη εκείνο το καλοκαίρι. Πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει υποφέρει πάρα πολύ και μετά έβαλε το Μπεθερό.
4: Κατάλαβα.
2: Με τον ανάργυρο πρόεδρο, με την τιμωρία Μητρόπουλου Αναστόπουλου που μετά πήγε ο ίδιος στον Τέταρη και με στο Λιαρέλη ξαναφέρει τους πίσω.
4: Και τώρα ο άλλος Ούγκρος που μου ήρθε στο μυαλό, πριν με αρχίσαν για Ούγκρος, ένα center for που έπαιζε στο Βόλο Κώστα.
0: Είχε, όχι, δεν πρόσεξε, τώρα ξαναθυμάμαι. Το γκολ εκείνο το βάζει ο Μπλάνκο, αλλά νομίζω έχει κάνει μια φοβερή ενέργεια ο Νέμεθ είναι στη φάση.
2: Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στην ΑΕΚ. Αλλά μετά τον είχαν πάρει στο Παγκόσμιο Συλλόγων με την Ουγγαρία και δεν είχε παίξει ένα μάτσο με τον Παναθηναϊκό που είχε στοιχήσει στην ΑΕΚ. Είχε γίνει χαμός.
4: Στη Λίβερπουλ.
0: Αλλά σου λέω και πάλι, θυμόμουν το μάτσο Περιστέρι που κάνουν εκείνη τη συνεργασία ο Νέμεθ με τον Μπλάνκο. Ναι. Που βάζουν τον γκολ.
2: Από τη Λίβερπουλ το πήρε και τον Νέμεθ, όπως και μετά το λέει το Ολυμπιακός. Αλλά δεν είχαν παίξει στην πρώτη ομάδα της Λίβερπουλ. Δηλαδή ήταν τότε που είχαμε τον Μπενίτεθ, η Λίβερπουλ 50-60 παίκτες και ήταν σαν τμήματα.
4: Ναι, ήταν και πιτσιρικάς όταν τον είχαμε πάρει πιθανικό. Ήταν δηλαδή.
2: Ήταν εμπόμπειρας, ναι, ήταν μικρός.
4: Αφού έπεσε.
2: Μα ναι, ήταν παγκόσμιο συλλόγων νέων εφήβων τότε. Αλλά εμένα μου είχε κακοφανεί. Λέω καλά, έχει αρχίσει το πρωτάθλημά μας. Παίζει το πρωτάθλημα στην πρώτη ομάδα και φεύγει για να πάει σε παγκόσμιο εφήβο, δηλαδή που ήταν Οκτώβρη κιόλα.
4: Είδες. Αυτό λέω, γι' αυτό χαίρομαι μέχρι τώρα που οι μεταγραφές της ΑΕΚ γενικά έχουν αυτή τη θετική για μένα λεπτομέρεια ότι δεν θα λείπουν οι παίκτες της ΑΕΚ άκερα. Αυτό είναι το καλό και να έχουμε υπομονή, συμπληρώματα θα υπάρχουν όσο αν, επειδή ακούω μερικές σκέψεις για τον Κώστιτς ότι είναι μεγάλος και ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι και προπονημένος επειδή είναι ελεύθερος από το Γιουβέντους τον Ιούνιο και αυτά. Αν υποθέσουμε ότι έρχεται αύριο μεθαύριο, ούτε σε όλους δεν θα μπορούσε να παίξει. Έχει να παίξει δύο αγώνες ευρωπαϊκούς, δύο ελληνικούς και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα κάνει τρεις εβδομάδες διακοπή. Οπότε μέσα αυτές τις πέντε εβδομάδες, αν υποθέσουμε ότι έρχεται αυτές τις μέρες, έχει όλο τον καιρό να προετοιμαστεί, να έρθει στη φυσική κατάσταση που πρέπει, γιατί δεν ήταν έξω λόγω τραυματισμού. Είναι έξω επειδή απλά έχει μείνει ελεύθερος και ψάχνεται. Και θα έρθει στη φυσική κατάσταση που χρειάζεται μετά από τη διακοπή του πρωταθλήματος. Σε όλα χρειάζεται υπομονή και προγραμματισμός. Προγραμματισμός βλέπω ότι ΣΝΑΚ υπάρχει και ότι σιγά σιγά γίνονται κινήσεις που πρέπει.
0: Να σου πω και κάτι που το επισήμανε στην άρθρα, αλλά έχει πολύ δίκιο.
4: Ναι.
0: Εγώ θα πω, έγραψε κάτι σχετικό ο Αγγέλης Ανατολού και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Ναι.
0: Ορισμένα πράγματα δεν το είπε με αυτόν τον τρόπο, αλλά θέλω να το πω με την ευκαιρία αυτού που διάβασα, που έγραψε και συμφωνώ απόλυτα. Αυτή τη στιγμή, ό,τι γίνεται, δεν γίνεται με μπακαλίστικο τρόπο που γινόταν από την προηγούμενη διοίκηση. Δηλαδή, αν είναι να φύγει, ξέρω εγώ, ο Πεντράης, και μην λέω τον Πεντράης τώρα συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε ναι. παίχτης, π.χ. είναι και ο Ηλίας σε μια κατάσταση, ας πούμε, ψηλό τέτοια. Αυτή τη ναι. στιγμή, είπε και ο Νίκολης και συνέντευξη, εγώ σου λέω, υπολογίζω κανονικά τον Ηλίασον. Το αν έρθει μια ναι. πρόταση αύριο μεθαύριο κτλ. Στο ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτά.
1: Αυτό κοιτάξτε, δεν είναι και μόνο για τον Ηλίασον, για τον οποιοδήποτε. Εγώ σου λέω ότι έρχεται για τον Γιώβιτς.
0: Επειδή λοιπόν. Ακριβώς. Εγώ σου λέω για οποιονδήποτε, για το. Ακόμα και, και για το Μαρίν, για παίχτη που. Για τον Γιώβιτς.
1: Για τον ναι.
0: Δηλαδή για το Μάρτιν δεν το ζητάω. Αν έρχονταν ομάδα τώρα και να σου είναι τέσσερα, ενώ τον πήρε ένα, φυσικά θα τον δώσει και σε αυτήν την ηλικία. Π.χ. πέσω ότι λένε μια ομάδα και να τον δώσει. Όλοι δίνονται.
1: Αλλά απλά, μου αρέσει ότι γίνεται σε όλα, και με βάση σε όλα τα πράγματα.
0: Υπάρχει προγραμματισμό με ποια έννοια. Ότι μια σοβαρή ομάδα, αν τη έρθει μια πρόταση, ακόμα και για παίχτη, ξέρω εγώ που είναι το πρώτο βιολί, υπολογίζοντα το πρώτο βιολί, θα τον δώσει. Δεν μπορεί να μην τον δώσει.
1: Έχει
0: και θα πάρει με αυτά τα λεφτά, θα πάρει άλλον.
1: Αυτή... Απλά στην ΑΕΚ,
0: απλά στην ΑΕΚ αυτό συνέβη, αρχίζει και συμβαίνει τον τελευταίο, για να είμαστε σοβαροί, τον τελευταίο 1,5 χρόνο και μας φαίνεται ότι γίνεται κάτι, ας πούμε, τραγικό. Ότι έφυγε ο Πινέδα, ξέρω εγώ, καταστροφή, τέτοιο.
1: Όχι,
0: οι ομάδες είναι εταιρείες, ρε παιδιά. Αλλά αν έφυγε ο άλλος και σου δώσει τα λεφτά του για να πάρει τον τάδε παίχτη, και σε συμφέρει εσένα αυτή η πρόταση. Μετοχές είναι εκεί πέστε, παιδιά. Δείτε το έτσι. Έτσι είναι. Το ότι δεν το, το ότι δεν το βλέπαμε στην ΑΕΚ αυτό, γιατί είχε μια άλλη αντίληψη για την ΑΕΚ η προηγούμενη διοίκηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει με τα πρότυπα που ισχύουν τώρα. Τώρα το αν μας αρέσει ή όχι, σε αυτήν την εποχή ζούμε.
1: Όσο για το σύστημα που λένε ότι είναι ο προσιλωμένος ο Νίκολης ένα συγκεκριμένο, εχθές όμως είπε. Γιατί πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο άνθρωπος αυτός. Ότι είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι προπονητές που δεν αλλάζουν σύστημα ποτέ. Δηλαδή, έχει στο μυαλό του, όπως το έκανε και πέρσι μερικές φορές, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάποιου αγώνα και τον αντίπαλο, θα αλλάξει και το σύστημά του. Μπορεί να παίξει και 4-5
0: ώρες. Εσένα από τις τοποθετήσεις των παιχτών, σου φαίνεται πάντα ότι παίζουμε αυτό το σύστημα?
1: Όχι. Διότι υπάρχει, να σας θυμίσω, πέρσι όταν παίξαμε τη Φιωρεντίνα, δεν είχαμε άλλο.
0: Υπήρχαν στιγμές, για παράδειγμα, από όταν πήραμε το Βάργκα που έπαιζε αναγκαστικά σε ένα περίεργο ρόλο.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν αμυνόταν η ΑΕΚ, ο Βάργκα γινόταν κάτι σαν αριστερό εξτρέμ, ας πούμε στη θέση του αριστερού χαφ, και ναι. αμυνόμασταν σε 4-5-1. Κάποιες στιγμές. Γινότανε και αυτό. Υπήρχαν παιχνίδια που γινότανε και αυτό.
1: Δηλαδή, όπως αναγκαστικά. Όχι, η διάταξη, ας πούμε.
0: Οι τοποθετήσεις των παιχτών.
1: Όχι, με ένα επιθετικό και πέντε.
0: Ναι, οι τοποθετήσεις των παιχτών, λοιπόν, το πώς τοποθετούνται μέσα. Άλλο το τι δίνεται σε ένα γράφημα για να έχει μια εικόνα ο άλλος
1: που δεν μιλάει κτλ. Ναι, ναι, εικόνα, ας πούμε.
0: Το πώς τοποθετούνται οι παίχτες όμως ακόμα και στις στιγμές του ίδιου αγώνα είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που.
1: Ναι.
0: Με το γενικό που λέμε,
1: ας πούμε, ότι ο Νίκολης πέρσι να αλλάξει τη διάταξη την ώρα του αγώνα. Αλλιώς να ξεκινήσει και στο 20-25 λεπτό άλλαζε τη διάταξη.
0: Είναι και φλάτ παίξαμε άλλες φορές. Παίξαμε και 4-4-2 ναι. φλάτ κάποιες φορές.
1: Το θυμάμαι. Δηλαδή είναι προπονητής ευέλικτος. Ναι, μεν έχει σαν κεντρική φιλοσοφία αυτό το σύστημα που παίζει, αλλά δεν είναι αιμονικός. Εγώ θα παίζω.
0: Και πολλές, πολλές φορές, ας πούμε, και αυτό το 4-2-2-2 είναι και παραλλαγή του. Το παίζει με παραλλαγή όταν τραβάει το Γιώβιτς πιο πίσω. Τι είναι, 4-2-2-2 είναι.
1: Όχι.
0: Όταν τραβιέται ο Γιώβιτς, ας πούμε, και παίζει.
1: Λίγες καλές μπάλες έχει.
0: Κατεβαίνει, ας πούμε, στη μέσα γραμμή για να πάρει μπάλα. Ακριβώς. Μα. Γι' αυτό σου λέω, αυτό με τους σχηματισμούς είναι τελείως. Δηλαδή, όταν ρωτάς προπονητές για συστήματα κτλ., καμιά φορά, το κάναμε κι εμείς, ας πούμε, πιο παλιά, όταν πιάσαμε. Πολλοί προπονητές ενοχλούνται κιόλας. Δηλαδή, οκ.
1: Ναι, ξεκινάω έτσι και βλέπουμε.
0: Ναι, ξεκινάω έτσι.
1: Ναι, και βλέπουμε. Έτσι είναι το πράγμα.
4: Τέλος πάντων, τώρα πριν κλείσω θέλω να συλληπιθώ τον Νίκο από την ανάκασα, διότι το πολύ κακό 24 για μένα, που ξέρεις Κώστα γιατί, έκλεισε, γιατί και εγώ έχω την ίδια εμπειρία με τον Νίκο, έχασα και εγώ το σκύλο μου. Μου είχαν τύχει όλα τα κακά της μοίρας μου το 24. Χάσαμε το πρωτάθλημα όπως το χάσαμε, με θέμα σοβαρότητα του υγείας έχασα και το σκύλο μου στο τέλος. Οπότε τον Νίκο τον καταλαβαίνω απόλυτα. Νίκο, υπομονή, το κενό που σου άφησε το σκυλάκι είναι δυσαναπλήρωτο.
0: Να είσαι καλά, είναι... να είσαι καλά Μάρκο μου, σε
2: εμείς καταλαβαίνουμε εσένα, ναι, και χαιρόμαστε που είσαι καλά. Αυτό θέλουμε, θέλουμε να είσαι πάντα καλά, να σε ακούμε.
4: Παιδιά, σε όλα θα λέμε προς το παρόν.
2: Όλα είναι προς το παρόν, Μάρκο μου. Μάρκο μου, όλη η ζωή προς το παρόν είναι, αλλά το χαιρόμαστε το ρημάδι, το χαιρόμαστε.
0: Να είσαι καλά, Μάρκο. Να είσαι καλά, Μάρκο μου.
4: Λοιπόν, τα λέμε για
2: χαρά. Να είσαι καλά, ρε Μάρκο, πάντα. Γεια σου, φίλε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό break και συνεχίζουμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κόρη FM 94,6. Με κυρία Σταθερόπουλο, στον ήχο και στην παρέα. Πάντα. Κοσμιάζω στο μικρόφωνο και πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, τι κάνεις τα ξάρχη μου.
1: Εγώ μιλάω Κώστα.
0: Καλά, καλά, ναι, μια χαρά.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μ' ακούς.
0: Μια χαρά σ' ακούω, καμπάνα. Εσύ δεν μας ακούς.
1: Νομίζω ότι μιλάμε με καθυστέρηση, δεν παίρνω και ορκό, αλλά νομίζω ότι μιλάμε... Νομίζω μιλάμε με καθυστέρηση. Ένα, δύο. Ναι, ναι, μιλάμε με καθυστέρηση. Να ξαναπάρω.
0: Τώρα, αν προλάβεις, καλώς. Αλλιώς θα λέμε... πέντε πάλι. Αν δεν μπορεί να μας ακούσει και...
2: Ωραία,
1: να, να πω ένα-δυο πράγματα και να κλείσω. Να πω ένα-δυο. Κάτσε ξανά.
0: Το θέμα είναι ότι
2: δεν τον ήθελε εργά μου, το κρύβω.
0: Αν σε ενοχλεί εσένα, εγώ μια χαρά σε άκουγα.
2: Ναι, απλά το θέμα
0: είναι ότι εσύ προφανώς ακούς τον αυτό σου και επαναλαμβάνονται αυτά που λες, οπότε μπερδεύεσαι και λογικό είναι. Δεν είναι το καλύτερο αυτό που μπορεί να τύχει. Πάμε, χαίρετε.
3: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Έλα, Ρισάνα, τι έγινε.
3: Γεια σου, Κυριάκο, τι κάνεις.
2: Γεια σου, ρε, δεκαθλητή Τιτάνα.
3: Τι κάνεις, καλά, παιδιά.
2: Καλά.
3: Να πούμε λίγο για τις ομάδες όπως βλέπω εγώ. Καταρχήν είμαι συγχωρημένος με Ολυμπιακό, είμαι προβληματισμένος πολύ. Και με το Μεντιλίπαρ πιο πολύ. Δηλαδή, που δεν του βάζει καμία μεγάλη, δεν μπορεί να τον βρίσκω ποτέ και δεν, αλλά είμαι προβληματισμένος. Δηλαδή, ο άνθρωπος, δεν ξέρω, δηλαδή, είχε Γιάρετσουκ, τον έδιωξε. Είχε Άντρε Λουί, δεν του έκανε δεξιμάκια. Είχε ευκαιρία να πάει τον Αθανασίου δεξί μπακ.
2: Αριστερό.
0: Αριστερό.
3: Αριστερό μπακ. Δεν του κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή. Και φοβάμαι αύριο μη στραγώσει το μάτς και θα έχουμε τίποτα γιούχα. Γιατί θα ξεκινήσει με Έσε και ποιον άλλο. Θα κάνει το...
0: Όχι, ο Έσε δεν παίζει. Είναι εκτός. Είναι εκτός ο Έσε.
2: Σε φάγει κλωτσά στο τελευταίο φιλικό.
3: Μουζακίνη και τέτοιο. Τον άλλο που...
2: Ντάνι
0: Γκαρθία.
3: Ναι, γι' αυτό λέω, δηλαδή πριν στραγώσει από το μάτι και έχουμε τίποτα, γιατί κρίμα δεν ξέρω, τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω τον Παναθηναϊκό, τον έχω δει δηλαδή και... Δηλαδή ο Τσάπαρας που λένε και τέτοια τον Ιταλίδα σε δύο, επιθετικά είναι, αλλά αμυντικά το παιδί απέχει πολύ δηλαδή. Για αυτήν την πλευρά του γίνονται... με μεγάλη που είχες εκεί και τέτοια... Δεν μπορώ να το ψυχολογήσω Παναθηναϊκό τώρα. Πώς θα είναι, τι θα είναι... Την άλλη τη δέχομαι, θα είναι... Δηλαδή, θα είναι σοβαρή... Και αυτός που μου έκανε εντύπωση και που δεν το περίμενα... που έχει παίξει καλά είναι ο ΠΑΟΚ. Που δεν το περίμενα. Είναι αψυχολόγητες οι ομάδες, δηλαδή εγώ... Που αυτό το...
0: Είναι νωρίς ακόμα, αρέσει, δουλεύουνε... κοίτα, και εμένα... Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι που το είδα πιο συγκεντρωμένα και τα λοιπά, το ένα ημίχρονο, γιατί μετά ξεκινούσε ο Παναθηναϊκός και έβλεπα ο Παναθηναϊκό. Επειδή ήμουν ένα σπίτι, ξέρω εγώ, και εντάξει, έχω και τη σύζυγο τώρα, εντάξει, μου λέει τι πάω και τα λοιπά, καταλαβαίνεις τώρα ότι έπρεπε να αλλάξω. Στο πρώτο παιχνίδι η αντίδραση που έβγαλε και τα λοιπά, αλλά και κάποια πράγματα, το δεύτερο, το πρώτο ημίχρονο που είδα, μ' άρεσε λιγότερο. Αλλά στο πρώτο παιχνίδι η αντίδραση που έβγαλε ο Πάο ήταν πολύ καλή, φίλε.
3: Ναι, αυτό λέω, ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι κάνει δουλίτσα, άλλως...
3: Ναι, αυτός είπα. Φαίνεται ναι, ότι...
0: Και με λιγότερα, πρόσεξε, με λιγότερα πράγματα σε σύγκριση με τους άλλους, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι.
3: Γι' αυτός είπα, ακριβώς, γιατί δεν το πέρασα.
0: Τουλάχιστον λέμε τις δύο ομάδες που είδαμε να παίζουν. Τώρα δεν θέλω να κρίνω από τα φιλικά τώρα, ούτε το Ολυμπιακό, ούτε την ΑΕΚ.
3: Την καλά τα φιλικά εγώ δεν κρίνω, λέω γι' αυτό... αλλά αυτό που δίνει τις σημαντικές εταιρείες τώρα 2-5,5 από τον Ολυμπιακό.
0: Λέμε από τα επίσημα παιχνίδια που είδαμε από τους δύο.
3: 2,5 Ολυμπιακό, 2,70 την ΑΕΚ, 2,80 και 4,5 τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω από πού. Στην ΑΕΚ να πω, είναι πρωταθλήτρια, έχει και μια σταθερή, πήρε και μια...

0: τώρα δούμε. Και θέλω για εγώ πέντε μακροχρόνια, γι' αυτό του λέω. Θα πάει το χέρι μου στο Παναθηναϊκό.
1: Μην τα φας όλα ρε, μην τα φας, κράτα και τίποτα ρε, Αύγουστος είναι.
0: Όχι ρε, αυτές όλα τα λεφτά σε μακροχρόνια και παιδιά ρε, έχουμε πανηγύρια τώρα, έχουμε χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, πήγαινε στα πανηγύρια και εντάξει.
2: Έχεις πολύ ψωμί ακόμα.
1: Έχεις εσύ, δεκαθλητής είσαι εσύ, αθλείσαι παντού.
2: Έγινε Χριστάρα μου, να είσαι καλά.
1: Έλα Χριστάρα, να είσαι καλά, γεια.
2: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε.
3: Άκη Σάεκ από Πετρούπολη είμαι.
2: Γεια σου, Άκη, να είσαι καλά, φίλε.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν ξέρω, έχετε φύγει καθόλου, έχετε...
2: Εγώ είχα άδεια εδώ, ήμουν, δεν έφυγα από Αθήνα, αλλά εντάξει.
3: Ό,τι τύχει, ρε παιδί μου, εντάξει. Εύχομαι να... ο καθένας...
2: Να είσαι καλά, εσύ έφυγες, θα πας στενά.
3: Τώρα αυτές τις πέρες ετοιμάζουμε σιγά-σιγά, φύγουμε για μια εβδομάδα, εντάξει. Τρέχουν και τα γεγονότα, γιατί... και με αυτά που γίνονται, εντάξει, είναι λίγο... τα μέρη που πάμε είναι λίγο επικίνδυνα, οπότε... Τέλος πάντων. Εύχομαι όλα τα καλύτερα, λοιπόν. Για την ομάδα που θα μιλήσω πολύ, για την ΑΕΚ, έτσι θα σχολιάσω λίγο τις μεταγραφές. Θεωρώ ότι έχει γίνει μια σωστή δουλειά. Μας το έχει αποδείξει ο Νίγονιτς ότι δουλεύει όπως πρέπει. Εντάξει, για το Πενράις, π.χ. ας πούμε, είναι ο μοναδικό έτσι το... είναι μια αποτυχημένη κίνηση που χρεώνεται στο Ριμπάλτα, αλλά πιστεύω θα πάρει κάτι καλύτερο φέτος.
2: Εντάξει, δεν μπορεί να σου βγαίνουν και όλα.
3: Καλά.
2: Και δεν περίμενα να σου πω την αλήθεια από το παιδί περισσότερα πράγματα. Έχει στοιχεία, αλλά προφανώς δεν μπορεί να προσαρμοστεί εδώ. Μπορεί να τον δεις, ας πούμε, να πάει κάπου έξω και να παίξει. Okay, δεν...
3: Ναι, εντάξει, καλά. Είναι και το διασυγκασία του ποδοσφαιριστή. Είναι και ο ποδοσφαιριστής που έρχεται από ένα εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό μας. Δηλαδή και άμα δεις και στο παρελθόν, δύσκολα τέτοιοι παίχτες πιάνουν σε άλλες χώρες.
2: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι, τη λογική του Νίκολιτς που πολλοί την παρεξυπνά, ας πούμε, και λένε παίρνει τους ίδιους στους πατριώτες, ξέρω, ή Κροάτες ή ξέρω, Βαλκάνους γενικά, ή αυτούς που είναι κεντρική Ευρώπη. Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι στην ΑΕΚ, θα μου πεις δεν μπορεί να έχεις όλους από τις γύρω χώρες γειτονικές κτλ. Φτιάχνει μια ομάδα που δεχτούν πιο πολύ ιδιοσυγκρασία, βαλκανική παύλα κεντροευρωπαϊκή, δηλαδή σκληροί παίχτες μαχητές κτλ. Θα μου πεις δεν είναι οι Λάτιν μαχητές. Απλά η αντίληψη δική μου είναι
3: ότι... το έχει αποδείξει ότι δεν θα παίξει το φανταζί ποδόσφαιρο.
2: Ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, μπορεί να γίνει μια ομάδα σημείο αναφοράς, ας πούμε, για τα Βαλκάνια και να είναι και το ποδόσφαιρο που παίζει σήμα κατά δεθέν. Δηλαδή αυτό, χωρίς να το έχω συζητήσει με κανένα και τα λοιπά, στο μυαλό μου έτσι όπως το έχω, ας πούμε, και σκέφτομαι και στα βράδια, ξέρω, για την ΑΕΚ, πώς θα πάνε τα πράγματα και τα λοιπά, βλέπω ότι αυτή την ταυτότητα θέλει να δώσει ο Νίκολιτς.
3: Κοίτα, πέρσι δεν το ξέραμε τον Νίκολιτς. Φέτος που το ξέρουμε και το δείχνει και με τις μεταγραφές που κάνει φέτος η ΑΕΚ. Δηλαδή όταν παίρνεις, ας πούμε, Κροάτι παίχτη, Ούγγρο παίχτη, Ουκρανό, ξέρεις, σκληρούς, έτσι λίγο παγωμένους, λίγο το ένα το άλλο, θέλει να χτίσει πάνω σε αυτό το στοιχείο.
2: Σε αυτή την νοοτροπία, ρε παιδί.
3: Η καψούρα μας, εντάξει, ο Πινέτα, δυστυχώς έφυγε και εντάξει, ήταν μια τεράστια απώλεια την ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θα τα καταφέρει ο Νίκολης κάτι, δεν... ξέρεις, εμείς όλοι απ' έξω συζητάμε τώρα, δεν έχουμε ένα δεύτερο δεξί μπακ, λείπουν παίκτες εδώ, λείπουν εκεί, δεν νομίζω ότι δεν τα βλέπει, γιατί, αλλά τα έχει κάπως σκεφτεί αλλιώς, έτσι. Πάντως έχει κάνει έτσι μια μίξη.
2: Θα γίνει κινήσεις και μετά πάντως, παιδιά, δηλαδή, δεν θέλω να πω ανάλογα με το αν θα περάσει ο Γιάννης, γιατί και το Σουγιώ πάνω απ' έξω θα χρειαστείς ο παίκτες.
3: Εγώ πιστεύω ειλικρινά
2: στο τελευταίο σενάριο, αλλά
3: σίγουρα,
2: ναι, θεωρώ σίγουρα ότι θα γίνουν 2-3 κινήσεις σίγουρα μετά, ειδικά αν έχει περάσει η ΑΕΚ, δηλαδή θα είναι...
3: Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι σίγουρα η ΑΕΚ, δεν υπάρχει περίπτωση, γίνει δεν γίνει πιστεύω, περάσουμε δεν περάσουμε, δεν θα κάνει και ο πρόεδρος μια έκπληξη. Αυτό είναι συνήθες, δεν γίνεται να μην το κάνει. Εγώ το πιστεύω σίγουρα. Άλλο που αν θα βγει, όχι π.χ. Μαρσιάλ, ας πούμε, αλλά πιστεύω θα κάνει μια έτσι.
2: Και θα σας πω κάτι
3: τώρα,
2: τη γνώμη μου γενικά για το πρωτάθλημα μας. Επειδή έχω, ας πούμε, προσέξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα φέτος και καθημερινά εδώ, όταν είμαι και σπαταλάω αρκετές ώρες να βλέπω τις μεταγραφές όλων των ομάδων και τις έχω και σημειωμένες μπροστά μου. Θα σου πω ότι οι ορισμένες ομάδες μεταγραφικά έχουν κάνει πολύ ψαγμένες κινήσεις.
3: Ναι.
2: Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος.
3: Αν εξαιρέσουμε...
2: Δύσκολο για τους μεγάλους, θα είναι γενικά πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχουν γίνει ωραίες κινήσεις από όλες τις ομάδες. Βλέπω τον Αστέρα, ας πούμε, να έχει κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά.
3: Ναι, ναι, ναι. Έχει πάρει καλούς παίκτες.
2: Έχει πάρει καλούς παίκτες.
3: Και έμπειρα παιδιά.
2: Βλέπω επίσης. Εντάξει, ο Ηρακλής έχει πολύ πράγμα. Θα δούμε πώς θα του βγει αυτό. Γενικά όμως βλέπω ότι γίνονται προσεκτικές κινήσεις από όλους. Α, και ο Λεβαδιακός επίσης θα φτιάξει μια άλλη ομάδα, αλλά με ένα πολύ καλό προπονητή, το Χαραλάμπους που έχει.
3: Έχει κάνει έργο στη ΣΤΕΑΟΑ, έχει δείξει έργο, έχει δείξει έργο.
2: Καταθέσει τα διαπιστευτήρια που λέμε.
3: Εγώ για κατ' εμέ αλήθεια σου μιλάω, ειλικρινά, μέχρι αυτά που έχω δει μέχρι στιγμής, έτσι. Η μοναδική ομάδα που πιστεύω έχει ενισχυθεί έτσι λίγο πιο καλά από τους μεγάλους τέσσερις, είναι ο Παθηναϊκός. Αντικειμενικά
2: σίγουρα,
3: δηλαδή.
2: Ναι,
3: ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με αυτά έχει χάσει πολύ βασικά στελέχη από την ομάδα και με αυτά που δεν έχει πάρει. Σύν ότι όλοι οι παίχτες αυτοί και ο προπονητής, δυστυχώς τον βλέπω ότι φέτος δεν θα την βγάλει τη χρονιά. Δηλαδή, εντάξει, κρατάω μικρό καλάθι για τον Ολυμπιακό, αλήθεια, γιατί χωρίς να έχω κάποια εμπάθεια, έτσι, δεν το λέω με αυτό, δεν τον βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή την νεανικότητα, αυτά τα νέα παιδάκια, δηλαδή που θα παίξουν, θα παλέψουν, θα κάνουν, αλλά είναι στάσιμος, δηλαδή θα φτάσει μέχρι έχει ένα ταβάνι πολύ τέτοιο.
2: Ο ΠΑΟΚ θέλει ποσοτικά πολλούς παίκτες. Δηλαδή,
3: δεν έχει παίκτες, ναι. Δηλαδή μπροστά δεν είναι αρχή, το παίκτη μόνο.
2: Αλλά δεν μπορείς να την βγάλεις. Δηλαδή θέλει ποσοτικά να βρει παίκτες.
3: Λείπουν κέραιοι παίκτες στον τέτοιο. Εντάξει, πάντως έχει βρει ένα καλό μου τη δείχνει. Έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο αυτά τα δύο μάτς. Δηλαδή, ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Κωνσταντέλιας τώρα είναι όλη διαφορά. Και αυτός άμα μετά από λίγο αρχίζει και δεν πίνει τις πορτοκαλάδες εκεί ψηλά εκεί στη Θεσσαλονίκη κάνει και λίγο παραπάνω κρύο, αρρωσταίνει, κάνει ράνι, οπότε δηλαδή αν σου λείπει αυτός ο παίκτης θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι γυμνός, αλήθεια. Δηλαδή μπροστά δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Εντάξει, ο Τάισον δεν είναι κακός παίκτης ας πούμε, αλλά είναι μια ηλικία πολύ προχωρημένη. Όλοι αυτοί είναι κορεσμένοι παίκτες, τέλος πάντων για να μην ταλαιπωρώ τη γραμμή. Παθηναϊκός είναι έκπληξη φέτος για μένα. Δεν ξέρω τι θα κάνει, μπορεί να κάνει τα καλύτερα και τα χειρότερα φέτος. Αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει καθόλου σταθερότητα. Αυτό θα πιστεύω μέχρι στιγμής. Χωρίς να έχει, ας πούμε, να έχουμε δει ακόμα το έργο, έτσι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Λοιπόν, για την ομάδα μου, το ήθελα να πω μόνο αυτό για τη μεταγραφή του Ζούμκοφ, αυτόν τον παίκτη δεν θεωρώ ότι είναι ακραίος μέσο επιθετικός κατά με. Δηλαδή μου θυμίζει πάρα πολύ το Λιβάη. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι ένας παίκτης.
2: Έρχεται περισσότερο προς τα μέσα.
3: Αν το βάλεις μπροστά επιθετικό, είναι και έχει σκαρί, έτσι είναι και ψηλό παιδί και αυτά, είναι και θηριάκι, δηλαδή μου θυμίζει και βλέπω τον Λιβάη πάλι. Δεν θα αποδώσει σαν εξτρέμ. Καθόλου. Δηλαδή δεν νομίζω να κάνει καλή χρονιά σε αυτή τη θέση. Άμα το βάλουν μπροστά, σαν δεύτερο επιθετικό, πιστεύω
2: μπορεί
3: θα
2: κάνει... Μπορεί να κάνει πράγματα.
3: Ναι, χίλιες φορές. Δηλαδή, ο Ηλίασον, ας πούμε, που είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση αυτή τη στιγμή, τώρα ψυχολογική, δεν ξέρω τι παίζει όλο αυτό, αλλά βλέπεις ότι το σκαρί του είναι το extreme. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να το κάνει ο Κοϊτά, δεξιά-αριστερά, ξέρεις, συγκρίνουν αλλιώς. Ενώ ο άλλος είναι πολύ βαρύ σκαρί για να παίξει αυτή την πλευρά. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις άλλη γραμμή.
1: Να είσαι καλά. Χαμός γίνεται.
2: Πρώτη προλάβουμε.
1: Ό,τι προλάβουμε.
2: Χαίρετε.
1: Πάμε. Μείνετε όσοι είστε στην αμονή και ό,τι προλάβουμε. Ναι.
2: Ναι, φίλε μου.
4: Ναι.
2: Έλα, φίλε.
4: Έλα, Κώστα. Τώρα εγώ είμαι.
2: Ναι.
4: Τώρα.
2: Ναι, ταξιάρχη.
4: Λοιπόν, καλά είσαι.
2: Καλά, μια χαρά.
4: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα που κρατάω από προετοιμασία της ομάδας. Καταρχάς, νομίζω ότι στα δικά μου μάτια ο Μάγερ είναι η καλύτερη μεταγραφή μέχρι τώρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή έχει ένα πακέτο που καταρχάς μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις, αλλά έχει ένα πακέτο πολύ δυνατό. Δηλαδή ο τύπος τώρα με δύο προπονήσεις εχθές είδες πως άλλαζε την μπάλα με τον Μαρίν και τον Κάιρνε. Κάτι τριγωνάκια που κάναν και με το Ρώτα είχε καλές συνεργασίες.
2: Ελπιστώ ότι θα δούμε ωραία πράγματα φέτος, δηλαδή αφήνουν υποσχέσεις
4: Ναι, ναι, είναι εκπληκτικός παίχτης. Και τον παρακολουθούσα, τον ήξερα δηλαδή, είναι πολύ καλή περίπτωση. Λοιπόν, για τον Ζουμπκόφ που λέγατε πριν, επίσης θεωρώ ότι είναι παιχτάρα. Είναι βαρύς, αλλά βλέπω ώρες-ώρες τα αγγίγματά του, τις επαφές του με την μπάλα. Θεωρώ ότι αυτός σε ένα μήνα δεν θα πιάνεται. Mm-hmm. Δεν θα πιάνεται, θεωρώ ότι είναι παιχτάρα. Και τώρα και ο Κάιρινεν μου αρέσει πάρα πολύ. Τον Κάιρινεν δεν τον ήξερα. Από αυτό που βλέπω, βλέπω έναν παίκτη ο οποίος δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα, ούτε μακρινή ούτε κοντινή, δεν θυμάμαι να έχει δώσει λάθος πάσα. Και σιγά σιγά αρχίζει να το βρίσκει κιόλας και στις εντάσεις και αυτά. Εντάξει, δεν είναι σαν τον Πινέδα, αλλά είναι πιο εγκεφαλικός παίκτης ο Κάιρινεν. Στην υπερβολή μπορεί να γίνει ο Ρόντρι της ΑΕΚ ο Κάιρινεν, για μένα. Στην υπερβολή, κατάλαβες τι λέω. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα εντάξει, θεωρώ ότι η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα για την κλήρωση είναι πολύ πονηρή για μένα. Δεν μου λέει κάτι ότι είναι η μία από το Καζακστάν και η άλλη από τη Βουλγαρία. Γιατί είναι καλοκαίρι, είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Αυτές οι ομάδες είναι έτοιμες. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, αυτοί έχουν πρωτάθλημα νομίζω, ειδικά οι Καζάκοι. Σοβαρότητα θέλει. Το πρώτο είναι έξω.
2: Ναι, πρώτα έξω.
4: Καλό είναι αυτό. Να πάρει ένα αποτέλεσμα έξω και μετά να το φέρει στη Φιλαδέλφια και να το πάει εκεί που θέλει. Εντάξει, δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Πιστεύω ότι τέτοιο, ότι έχει κάνει πολύ καλές προσθήκες. Γενικότερα νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο καλοκαίρι που έχει κάνει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή βλέπω μια ομάδα η οποία ενισχύεται πραγματικά εκεί που πονάει, δουλεύει σωστά. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, δεν υπάρχει συναισθηματισμός. Δηλαδή πέρυσι ο Περέιρα έκανε
2: έφτασε πράγματα. Σωστά ακούγεται.
4: Αλλά η ΑΕΚ έπρεπε να πάρει μια σκληρή απόφαση και να πάει σε κάτι πιο καλό στον Περέιρα. Φαίνεται ότι αυτός είναι ο Μάγερ. Θα μου πεις δεξιά παίζει ο Μάγερ, αλλά περίπου πάνω κάτω τα ίδια χαρακτηριστικά έχουν, περίπου. Επίσης, το είδαμε αυτό, πώς το λένε, το έχουμε δει λοιπόν, τέλος πάντων, έχει κολλήσει στο μυαλό μου τώρα. Α, το βλέπουμε με τον Ben Rice τώρα. Ο Ben Rice στα play-off ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα θέλει κάτι καλύτερο εκεί. Βέβαια με τον Kostic, αν πάρει ΑΕΚ τον Kostic, εγώ πιστεύω ότι ο Ben Rice δεν θα φύγει, αν με ρωτάς. Βλέπω για παράδειγμα στην Ευρώπη ΑΕΚ να παίζει με Πίλιο και Kostic. Γιατί ο Κώστης μπορεί να παίξει και εξτρέμ, είναι φοβερή περίπτωση. Τι 34, τον παίρνω εγώ με κλειστά τα μάτια. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τη γνώμη έχεις εσύ.
2: Εφόσον κάνει προπονητή, φίλε, να σου.
4: Ναι. Λοιπόν, τώρα από το χτεσινό φιλικό, εντάξει, θεωρώ ότι ο πιο βελτιωμένος παίκτης επί Νικολίτ για μένα είναι ο Πίλιος, χωρίς να λέω ότι είναι το καλύτερο αριστερό μπακ και φυσικά η ΑΕΚ θέλει βασικό μπακ στη θέση του, αλλά βλέπω ένα παιδί το οποίο είχε λίγα προσόντα και έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην άμυνα. Χθες τον είδαμε να παίζει όλη την πλευρά σαν εξτρέμ, δηλαδή πρέπει να έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά αυτό το παιδί και δείχνει να βαδίζει στα χνάρια του Ρότα ο Πίλιος. Επίσης βλέπω το Μαρίν να παίρνει σε εισαγωγικά το ρόλο του Πινέδα, δηλαδή να έρχεται να παίρνει την πρώτη πάσα, να μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές, να πρεσάρει ώρες, δηλαδή βλέπω το Μαρίν να κάνει τέτοιες δουλειές. Γενικότερα μου δείχνει σε πολύ καλό δρόμο η ομάδα και βλέπω και κέρδη στην προετοιμασία, όπως για μένα μεγάλο κέρδος.
2: Εγώ για το Μαρίν, επειδή το έχω παρακολουθήσει και την καριέρα και πριν έρθει στην ΑΕΚ, είναι παίκτης που μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω κάποιους παίκτες γενικά, ρε παιδί μου.
4: Καλά, ρε, που έπαιζε.
2: Έχω κάποιους παίκτες γενικά που δεν είναι πολύ στον κόσμο, ξέρεις. Εμένα ο αγαπημένος παίκτης όλων των εποχών από τότε που παρακολουθώ ποδόσφαιρο, για να δεις Αυγούστο μου περίπου, είναι ο Ματέους. Ο Λόταρ Ματέους που ήταν ο αρχηγός της Γερμανίας και πολύ σπουδαίος παίκτης. Δηλαδή, θα σου πω κάτι. Έλεγα ότι πέρυσι, μέχρι ένα σημείο δεν είχε παίξει ούτε το 50% από το Δεκέμβρη και μετά ήταν στο 65-70-75% αυτό που μπορούσε να παίξει όσο πήγαινε ανέβαινε. Εγώ πιστεύω ότι ο Φέλπς μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο.
4: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έκανε ένα εκπληκτικό μάτς με την Anderlecht. Μετά του βγήκε το ότι δεν έκανε προετοιμασία και από το Samsung Sporaki και μετά.
2: Από τη Φιωρεντίνα και στη Φιωρεντίνα είχε κάνει.
4: Από τη Φιωρεντίνα, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Λοιπόν, δεν μας παίρνει άλλο χρόνο. Τα ξέρουμε, πρέπει να κλείσουμε.
4: Να σε καλά, Κώστα, καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Να σε καλά.
4: Να σε καλά.
2: Λοιπόν, να ανανεύουμε το ραντεβού για Πέμπτη βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is
5: Jo-

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Και ξέρετε ότι όταν τις Παρασκευές ακούτε καλησπέρα σας νωρίς, ακολουθεί κάτι λίγο διαφορετικό από τα κλασικά, από τα καθιερωμένα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 και αυτό είναι το special μουσικό για σήμερα Fight Club της Παρασκευής. Ο Χάρης Χριστόγλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Διονύσης Δεσύλλας στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους. Κάνω λίγο πιο σύντομη την εισαγωγή μου σήμερα. Ο Γιάννης Τσαούσης είναι στο μικρόφωνο. Για να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα το Fight Club είναι μουσικό. Σήμερα το Fight Club θα ασχοληθεί με μερικά από τα One Hit Wonders. One Hit Wonders, δηλαδή τα συγκροτήματα αυτά τους τραγουδιστές, αυτούς οι οποίοι ενώ έκαναν μακρά καριέρα στη μουσική βιομηχανία, δεν έκανα δηλαδή, θέλω να πω, ένα αλμπουμάκι, ένα σιγκλάκι και ξεπέτα, παρότι λοιπόν η καριέρα τους διήρκησε αρκετά χρόνια, δεκαετίες για κάποιους, το τραγούδι με το οποίο έμειναν γνωστοί ήταν τελικά ένα. Ένα τραγούδι δηλαδή ήταν η μεγάλη σου επιτυχία, την οποία ποτέ δεν κατάφεραν να επαναλάβουν. Η λίστα αυτή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάνοντας το ψάξιμο για την κατάρτισή της, είχα τόσο πολλά τραγούδια τα οποία απλώνονται σε όλες τις δεκαετίες, που κάπως έπρεπε να περιοριστεί. Οπότε σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τα One Hit Wonders από τη δεκαετία του 80 και μόνο. Και εννοείται όχι όλα, και εδώ έχει γίνει μεγάλο ξεκαθάρισμα και πολύ μεγάλη επιλογή, όπως καταλαβαίνετε. Και επίσης καταλαβαίνετε ότι όσο προσεκτικό και να είναι το ψάξιμο του καθενός, εννοείται ότι λίγο θα διαφωνήσουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν λέμε One Hit Wonders, λείπουν όλα τα μεγάλα group, λείπουν όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές. Αλλά από εκεί και πέρα, για κάποιον, ένα συγκρότημα, ένας τραγουδιστής, το οποίο θα παίξουμε ένα τραγούδι που για μένα είναι One Hit Wonder, για κάποιον άλλον μπορεί να μην. Ας πει, ρε φίλε, όχι, έχει βγάλει και αυτό. Εντάξει, okay, αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να πάει πάρα πολύ, ας πούμε. Για παράδειγμα, δεν θα παίξουμε αχά. Γιατί δεν νομίζω ότι το Take On Me, για παράδειγμα, ήταν το μόνο τους, η μόνη της επιτυχία. Είχαν και άλλες. Άλλος μπορεί να λέει, όχι, ρε φίλε, μόνο το Take On Me είχαν. Δεν θα τσακωθούμε. Η επιλογή έχει γίνει. Όπως επίσης, έχω αφήσει απ' έξω πλην μιας εξαίρεσης, να το πω και αυτό, γιατί ήταν μια δεύτερη υποκατηγοριοποίηση, συγκροτήματα και τραγουδιστές τα οποία έκαναν μία και μόνη πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιτυχία αυτή που κάναν, για τη δεκαετία του 80 μιλάμε πάντα, ήταν επανεκτέλεση. Για παράδειγμα, δεν θα ακούσουμε, ας πούμε, τον Ben Davis Eyes από την Kim Carnes, διότι είναι επανεκτέλεση, παρότι είναι η μοναδική της επιτυχία. Δεν θα ακούσουμε το Lean On Me, παράδειγμα, τον Club Nouveau, διότι είναι επανεκτέλεση. Δεν θα ακούσουμε το Common Feel The Noise, τον Quiet Riot, διότι είναι τραγούδι των Slade. Σε αυτά όμως έκανα μία εξαίρεση, θα μου επιτρέψετε, άφησα ένα μόνο τραγούδι σε αυτή τη λίστα που είναι επανεκτέλεση, αλλά θέλω έτσι να παίξει. Λοιπόν, τα τραγούδια, τελειώνει η εισαγωγή, αρκετά σας κούρασα, θα τα ακούσουμε χρονολογική σειρά. Είναι ωραία, γιατί νομίζω ότι καταλαβαίνουμε έτσι λίγο και την και το πώς τσούλησε κατά κάποιο τρόπο η δεκαετία. Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, καθίστε αναπαυτικά, αράχτε πίσω, ποτάκια, τσιγαράκια, φαγητάκια, ό,τι γουστάρει ο καθένας, αράχτε, φτιάχτε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσουμε είναι πραγματικά ένα τραγούδι σύμβολο. Ένα τραγούδι το οποίο ενσωματώνει τα περισσότερα από τα στοιχεία της δεκαετίας του 80 και είναι One Hit Wonder. Το έχουν βγάλει οι Visage, η περίφημη synth-pop μπάντα από την Αγγλία, η οποία ήταν και αρκετά χρόνια γενικώ στο προσκήνιο, σε διαφορετικές φάσεις, αλλά τελικά το μόνο για το οποίο είναι γνωστή είναι το Fade to Grey. Δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ. Το Fade to Grey, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980, και όπως είπε ο άνθρωπος που το συνέθεσε, το εμπνεύστηκε σε ένα κλαμπ στο Βερολίνο, όταν σε κάποια φάση είδε ένα διάφανο τοίχο, ο οποίος είχε κάτι σημαδάκι, έτσι του φάνηκε λίγο θολός, και πίσω από τον τοίχο, λέει, είδε ένα γέρο να περπατάει με ένα μπαστούνι. Και αυτό το πράγμα, η θολούρα, ο γέρος, το μπαστούνι και το περπάτημα, του έφερε κάπως στο μυαλό το βάδισμα του ανθρώπου στη ζωή, καθώς περνάει από τη νεότητα στα γερατιά.

Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε η λίστα μας. Αφήνουμε πίσω μας το 1980, προχωράμε στον Ιούλιο του 1981, οπότε και η Soft Cell, ο Mark Almond δηλαδή και ο David Ball, αποφασίζουν να κάνουν μια επανεκτέλεση. Αυτή είναι η μοναδική επανεκτέλεση που υπάρχει στη λίστα. Μια επανεκτέλεση ενός τραγουδιού, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1964, το έχει ηχογραφήσει η Gloria Jones, αλλά η Soft Cell το πήραν και πραγματικά το απογείωσαν. Ένα υπέροχο synth-pop τραγούδι που μιλάει για μια τοξική, τοξικότατη σχέση.

1982 Ιούνιος και οι Texas Midnight Runners, αυτοί οι λίγο μυστήριοι τύποι από το Birmingham, το οποίο το Texas, δεν ξέρω, είναι το fun fact της ημέρας, με Texas Midnight Runners δεν είναι Texas με απόστροφο, δεν είναι δηλαδή Midnight Runners της Dexy, που είναι ένα όνομα, παρότι το τραγούδι μιλάει για πραγματική ιστορία, αλλά έχει να κάνει με την δεξτροαμφεταμίνη, η οποία έπαιζε τότε στην Αγγλία ως ναρκωτικό, η δεξτροαμφεταμίνη, οπότε το κάνανε πιο μικρό, το κάνανε Texas, το κολλήσανε και το κάνανε όνομα συγκρότημα. Τέλος πάντων, αυτοί οι τύποι λοιπόν, τον Ιούνιο του 82, κυκλοφορούν το υπέροχο folk τραγούδι τους, το Come On Eileen, το οποίο είναι και η μοναδική τους επιτυχία, το οποίο είναι μάλιστα βασισμένο σε μια πραγματική ιστορία, καθώς ο Kevin Rowland, ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, καθολικός, τα είχε με ένα κορίτσι, είχε ξεκινήσει μια ρομαντική σχέση με ένα κορίτσι, την Eileen, η οποία όταν ήταν 13, δηλαδή λίγο αργότερα έγινε κανονική σχέση. Και ξέρετε, το μιλάει και λίγο, ήταν και λίγο ταμπού, αυτός ήταν καθολικός, τέλος πάντων ήταν εκεί πέρα στην εκκλησία και όλα αυτά. Αυτό έτσι έχει κάνει δύο στίχους. Και εν πάση περιπτώσει, γενικώς αυτό το τραγούδι με τον καταπληκτικό ρυθμό, που είναι πραγματικά από μόνο του μια μίνι μουσική κάψουλα των έτης, περιγράφει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη λεπτή γραμμή. Έτσι μερικές φορές χωρίζει την αγάπη από τον πόθο.

Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, παραμένουμε στο 1982 και στο καλοκαίρι του, πάμε στον Ιούνιο του 1982. Οπότε και η Modern English, ένα συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε στο Colchester του Essex, έπαιζε New Wave, έπαιζε Post-Punk, πολλά χρόνια γενικώς. Η φάση εκείνη του Colchester τη δεκαετία του 80 και γενικώς της Αγγλίας δεκαετίας του 80, ξέρετε, για πολλές περιοχές, για τις περισσότερες, ήταν τραγική από οικονομικής απόψεως. Ειδικά στην περιοχή που ήταν η Modern English, δεν είχαν καθόλου λεφτά, ζούσαν σε σπίτια με κεριά και διάφορα τέτοια πράγματα. Οπότε, όταν αποφασίζουν να βγάλουν το τραγούδι αυτό, το οποίο θα ακούσουμε, είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται, μοιάζει σαν μια ερωτική ιστορία, αλλά δεν στην πραγματικότητα μια απλή ερωτική ιστορία. Είναι η ιστορία ενός ζευγαριού που ουσιαστικά κάνει έρωτα εν μέσω μιας καταστροφής, πραγματικά, κάνει έρωτα την ώρα που πέφτει ουσιαστικά μια βόμβα. Και ακούστε τώρα το φανταστικό. Καθώς κάνουν έρωτα, πέφτει η βόμβα, και έτσι η βόμβα που πέφτει ουσιαστικά τους ενώνει και λιώνουν μαζί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών προκριματικών αυτή την εβδομάδα και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταφέρει όλα όσα θα συμβούν στα τρία γήπεδα. Την Αυλαία ανοίγει απόψε ο Ολυμπιακός στις 9 που υποδέχεται την Ολλανδική Νεμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τον πρώτο επίσημο αγώνα των Ερυθρόλευκων για τη νέα σεζόν περιγράφει ο Νίκος Σταματελός. Αύριο στις 9.30 παίρνει σειρά ο Παναθηναϊκός που φιλοξενεί τη βουλγαρική ΤΣΕΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Μεταδίδει από το ΟΑΚΑ ο Νίκος Παγκάκης. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η τριπλή ελληνική παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA με τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa κόντρα στην Anderlecht στις 9 παρατέταρτο. Στην περιγραφή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μετά το σφύριγμα της λήξης των αγώνων, η Δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Ολυμπιακός Νεϊμέγγεν, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 και ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ζήσε και αυτήν την ευρωπαϊκή εβδομάδα στον bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ξεκινήσαμε κυρίες και κύριοι αυτό το δεύτερο ημίωρο του σημερινού αφιερώματος του Fight Club στα One Hit Wonders των 80's με Casa Gugu, του Σάι, Ιανουάριος 83, και στο 1983 θα παραμείνουμε, θα πάμε λίγο πιο κάτω και συγκεκριμένα στον Μάιο. Οπότε και βγαίνει η περίφημη ταινία Flashdance, αξιγνωστή, πασίγνωστη ταινία, την ξέρετε, που έχει και πολλά ωραία τραγούδια, αξιγνωστότερο αυτόν το What a Feeling, το οποίο είχε πάρει και Oscar τραγούδιο τη συγκεκριμένη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, εμείς από το συγκεκριμένο soundtrack θα ακούσουμε σήμερα το Maniac του Michael Cimbello, ένα τραγούδι το οποίο είχε εμπνευστεί από μια ταινία τρόμου που είχε δει ο Michael Cimbello. Προσπάθησε εκεί να γράψει κάτι στίχους, ήταν λίγο σπού και του λένε: φτιάχτος λίγο ρε παιδί μου, τώρα εδώ πέρα ταινία έχει χορό, ξέρω εγώ τώρα να τα κάνουμε λιγάκι. Το φτιάξε εν πάση περιπτώσει, μπήκε στην ταινία, ήταν θαυμάσιο και πάμε να τα ακούσουμε.

Κυρίες και κύριοι, στο 1983 θα παραμείνουμε. Πάμε στον Οκτώβριο. Η Frankie Goes to Hollywood. Αγγλάρες επίσης. Ετοιμόμαστε. Liverpoolians για την ακρίβεια. Ετοιμάζονται και κυκλοφορούν ουσιαστικά το πρώτο τους single, το οποίο έμελε να είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία τους, το γνωστότερο τραγούδι το οποίο έβγαλαν ποτέ. Έβγαλαν, εντάξει, και κανένα δυο ακόμα, αλλά αυτό ήταν μακράν το γνωστότερο τους τραγούδι. Και γίνεται τώρα το εξής. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά τι γίνεται τώρα, θυμάστε τους στίχους. Ξέρετε πώς είναι. Θυμάστε, αυτά έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οπότε αυτή. Επειδή η Αμερικανική λογοκρισία ήταν στα φόρτε τη τότε και δεν περνάγανε ένα τραγούδι, έχουν βγει σε συνεντεύξεις, βγήκαν σε συνεντεύξεις γιατί είναι και πονηροί, και άρχισαν να λένε ότι ναι, ότι εμείς σε motivation θέλουμε να κάνουμε και γι' αυτό μιλάει το τραγούδι μας. Ενώ στην πραγματικότητα, όπως καταλαβαίνετε, τώρα με στίχους When You Want to Come είναι σαφέστατη αναφορά στον οργασμό. Και στην πραγματικότητα, όλο το τραγούδι, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ένας οδηγός για να καθυστερήσεις την εξπερμάτιση.

Πάμε στο 1984, στον Απρίλιο, εκεί όπου οι Γερμανοί, Γερμανίδα, πάνω η Γερμανία συγκρότημα ήταν ουσιαστικά, η Νένα, κυκλοφορούν το τραγούδι που έμελε ουσιαστικά να τους γράψει στην ιστορία, το 99 Luftballons, οι Luftballons, τέλος πάντων, παρά το πω ακριβώς στα γερμανικά, το οποίο ξέρετε, ακούγεται λίγο παιδικό και κάπως παιδική ήταν και η σύλληψη του τραγουδιού. Ο κιθαρίστας του συγκροτήματος παρακολουθούσε σε κάποια φάση μια συναυλία των Rolling Stones στο Δυτικό Βερολίνο και σε κάποια φάση έχουν κανονίσει ως μέρος του σοου να αφαιθούν στον αέρα πολλά μπαλόνια. Καθώς λοιπόν τα έβλεπε τα μπαλόνια να πηγαίνουν στον ουρανό ο τύπος, βλέπει ένα από αυτά να φεύγει για να πηγαίνει προς το Ανατολικό Βερολίνο. Γιατί τότε υπήρχε Ανατολικό Βερολίνο. Οπότε σκέφτηκε, του ήρθε στο μυαλό ότι ένα ραντάρ το πιάνει αυτό το μπαλόνι και το μπερδεύει με εχθρικό αεροπλάνο. Οπότε του έρχεται η ιδέα αυτή, γράφεται το τραγούδι. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκινάει απλά, κάποιος αγοράζει τα μπαλόνια, τα αφήνει στον αέρα αυτά. Ξαφνικά μετά τα πιάνουν τα ραντάρ σαν αντικείμενο που δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν. Τέλος πάντων, και γίνεται ένας χαμός. Ψάχνουν αυτά, σηκώνουν αεροπλάνα για να δουν τι θα γίνει, μήπως είναι πυρηνική επίθεση. Μια τρέλα, μια παράνοια. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την παράνοια της εποχής σχετικά με τον πόλεμο. Και αν θέλετε, σε ένα πιο ποιητικό επίπεδο, είναι και ένας συμβολισμός για τα χαμένα και μπερδεμένα όνειρα των Γερμανών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το Σεπτέμβριο του 1984 οι Αυστριακοί όπους, οι οποίοι ήδη μετράνε 11 χρόνια στο κουρμπέτι, τα πηγαίνουν σχετικά καλά, αλλά δεν έχουν βγάλει κανένα γκράντε τραγούδι, έχουν μια φανταστική έμπνευση και κατά τη διάρκεια μια συναυλία τους στο Όμπερβαρτ, ουσιαστικά έχουν ετοιμάσει το τραγούδι που έμελε να γίνει τεράστια τους επιτυχία και το ηχογραφούν live με τον κόσμο να τραγουδάει στους στίχους. Ένα από τα πολύ πολύ κλασικά τραγούδια των 80's.

Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να πω ότι στις νεότερες γενιές το τραγούδι αυτό είναι περισσότερο γνωστό από το περίφημο βίντεο με τον Μαραντόνα, έτσι. Ο οποίος κάνει τα κολπάκια με την μπάλα στον περίφημο ημιτελικό με την Bayern του 1989. Τέλος πάντων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει, το 1984. Θα κλείσουμε και τη χρονιά ουσιαστικά. Πάλι Αγκλάρες εδώ, πάλι Liverpoodlians, φανταστική Dead or Alive με τον Pete Burns, μας άφησε πριν από λίγα χρόνια. Έχοντας από πάνω τους Stock Aitken Waterman, που λίγα χρόνια αργότερα θα κάνανε mega superstar την Kylie, το Rick Astley και άλλους, βγάζουν ένα από τα φανταστικότερα και πιο χορευτικά κομμάτια, όχι απλώς των 80's, αλλά όλων των εποχών, το οποίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, θα μας οδηγήσει στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε με Katrina and the Waves, για να συνεχίσουμε να πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.